0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννη, ο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η Απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Delta FM. Είναι 6.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η Απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Theta FM μέχρι τις 8.

Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα ξημέρωσε μια υπέροχη Πέμπτη του Οκτώβρη. 8 του Οκτώβρη σήμερα. Τι ωραία ακούγεται το 8 του Οκτώβρη. 8-8-64 επί 8-512. Καλά το πάω. Καλά το πάω. Πρέπει να είμαι καλός στα μαθηματικά. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες. Εύχομαι να είστε καλά. Είμαι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Είναι το πρωινό με Κάρι. Έχουμε μόλις ξεκινήσει και δίπλα μου ο εξαιρετικός, ο τριμέγιστος, μοναδικός διαχειριστής κομβίων του κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδης Γιάννης. Πού, προσέξτε τι θα πω. Αν ο βασιλιάς Αρθούρος τον είχε στη στρογγυλή τράπεζα κοντά του, δεν υπήρχε περίπτωση να του φάει την κόμενα ο Λάσελοτ. Γιατί? Γιατί θα το προέβλεπε και θα το έφτιαχνε ο μάγος των κουμπιών Κατσαβουνίδης Γιάννης. Χειροκρότημα. Να, έτσι ξεκινάμε στη μέρα μας. Καταλάβετε, έχουμε διάθεση. Έχουμε όρεξη να πούμε πράγματα και να τα πειραστούμε μαζί σας. Τα μοιραζόμαστε καθημερινά από τις 6 μέχρι και τις 8. Σήμερα έχουμε γιορτούλα. Ναι, έχω την ξαδερφούλα μου. Η ξαδερφούλα μου, η Πελαγία, χρόνια της πολλά, να είσαι καλά. Και ο Πελάγιος γιορτάζουν. Σήμερα ο Ηλίας θα ανατείλει λίγο μετά τις 7:30. Θα δύσει 7 η ώρα. Ζεστούλα θα έχουμε, βέβαια, μέχρι και 25 βαθμούς. Τώρα είναι 15 και οι δρόμοι στην πόλη είναι προς το παρόν σε αγρανάπαυση. Δεν έχει τίποτα. Εμείς όμως εδώ με όρεξη για να πάμε το υπέροχο δύο ώρο μας. Θα πιούμε δύο γουλιές καφέ, θα ακούσουμε μαζί ένα πολύ ωραίο μουσικό κομμάτι και θα επιστρέψω με τη ροή των ειδήσεων.

σιγά σιγά να μπούμε στη ροή της εκπομπής, να σας πούμε τι γίνεται στην πόλη μας, γύρω από αυτήν, στον κόσμο, σιγά σιγά όλα αυτά. Έτσι, δεν θέλουμε να σας κουράσουμε. Μετά λίγο πιο αργότερα, είναι σίγουρο ότι κάποια είδηση θα με εκνευρίσει, είναι σίγουρο ότι κάποια είδηση θα μου γυρίσει το ασπράδι του ματιού και θα εκνευριστώ. Ήθιστε σε αυτή την εκπομπή να ανεβάζω λίγο περισσότερο τους τόνους όταν κάτι με ενοχλεί. Από την άλλη, να καλημερίσω τους φίλους μας στην Αθήνα, τους ακροατές μας στην Αθήνα, να τους πω περαστικά μετά την ταλαιπωρία του ιδιημέρου με την έλευση Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Για όσους ειδικά κινηθήκατε στο κέντρο, παιδιά, μη στεναχωριέστε, σας κατάλαβα.

Καταλαβαίνουμε όταν σκάει μύτη εδώ το αγόρι μας. Όταν σκάει μύτη εδώ το αγόρι μας και στη διεθνή έκθεση και πριν σε άλλες στιγμές που έρχεται. Έκανα δύο φορές. Σκάει μύτη εδώ στην πόλη. Καταλαβαίνετε, για 2-3 ώρες η πόλη ερημώνει. 3.000 αστυνομικοί είναι λίγοι. Είναι λίγοι να προστατεύσουν. Και δεν το καταλαβαίνω. Άντε, ο Μάρκο Ρούμπιο, Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής, και 5.000. Γιατί άμα γίνει καμιά στραβή, θα είναι μελανό σημείο. Και καλά κάνουν να το προστατεύσουν. Αλλά εσύ δεν είσαι ο αγαπητός του λαού. Εσύ δεν είσαι ο άνθρωπος που διαχειρίζεται τις τύχες μας. Γιατί να έχεις καμιά 2.000 αστυνομικούς να σε προστατεύουνε. Οι αστυνομικοί προστατεύουν τους πολιτικούς από τρομοκρατικές ενέργειες, από τίποτα χαζούς, οι οποίοι εκείνη την ώρα θέλουν να αντιδράσουν πολύ διαφορετικά από τους άλλους που μπορεί να διαδηλώσουν. Αλλά 2-3.000 αστυνομικοί, όταν είσαι αγαπητός στο λαό, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Λέω, λοιπόν, συμφωνίες με τον Μιστερ Ρούμπιο. Συμφωνίες και το κερασάκι στην τούρτα. Είπε ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός στον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, είμαστε ένας απαραίτητος εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Και ο Ρούμπιο είπε, η Ελλάδα απαραίτητος σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Προσέξτε τις λέξεις, είναι διαφορετικές. Ο ένας λέει εταίρος. Εταίρος τι σημαίνει? Είμαστε μαζί και κάνουμε τις business μαζί. Μοιράζουμε τα λεφτά, μοιράζουμε τα κέρδη, μοιράζουμε ό,τι να μοιράσουμε. Αυτό δεν είναι εταίρος. Κάνουμε μαζί σκέψεις για το μέλλον και το δημιουργούμε μαζί. Κατά τα λεγόμενα του αγαπημένου μας πρωθυπουργού. Ο Μάρκο όμως δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε σύμμαχος για τις ΗΠΑ. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Σύμμαχος σημαίνει πάμε μαζί στη μάχη. Πάμε μαζί στα δύσκολα και προσέξτε, συμπλήρωσε. Η Ευρώπη πρέπει να ξυπνήσει από την άρκη. Τι σημαίνει αυτό? Κάποιος θα την πατήσει την άρκη. Ξέρετε, πάτησες την άρκη, το λιγότερο που θα πάθεις είναι να μείνεις κουτσός. Το λιγότερο. Και θα πω κάτι. Μήπως εμείς θα είμαστε αυτοί που, προσέξτε, ο σύμμαχός μας θα μας βάλει μπροστά. Μήπως είμαστε τυχεροί, αλλά δεν θα είμαστε. Πρέπει να πατήσουμε εμείς την άρκη για να έρθουν οι άλλοι να βρούνε το δρόμο και να κάνουν τη δουλίτσα τους. Λέω για σας που είστε ακροατές του Θήτα FM 107.1 και σκέφτεστε λίγο πιο μπροστά και λίγο πιο διαφορετικά. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Vampir 6977 20 1070 για τις καλημέρες και ό,τι άλλο θέλετε. Και ό,τι άλλο θέλετε. Εμείς θα πούμε μπράβο πριν πάμε στο επόμενο μουσικό διάλειμμα στην ομάδα του Άρη. Κοίτατε που σας πηγαίνω. Σας πηγαίνω και στα δικά μας, στα αθλητικά, που εχθές έκανε το καθήκον του και κέρδισε την Μπούργος. Το θέμα το ότι στο 10ο λεπτό σταμάτησε ο χρόνος στο Αλεξάνδριο, γιατί έπρεπε να καθαριστεί το γήπεδο από την τεράστια ποσότητα χαρτιού, η οποία άλλαξε όλο το σκηνικό μέσα στο γήπεδο, βεβαίως. Και χρειάστηκαν πάνω από 25 λεπτά για να καθαριστεί το γήπεδο. Και η αλήθεια είναι ότι και αυτός ο πιτσιρικάς, ο Σιάο, έκανε και αυτός, έβαλε χέρι βοήθειας να καθαρίσουν λίγο εκεί το γήπεδο. Και ήταν επίσης και ο Νίκος Ογκάλης, ο οποίος ανέφερε στα λόγια του μετά την υποδοχή που το επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του Άρη: Αριανάρα, σας αγαπώ πολύ. Και κάποια στιγμή
έδωσαν και το μικρόφωνο στον πιτσιρικά το Σιάο, ο οποίος ενθουσιασμένος φώναξε: ευχαριστούμε που είστε στο πλευρό μας, έχουμε μια καινούργια ομάδα, μια καλή ομάδα και έχουμε έναν πολύ καλό προπονητή και πιστέψτε στην ομάδα, γιατί αν πιστέψετε στην ομάδα θα πάμε πολύ καλύτερα. Μπράβο σας βρε, μπράβο σας εκεί, μπράβο, πολύ τα κάνετε από έναν φίλαθλο του ΠΑΟΚ αυτό, γιατί και ο ΠΑΟΚ 2-2 και εσείς 2-2. Άντε να το χαρούμε για εσάς που ενδιαφέρεστε και για σκορ. 93-80 ήταν το αποτέλεσμα. 93-80. Λοιπόν, μουσικό διάλειμμα. Θέλω να στείλω καλημέρες με την αγάπη μου την αμέριστη στο Χάρη, το αδερφάκι μου που μου στέλνει μηνύματα πρωινιάτικα πηγαίνοντας στη δουλειά, και θα περιμένω τα δικά σας. Να σας ενημερώσω ότι το ραδιοφωνό ο Θήτα FM 107.1 έχει καινούρια τηλεφωνική γραμμή πανεύκολη, και αισιοδοξώ από την ερχόμενη εβδομάδα να ανοίξω τις γραμμές και να επικοινωνούμε μαζί. Απλά σημειώστε από τώρα να έχετε το τηλέφωνο 2310 501 και 3 μηδενικά. Τόσο εύκολο, 2310 501 και 3 μηδενικά. Από εβδομάδα αισιοδοξώ να ανοίξουμε τις γραμμές. Προς το παρόν, καφεδάκι, δύο γουλίτσες, μουσικούλα και επιστρέφω με τα υπόλοιπα. Χαμός με την Άννα και τον Νίκο. Χαμός.

Λοιπόν, δεν πρέπει να αφήσουμε στην άκρη, πριν πάω να σας κουτσομπολεύσω, το τι γίνεται με Άννα και Νικόλα. Είναι το καινούριο, το ξέρετε αυτό. Βέβαια. Να μείνουμε λίγο στην ιστορία με την επίσκεψη και πάρα πολύ σοβαρά του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ήρθε ο άνθρωπος εδώ όχι μόνο για να μας τίνει χέρι φιλίας, ήρθε εδώ για να κάνει δουλίτσες. Και μέσα σε αυτές τις δουλίτσες είναι η ενέργεια, η ναυτιλία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Και φυσικά θα ήθελε να φτιάξει ξανά τις σχέσεις μας, όπως λένε οι ειδήσεις, τις σχέσεις μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι ότι ο Ρούμπιο πήγε εκεί στην Πνίκα και προσέξτε τώρα, θα σας πω τώρα, είναι σύμπτωση, τυχαίνει, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι εξύμνησε την Ελλάδα λέγοντας ότι η ελληνική επιρροή είναι χαραγμένη, λέει, στην αρχιτεκτονική των Αμερικανικών θεσμών. Αλήθεια τώρα. Και το έκανε, προσέξτε, η ομιλία του στην Πνίκα. Να σας πω, αγαπητοί μου ακροατές, σαν σήμερα 8 του μήνα, 8 του Οκτώβρη του 1838, ο μέγιστος Θόδωρος Κολοκοτρώνης εκφωνούσε στην Πνίκα την περίφημη ομιλία του «Παρενέσεις προς τη νέα γενιά». Για σας που δεν ξέρετε, σας λέω ότι αυτή είναι μια πνευματική παρακαταθήκη του γέρου του Μωριά προς τη νέα γενιά, και όσοι θα μπείτε στον κόπο να ανοίξετε το διαδίκτυο και να ψάξετε την ομιλία του γέρου του Μωριά στην Πνίκα, όλοι όμως θέλονται διαβάστε, γιατί είναι μακροσκελέστατη αλλά ουσιώδης, θα ανακαλύψετε ότι δεν έχει καμία διαφορά η ομιλία του γέρου του Μωριά του Κολοκοτρώνη του 1838 με αυτά που συμβαίνουν την τελευταία επταετία μέχρι και σήμερα σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα θα σταθώ σε ένα σημείο, γιατί ξεκινάει τη συζήτησή του με τη λέξη «παιδιά μου», γιατί αν θυμάστε, η αλήθεια είναι ότι έγινε η ομιλία του σε ένα σχολείο, όπου τότε, επειδή έγινε όλη η συγκέντρωση παιδιών, δασκάλων και πολλών άλλων επί του βασιλέως Όθωνος, προσέξτε, έφτασαν εκεί οι χωροφύλακες, οι οποίοι ήταν έτοιμοι να διαλύσουν τη συγκέντρωση. Η αλήθεια είναι ότι παρενέβη ο γυμνασιάρχης και οι καθηγητές και για το αθώο της πράξεως, και έτσι οι χωροφύλακες αποχώρησαν και η ομιλία έγινε κανονικά. Και γι' αυτό ξεκίνησε η ομιλία του γέρου του Μωριά με τη λέξη «παιδιά μου». Σε ένα σημείο, αναφερόμενος για την Ελλάδα και για τους αγώνες που έκανε για την Επανάσταση και όλα αυτά που συνέβησαν τότε, είπε μια κουβέντα. Ήλθαν, προσέξτε, μερικοί και οι θέλησαν να γίνουν μπαρμπέριδες εις του κασίδι το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Μα τι να κάμουμε, είχαμε αυτουνών την ανάγκη. Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και χάθη η πρώτη προθυμία και η ομόνοια. Λόγια τα οποία ενόχλησαν πολλούς. Λόγια τα οποία οδήγησαν τους πολλούς, όχι όμως τους περισσότερους, να στείλουν τον Κολοκοτρώνη στα Μπουντρούμια. Γιατί σε αυτή τη δύσμηρη Ελλάδα, όποιος λέει την αλήθεια και πονάει, δεν τον ακούν οι άλλοι. Κλείνουν τα αυτιά και δίνουν το δικαίωμα στους αγύρτες και στους ανίκανους, τέτοιους ανθρώπους, να τους βάζουν στα Μπουντρούμια για να τους κλείσουν το στόμα. Καλημέρα, αγάπη μου Ελλάδα. Καλημέρα
Θεσσαλονίκη μου. We're going to dance and have some fun.

Πάμε σιγά σιγά με τις υπόλοιπες ειδήσεις και έχω και μία δυσάρεστη που με στεναχώρησε. Με στεναχώρησε, αλήθεια είναι, με στεναχώρησε αυτή η είδηση που θα σας πω. Για μια κυριούλα που τη γνώρισα μέσω δημοσιότητας και του διαδικτύου πριν από μερικές ημέρες. Και μιλάω για την κυρία Μαρί Κάρμεν Αμπασκάλ. Αυτή είναι την συμπαθητική 87χρονη, η οποία σήκωσε το ανάστημά της απέναντι σε φάουντς και λαμόγια που υπήρχαν στην Ισπανία και διαχειριζόταν πράγματα τα οποία κάποιοι είχαν βγει τότε στους δρόμους, αλλά δεν κατάφεραν τίποτα. Η γυναίκα, η οποία η αλήθεια είναι ότι μετατράπηκε στο απόλυτο σύμβολο της μάχης για τη στέγη στην Ισπανία, δυστυχώς άφησε τελευταία της πνοή χθες στο νοσοκομείο Γκρεγόρια Μαρανιών στη Μαδρίτη. Η κυρία αυτή, που με την ιστορία της και τους καταραμένους νόμους, και θα σας το πω γιατί τους λέω καταραμένους, γιατί ένα κράτος που θέλει να αναπτυχθεί και να προχωρήσει μπροστά πρέπει να αλλάζει κάτι νόμους τύπου Φράνκο που υπήρχαν στην Ισπανία και κάτι νόμους τύπου 1931 εδώ στην Ελλάδα που στέρισαν τη ζωή από τον Παναγιώτη Βασιλέλη και την προσπάθειά του στον αγώνα ενάντια του καρκίνου. Κάτι τέτοιες νομοθεσίες θα πρέπει οι νομοθέτες οι σύγχρονοι να τα βλέπουν αυτά και να τα αλλάζουν, αλλά δεν τα αλλάζουν γιατί τους συμφέρει. Και στην ιστορία της κυρίας Μαρία Ντελ Κάρμεν Αμπασκάλ, έτσι, η οποία κατοικούσε από το 1956 εκεί στο διαμέρισμα, από έναν νόμο του Φράγκο, η εταιρεία που πήρε το ακίνητο, το φάουντ που πήρε το ακίνητο, αφισβήτησε την νομιμότητα της μεταβίβασης του συμβουλέου από τη μητέρα της, η οποία δεν εμφανιζόταν ως διοκτήτρια λόγω αυτής της νομοθεσίας επί περίοδου Φράγκο. Την ιστορία την ξέρετε. Η γιαγιάκα αυτή, η κυρία αυτή, με πολύ σεβασμό στο όνομά της, είχε αρνηθεί τις αυξήσεις από 500 ευρώ σε 1600 του ενοικίου και αναγκάστηκε 23 του Σεπτέμβρη να τη βγάλουν έξω. Και τότε ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις οι οποίες πυροδότησαν ολόκληρη τη χώρα, σαν αποτέλεσμα ο κύριος Σάντσεθ να δηλώσει πρόωρες εκλογές, γιατί η κοινωνική κατακραυγή τον ανάγκασε. Η Μαρία δεν άντεξε. Δεν άντεξε στα 87 της την ταλαιπωρία, την πίεση που ακόμα και μέσα από το νοσοκομείο άφηνε και έστελνε μηνύματα λέγοντας μην σταματάτε τον αγώνα. Ποιος? Μία κυρία 87 ετών. Και εμείς εδώ σε αυτή τη δύσμηρη χώρα που βλέποντας γύρω μας να έχουν πέσει τα κοράκια και τα όρνια, όχι σε πτώμα, σε ζωντανούς ανθρώπους, να προσπαθούν να μας απομυζήσουν, να μην κάνουμε τίποτα απολύτως. Ελλάδα σ' αγαπώ, θα πω την καλημέρα μου. Πάμε για τη Ζεράκι των 6:30 και θα επιστρέψω. Μη στεναχωριέστε, έχω και Νίκο, έχω και Άννα.

0: 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Well,

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Και πριν πάω, πριν πάω στις ειδήσεις, να καλημερίσω και να ευχαριστήσω εδώ τους ακροατές μας. Τους ακροατές μας που μας στέλνουν μηνυματάκια στο Vampir 6977 20 10 70. Περιμένουμε και τα δικά σας. Στέλνω την καλημέρα μου στο Γιάννη το Γεωπόνο. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Εύκολη νίκη για το γυναικείο handball 10-33 εκτός των Λεωνίδα Αγιών Αναργύρων. Το Σάββατο η μεγάλη ευρωπαϊκή μάχη με τη Μόλντε στην Κοζάνη, παρακαλώ. Συνεχίζεται η απεργία των αλλιέων. Ναι, συνεχίζεται. Και ποιος Μάρκο Ρούμπιο, μου λες Γιάννη μου. Εμείς ξέρουμε μόνο το Ρίκι Ρούμπιο. Φιλιά, πάμε δυνατά. Ρίκι Ρούμπιο πρέπει να είναι αυτός ο μπασκετμπολίστας, έτσι. Ο Ισπανός. Α, μπράβο. Ο Ρίκι Ρούμπιο. Τι μου είπες τώρα, τι θυμήθηκες. Λοιπόν, την καλημέρα μου και στον Αθανάσιο από την Ελβετία, ο οποίος μου στέλνει ένα μήνυμα λέγοντάς μου: Δημήτρη, καλημέρα. Στη Λαμία έπεσε το ταβάνι στη σχολική αίθουσα πάνω στο κεφάλι των παιδιών. Ναι, αυτό έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν. Στο Αρκαλοχώρι τα παιδιά κάνουν μάθημα σε κοντέινερ από το 2021. Στην Αθήνα υπάρχουν σεισμόπληκτοι που ζουν σε κοντέινερ από το 1990. Οι Ισπανοί σε αγώνα με τον Ακλή σήκωσαν χάρτες που θέλουν μέχρι και την Λαμία. Και διερωτάται ο Αθανάσιος, είναι κράτος αυτό? Μαζί με σένα, Αθανάσιε, θεωρώ ότι αναρωτιέται πάρα πολύ κόσμος και ίσως μέσα του μπορεί να ψάχνει για λίγα λεπτά, όχι παραπάνω, μήπως υπάρχει κάποια λύση. Όταν κουραστεί, το μόνο που κάνει είναι να λέει αστό, γιατί μπορεί και να μην υπάρχει. Γιατί όταν θέλεις να βρεις λύση για ένα πρόβλημα πραγματικά, την βρίσκεις. Όταν δεν θέλεις να ασχοληθείς με το πρόβλημα, λες ότι δεν υπάρχει λύση. Δυστυχώς, Αθανάσιε, την καλημέρα μου στην Ελβετία, την καλημέρα μου σε όλους τους Έλληνες που είστε εκτός και προσπαθείτε να δώσετε κάτι καλύτερο στη δική σας ζωή και των παιδιών σας. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, αγαπητοί μου ξενιτεμένοι Έλληνες, σας ενημερώνω ότι στο περιφερειακό έχουμε έναν πολύ καθαρό δρόμο που μπορούν οι οδηγοί οι οποίοι ξεκινάνε τώρα και θέλουν να χρησιμοποιήσουν το περιφερειακό. Τους λέω ότι είναι μια χαρά, μπορεί να κινηθείτε άνετα σε όλο το μήκος του. Κάπου εκεί στην έξοδο της Πηλαίας, στην προφήτη Ηλία, έχουμε λίγο συνωστισμό, αλλά πιστεύω σε λίγα λεπτά θα στρώσουν τα πράγματα. Κατά τα άλλα, να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά, γιατί είπαμε, ήρθε ο Ρούμπιο, τα είπε όπως τα είπε, αλλά έχουμε και άλλα πράγματα. Βέβαια, έχουμε και άλλα πράγματα που μας νοιάζουν. Έχουμε το χαμό με την Άννα. Κοιτάξτε τώρα τι συζητάμε. Βεβαίως, με την Άννα και τον Νικόλα. Με την Άννα και τον Νικόλα. Σου λέει, αδερφέ, εδώ τα πράγματα δεν είναι καλά. Βγήκανε και χθες, νομίζω, ένας δικηγόρος, ο οποίος πήρε εντολή από την κυρία Βύση και ξεκίνησαν οι κατηγορίες. Βρυσίδια στο διαδίκτυο, μπινελίκια, ποιος είσαι εσύ, θα θυμάσαι τα τραγούδια της Ανούλας. Και αν δεν απατώμε, άκουσα μία συζήτηση και μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Καρβέλας, αναφερόμενος στα τραγούδια της Άννας Βύση στην συναυλία της, λέγοντας ότι από τα 50 τραγούδια που τραγούδησε, τα 47 ήταν δικά μου. Τα 47 ήταν δικά μου. Και καταλαβαίνετε, το κουτσομπολιό πηγαίνει και έρχεται. Αυτό είναι που αγαπάει ο Έλληνας. Αυτό είναι που αγαπάμε εμείς. Για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τα προβλήματά μας, ακούμε, μαθαίνουμε, ψάχνουμε στο διαδίκτυο για τέτοια πράγματα. Για το κουτσομπολιό. Γιατί μας ξεκουράζει. Μας ξεκουράζει. Αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς, αντί να ψάξουμε και να βρούμε τρόπους να κάνουμε κάτι καλύτερο για τη ζωή μας, να σηκωθούμε από τα κρεβάτια, από τις
τη Βελοκασέλες, πώς τα λέγε εκείνος ο τηλεπαρουσιαστής που πουλούσε βιβλία, να σηκωθούμε και να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε και να δημιουργήσουμε. Ανοίγουμε το διαδίκτυο, μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε το καινούριο must της επικαιρότητας. Και δεν είναι η ακρίβεια που είναι πάνω από το κεφάλι μας, δεν είναι τα μέτρα που έρχονται, άντε να δούμε πώς θα πάει το πετρέλαιο θέρμανσης. Δεν είναι το ζόρι μας αυτό. Είναι αυτό που μας αφήνει να ξεχαστούμε με τον πόνο των άλλων ή με την ίντρικα των άλλων. Ξεχνιόμαστε. Αυτή είναι η αλήθεια μας, αγαπητοί μου ακροατές. Και ένας ολόκληρος λαός, αφού άφησε στην άκρη την ιστορία με τον τραγικό θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, ο οποίος πλέον είναι πέμπτος και έκτος στις ειδήσεις, τώρα σε όλα τα πρωινάδικα ξεκινάμε τη διαμάχη μεταξύ Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση. Τι είπε ο ένας για τον άλλον, πόσα λεφτά ζήτησε ο ένας για τον άλλον, πόσα λεφτά του δώσαμε και πόσα δεν πήρε και μας κατηγορεί ότι δεν του δώσαμε γιατί του δώσαμε 200 χιλιάρικα και ζητάει 1,5 εκατομμύριο και είπε θα σε καταστρέψω, θα σου χαλάσω την καριέρα, θα βγω έξω στα social και θα πω αυτά που δεν λέγονται. Τέτοια ακούμε. Και θα παραμείνει ολόκληρη η Ελλάδα, ολόκληρη η Ελλάδα στη διαμάχη Καρβέλας και Βύσης. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βλέπουμε μετά. Σας δίνω δίκιο, αγαπητοί μου ακροατές, γιατί μας έχουν κουράσει. Και προτιμούμε να βλέπουμε τέτοιες ίντρικες για να ξεκουραστούμε. Αυτή είναι η αλήθεια, είναι η μόνη στιγμή που μπορώ να συμφωνήσω και να είμαι μαζί σας. Η επόμενη στιγμή λέει μουσική και να επιστρέψω ξανά.

έχουμε όλα τα δικά μας, έχουμε μάλλον και τους άλλους, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, κυρίες και κύριοι, εδώ έχουμε ένα θεματάκι που πρέπει εμείς εδώ να πέσουμε επάνω, να το δούμε και πιστεύω πρέπει να το υποστηρίξουμε, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος να πάνε στραβά τα πράγματα. Γιατί μιλάω για τις κοινοτοποιήσεις των αλλιέων. Γι' αυτό μιλάω. Οι άνθρωποι ξεκίνησαν έναν αγώνα. Όλοι μαζί. Σε όλη τη χώρα. Και ειδικά όταν ανακοινώθηκαν οι τελευταίες κυβερνητικές ανακοινώσεις, όταν υπόθηκαν για την επιδότηση του ελευτικού πετρελαίου. Βγήκαν στα κανάλια και είπαν εδώ είμαστε εμείς. Βοηθάμε τους αλλιείς. Θα επιδοτήσουμε. Αλλά οι αλλιείς ξέρουν καλύτερα τη δουλειά τους. Ξέρουν καλύτερα τι υπάρχει. Γιατί όλοι μαζί λένε ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή. Δεν υπάρχει ανταπόκριση στα αιτήματά τους. Και αυτή είναι αλήθεια. Εγώ μίλησα με κάποιους. Δεν φτάνουνε ούτε για πλάκα αυτά που μας λένε. Και μας κοροϊδεύουν. Και μας κοροϊδεύουν. Αυτές είναι οι απαντήσεις και το αίσθημα που έχει ο αλλιής, έχουν οι αλλιείς για τις κυβερνητικές δηλώσεις. Ότι εδώ θα είμαστε εμείς. Έτσι. Και προσέξτε, το ρεπορτάζ λέει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα διπλασιάσει την επιδότηση του αλευτικού πετρελαίου στα 32 λεπτά το λίτρο. Και για τους καλοκαιρινούς μήνες στα 24. Ενώ άφησε ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα μέτρα τον Οκτώβριο. Αλλά οι αλλιείς λένε ότι αυτό δεν αποκρίνεται στις ανάγκες του κλάδου. Δεν υπάρχει Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος. Δεν υπάρχουν αυτά. Ξεκινάνε όλα αυτά από τον Απρίλιο του 27 και μετά. Και τι θα κάνουμε μέχρι τότε, κύριε? Θα το πούμε το πείμα? Θα το πούμε το πείμα? Θα το κλείσουμε το μαγαζί? Και από την άλλη σας είπα πριν ότι υπάρχει ένας ενδεχόμενος κίνδυνος. Προσέξτε, θα θέλω να το πω όσο κομψά μπορώ. Αλλά και θα το πω στη γλώσσα που μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι. Να μην φαγωθούν μεταξύ τους. Και θα σας πω ποιοι. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιχθυοκαλλιέργειες έχουν πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Οι οποίοι στην παραγωγή των ψαριών στις ιχθυοκαλλιέργειές τους θα αντιμετωπίσουν πολύ μεγάλο πρόβλημα όσο είναι κλειστές οι ιχθυόσκαλες. Αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούν να διαθέσουν τα ψάρια των ιχθυοκαλλιεργειών τους. Και αντιλαμβάνεστε τώρα, εάν αυτοί οι άνθρωποι αρχίζουν και χάνουν μερτικό και λεφτά από τη δουλειά τους, το ίδιο πράγμα που παθαίνουν και οι αλλιείς της ανοιχτής θαλάσσης, καταλαβαίνετε ότι κάποια στιγμή ίσως βρεθούν και απέναντι. Και αυτό θα είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αφήστε τους εισαγωγείς ψαριών. Αυτό υπήρχε μια ζωή. Υπήρχε μια ζωή και, όσοι πηγαίνετε στην αγορά και ψωνίζετε ψαράκια τακτικά, βλέπετε και ψάρια έρχονται και από άλλες χώρες και, και κατεψυγμένα έρχονται από άλλες χώρες και κάνουν εισαγωγή από Τουρκία. Υπήρχαν πάντα εισαγωγή των ψαριών. Πάντα υπήρχαν. Είναι εμπόριο. Άλλο τα ελληνικά ψάρια που αλλιεύονται στις ελληνικές θάλασσες και άλλο εισαγωγή. Ήταν μέσα στο παιχνίδι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό όμως. Και εάν δεν βρουν λύση οι αγαπημένοι μου αλλιείς με τις ιχθυόσκαλες, είναι δεδομένο αυτό. Μαθηματικά θα πάει προς τα εκεί. Κατά την άποψή μου.
από αυτά που ακούω, από αυτά που οσφρίζομαι στο περιβάλλον, και καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή μπορούν να βρουν απέναντί τους τους ιχθυοκαλλιεργητές, οι οποίοι όντως θα έχουν πρόβλημα, γιατί οι ιχθυόσκαλες είναι κλειστές. Αυτά προς το παρόν, θα επανέλθουμε στο θέμα των αλλιέων. Εγώ είμαι μαζί τους, λατρεύω τα ψάρια και λατρεύω την ελληνικότητά τους. Είμαι μαζί τους γιατί είναι πολύ σημαντική η δουλειά που κάνουν. Και για όσους δεν ξέρετε, να σας πω ότι πολλοί από αυτούς φεύγουν και εβδομάδες ολόκληρες και ανοίγονται στη θάλασσα για τα αλλιεύματα που εμείς τρώμε και να τα φέρουμε στο πιάτο μας. Την καλημέρα μου σε όλους τους αγωνιστές αλλιείς. Κινητοποιηθείτε, δείτε τον αγώνα σας και προσπαθήστε να βρείτε μία λύση. Και προπάντων, συζητήστε και με τους άλλους. Γιατί τώρα είναι συμμαχοί σας. Όταν θα χάσουν λεφτά και θα πονέσουν, ίσως, που τα πεύχομαι, μπορείτε να τους δείτε απέναντι. Πάμε μουσικό διάλειμμα και έρχομαι.

0: για να σας ενημερώσω για τον Μαχάταν της Πολυτεχνείου, το οποίο το βλέπω μπροστά μου, για την κίνηση εδώ. Έχουμε μια πυκνή ροή αυτοκινήτων στην Τσιμισκή, τα οποία όμως δεν σταματάνε, πηγαίνουν μια χαρά. Αυτό οφείλεται στην καλή διαχείριση της τροχέας, η οποία συντονίζει την κίνηση εδώ στον Μαχάταν της Πολυτεχνείου, και τα αυτοκίνητα πηγαίνουν καλά, όπως και ο περιφερειακός είναι μια χαρά. Λίγο προς την ανατολικά Παπαναστασίου έχουμε λίγο κίνηση, και στην Παπάφη κατά τα άλλα είμαστε μια χαρά. Στην Αθήνα να σας πω ότι τώρα ξημερώματα σε διαμέρισμα πολυκατοικίας εκεί στο Ρέντι υπήρξε μια φωτιά η οποία επεκτάθηκε, και για το φόβο η πυροσβεστική, συγγνώμη, εκένωσε το κτίριο για προληπτικούς λόγους. Από που πήρε φωτιά, κατά πάσα πιθανότητα και για πληροφορίες που υπάρχουν, η φωτιά προκλήθηκε από στρώμα. Δεν μπορώ να φανταστώ πως πήρε φωτιά το στρώμα, αλλά στην κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα, και κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβίστηκαν ένικοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από τα διαμέρισματά τους και χρειάστηκε η συνδρομή των πυροσβεστών για την απομάκρυσή τους, και υπήρχαν και άτομα με προβλήματα υγείας και μικρά παιδιά. Φαντάζομαι είναι πάρα πολύ δύσκολο στη διάρκεια της νύχτας, ξημερώματα όπως σας λέω τώρα της Πέμπτης, να φωνάζουν και να έρχεται η πυροσβεστική κάτω από το σπίτι σου και να σου ζητάει να το εκενώσεις. Είναι τρομακτικό αυτό. Είναι τρομακτικό. Προς το παρόν πάντως υλικές ζημιές μόνο και όχι κάτι άλλο πολύ σοβαρό, και δεν θρηνούμε ανθρώπινες ζωές. Και να πάρει ρε παιδιά, να πάρει, είναι δυνατόν? Κάθε λίγο και λιγάκι φωτιές σε σπίτια μέσα. Πώς γίνεται αυτό? Και περίεργοι τρόποι. Τώρα λέει πήρε φωτιά το στρώμα. Κάπνιζε κάποιος, άφησε το τσιγάρο, του πήσε από το χέρι, τον πήρε ο ύπνος με το τσιγάρο στο χέρι και πήρε φωτιά. Δεν ξέρω, ειλικρινά δεν ξέρω. Θα ήθελα να αλλάξω λίγο θέμα, να πάω λίγο στην πολιτική με ήττα και να ασχοληθώ με τους πολιτικούς. Αλλά να ξέρετε ότι θα έχουμε τόσο ζουμάκι και τόσο δουλίτσα το επόμενο διάστημα με την πολιτική και τους πολιτικούς εν όψη εκλογών 27, και με ό,τι απίστευτο γίνεται, δεν θα μας αφήσουν σε ησυχία. Θα αρχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε στα πάνελ σιγά σιγά πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα είναι απεσταλμένοι των κομμάτων τους για να υποστηρίξουν τις θέσεις, τα προγράμματά τους. Όμως θα ήθελα σε αυτό το σημείο, πριν πάμε στο τιζεράκι των 7 και ξεκινήσουμε και την ανάγνωση των εφημερίδων, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ρωτήσω κάτι στον αγαπητό μου κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Αγαπητέ μου κύριε Ανδρουλάκη, πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, γιατί σας έχουν παραγωνίσει τόσο πολύ τα τηλεοπτικά κανάλια, διάφορα μέσα ενημέρωσης εκτός από τα δικά σας και διάφορες ακόμα και εφημερίδες οι διαδικτυακές, δεν σας δίνουν και πολύ πολύ σημασία? Απέναντίας κρατάνε μια ουδέτερη στάση ακόμα και φιλοκυβερνητικές εφημερίδες, οι διαδικτυακές, τα κανάλια, τα τηλεοπτικά κρατάνε μια ουδέτερη στάση για τον Αλεξέη. Αυτό, αγαπητέ μου Νικόλα Ανδρουλάκη, δεν πρέπει λίγο να σε προβληματίζει? Λίγο να δεις τι γίνεται. Όταν υπάρχει μια ουδέτερη θέση από όλα τα φιλοκυβερνητικά κανάλια, έντυπο, τύπο, διαδικτυακά και τα social, μια ουδέτερη θέση για τον Αλεξέη, δεν πρέπει να ψαχτείς λίγο? Μη βγεις τρίτο ή τέταρτο κόμμα και στεναχωρήσεις τους φίλους του ΠΑΣΟΚ. και το στεναχωρήσεις πολύ. Γιατί από ό,τι βλέπω εγώ κάνοντας τη μικρή μου σπέκουλα και καταλαβαίνω ότι όλο αυτό μπορεί να γίνεται γιατί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στις επικείμενες εκλογές ίσως να μην μπορέχει να έχει αυτοδυναμία. Άρα ίσως δική μου άποψη, το δικό μου βλέμμα λέει ότι θα ήθελε πρώτα να συνεργαστεί με την Ελλάς του Αλεξέη και μετά θα δει εάν θα συνεργαστεί μαζί σου. Ούτως ή άλλως στα 52 γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας οι μισοί ήταν άνθρωποι που ήταν στο Πασόκ τότε. Γιόρτασαν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας άνθρωποι ο κύριος Πυριακάκης, ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Σκέρτσος, η κυρία Μενδώνη, ο κύριος Λιβανός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, περιμένετε, δεν τελείωσα, ο κύριος Θεμιστοκλέου, η κυρία Σδούκου, ο κύριος Γεραπετρίτης, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Θοδωρικάκος. Ήταν στα 52 της Νέας Δημοκρατίας τα γενέθλια άνθρωποι του Πασόκ. Άρα αν θα χρειαστεί κάτι θα σου πάρει αυτός που θέλει. Για δες το λιγάκι. Άντε, την καλημέρα μου κύριε Ανδρουλάκη. Σας ευχηστώ την προσοχή. Ψάξε το. Ξέρω ότι ακούτε την εκπομπή και άνθρωποι δικοί σας. Γιατί τώρα έχω τη Ζεράκη των 7 και πρέπει να διαβάσω μετά τις εφημερίδες. Καλημέρα.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μουησή. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αχά είναι αυτή που ακούγαμε. Βέβαια, από την πάλε ποτέ εκπληκτική περίοδο της μουσικής, η οποία δεν αναγεννήθηκε τα τελευταία χρόνια. Έχει αντιγραφεί, έχουν πάρει τα παλιά τραγούδια, τα έχουν πειράξει λίγο και τα κάναν λίγο πιο μοντέρνα, αλλά η αυθεντικότητα της μουσικής της δεκαετίας του 80 και του 90, ίσως και πιο παλιές, δεν θα ξανάρθει ποτέ, πιστεύω, γιατί έτσι είναι η εποχή. Διαχρονικά τραγούδια εδώ, στο Theta FM 107,1, μας συνοδεύουν στις εκπομπές μας. Να είστε όλοι καλά, καλώς ήρθατε. Και όσοι ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, ανοιχτή αγκάλι μας και της εκπομπής και όλου του ραδιοφώνου για εσάς που μας στηρίζετε και μας υποστηρίζετε τώρα στην αρχή μας. Σας έχουμε ανάγκη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το δείχνετε με την αγάπη σας, τα μηνύματά σας και όταν βγαίνω εγώ έξω στις λαϊκές του κόσμου, όπως λέω, και δεν φοβάμαι, εννοείται, εισπράττουμε την αγάπη σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλη δύναμη. Πριν ξεκινήσω, στέλνω καλημέρες. Καλημέρα Δημήτρη και Γιάννη. Καλημέρα και σε όλη την παρέα. Μέχρι και η ιδεολογία άλλαξε, μεταμορφώθηκε εκεί που ήταν αριστερός, δεξιός, φιλελεύθερος και τρόος, ξαφνικά έγινε της τσέπης, του συμφέροντος και του ποιος θα φάει περισσότερα. I know Γιάννη, συγγνώμη, Φώτη, I know, και το καταλαβαίνουμε, αλλά πώς θα το βολέψουμε το θέμα, αγαπητέ μου. Φώτη μου, δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι ήρθε η ώρα το πρωτοσέλιδο και είναι η αγαπημένη μου στιγμή. Πατάω το κουμπί έτσι και ανοίγω την οθόνη του υπολογιστή μου για να διαβάσω μαζί σας τα πρωτοσέλιδα. Επίσκεψη Ρούμπιο, λέει η Voice, ξεμπλοκάρει ο κάθετος διάδρομος. Έργο εθνικής σημασίας, ο αγωγός LNG. Μεγάλη μπίζνα. Εθνικής σημασίας, μεγάλη μπίζνα. Αφού ήρθε ο πορτοκαλί άνθρωπος πριν μερικούς μήνες και πήγε σε αυτήν την Ούρσουλα, μια και ανέφερα το όνομά της, κορίτσι, χρόνια πολλά καλέ. Ναι, χρόνια σου πολλά. Σα σήμερα αυτή η κυρία, η γερμανοτραφής πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, και την έχουμε και πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανάθεμά μας από το 2019, σαν σήμερα γεννήθηκε. Βέβαια, το 1958. Μάθαμε και την ηλικία της. Μάθαμε και την ηλικία της. Λοιπόν, που να μην πνιγείς, με πνίξες. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Μπλοκάρετε οριστικά το καλώδιο, άδειασε την κυβέρνηση ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου και Ελλάδας. Όπα,

Καλά, δεν ήρθε να μιλήσει εδώ, να πει δύο-τρία πραγματάκια. Έτσι, να φτιάξουμε και τις σχέσεις μας. Σας το είπα, η business είναι business. Πάρα πολύ ωραία, πάμε. Ο Μητσοτάκης, λέει η εφημερίδα, σύρθηκε στα πόδια του Βαγγέλη Μαρινάκη. Προεκλογική κολοτούμπα στο θέμα του γηπέδου για να γλιτώσει το μαύρο από τους Ολυμπιακούς. Νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τα ακούτε, Παόκια και Αριανοί, τα ακούτε? Προφανώς εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν μας δίνουν και πολύ πολύ σημασία, κύριε Σαββίδη. Δεν μας δίνουν και πολύ πολύ σημασία στα θέλω μας. Μόλις ο κύριος Μαρινάκης έτριξε λίγο τα δόντια, νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης από την κυβέρνηση, παρακαλώ. Και εμείς τι κάνουμε? Τίποτα. Τίποτα. Έτσι. Αυτά είναι τα ωραία. Άντε, να πάω στην απογευματινή. Να πάω στην απογευματινή που μας περιμένει. Ύμνη για την αρχαία και σύγχρονη Ελλάδα. Λέει ο κύριος Ρούμπιο, εξαιρετικός στην ομιλία. Βέβαια, η εφημερίδα αναφέρει ότι είναι ομιλία ορόσημο στην Πίκνα με θέα τον Παρθενώνα. Ρε, πού θα δείτε τέτοιο ντεκόρ από πίσω, ρε, φυσικό, βρε. Πού θα το δείτε, βρε. Αναφέρομαι σε αυτούς με τα βελανίδια. Ξέρετε ποιους λέω. Είμαι εδώ, λέει ο κύριος Ρούμπιο, για να αναγνωρίσω ένα χρέος. Η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της Ελλάδος, λέει η εφημερίς. Να σας πω κάτι, γιατί έχω προσωπική ιστορία για το αυτό που λέει ο κύριος Ρούμπιο. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά και θα το ακμυστηρευτώ σε εσάς, τους ακροατές μας εδώ στο DFM 107,1. Η ανιψιά μου είναι κόρη ενός πολύ γνωστού μπασκετμπολίστα που έπαιζε στον Ηρακλή, του Eric Meek, ο οποίος είναι ένας εξαίρετος, το ξέρετε, τον μπατζανάκι μου, θα μπορούσα να το πω. Στην προσωπική μου αυτή ιστορία που σας εκμυστηρεύουμε και τη μοιράζομαι μαζί σας, θα σας πω πάρα πολύ γρήγορα ότι για κάποιο διάστημα πριν μερικά χρόνια ήταν να μείνει εδώ στην Ελλάδα και πήγε σε ένα από αυτά τα σχολεία τα οποία φοιτείς σε άλλες χώρες, είναι αμερικάνικο και δεν χάνεις τη χρονιά σου όταν επιστρέψεις κάποια στιγμή στην Αμερική. Κάποια στιγμή, συζητώντας με την ανιψιά μου, της οποίας στέλνω χαιρετίσματα αυτή τη στιγμή εκεί στο Σαν Ντιέγκο, μου είπε, ρωτώντας την τι ακριβώς γράφει η ιστορία για το 1922, για το 1821, το ξέρετε ότι οι Αμερικάνοι στα βιβλία τα δικά τους για την ελληνική ιστορία γράφουν και διδάσκουν στα παιδιά, στους μαθητές της Αμερικής, ότι το 1922 ήταν η γενοκτονία των Ελλήνων, ήταν εκδίωξη των Ελλήνων από τους Τούρκους. Το γράφουν τα αμερικάνικα βιβλία τα οποία μαθαίνουν οι μαθητές της Αμερικής και εμείς εδώ στην Ελλάδα είπαμε, διαστόματος να μην αρχίσω, απλά ήταν ένας συνοστισμός εκεί. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Δεν τα ξεχνάμε. Εντάξει. Ξέρανε για τη δολοφονία του Καποδίστρια και τα διδάσκουνε σε αμερικάνικα σχολεία. Ξέρουνε την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό μας. Άρα θα συμφωνήσω με τον κύριο Ρούμπιο ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από αποτυπώματα της Ελλάδας. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Προσωπικό βίωμα, το είδα και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Την ώρα που τα δικά μας τα βιβλία γράφουνε τη μισή αλήθεια και αρλούμπες. Αυτά, αυτά. Πάμε να τελειώσουμε λίγο με την εφημερίδα. Πόλεμος μέχρι εσχάτων με βαριά λόγια. Ξέρετε για ποιος μιλάει, για τον Νίκο και την Άννα. Σας είπα, είναι το μας της πόλης. Και πάμε στη Δημοκρατία, πριν πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Την ώρα που η κυβέρνηση έσκυβε ξανά το κεφάλι, μαθήματα
εξωτερικής πολιτικής παρέδωσε ο Κώστας Καραμαλής. Καταπέλτης και για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά της Δύσης. Ποιος πολύτιμος σύμμαχος η αναθεωρητική Τουρκία? Μήνυμα για εθνική στρατηγική πέρα από τις δεδομένες συμμαχίες. Δικαίωση για την επιλογή της Κίνας και την Κόσκο στον Πειραιά, λέει η εφημερίδα σε αυτό το μονοστιλάκι. Πάμε στην κεντρική της σελίδα. Υπέρ του διαλόγου με Τουρκία ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο. Πόντιος Πιλάτος Ρούμπιο πήρε το ναι σε όλα και ήθελε που ήθελε και άφησε πίσω μόνο λόγια. Το σοκ της ιδιωτικής διπλωματίας και τα καλοπιάσματα από την πνίκα με φόντο την αρχαία Ελλάδα. Χλιαρός και για την Guilfoyle. Ερωτήθηκε ο κύριος Ρούμπιο για το συμβάν με την κυρία Guilfoyle. Δεν ξέρω. Πάντως, οι φωτογραφίες που ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο δείχνουν ένα πόντιουμ στο οποίο είναι ο κύριος Ρούμπιο, έτσι, με το Department of United States και από πίσω την εθνική μας κληρονομιά, τον Παρθενώνα. Βρέθηκε κάποιος δημοσιογράφος έτσι να ρωτήσει αν ο κύριος Ρούμπιο έχει άποψη για την επιστροφή των γλυπτών, να το βάλει στο παιχνίδι δηλαδή, και αν έχει άποψη και ας απαντήσει δεν ξέρω, αφήστε με. Αν έχει άποψη για το αν πρέπει η Βρετανία να επιστρέψει και όχι να παραχωρήσει ούτε να δανείσει τα γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα, το ρώτησε κανένας? Μα δεν είναι μείζον θέμα, γιατί να το ρωτήσουμε? Πώς θα πάμε στα ρεπορτάζ τα οποία είναι σημαντικά, που από όλη την ιστορία είπαμε ήρθε ο άνθρωπος, όπως λέει η εφημερίδα η Δημοκρατία και συμφωνώ απόλυτα, είπαμε ναι σε όλα και δεν ξέρουμε αν θα έχουμε ανταπόδοση. Θερμή χειραψία, λέει η εφημερίδα, άγνωστος ο λογαριασμός. Είναι αυτό που λέει και η κυρία Λιόλιου, να πληρώσω το λογαριασμό. Και αυτό είναι το θέμα, ποιος θα το πληρώσει? Ξεπέρασε κάθε όριο η δουλοπρέπεια του Υπουργού Εξωτερικών, κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων Μητσοτάκης Γεραπετρίτης. Να υπενθυμίσω την αγαπητή μου Δημοκρατία, και κάποιος άλλος είπε ευχαριστώ την Αμερική. Δεν είναι πια κοντά μας, αλλά η πολιτική του ήταν ένα κομμάτι της καταστροφής της Ελλάδας. Κάποιος που είπε ευχαριστώ την Αμερική από τα έδρανα της Βουλής. Δεν είναι κοντά μας, αλλά η ιστορία γράφει. Και πολλές φορές γράφει αρνητικά. Απλά κάποιοι πρέπει να τα θυμίζουμε σε εσάς. Και μαζί με εσάς να τα θυμόμαστε κι εμείς. Να μην τα ξεχνάμε. Η μνήμη χρυσόψαρου κάνει κακό. Αμφιλεγόμενη πρωθυπουργική πρωτοβουλία, λέει η Δημοκρατία. Νέα μεγάλη μπίζνα υπέρ των εργολάβων στα Σκαριά. Ουάου. Ουάου. Αναφωνώ. Ουάου. Καταλαβαίνετε τώρα τι έχει να γίνει. Καταλαβαίνετε τι έχει ψάξει τώρα η Δημοκρατία και τι ετοιμάζεται να βγάλει μπροστά. Εμπεγμός σχοινά στους αλληλείς. Ψίχουλα η επιδότηση πετρελαίου που ανακοίνωσε. Αρχίζουν πάλι κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Αγρότες και κτηνοτρόφοι. Εκεί να δείτε τι έχει να γίνει. Ένα πράγμα θα σας πω. Η δικαιολογία, προσέξτε, το ότι η φέτα ακριβένει γιατί δεν φτάνει το γάλα, είναι η μισή αλήθεια. Η άλλη αλήθεια, όταν θα τη μάθουμε, θα είναι αργά. Δεν σας λέω τίποτα. Στους δρόμους βγαίνουν και οι μαθητές, βλέποντας, λέει η εφημερίδα, βλέποντας το παράδειγμα της Γαλλίας, αλλά, συγγνώμη, επιτρέψτε μου να τοποθετηθώ γι' αυτό. Το να βγουν οι μαθητές εδώ, τα δικά μας παιδιά, τα δικά μας βλαστάρια, στους δρόμους να διαμαρτυρηθούν για καλύτερη παιδεία, για τάξη των 10-15 ατόμων και για συμπλήρωση των κενών θέσεων από εκπαιδευτικούς και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πηγαίνουν, προσέξτε, στο καλάθι που λέγεται γνώση, παιδεία και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού συστήματος, βεβαίως να βγουν στους δρόμους. Αλλά να βγουν στους δρόμους γιατί
θα τους διακόψουν τις σχολικές εκδρομές. Γιατί ο νέος νόμος λέει ότι τα σχολεία πλέον θα είναι υπεύθυνα γι' αυτό. Και να σταματήσουν τις σχολικές εκδρομές και να βγουν στον δρόμο να κάνουν καταλήψεις για τέτοια ζητήματα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν υποστηρίζω. Με συγχωρείτε αγαπημένοι μαθητές, δεν σας το υποστηρίζω και δεν σας το δίνω. Το να βγείτε στους δρόμους για καλύτερη παιδεία μαζί σας. Το να βγείτε στους δρόμους γιατί θα σας κόψουν κάτι τέτοια προνόμια σε εισαγωγικά εκδρομών κλπ. Κλπ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, σε λάθος δρόμο είσαστε. Και εσείς και τα 15 μελή σας και όλοι οι υπόλοιποι. Στα κάγκελα εργαζόμενοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τον κύριο Παπασταύρου, λέει εφημερίδα, και κλείνουμε. Περίεργη αυτοκτονία αγγίζει τον Ερντογάν. Νεκρός με σφαίρα στο κεφάλι, ο άνθρωπος κλειδί του σκανδάλου στο τουρκικό χρηματιστήριο. Έχω άποψη. Έχω διαβάσει το θέμα. Το έχω ψάξει. Έχω ανθρώπους εκεί που αλλιώς λέγονται τα πράγματα εκεί και αλλιώς τα μαθαίνουμε εδώ. Απλά δεν είναι του παρόντος. Γιατί προσωπικά δεν με ενδιαφέρει. Είναι μια είδηση η οποία απλά σας τη μεταφέρω. Να την αναλύσω, ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Και ο Πλεύρης πανηγυρίζει, φέρουν τώρα παράνομους μετανάστες και μέσω Αλβανίας. Εντάξει, τους δρόμους τους ξέρανε, τα μονοπάτια τα ξέρανε. Τι είναι το δύσκολο? Άγιοι 40, από πίσω, μπαίνουμε, τα καραβάκια, άντε περάστε. Έτσι, τόσο απλά σας το λέω. Και τόσο απλά θα πάμε σε μουσικό διάλειμμα πριν συνεχίσουμε την ανάγνωση το πρώτο σελίδο.

0: είμαστε εδώ, είμαστε αγαπημένοι μου ακροατές Θήτα FM 107 και 1 Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο με τη βοήθεια του εξαιρετικού μάγου Κατσαβονίδη Γιάννη. Είπαμε, ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να διεκδικήσει μία καρέκλα στον κύκλο εκεί του Αρθούρου. Όσοι μας ακούσατε από το πρωί, ακούσατε τι είπα. Όσοι δεν ακούσατε, το χάσατε. Γι' αυτό να είστε εδώ, 6 ώρα. Θα μου πεις ρε εσύ τώρα Καρυπίδη, 6 ώρα θα ξυπνάμε. Για χατήρι σου. Λέω κάτι ωραία το πρωί όταν ξεκινάω, να ξέρετε. Μετά δεν μπορώ να τα αναπαράγω, γιατί δεν έχουν τη φυσικότητα της αυθεντικότητας εκείνης της στιγμής. Καταλάβατε. Δεν μπορώ να τα αναπαράγω μετά. Να στείλω την καλημέρα μου στον Αθανάσιο που μου γράφει σε μήνυμα. Δημήτρη, έχεις ακούσει κάποιον Έλληνα πολιτικό να μιλάει για την Ελλάδα όπως μίλησε ο Ρούμπιο χθες στην Πνίκα τα τελευταία χρόνια, με αναφορές στους ήρωές μας, στην ιστορία μας, στον πολιτισμό μας και στον καλό εθνικισμό που πρέπει να υιοθετήσουμε όλες οι χώρες. Ο Γεραπετρίτης δε, ο κατώτερος των κατωτέρων. Δεν ξέρω πώς το εννοείς το καλό εθνικισμό. Εγώ θα το πω, το να είσαι Έλληνας πατριώτης, αν αυτό εννοείς. Το να υποστηρίζεις τη χώρα σου, χωρίς να σε χαρακτηρίσουν ακροδεξιό, φασίστα και όλα αυτά. Το να λες ότι αγαπάς τη χώρα σου, δεν είσαι ακροδεξιός ούτε φασίστας. Έτσι, οι πράξεις σου σε αναγάγουν σε φασίστα, όχι η θεωρία σου και ο τρόπος που λειτουργείς για την αγάπη προς τη χώρα σου. Γιατί έτσι θα μπορείτε σαν να ήταν και φασίστες όλοι οι αγωνιστές του 21 με τα λεγόμενα κάποιων προοδευτικών, θα πω εγώ. Καλημέρα Φουρλακίδη Στράτο. Την καλημέρα μου μου στέλνεις μήνυμα. Καλημέρα στον τεράστιο λαό του πρωινού Μεκάρη. Μίτσο, αν δούμε και σύμπραξη το Αλεξέη Μεκούλη προς χάρη της καρέκλας και, και της εξουσίας, είμαστε όλοι για μετανάστευση. Στράτο μου, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Πολλές φορές έχω πει πράγματα τα οποία φαίνονται ακραία και δυστυχώς κάποια στιγμή πολλά από αυτά επιβεβαίνονται. Ποτέ δεν λέω σας το είπα, καλά να πάθετε. Απλά σας υπενθυμίζω ότι το είπα. Σας το υπενθυμίζω. Λοιπόν, πριν πάμε στα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να υπενθυμίσω για σας που έχετε παιδάκια και διεκδικείτε το επίδομα του παιδιού. Άνοιξε, παιδιά, η πλατφόρμα. Μπορείτε να κάνετε τις αιτήσεις σας για να βοηθηθείτε από ένα σημαντικό επίδομα, βεβαίως. Απλά δεν είναι πολλά τα λεφτά. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, δεν έχουμε ως χώρα τόσα πολλά λεφτά να σας δώσουμε για τα παιδιά. Αυτά που έχουμε, αυτά που σας δίνουμε, αυτά τα ξέρετε, είναι τα 50 και τα 40 και τα πόσα, 60 ευρώ τη διμηνία, είναι 3 ημερών σούπερ μάρκετ, έτσι. Αλλά λες, άντε, να το πάρει το ποτάμι, ας τα έχω και αυτά. Και μάλιστα να σας ενημερώσω, να πάω σε ένα άλλο θέμα, ότι σήμερα είναι η απόφαση για το θάνατο, επόφαση του δικαστηρίου, για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη. Σήμερα, ο οποίος έχασε τη ζωή του 24 Γενάρη του 21 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Πάμε για τα πρωτοσέλιδα και τα υπόλοιπα. Να τα δούμε. Είμαι περίεργος να ανοίξω λίγο την οθόνη του υπολογιστή, να δω τι γράφει σήμερα η Ελεύθερη Ώρα, κυρίες και κύριοι. Χριστέ μου, τι βλέπω. Δεν έχω εικόνα. Ειλικρινά δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, εάν η φαντασία σας οργιάζει, θα σας το περιγράψω. Και θέλω να το φανταστείτε όπως το περιγράφω. Φανταστείτε τον Παρθενώνα. Εντάξει, τέλεια. Θυμηθείτε στο όρος των προέδρων πώς είναι σκαλισμένες οι μορφές διαφόρων προέδρων της Αμερικής. Ωραία. Αυτό κάνοντα αναγωγή στα πρόσωπα του κυρίου Καραμαλή και του κυρίου Σαμαρά. Απ' τη μια ο Παρθενώνας με την ελληνική σημαία, από την άλλη το πρόσωπο του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή, και στη μέξη ακριβώς μια καρεάτιδα να κλαίει, να λέει όχ τι γίνεται, και στη μέση ακριβώς ο κύριος Μητσοτάκης να έχει τα χέρια του και να αποθεί αυτές τις δύο μαρμάρινες εικόνες των δύο προηγουμένων πρωθυπουργών και γράφοντας η λεζάντα, κρατήστε τους, από αυτούς έχουμε. Φοβερό. Ειλικρινά φοβερό. Βύση καρβέλα στα άκρα. Τους κυρίευσαν οι δαίμονες των χρημάτων. Αυτά είναι. Αυτά είναι, τι να σας πω τώρα. Καμιά και ερώτηση θα έχουμε. Δεν ξέρω. Ο Ρούμπιο στην Αθήνα, άμυνα και ενέργεια στο επίκεντρο της επίσκεψης. Και η βλάσφημη αρκουδότρυπα με επιδότηση της Μενδώνη. Λεσβιακές σκηνές μέσα σε κλεισάκι του προφήτη Λία. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου απορρίπτει συστηματικά ιστορικές παραγωγές εθνικής εμβέλειας, όπως η βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια από τον Σμαραγδί, την ώρα που χρηματοδοτεί απλόχερα με λεφτά το Έλληνο φορολογούμενο ταινίες που προωθούν την woke ατζέντα, λέει η Εφημερίς. Και η φωτογραφία την πρώην Πασόκ κυρία Μενδώνη. Πώς γίνεται όλα τα περίεργα που συμβαίνουν στην κυβέρνηση Μητσοτάκη να συμβαίνουν από ανθρώπους που ήταν πρώην στο Πασόκ? Ή τους έχει αναλώσιμους ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι ώστε να ρίχνει το βάρος αυτούς και να ακούνε αυτοί τα εξαμάξεις? Ή απλά στην κυβέρνηση δεν ξέρουν τι τους γίνεται? Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Ειλικρινά. Είναι οι σκέψεις μου αυτές. Δεν ξέρω αν συμβαδίζετε μαζί μου. Ελεύθερος τύπος. Ισχυρή συμμαχία. Τα μηνύματα Ρούμπιο για τις σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ. Λέει η Εφημερίς. Πώς θα μνημονιοποιηθούν 9.000 συμβασιούχοι σε παιδικούς σταθμούς. Αναγκαία η ευρωπαϊκή απάντηση στην ενεργειακή ακρίβεια. Η Εκκλησία στην εποχή. Το social media. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι ακριβώς λένε για αυτό το άρθρο, αλλά ήρθε η ώρα να πάω σε τιζεράκι των 7.30, το οποίο μπαίνει αμέσως τώρα και θα επιστρέψω. Μη φύγετε.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Η Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Κλιματιστικό Μόρις 12.000 BTU, ενεργειακής κλάσης A3+, στην ψήξη και στη θέρμανση, με ιονιστή και Wi-Fi για έξυπνες λειτουργίες, μόνο 359 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί. Και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
4: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πάμε, πάμε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο ημίωρο του πρωινού Μεκάρι. Δημήτρης Καρυπίδης στο μικρόφωνο. Και μέχρι τις 8 θα είμαστε μαζί. Είμαστε στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων. Σας έχω όμως και νέα από την κίνηση. Εδώ στην Τσιμισκή η κίνηση είναι όπως πρέπει. Με πολύ αεροροή, αλλά λίγο πιο πυκνή των αυτοκινήτων. Ένα μικρό προβληματάκι βλέπω στην έξοδο των Σικαιών. Και άλλο ένα μικρό προβληματάκι βλέπω στην έξοδο του Προφήτη Ηλία προς τον Περιφερειακό. Πάντως, σε όλο το μήκος του Περιφερειακού δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερα προβλήματα κίνησης. Ανατολικά, εκεί στην Κάτω Τούμπα, στην Κηφισιά, στην Κλεάνθους, έχουμε λίγο κίνηση στις κεντρικές αρτηρίες, αλλά όλα καλά. Δυτικά, είμαστε πιο καλά, μόνο στους Αμπελόκηπους βλέπω εκεί, στην Ελευθερίου Βενιζέλου, λίγο παραπάνω την κίνηση. Και εννοείται, όσο περνάει η ώρα, λίγο ακόμα θα αυξηθεί η κίνηση για να πάει ο κόσμος στις δουλειές του. Και να έχει τον ΘΦΜ 107,1 στο display του ραδιοφώνου του και στην καρδιά του. Και αυτό το εκτιμούμε πάρα πολύ. Και σας ευχαριστούμε εδώ από τις πρώτες ημέρες που ξεκινήσαμε. Ήρθε η ώρα της εστίας και το πρωτοσέλιδό της. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει ότι είπα στηρίζουν το έργο. Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο. Μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες οι οποίες πρέπει να επιληθούν από τη διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Βάλετε εδώ μια υποσημείωση αυτό. Αυτό το λέω εγώ. Συνεχίζω όμως με το πρωτοσέλιδο της εστίας. Σιωπή και για τις εξορίξεις της Σεύρων και της Exxon Mobil νοτίως της Κρήτης. Ψυχρολουσία για Γεραπετρίτη που τον αποκάλεσε πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους. Έτσι αποκάλεσε ο κύριος Γεραπετρίτης τον κύριο Ρούμπιο, περιμένοντας να πάρει και κανένα λόγο. Απέναντίας ο κύριος Ρούμπιο, επειδή είναι τσάκαλος, έκανε τη δουλειά του. Δεν είναι σαν τους δικούς μας, έτσι, είναι τσακαλάκι. Και γύρισε και είπε πάρα πολύ απλά: και η Τουρκία στο καλώδιο. Ε, γιατί και η Τουρκία είναι μαζί μας. Εμείς θέλουμε να τα έχουμε καλά και με τους δύο. Γιατί, γιατί αυτό είναι τώρα το συμφέρον της Αμερικής. Αν αλλάξει κάποιο κάτι, μπορεί να μην είμαστε αγαπημένοι φίλοι, να είμαστε πιο πολύ με την Τουρκία. Ή μπορεί να μην είμαστε αγαπημένοι φίλοι με την Τουρκία και να αγαπάμε λίγο παραπάνω από εσάς. Είναι η ζυγαριά που ανεβοκατεβαίνει. Συνεχίζουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών από την Πνίκα. Ο εθνικισμός δεν είναι ύβρις. Το λέει και η εφημερίδα αυτό που είπε ο κύριος Ρούμπιο. Και εγώ το μεταφράζω ότι το να είσαι πατριώτης δεν σημαίνει ότι είσαι εθνικιστής. Το να κάνουμε την Αμερική μεγάλη, όπως διατείνονταν ο πορτοκαλής άνθρωπος και έτσι πήρε τις εκλογές και έγινε πρόεδρος στην Αμερική, γιατί υποσχέθηκε σε όλους ότι θα κάνουμε την Αμερική ξανά μεγάλη, δεν ήταν εθνικιστής. Τη χώρα του θέλει να ανεβάσει. Το ότι πήγε στην Ευρώπη και πήρε 700 δις business και εξακολουθούσε λίγο με τους δασμούς, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, για να μπορέσει να κλείσει business και να κάνει δουλίτσες, μέχρι και τον Πούτιν έβαλε στην ιστορία και τα βρήκανε στην Ουκρανία, άσχετα αν δεν βγήκανε πολλά πράγματα μπροστά. Αυτά εσείς οι ακροατές του Θήτα και εγώ τα καταλαβαίνουμε διαφορετικά, έτσι δεν είναι? Ο βασιλικός μαράθηκε, μακριά τα χέρια σας από εκεί, βιάζετε την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Ένα εκπληκτικό άδρο του Μανώλη Κοτάκη, διαβάστε το. Διαβάστε το για να καταλάβετε και 2-3 πραγματάκια. Εκρηκτική αύξηση στα 3,82 δις οφειλών του δημοσίου προς οφειλέτες. Άντε εδώ σε θέλω. Αυτό το είχα ξεχάσει. Το είχα ξεχάσει να το συζητήσω. 3,82 δις οφειλές του δημόσιου, προς οφειλέτες, αγαπητοί μου εστία. Τι έγινε? Θα μας τα πάρουνε για να μας τα ξαναδώσουνε? Θα το δούμε.
Εγώ θέλω να κάνω το παράπονό μου, να σας πω ότι 8 μήνες μετά την κατάθεση των χαρτιών μου για το λάθος της εφορίας που με χρέωνε εδώ και 6 χρόνια για ένα αυτοκίνητο που με έχουν κλέψει τέλη κυκλοφορίας, ακόμα τα 6 χιλιάρικα μου εφόρδωσαν, 8 μήνες μετά, έτσι, δεν τα έχουν βγάλει. Όχι, τα χρωστάω ακόμα. Βέβαια, θα το κάνουν κάποια στιγμή. Θα το κάνουν κάποια στιγμή. Αλλά εγώ, όταν ανοίγω το λογαριασμό μου στο Taxis, η αλήθεια είναι ότι βλέπω ότι με χρωστάνε. Και κλείνοντας με το πρωτοσέλιδο της Εστίας, ανεξήγητος μυστικοπάθεια των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιτρέψτε μου να πω λίγο στις λεπτομέρειες. Ανησυχία προκαλεί η μυστικότης της ηγεσίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, συμφώνως προς 5 διπλωμάτες και αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πρέσβεις των 27 συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες υπό άκρα μυστικότητα κατά ομάδες. Στις συναντήσεις αυτές δεν συμμετέχουν ούτε οι βοηθοί, ούτε, ενώ υποχρεώνονται να αφήσουν εκτός αιθούσης τα κινητά τηλέφωνα ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές που μπορούν να ηχογραφήσουν ή να βιντεοσκοπήσουν τις συζητήσεις. Πείτε μου ρε παιδιά, τι μπορεί να συμβαίνει εκεί? Λοιπόν, όταν υπάρχει τέτοια μυστικοπάθεια, υπάρχουν δύο τινά. Το ένα είναι σίγουρο, ότι οι ποντικοί πηδάνε πρώτοι από το καράβι. Το ένα σίγουρο. Ο καπετάνιος φεύγει με το καράβι. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει καπετάνιος. Και αυτοί που έχουν, που λένε ότι είναι καπετάνισσα, μην ξεχνάμε ότι έχει κατηγορίες για λαμογές, για ψηρίσματα. Αλλά είπαμε, κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει, και έτσι τη βγάλαν στην άκρη και την ξαναψήφισαν. Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, τι γίνεται εκεί με τη δεύτερη την ιστορία? Εγώ πιστεύω αυτά και αυτές οι συγκεντρώσεις που κάνουν είναι γιατί, προσέξτε τι θα σας πω, το κύμα της ακροδεξιάς στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ έντονο. Η ακροδεξιά δεν έχει τόσο πολύ έντονη παρουσία στο Ευρωκοινοβούλιο. Όταν θα έχει σε επικείμενες ευρωεκλογές χωρών, εντάξει, αυτό θα ενοχλήσει. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα κομμάτι της ατζέντας αυτών που κρατούν μυστικές τις συναντήσεις τους και τι λένε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το ένα και τραγούδι που έχει γράψει ο εξαίρετος Γιάννης Ζουγανέλης και το ερμήνευσε ο μεγάλος Βασίλης Παπακοσταντίνου, φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Πάμε μουσική και επιστρέφω.

έχουμε λίγα λεπτά ακόμα να προλάβουμε να τελειώσουμε τις εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους. Πριν όμως θέλω να στείλω τις καλημέρες μου στο Γρηγόρη που μας έστειλε μήνυμα στο Vampir, και εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό στέλνοντας μηνύματα στο 6977 20 10 70, λέγοντας καλημέρα Δημήτρη και καλημέρα σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε Γρηγόρη. Και ο Γρηγόρης και ο Γιάννης, να σας ενημερώσω ότι είναι ακροατές της εκπομπής και είναι και κρεοπόλιδες τα παιδιά. Τους εύχομαι καλή δουλειά και κάποια στιγμή θα ήθελα να μας ενημερώσετε τις προβλέψεις σας, πώς θα πάει το μοσχαράκι. Πόσο το υπολογίζετε να φτάσει? Θα πάει στα 25 ευρώ ή καλά είμαστε στα 18? Ή είμαι ακόμα εγώ στο 17 και νομίζω 17-18 και είναι παλιά η τιμή? Κάποια στιγμή στείλτε μου ένα μήνυμα. Εγώ θα διαβάσω την εφημερίδα των συντακτών, η οποία γράφει: πληρώσαμε ακριβά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Ήρθε, πήρε 4 δις, μπίζνα, και απήλθε. Πόντιος Πιλάτος για το καλώδιο ο Μάρκο Ρούμπιο, σιγή ηχθείος από τους δύο υπουργούς εξωτερικών για Τουρκία και Ελληνοτουρκικά. Σφόδρες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Και κάτω κάτω η εφημερίδα έχει έναν άλλο τίτλο: Μέρτς και Ούρσουλα μας βάζουν πιο βαθιά στην παγίδα του πολέμου. Απούσα η αρχιτέκτονας του πολέμου στην Ουκρανία. Έχει φορτώσει το λογαριασμό της σύραξης τους πρόθυμους Ευρωπαίους. Και σε ποιους Ευρωπαίους? Αυτή την θέλω να τη χαρακτηρίσω, αλλά τα γαλλικά και τα πιάνο με τα οποία μεγάλωσα δεν μου επιτρέπουν. Αυτή την Ούρσουλα με τον άλλον τον Μέρτς, με τον άλλον τον Μέρτς και τον ηθοποιό με τα ψιλοτάκουνα της Ουκρανίας. Και όλη η Ευρώπη περνάει λούκι για αυτούς και την ανικανότητά τους. Αυτή είναι αλήθεια. Η εφημερίδα σε άλλο της άρθρο: αλλοί δεν τσίπησαν το δόλωμα της κυβέρνησης. Και μέτωπο κατά του ακροδεξιού κύματος, αυτοκριτική παφλασμή, λέει η εφημερίδα. Όπα, όπα. Να πω κάτι, μου επιτρέπετε? Θα ρωτήσω εσάς, τους ακροατές του Θήτα 107 και 1. Σας έχω ξαναπεί, είστε λίγο πιο προχωρημένοι στη σκέψη. Βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή και ίσως χρησιμοποιήσει κάποιο νόμο της Ευρώπης που θα του επιτρέψει να κάνει κόμμα. Το γνωρίζετε αυτό? Ωραία. Είναι μια είδηση έτσι να υπάρχει. Και ρωτώ εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη, τον Αλεξέη, ρωτώ και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που στα 52ª γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας ο μέσος ηλικίας ήταν 60 χρονών και πάνω. Οι άλλοι έχουν ψηφοφόρους που ακόμα ζουν στην εποχή που σηκώνανε τα πλαστικά τα σημαίακια και φωνάζανε «Ζήτω!». Αυτοί είναι οι ψηφοφόροι. Ο Κασιδιάρης όμως, αν δείτε βίντεο και το ψάξετε, θα δείτε ο μέσος όρος είναι 30 χρονών που είναι στις συγκεντρώσεις και τις ομιλίες του Κασιδιάρη. Και να πω κάτι ακόμα στους πολιτικούς ηγέτες των κομμάτων. Ο τύπος αυτός έκανε φυλακή. Και ξέρετε τι λένε για τη φυλακή? Είναι το πανεπιστήμιο της ζωής από την άλλη πλευρά του νομίσματος. Η μία πλευρά του νομίσματος είναι έξω από τη φυλακή και το πανεπιστήμιο της ζωής είναι το πεζοδρόμιο, η καθημερινότητα, τα προβλήματα και επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας. Είναι μία όψη του νομίσματος. Η άλλη, το άλλο πανεπιστήμιο, είναι αυτό που ήταν εκεί και σπούδασε επί 7 χρόνια ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος φαίνεται ότι βγήκε λίγο πιο σοφός. Και θα σας πω σε τι παγίδα σας ετοιμάζει. Συγγνώμη, ο βήγας στο λαιμό μου έχει μέρες που με ταλαιπωρεί. Θα σας πω ακριβώς τι παγίδα ετοιμάζει. Πολύ απλά. Σε μία από τις συζήτησή του
συζητήσεις του και ομιλίες του, προκάλεσε και προσκάλεσε τους αρχηγούς των κομμάτων, αν έχουν τα κότσια, να κάνουν ένα live debate μαζί του για όλα τα θέματα που μαστίζουν τον Έλληνα πολίτη και την Ελλάδα γενικά. Φανταστείτε να κάνει κόμμα ο Κασιδιάρης και να ζητήσει debate προεκλογών. Ξέρετε τι θα πάθετε αν δεν πάρετε τα μέτρα σας, κύριοι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων. Πανολεθρία από τον τύπο αυτόν. Και θα σας το εξηγήσω πολύ απλά για να το καταλάβετε. Εάν κάνει κόμμα και προχωρήσει, θα ζητήσει ζωντανά συζήτηση για την παράθεση μαζί σας σε τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο θα έχει το debate και θα το δουν όλοι οι Έλληνες. Εάν αρνηθείτε τη συζήτηση μαζί του, αυτό που θα αφήσετε είναι ότι φοβάστε να συζητήσετε μαζί του. Δεν είναι μια σκέψη? Από την άλλη, εάν αρνηθείτε τη συζήτηση μαζί του, να ξέρετε ότι θα του δώσετε πόντους από εκεί που δεν το περιμένατε. Και να πάμε στην άλλη άκρη. Αν δεχτείτε τη συζήτηση μαζί του, γιατί όντως αρχηγός πολιτικού κόμματος, δεν μπορείτε να το αρνηθείτε, φοβάστε τι θα γίνει την ώρα της ζωντανής συζήτησης. Που αν κάνετε ένα λάθος, θα του δώσετε πόντους. Και αυτός ο τύπος προχθές προσκάλεσε και προκάλεσε λέγοντας, αν έχετε τα κότσια ελάτε να τα πούμε ζωντανά στον ελληνικό λαό. Βλέπετε? Προσέξτε. Προσέξτε. Και το ότι στην Ευρώπη δεν μπορούν μέσω προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, και δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό, είναι οι λαμογές που γίνονται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χρήματα παίζονται και τα λισβερίσια που έχουν βγει στη φόρα, έδωσαν στα ακροδεξιά κόμματα της Ευρώπης να προχωράνε τη δύναμη μπροστά. Το αντιλαμβάνεστε, κύριοι πολιτικοί αρχηγοί? Σκεφτείτε το λίγο, πάρτε τους συμβούλους σας, γιατί αν αυτός ο Πιτσιρικάς Κασιδιάρης κάνει κόμμα, ουέ και αλίμονο ολονών μας, γιατί δεν ξέρουμε τι θα κάνει και δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει ο λαός. Προσέξτε, σας το είπα και πριν, ο μέσος όρος 30 τον παρακολουθούν και τον ακολουθούν. Την καλημέρα μου στο Θανάση στην Ελβετία, ο οποίος μου στέλνει την καλημέρα. Την καλημέρα μου στο Ελσίνκι, στον φίλο μου τον Γιώργο το Στραβελάκη, που μου στέλνει ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας, το οποίο είναι απίστευτο. Και όμως είναι πρωτοσέλιδο το οποίο υπάρχει εκεί, το οποίο λέει «Πάστορας, ακούστε τι γίνεται στην Ευρώπη και πόσο χαζοί μπορεί να υπάρχουν και να το πιστέψουν». Πρωτοσέλιδο σε εφημερίδα, πάστορας ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να το θεραπεύσει. Τα ακούτε? Εγώ θεωρώ ότι θα υπάρχουν πάρα πολλοί χαζοί που θα τον ακολουθήσουν αυτόν. Πάρα πολύ χαζοί. Έχω δει ένα βιντεάκι, συγγνώμη παρέλειψα τις εφημερίδες, αλλά θα τις πω πολύ γρήγορα εντάκι. Έχω δει ένα βιντεάκι, μάλλον πολλά βίντεο, στο διαδίκτυο, από έναν τύπο εκεί, από τα βάθη της Ασίας. Μου έρχεται μήνυμα που μου λέει ότι αυτό που σας διάβασα για τον Πάστορα είναι στη Νότιο Αφρική. Γελάνε και οι κατσαρίδες. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος κάπου εκεί στην, δεν ξέρω αν είναι στο Αφγανιστάν, στο Πακιστάν, κάτι εκεί μου κάνει, ο οποίος μαζεύει κόσμο, χιλιάδες τώρα έτσι, χιλιάδες συνδρόμοι του κόσμου, έχει ένα μικρόφωνο το οποίο είναι σε echo. Το echo αντιλαμβάνεστε τι είναι? Ο Κατσαβουνίδης μπορεί να μας το εξηγήσει. Το echo είναι ο επαναλαμβανόμενος ήχος. Αντιλαμβάνεστε? Από αυτό που ακούγεται. Αυτό είναι το echo. Ο τύπος λοιπόν φτερνίζεται
και έχει από κάτω χιλιάδες ανθρώπους που τσιρίζουν και δοξολογούν αυτόν τον τύπο, ο οποίος κονομάει λεφτά απέναντι των χαζών. Απέναντι των χαζών. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, από πού πάει να πιαστεί ο κόσμος. Οι αγράμματοι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αναλφάβητοι, έτσι, πέφτουν σε αυτή την παγίδα κάτι τέτοιων τύπων, με τον πάστορα στην Νότια Αφρική και τον άλλον εκεί στο Πακιστάν, Αφγανιστάν, ο οποίος κάνει αψού και όλοι τσιρίζουνε και τους θεοποιούν. Οι άλλοι που θεωρούμε ότι πήγαμε σε ένα σχολείο, πέφτουμε σε άλλες ίδιες παγίδες. Δυστυχώς. Αυτή είναι αλήθεια και μας πονάει. Πάω στο ριζοσπάστη γρήγορα. Στρατηγικός διάλογος Ελλάδας, είπα, πολεμικό ανακοινωθέν οι συμφωνίες τους για ενέργεια, εξοπλισμό και ασφάλεια. Ομή παρέμβαση κυβέρνησης Δουνουτού για διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, κινητοποίησης μαθητών, φοιτητών και εργαζόμενων στη Γαλλία. Βγήκαν και τα κίτρινα γυλαίκα εκεί. Τα νέα γρήγορα μας λένε στο πρωτοσέλιδό τους ότι οι μισθοί και συντάξεις είναι ο νέος χάρτης, ο οποίος θα ισχύσει για το 2027, έχοντας 3,9 αύξηση στους μισθούς και 2,8 στις συντάξεις. Οι συμφωνίες πίσω από τις κλειστές πόρτες και τα ψηλά γράμματα εν όψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Και πάμε στην κόντρα. Πόντιος Πιλάτος, λέει η κόντρα, για το καλώδιο Ρούμπιο. Όλο το παρασκήνιο των διαβουλεύσεων για τις ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας, είπα. Νομίζω μια εφημερίδα πριν είπα ότι είναι μια μπίζνατα του κοντά στα 4 δις. Είναι αυτά που φαίνονται. Τα υπόλοιπα δεν ξέρουμε. Και λέει η εφημερίδα να τα βρούμε. Μας προέτρεψε εμέσως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σωστά και καλά έκανε. Δεν με νοιάζει, σου λέει. Εγώ άλλη δουλειά ήρθα να κάνω εδώ. Ήρθα να σας πάρω αυτά που πρέπει, να κλείσω τις πίστες και να φύγω. Τι θα κάνετε με την Τουρκία? Ακόμα δεν ήρθε η ώρα να μιλήσω. Είστε και οι δυο στα συμφέροντά μας. Έτσι, σε απλά λόγια. Αλεξέη Τσίπρας, δεν είμαι εδώ για να διχάσω την προοδευτική παράταξη, αλλά να ενώσω. Αλεξέη, εδώ για τη Βόρεια Ελλάδα είσαι το black sheep. Να ξέρεις. Είσαι το black sheep. Ένα πράγμα θα μπορούσες να κάνεις. Να βγεις σαν πρωθυπουργός εκείνη την ημέρα και να πεις: δεν με αφήνουν να πω όχι στη συμφωνία των Πρεσπών και παρετούμε. Έτσι ώστε τώρα να έχεις λόγο να μιλάς και για μη διχασμούς και όλα τα υπόλοιπα. Δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς, ειδικά για μας στη Βόρεια Ελλάδα. Ξέρεις τι θεωρούμε την πράξη σου και αυτό που έκανες. Να μην επανέλθουμε σε αυτά. Κύριος Πιερακάκης, η ανάπτυξη φέρνει νέες θέσεις εργασίας και καλύτερους μισθούς. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, λέω εγώ. Η ανάπτυξη. Ποια ανάπτυξη, κύριε Πιερακάκη? Θα τη δούμε. Γιατί αν υπάρχει ανάπτυξη, πρέπει να υπάρχει ανάπτυξη και στο υφασμάτινο. Σε εκείνη την υφασμάτινη κενή θέση που παραμένει κενή και όταν τραβάμε ξεχυλίζει από κενότητα. Δεν έχει λεφτά μέσα εκείνη η υφασμάτινη ηθική θέση που έχουμε στο παντελόνι μας. Έτσι, κύριε Πιερακάκη. Όταν δούμε να περισσεύουνε, έλατε να το ξαναπούμε. Έρχονται νέες αντικειμενικές αξίες για να κλείσει η ψαλίδα με τις εμπορικές, λέει, για τα κίνητα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά. Η ιστορία με τα σπίτια είναι μια φούσκα που όταν θα σκάσει θα βρεθούν πάρα πολύ χρεωμένοι. Σας το λέω από εδώ, έτσι για να το ξέρετε. Και κλείνω με την Εσπρέσο, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν μας πήρε ο χρόνος. Είπα πάρα πολλά σήμερα, εκτός εφημερίδων. Δεν το κάνω κιόλας πολλές φορές. Κάθε μέρα. Εσπρέσο. Διώξεις για 5 κακουργήματα στο Φίλιππο Καμπούρη. Όπως είδατε, δεν είπα τίποτα για τον κύριο Καμπούρη. Είμαι αθώος, είναι σκευωρία, δήλωσε. Για την απάτη που φαίνεται ότι διάπραξε σε βάρος του δημοσίου. Εγώ μη ξέροντας, παραμένω στην παλιά ρίση, όπου υπάρχει καπνός, κάπου υπάρχει και φωτιά. Κάπου, θα περιμένουμε. Λοιπόν, non-stop ξεκατίνιασμα ανάμεσα σε Καρβέλα και Βύση. Για τα φράγκα της συναυλίας, η απόλυτη ξεφτύλα, λέει Εσπρέσο. Καλημέρα, Εσπρέσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήρθε η ώρα να σας πω γεια. Πέρασε ευχάριστα η ώρα. Να είστε όλοι καλά. Να αγαπάτε και να σέβεστε τον εαυτό σας. Έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε όλους τους άλλους. Είναι πολύ σημαντικό να έχετε υγεία. Με κάνουν νόημα να φύγω. Άντε γεια. Καλημέρα. Αύριο το πρωί εδώ. Λίγο μετά τις 6. Θήτα 107,1. Μην ξεχαστείτε. Να είστε καλά.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός οχήματος δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου με Αρκαδίου Πόλεως έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο οδηγός στράπηκε σε φυγή και αναζητείται. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν παράνομοι μετανάστες, άγνωστος προς το παρόν ο αριθμός. Στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι σχέσεις Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο. Επισήμανε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Ηνωμένων Πολιτειών και Μέσης Ανατολής. Στην ατζέντα βρέθηκαν η ενέργεια, το αμερικανικό LNG και η ελληνική ναυτιλία, με τον Μάρκο Ρούμπιο να χαρακτηρίζει την Ελλάδα ισχυρό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, κατά την ομιλία του στην Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, αναφέρθηκε στην καθοριστική επίδραση της αρχαίας Ελλάδας στη διαμόρφωση του δυτικού πολιτισμού και ιδιαίτερα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σημείωσε ακόμη ότι η ελληνική επιρροή είναι χαραγμένη στους αμερικανικούς θεσμούς. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλλοίοι, χαρακτηρίζουν ανεπαρκή τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για το ναυτιλιακό πετρέλαιο και ζητούν μεγαλύτερη στήριξη. Προειδοποιούν ότι αν δεν υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση στα αιτήματά τους, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο αποκλεισμού του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές. Αντιδράσεις από την πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και μπόνους ορόφων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για κοινωνική αντιπαροχή μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Επέκριναν τον Πρωθυπουργό για αδράνεια στο ζήτημα του στεγαστικού, με φόντο το Ταμείο Ανάκαμψης και τους πόρους που έμειναν αναξιοποιητοί. Πέθανε η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Εκδιώχθηκε από το διαμέρισμά της στη Μανδρίτη πριν από 2 εβδομάδες εν μέσω διαδηλώσεων.

Θήτα FM στους 107,1 και πρωινή τύπη με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και τον Θανάση Αποστολίδη στους ήχους. Ήρθε, πήρε και απήλθε ο Ρούμπιο, μας άφησε μόνους χωρίς Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Ξανά ανέλαβε δράση ο Άδωνης Γεωργιάδης. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, αλλά το είχαμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Εμείς οι πρωινοί τύποι το παρατηρήσαμε και το είπαμε. Είχε εξαφανιστεί για λίγο για να γίνουν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας και μετά ξαναεμφανίστηκε. Μάλιστα, χθες ήταν και δήλωσε ενθουσιασμένος με την ομιλία Ρούμπιο στην Πνίκα. Είναι συγκλονισμένος, δεν είχε ξανακούσει τόσο σημαντική πολιτική ομιλία.

Συνέχεια και καλύτερα. Θα ακούσετε πολλά και διάφορα σήμερα στην εκπομπή μας, Πρωινή Τύπη. Θα μιλήσουμε για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ανάμεσα στους προσκεκλημένους μας είναι η κυρία Χρυσάνθη Σαρδέλη, η οποία είναι καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Θα μιλήσουμε για όσα έχουν βρεθεί ή ακόμη αναμένεται να ανακοινωθεί ότι βρέθηκαν στο αίμα του Μαζονάκη. Όπως είναι γνωστό, το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κάνει τις έρευνες. Εκεί βρέθηκε λοιπόν η προποφόλη. Έχουν βρεθεί και άλλες ουσίες. Θα μας τα πει καλύτερα η κυρία Σαρδέλη μέσα στην εκπομπή. Θα πάμε όμως και σε μια λαϊκή αγορά. Θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, εκεί όπου βρίσκεται διάφορα άλλα ψάρια γιοκ. Θα δούμε και τι γίνεται και με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη σήμερα στη Χαλκιδική. Για ποιο λόγο θα πάει, θα περάσει από την Αρναία, θα εγκαινιάσει το εργοστάσιο στις Σκουριές. Ένα καινούριο εργοστάσιο της Ελληνικός Χρυσός. Θα τα μάθουμε όλα μέχρι το τέλος αυτής της εκπομπής στις 10 η ώρα. Να ακούσουμε όμως μουσική, γιατί πρωί-πρωί δεν είναι ανάγκη να τα λέμε όλα μαζί.

έχουμε κύκλι μας πόλη. Η κυκλοφορία διεξάγεται με αρκετή δυσκολία στους κεντρικούς δρόμους όπως και στον περιφερειακό. Γνωρίζετε εσείς. Σε λίγο θα πούμε περισσότερα με την Taxiway και τους φίλους οδηγούς ταξί που είναι σε όλη την πόλη και φυσικά ζουν καλύτερα την κίνηση και μπορούν να μας περιγράψουν τι συμβαίνει σε κάθε σημείο. Αυτή τη στιγμή, από αυτό που βλέπουμε από το παράθυρο του Theta FM, η κυκλοφορία στην Τσιμισκή είναι αυξημένη, αλλά κινούνται τα αυτοκίνητα με τη βοήθεια των δύο τροχονόμων που βλέπουμε από εδώ στη συμβολή της Τσιμισκή με τη Βενιζέλου και την Ίωνος Δραγούμη. Η κυκλοφορία διεξάγεται ικανοποιητικά, θα λέγαμε. Στις γενικές γραμμές, σήμερα η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στην πόλη μας. Επίσης, αισιόδοξο και αυτό, είπαμε, όσο πλησιάζουμε προς το χειμώνα, όταν κρατάει ο καιρός, είναι κάτι καλό για τον προϋπολογισμό τον οικογενειακό. Κατά τα άλλα, σε γενικές γραμμές, είπαμε ότι ήρθε, πήρε και απήλθε ο Ρούμπιο και όπως γράφει σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα Δημοκρατία, έφυγε ως Πόντιος Πιλάτος. Δεν είπε τίποτε για το καλώδιο. Τάχθηκε μάλιστα υπέρ του διαλόγου με την Τουρκία. Ένυψε τα σχήρας του για το καλώδιο και φεύγει. Πήρε το ναι φυσικά που ήθελε σε όλα τα άλλα. Πήραμε όπλα αξίας 3,5 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ και μας είπε να τα βρούμε με την Τουρκία. Μίλησε και για ιδιωτική διπλωματία. Κατά τα άλλα, μίλησε στην Πνίκα και εκεί επένεσε την αρχαία Ελλάδα. Για την Κιλφόιλ δεν δέχτηκε να απαντήσει συγκεκριμένα, όχι ότι ήταν και πολύ ζεστός υπερασπιζόμενος όσα έχει κάνει και όσα έχει πει η κυρία Κιλφόιλ. Αναφερόμαστε σε αυτά που είχε πει και είχε αποκαλύψει Wall Street Journal. Είχαν αναφέρει οι εφημερίδες Δημοκρατία και Εστία στα πρωτοσέλιδά τους, αλλά δεν το πολύ είδαμε σε πολλές άλλες εφημερίδες, ούτε στον ηλεκτρονικό τύπο. Θυμάστε αυτά περί του ανεβοκατεβάσματος κυβερνήσεων και δημοκρατιών.

Μην ξεχάσουμε σήμερα γιορτάζουν οι πελαγίες. Είναι της Όσιας πελαγίας. Εγώ δεν γνωρίζω κανένα, δεν ξέρω εσύ καμία πελαγία, Θανάση. Γνωρίζεις? Μόνο τη Μαντάμ Πελαζή από την Παριζιάνα θυμάμαι. Χρόνια πολλά πάντως, να είναι γερές, να είναι χαρούμενες.

0: Και τώρα μάθαμε φυσικά ότι η πελαγία που γνωρίζει ο Θανάσης Αποστολίδης είναι η δασκάλα της κόρης του. Η Κρίστη λοιπόν που πηγαίνει στην τρίτη δημοτικού έχει δασκάλα την κυρία Πελαγία, στην οποία ευχόμαστε και εμείς και η Κρίστη φυσικά χρόνια πολλά και καλά, και να το θυμάται αυτό όταν θα δώσει τους βαθμούς στους γονείς της Κρίστης. Λοιπόν, στα άλλα τώρα θέματα, είπαμε για τον κύριο Ρούμπιο, είπαμε ότι είχε το μενού αυτόν που πήρε, είπαμε ότι δεν έδωσε και πολλά, δεν έδωσε τίποτε δηλαδή σε σχέση με το καλώδιο, μας είπε να πάμε να τα βρούμε. Του κάναμε όμως το τραπέζι, το δείπνο με θέα την Ακρόπολη, ήταν μεγαλοπρεπές και ελληνικό. Έγινε μάλιστα με φόντο την φωτισμένη Ακρόπολη στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου King George στο Σύνταγμα, είναι, και ο Αμερικανός αξιωματούχος εκεί είχε την ευκαιρία να γευτεί δημιουργικές παραλλαγές γνωστών πιάτων της ελληνικής κουζίνας φυσικά. Την επιμέλεια του μενού ανέλαβε ο αβραβευμένος με αστέρι Μισελέν Αστέλιος Κουστούδης, executive chef των ξενοδοχείων Μεγάλη Βρετανία και King George, μαθαίνουμε από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Δημοκρατία. Καλεσμένοι λοιπόν δοκίμασαν προζυμένιο ψωμί με ελληνικό ελαιόλαδο, φάβα και ντολμά με θαλασσινά. Στο κυρίως πιάτο υπήρχε επιλογή ανάμεσα σε φιλέτο και ψάρι, ενώ το γεύμα έκλεισε με γλυκό, με αχλάδι και συνοδεύτηκε από εκλεκτά ελληνικά κρασιά. Το δείπνο φυσικά παρατέθηκε μετά τη συνάντηση του με τον Πρωθυπουργό και στο δείπνο έδωσαν το παρόν, εκτός από τον Μάρκο Ρούμπιο φυσικά και τον Πρωθυπουργό, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκυλφόιλ, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ευχαριστημένος θα φύγει ο κύριος Ρούμπιο. Πιο ευχαριστημένος όμως, όπως σας είπα στην αρχή, είναι ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος παρακολούθησε την ομιλία του κύριου Ρούμπιο στην ΝΙΚΑ και δεν ήξερε τι να πρωτογράψει μετά. Διαβάζω μόνο την αρχή της προσωπικής του ανάρτησης στην δική του σελίδα. Είχα τη συγκλονιστική χαρά, τιμή και απόλαυση να παρίσταμαι και να ακούσω ζωντανά την πιο σπουδαία πολιτική ομιλία που έχω ακούσει στη ζωή μου. Σίγουρα δεν άκουσα και πολλές πάντως. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, συνεχίζει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, δεν μίλησε σήμερα στην ΝΙΚΑ μπροστά από την Ακρόπολη μόνο ως Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ως ο πολιτικός εκπρόσωπος των ανθρώπων της Δύσης που ζούσαν, που ζουν και που θα ζήσουν στο μέλλον. Έκανε μια αληθινά ιστορικών διαστάσεων ομιλία. Περιττό να πω, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, ότι συμφωνώ σε όσα είπε στο 100%.
1: Μπράβο σας! Μπράβο σας! Μπράβο σας!
0: Δεν είχα καμία αμφιβολία. Και καταλήγει ο κύριος Γεωργιάδης, για να μην νομίζετε ότι υπερβάλλουμε δηλαδή. Πραγματικά αξίζουν πολλά εύγε, αλλά και ευχαριστώ στον κύριο Ρούμπιο για τη σημερινή του ομιλία. Θυμάστε και άλλο ευχαριστώ τους Αμερικάνους κλπ.

για αυτά που δεν είπε ο κύριος Ρούμπιο για το καλώδιο που περιμέναμε να πει, φυσικά δεν πρόλαβε να σχολιάσει τίποτε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης.

Μάλιστα, σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία, ο κύριος Ρούμπιο όχι μόνο δεν μας έδωσε δίκιο για το καλώδιο, όχι μόνο δεν καθάρισε την υπόθεση, αλλά έβαλε και την Τουρκία στο κάδρο. Ο Μανώλης Κοτάκης, ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία, είναι πολύ έμπειρος αναλυτής περί τα εθνικά θέματα και ο τίτλος που επέλεξε σήμερα για την Εστία, «Ο Ρούμπιο έβαλε την Τουρκία στο κάδρο για το καλώδιο», είναι δηλωτικός αυτών που συνέβησαν. Σύμφωνα πάντα με την εφημερίδα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών απέφυγε να δηλώσει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν το έργο. Μάλιστα, μίλησε για λεπτές ισορροπίες που συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Έτσι, αυτή ήταν η διατύπωσή του, προσεκτική ομολογουμένως, οι οποίες πρέπει να επιληθούν, οι ισορροπίες και, που περιλαμβάνουν άλλες χώρες, από την διπλωματία και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Κουβέντα δεν είπε ο Ρούμπιο και για τις εξορίξεις της Chevron και της ExxonMobil νοτίως της Κρήτης. Και σίγουρα πρόκειται για μια ψυχρολουσία για τον κύριο Γεραπετρίτη, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Ρούμπιο νωρίτερα πολιτικό άνδρα διεθνούς κύρους, προφανώς περιμένοντας κάποιο αντάλλαγμα. Αντάλλαγμα όμως αυτό δεν ήρθε και μιλάμε φυσικά για μια δήλωση καθαρή στήριξης των ελληνικών θέσεων. Όμως ο κύριος Μάρκο Ρούμπιο, κατά την προσφυλή τακτική των Ηνωμένων Πολιτειών, απέφυγε να λάβει θέση σε ζητήματα όπως η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας-Κύπρου, το γνωστό καλώδιο και τις γεωτρήσεις που αναφέραμε προηγουμένως της Chevron και της ExxonMobil νοτίως της Κρήτης. Αντιθέτως, αν και δεν την κατονόμασε την Τουρκία ως τη χώρα στην οποία αναφερόταν, φρόντισε να τη βάλει στο κάδρο, όπως εύστοχα παρατηρεί η Εστία στο πρωτοσέλιδό της. Την έβαλε λοιπόν στο κάδρο την Τουρκία των ενδιαφερομένων για το καλώδιο χωρών. Χρησιμοποίησε την διατύπωση ότι τα θέματα αυτά σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Κατά την εκτίμηση της δημοκρατίας, αυτό με τις άλλες χώρες και τις ισορροπίες ουσιαστικά και πλαγίως αναφέρεται σε μια ουσιαστικά αναγνώριση του τουρκο-λιβικού μνημονίου. Οπότε το σίγουρο είναι ότι δεν πήραμε αυτά που περιμέναμε, αντίθετα δώσαμε 3,5 με 4 δις για εξοπλισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αν θέλει να παρατηρήσει κανείς ότι έτσι κάνουν οι Υπουργοί Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν μιλούν πολύ για θέματα, να σας πληροφορήσουμε ότι ο κύριος Ρούμπιο ήταν λαλίστατος στις απαντήσεις που έδωσε για άλλα θέματα τα οποία αφορούσαν για παράδειγμα την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Όταν θέλουν λοιπόν και όπου θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μιλούν και όπου θέλουν δίνουν τη στήριξή τους. Όταν όμως εσύ έχεις προλάβει να τα δώσεις όλα πριν σου δώσουν τίποτα και πριν διασφαλίσεις κάτι, μετά δεν μπορείς να κλαις.

0: FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ακούτε Θήτα FM στους 107,1. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους. Το τηλεφωνικό μας νούμερο είναι το 2310 50 1000, και υπάρχει και το Viber για όσους επιμένουν γραπτός, 6977 20 10 70. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για ό,τι θέλετε. Πρέπει να το μάθατε, να το διαβάσατε χθες όσοι ασχοληθήκατε, και κάποιοι δεν θα προλάβατε. Πέθανε η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Είχε εκδιωχθεί από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη στις 23 Σεπτεμβρίου, αν θυμάμαι καλά. Ακολούθησαν δύο διαδηλώσεις υπέρ της. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική κρίση που οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεθ τελικά σε πρόωρες εκλογές. Η Μαρή Κάρμεν έλεγε ότι θα παλέψει μέχρι τέλους και πάλεψε μέχρι τέλους. Φυσικά ο τρόπος με τον οποίο απομακρύνθηκε, η σύγχυση την οποία της προκάλεσε όλη αυτή η κατάσταση, μαζί με την ηλικία της φυσικά. Η Μαρή Κάρμεν ήταν 87 χρονών και όμως ήταν διατεθειμένη να παλέψει για το δίκιο της. Δεν τα κατάφερε τελικά και πέθανε, έσβησε χθες στο νοσοκομείο.

Όσο ζούσε έδωσε σύνθημα στους ανθρώπους που πάλεψαν μαζί της. Είμαστε όλοι Μάρι Κάρμεν, ήταν το σύνθημα που κυριάρχησε στις διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία. Οι εκλογές στην Ισπανία θα γίνουν στις 29 Νοεμβρίου, αφού όπως είπαμε έπεσε η κυβέρνηση μετά την πολυήμερη κατασκήνωση στην Puerta del Sol, και με το παράδειγμά της και με τη ζωή της η Μάρι Κάρμεν υπογραμμίζει κάτι που το γνωρίζουμε φυσικά, μας το έχει διδάξει η ζωή, ότι χαμένοι είναι μόνο οι αγώνες που δεν δίνονται.

0: Έχουμε τους φίλους και κατά κάποιο τρόπο συνεργάτες της Taxiway στη τηλεφωνική μας γραμμή για να δούμε τι ακριβώς γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα από Taxiway 18300, αστική χρέωση. Ένα σταθμός να ενημερώσουμε την κίνηση Ανά Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή και για το κέντρο Εγνατία.
2: Νέα Γρατία, κατεύθυνση προς το κέντρο, έχει αυξημένη κίνηση, το άλλο το ρεύμα είναι καλό και η Γρατία με τη βοήθεια των τροχονόμων κινείται με 40 χιλιόμετρα 30.
1: Σε ευχαριστούμε. Ένας σταθμός στην κίνηση για Βασιλείς Όλγας και για το κέντρο στη Μισκή.
0: Για Γρατία καλά είναι 30-40.
1: Ένας σταθμός στην κίνηση για Όλγας και για το κέντρο στη Μισκή.
3: 159. Όλη η Όλγας έχει πάρα πολύ κίνηση και η Τσιμισκή, περπατάει με τους βοήθεια της τροφέας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ένας σταθμός για Βαρδάρη Μοναστηρίου.
4: 373.
1: 373.
4: Καλημέρα μας σε όλη τη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα.
4: Έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η Μοναστηρίου σε πολύ καλά επίπεδα.
1: Ευχαριστούμε. Ένας σταθμός για Περιφερειακό.
5: 22. Μέρα κέντρο, πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα και με το Πανατολικά και Δυτικά.
1: Ευχαριστώ πολύ τους σταθμούς. Αυτά από εμάς μέχρι στιγμής.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα από τον Θήτα FM στους 107,1.

Μας είπαν λοιπόν πριν οι φίλοι οδηγοί ταξί μέσω της Taxiway τι συμβαίνει στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όμως νωρίς το πρωί, λίγο πριν τις 6, συνέβη και αυτό σήμερα το πρωί, κινηματογραφική καταδίωξη λαθροδιακινητή στους δρόμους της πόλης. Μάλιστα έληξε άδοξα γιατί έπεσε πάνω σε σταθμευμένα γιοταχή. Νωρίς λοιπόν το πρωί στο κέντρο, πριν τις 6 ήταν, τυλίχθηκαν σχοινές Far West. Η αστυνομία κυνηγούσε έναν ασυνείδητο διακινητή φυσικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα μαύρο αυτοκίνητο, το οποίο μετέφερε παράτυπους μετανάστες, ξεκίνησε από τις Σέρες και όταν εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές δεν συμμορφώθηκε στα σήματα για έλεγχο. Ξεκίνησε άμεσα η καταδίωξη από τις δυνάμεις της άμεσης δράσης και της ΟΠΚΕ και έφτασε μέχρι την καρδιά της Θεσσαλονίκης η καταδίωξη αυτή. Ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και έτρεχε σε κεντρικούς δρόμους ανάμεσά τους Εγνατία και Ερμού, φυσικά παραβιάζοντας τα κόκκινα, τους ερυθρούς σηματοδότες, και προσπαθούσε να ξεφύγει έτσι από τον κλειό των αστυνομικών. Στη συνέχεια ξεκίνησε να κινείται προς τα δυτικά της πόλης και η πορεία του έλαβε τέλος στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδίου Πόλεως, εκεί κοντά στην οδό Λαγκαδά, πρώην οδό Λαγκαδά και νυν Μίκη Θεοδωράκη, όπου το όχημα κινητοποιήθηκε αφού προσέκρουσε φυσικά σε σταθμευμένα οχήματα. Ακολούθησε ο έλεγχος και έβγαλε τους 7 παράτυπους μετανάστες που διακινούσε ο οδηγός, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει πεζός και αναζητείται. Η ελληνική αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό. Δεν ξέρουμε αν αυτή τη στιγμή έχει συλληφθεί. Μέχρι πριν από λίγο πάντως συνέχισαν να τον κυνηγούν. Φυσικά επικίνδυνες καταστάσεις στο κέντρο της πόλης. Είπαμε ότι πέρασε από κεντρικούς δρόμους, από Εγνατία, από Ερμού, από Αγίου Δημητρίου και κατάφερε στο τέλος να ξεφύγει. Αυτό που με εντυπωσιάζει και φαντάζομαι και εσάς με την δράση όλων αυτών των τύπων είναι ότι δεν φοβούνται ούτε παραδειγματίζονται από τους προηγούμενους που συλλαμβάνονται. Δεν καταλαβαίνουν ούτε και μπορούν να το χωρέσουν στο μυαλό τους ότι κάποια στιγμή θα τους πιάσουν.

Θήτα FM, είστε συντονισμένοι και πριν αρχίσουμε τις συνεντεύξεις και τις συζητήσεις μας για σοβαρά θέματα, προαναγγείλαμε και θα μιλήσουμε αμέσως μετά τις 9 με τη κυρία Χρυσάνθη Σαρδέλη, είναι καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είπαμε ότι στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν ανατεθεί οι έρευνες για τις ουσίες στο αίμα του Γιώργου Μαζονάκη. Μέχρι τότε να σας ενημερώσουμε για τα καθημερινά, τα σημαντικά και τα μεγάλα είναι φυσικά άξια λόγου, υπάρχουν όμως και τα καθημερινά, η καθημερινότητά μας που μερικές φορές διακόπτεται όπως όταν έχουμε διακοπές ρεύματος. Σήμερα λοιπόν στο κέντρο δεν έχουν ρεύμα από τις 7.30 το πρωί, δεν έχει μια μεγάλη περιοχή. Το ρεύμα λοιπόν θα επανέλθει στις 9.30 περίπου σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΔΕ. Τα σημεία που επηρεάζονται από αυτή την διακοπή ρεύματος είναι τμήμα της οδού Αλεξάνδρου Σβόλου από Σκρά μέχρι Παύλου Μελά, τμήμα της Σκρά στη συμβολή της με την Αλεξάνδρου Σβόλου, την οδό Μακένζι Κίνγκ, καθώς και τμήμα της Παύλου Μελά στη συμβολή της με την Μακένζι Κίνγκ. Δουλειές λοιπόν που χρειάζονται ρεύμα μετά τις 9.30.

Το σημαντικό όταν έχουμε διακοπές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος κλπ. Είναι να μπορούν οι άνθρωποι να απευθυνθούν κάπου και να μάθουν πότε θα επιστρέψει, πότε θα ξαναδούν νερό στις βρύσες τους, πότε θα μπορούν να ανοίξουν την τηλεόραση, πότε θα μπορούν να μαγειρέψουν κλπ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουν οι εταιρείες κοινής ωφέλειας ότι το να έχουν έναν άνθρωπο υπεύθυνο για την ενημέρωση του κοινού είναι πάρα πολύ σημαντικό και στο τέλος θα τους πιστωθεί. Το αντίθετο δημιουργεί εκνευρισμούς και ανθρώπους, πολίτες οι οποίοι είναι ευγενικοί κατά βάση, αλλά μερικές φορές βγαίνουν από τα

0: Ζήτα FM 107,1.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Αναχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα. Επόμενος σταθμός του η Λισαβόνα. Σε συνέντευξή του στην Καθημερινή, ο Ρούμπιο χαρακτηρίζει αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Για το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσομβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο. Κύμα αντιδράσεων από την πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και μπόνους ορόφων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για κοινωνική αντιπαροχή μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Επέκριναν τον Πρωθυπουργό για αδράνεια στο ζήτημα του στεγαστικού, με φόντο και το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και τους πόρους που παρέμειναν αναξιοποιητοί. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν οι αλληλείστα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες για το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ζητούν μεγαλύτερη στήριξη, κρατούν δεμένα τα σκάφη τους και προειδοποιούν με κλιμάκωση, ακόμη και με αποκλεισμό λιμανιών. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Κουριές. Σήμερα η ετοιμιγορία του δικαστηρίου για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Ξύφη Βαλιράκη. Δύο αλληλείς κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός οχήματος δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου με Αρκαδίου Πόλεως έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή και αναζητείται. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν 7 παράνομοι μετανάστες. Πέθανε η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία, εκδιώχθηκε από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη πριν από 2 εβδομάδες εν μέσω διαδηλώσεων υπέρ της. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν σε νοσοκομείο. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική κρίση στη χώρα που οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεθ σε πρόωρες εκλογές.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Η ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα αγγίξει τους 24 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη είναι

0: 6 λεπτά μετά τις 9 ακούτε Θήτα FM στους 107,1 και όπως προαναγγείλαμε έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Χρυσάνθη Σαρβέλη, η οποία είναι καθηγήτρια κλινικής φαρμακολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι μαιευτήρας γυναικολόγος και αναπαραγωγική τοξικολόγος. Κυρία Σαρβέλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Χαλεπλήτου. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή, γιατί γνωρίζουμε ότι έχετε μεγάλο φόρτο εργασίας. Φυσικά
1: όλοι
0: και
1: μας θα έλεγα, αλλά
0: εσείς έχετε πολύ, και γιατί είναι και σημαντικό αυτό που κάνετε και είναι και μεγάλη η ευθύνη. Τι έχετε βρει μέχρι στιγμής στα δείγματα, στο αίμα του Γιώργου Μαζονάκη, γιατί γράφονται, ακούγονται, λέγονται πολλά. Και η έρευνα φυσικά συνεχίζεται.
1: Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί αφορά δουλειά που κάνει ο εκλεκτός συνάδελφος Νίκος Ράικος στο εργαστήριο τοξικολογίας. Είναι αδερφό εργαστήριο όμως για μας. Αυτό που ακούω είναι αυτά που γνωρίζετε κι εσείς όμως.
0: Για προποφόλη και βενζοδιαζεπίνας.
1: Ναι, και ένα άλλο συνδυασμό φαρμάκων φυσικά. Κάτι το οποίο επαναφέρει συνέχεια την ανάγκη αυτού που λέμε ορθολογική συνταγογράφηση φαρμάκων. Δηλαδή να χρησιμοποιούμε φάρμακα μόνο με συγκεκριμένες ενδείξεις για τον σωστό ασθενή, στη σωστή δοσολογία, στο σωστό περιβάλλον, στη σωστή ώρα. Και δυστυχώς χρειάζεται κατά περίοδο, να συμβαίνουν αυτά τα προβλήματα, το οποίο στην περίπτωσή μας ήταν και θανατηφόρο, για να κάνουμε μια ανασκόπηση του τι συμβαίνει και πώς μπορούμε να βελτιωθούμε σε αυτό που κάνουμε.
0: Είπατε για συνταγογράφηση, κυρία Σαρβέλη. Ούτως ή άλλως η προποφόλη δεν θα έπρεπε να υπάρχει σε ένα ιατρείο, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μία μεγάλη παρανόηση και το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές. Πρόκειται φυσικά για ένα αναισθητικό φάρμακο, που όπως όλα τα φάρμακα πρέπει να τα χρησιμοποιούν μόνο γιατροί που είναι εκπαιδευμένοι στη χρήση τους.
0: Και σε περιβάλλον προστατευμένο.
1: Αυτό είναι το δεύτερο. Ειδικά για τα αναισθητικά φάρμακα και για λόγους ιατρικής δεντολογίας και ιατρικής επιστήμης, αλλά κυρίως γιατί είναι νομοθετημένο έτσι στην Ελλάδα, η γενική αναισθησία πρέπει να διενεργείται μόνο σε κατάλληλα εξοπλισμένες ιατρικές μονάδες, οι οποίες στη χώρα μας τυχαίνει να είναι είτε νοσοκομεία δημόσια, είτε ιδιωτικές κλινικές που έχουν ειδική άδεια και κατάλληλο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό. Σε αυτό δεν πρέπει να γίνονται εκπτώσεις, όχι για νομικούς λόγους, αλλά και λόγους ασφάλειας των ασθενών, φυσικά και του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, έτσι.
0: Φυσικά. Οι βενζοδιαζεπίνες τώρα, τι ακριβώς είναι και πού χρησιμοποιούνται?
1: Κοιτάξτε, είναι μια κατηγορία φαρμάκων πολύ χρήσιμη, η οποία χρησιμοποιείται τόσο για λόγους αναισθησίας, όσο και για λόγους κάποιες φορές ελέγχου του θυμικού, της διάθεσης. Είναι φάρμακα που δρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, προκαλούν καταστολή. Εφόσον χρησιμοποιηθούν με σωστό τρόπο, είναι απολύτως ασφαλή.
0: Είναι,
1: μένουμε στη σωστή δοσολογία.
0: Και ως χάπι, όχι μόνο.
1: Ακριβώς, όχι μόνο σε ενδοφλέβια χορήγηση που συμβαίνει σε περιβάλλον.

0: περιβάλλον αναισθησίας, αλλά και από του στόματος. Άρα είναι απολύτως ασφαλή φάρμακα. Προφανώς πρέπει να τα λαμβάνουμε σύμφωνα με τις οδηγίες όταν τα χρησιμοποιούμε εμείς στο σπίτι μας, έτσι. Σύμφωνα με τις οδηγίες των γιατρών, να προσέχουμε με τι άλλο τα συνδυάζουμε, ισχύει για όλες τις κατηγορίες φαρμάκων, και κυρίως να προσέχουμε με την ταυτόχρονη λήψη αλκοόλ. Κάποιες κατηγορίες φαρμάκων, μεταξύ αυτών και οι βενζοδιαζεπίνες, γίνονται επικίνδυνες όταν τα χρησιμοποιούμε μαζί με αλκοόλ. Πρέπει να είναι πολύ σαφές στο κοινό αυτό, ότι κάποιες φορές μπορεί να μας έχει συνταγογραφεί με σωστό τρόπο κάποιο φάρμακο, αλλά αν δεν το χρησιμοποιούμε με το σωστό τρόπο, και αυτό περιλαμβάνει τη διατροφή μας, τον τρόπο που ζούμε, μπορεί να δημιουργήσουμε προβλήματα σε κάτι το οποίο καταρχάς έχει συνταγογραφηθεί σωστά.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε και διευκρινίζετε, γιατί ο κόσμος ακούει για διάφορες ουσίες, οι οποίες δεν είναι και πολύ γνωστές, δεν είναι ευρέως διαδεδομένη το όνομα και η χρήση τους. Βενζοδιαζεπίνες λοιπόν δεν είναι από μόνες τους επικίνδυνες. Μπορεί να παίρνουμε για κάποια πάθηση που έχουμε, με την οποία έχουμε διαγνωστεί. Απλώς πρέπει να προσέχουμε να μην πίνουμε αλκοόλ μαζί με αυτό.
0: Και φυσικά εδώ να προσθέσω και την χρήση άλλων ουσιών, οι οποίες είναι παράνομες, κάποιες ναρκωτικές ουσίες ή οποιαδήποτε άλλη ουσία είναι κατασταλτική. Πολλές φορές αυτό λέγεται συνέργεια, συνδυάζουμε εμείς οι γιατροί κάποιες φορές φάρμακα για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητά τους, αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις αυξάνουμε και τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Άρα, παίρνουμε τα φάρμακά μας με το σωστό τρόπο, όπως μας έχει υποδεχθεί από το γιατρό και το φαρμακοποιό μας, και αν μας δημιουργούν κάποια προβλήματα ή μας ταλαιπωρούν στην καθημερινή μας ζωή με κάποιο τρόπο, επανερχόμαστε, το αναφέρουμε και λαμβάνουμε νέες οδηγίες.
1: Σε ελεγμένο περιβάλλον, κυρία Σερβέλη, βενζοδιαζεπίνες μαζί με προποφόλη χορηγούνται?
0: Προφανώς. Αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό τώρα μπείτε στην διδασκαλία της αναισθησιολογικής φαρμακολογίας.
1: Με απλά λόγια, όσο μπορείτε.
0: Ναι, ναι. Μπορούν να συγχορηγηθούν αυτά τα φάρμακα και δεν πρέπει να αισθάνονται οι ασθενείς ότι αν λάβουν προποφόλη ή βενζοδιαζεπίνες ή συνδυασμό τους που επιτρέπεται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και με τα κατάλληλα σωστικά μέσα και παρακολούθηση, έτσι, να είναι διαθέσιμα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα φάρμακα, είναι πλήρως ασφαλή, δεν πρέπει να αισθάνονται ότι αν υποβληθούν σε γενική αναισθησία ή χρησιμοποιήσουν αυτά τα φάρμακα κινδυνεύουν, αρκεί να γίνεται στις σωστές συνθήκες, με τα σωστά σωστικά μέσα και με τη σωστή παρακολούθηση.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που μας λέτε, να αξιοποιήσουμε την παρουσία σας και την αποδοχή της πρόσκλησής μας, για να ρωτήσουμε και κάτι ακόμη. Τι διαφορά έχει η αναπαραγωγική τοξικολόγος που είστε εσείς με έναν απλό ή μία απλή τοξικολόγο?
0: Αλλά τίποτα δεν είναι απλό όταν μιλάμε για ανθρώπινη υγεία ή ανθρώπινες ζωές. Αυτό που κάνω εγώ και το μπερδεύετε εσείς οι δημοσιογράφοι ή και το κοινό καμιά φορά, είναι ότι η αναπαραγωγική τοξικολογία αφορά ένα κλάδο της επιστήμης που μελετά πως οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση από φάρμακα, τροφές, τον αέρα, το νερό, την ηλιακή ακτινοβολία, οτιδήποτε κάνουμε, ο τρόπος ζωής, η θερμότητα, πώς επηρεάζει την ικανότητά μας να αναπαραγόμαστε και να γεννάμε υγιή παιδιά.
1: Μάλιστα, έχει λοιπόν
0: και φυσικά
1: μεγαλύτερη
0: να προστατεύεται και η υγεία της μητέρας που κυοφορεί, έτσι.
1: Αντιθέτως, λοιπόν, περισσότερο με την ιδιότητά σας ως μευτήρα γυναικολόγου.
0: Είναι η διεπαφή μεταξύ της κλινικής μου ειδικότητας και της δουλειάς μου στο Πανεπιστήμιο. Και ελπίζω σύντομα να έχουμε και άλλους στη χώρα που να ασχοληθούν με αυτό. Ξεκινούμε και ένα μεγάλο project, Θεού θέλοντος, σε λίγο καιρό, και θα διατίθενται αυτές οι υπηρεσίες, ελπίζω, και σε επίπεδο Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σε αντίθεση, η τοξικολογία είναι ο κλάδος επιστήμης που μελετάει καταρχάς τα δηλητήρια και κατά δεύτερο σκοπό τις τοξικές δράσεις φαρμάκων. Έχει διάφορα πεδία, είναι πάρα πολύ εντυπωσιακός κλάδος της επιστήμης η τοξικολογία. Έχει εφαρμογές τόσο στην κλινική ιατρική όσο και στο δικαστικό περιβάλλον, σε διερεύνηση ατυχημάτων, διερεύνηση εγκλημάτων. και είναι ένας τομέας ο οποίος αναπτύσσεται στη χώρα μας. Έχω τη μεγάλη χαρά να δουλεύω στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που ίσως καταλαβαίνετε και εσείς από την επικαιρότητα ότι είναι ένα από τις, μία από τις καλύτερες τοξικολογικές μονάδες της χώρας.
1: Φυσικά και βρίσκεται και έχει βρεθεί στο επίκεντρο σε πολλές περιπτώσεις που έχουν
0: απασχολήσει. Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο και είμαι εξαιρετικά περήφανη για τους συναδέλφους, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Έχουν πάρα πολύ μεγάλο φόρτο εργασίας και θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να τους στηρίξει ακόμα περισσότερο. Έχει γίνει αυτό και σε επίπεδο περιφέρειας, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα.
1: Πολύ ωραία. Εύχομαι όντως να σας στηρίξει η πολιτεία και η περιφέρεια ακόμη περισσότερο. Και εμείς, δημοσιογράφοι, που μπερδεύουμε, όπως λέτε, μερικές φορές, όπως και οι πολίτες, τα πράγματα, είμαστε για να θέτουμε τις ερωτήσεις και χαιρόμαστε που σήμερα θέσαμε σε εσάς τις ερωτήσεις και πήραμε απαντήσεις που μας διαφώτισαν για πράγματα που φυσικά είναι πολύ ευαίσθητα και άπτονται έτσι της υγείας και της ζωής των ανθρώπων. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα τελευταίο σχόλιο, αν μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά.
0: Πραγματικά δεν φοβόμαστε ούτε τη γενική αναισθησία, ακόμη και αν έχουμε σοβαρά προβλήματα υγείας, ούτε συγκεκριμένα φάρμακα, αλλά συζητούμε με τους γιατρούς μας αυτό που πρέπει να μας συμβεί ή που μας συμβαίνει και εμπιστευόμαστε την ιατρική επιστήμη.
1: Και βέβαια λέμε την αλήθεια στους γιατρούς μας, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που κρύβουν την πραγματικότητα ακόμη και από τους γιατρούς τους, χωρίς να συναισθάνονται.
0: Ότι μπορεί να έχει μεγάλο κόστος για την υγεία τους, ακριβώς. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε να συζητήσουμε με τον γιατρό, τον νοσηλευτή μας, τον φαρμακοποιό μας, εφόσον μας το ρωτήσουν, αλλά και ακόμα και αν δεν μας το ρωτήσουν. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι είναι. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη, ειδικά με τον γιατρό που επιλέγεις, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντική για την εξέλιξη στη συνέχεια της πορείας της υγείας. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χρυσάνθη Σαρδέλη. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.

20 λεπτά μετά τις 9 και ακούτε Θήτα FM. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης ρυθμίζει τους ήχους. Ακροατής μας ενημερώνει μέσω του Viber, ο ακροατής του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 333, ότι είχαμε μια μετοπική σύγκρουση με υλικές ευτυχώς ζημιές στην Πηλαία, στη Λεωφόρο Κέννεντι, πριν το φανάρι του κόμβου για τον περιφερειακό. Ευχόμαστε όντως να είναι έτσι, να πρόκειται μόνο για υλικές ζημιές. Να προσέχουμε, παιδιά, να προσέχουμε. Βιαζόμαστε όλοι, θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας, αλλά δεν αξίζει τον κόπο για να φτάσουμε 2-3 λεπτά νωρίτερα να προκαλέσουμε τέτοιο κακό σε εμάς και στους άλλους και μερικές φορές να κινδυνεύουμε και την σωματική μας ακεραιότητα. Μη φοβάστε, αν αργήσετε 3 λεπτά δεν θα καταπιεστεί το αφεντικό. Και στο κάτω-κάτω, αν νιώσει έτσι, μπορεί να προσφύγει στην γνωστή ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν η κυρία Ελεονόρα Μελέτη πρότεινε και ρεντ πάντων για τους εργοδότες, οι οποίοι καταπιέζονται από τους εργαζόμενους. Ξέρετε, εκείνο το κόκκινο κουμπί που πατάς, red button, το οποίο πατάς όταν αισθάνεσαι σε κίνδυνο. Αυτά από την Πηλαία και τη Λεωφόρο Κέννεντι, λοιπόν, πριν το φανάρι, είπαμε, του κόμβου για τον περιφερειακό, ένα τροχαίο με υλικές μόνο ζημιές, όπως μας διαβεβαιώνει ο ακροατής μας. Φυσικά και είμαστε εδώ για να επικοινωνείτε μαζί μας και να μας λέτε όλα αυτά που βλέπετε στους δρόμους και όλα αυτά που σας απασχολούν, και αν χρειάζεται να θέσουμε κάπου ερωτήσεις, φυσικά να μας το πείτε και να τις θέσουμε. ...6977-2010-70 το Viber, 2310-50-1000 το τηλεφωνικό μας νούμερο που είναι ανοιχτό σε εσάς, και ο Άρης χθες σάρωσε. 93-80 την Μπούργος υπό το βλέμμα του Νίκου Γκάλη. Πέτυχε ο Άρης αυτό ακριβώς που ήθελε, στο πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, μπροστά στο κοινό του, αλλά και μπροστά στον Νίκο Γκάλη. Ήταν επιβλητικός ο Άρης, ο μπασκετικός Άρης, και θύμισε εκείνες τις εποχές που πολλοί δεν θα ξεχάσουν ποτέ στη ζωή τους, με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη και τα άλλα παιδιά.

0: Πολύ χάρη και με το τραγούδι ο Βασίλης ο Κεχαγιάς, δεν ξέρω γιατί, μάλλον πολύ συνδεδεμένο με τον Άρη θα είναι αυτό που ακούσαμε. Και έφτασε η ώρα να πάμε λαϊκή και να μιλήσουμε με τον κύριο Άγγελο Δερετζή, πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών. Κύριε Δερετζή, καλή σας μέρα.
1: Ναι.
0: Κύριε Δερετζή, δεν μας ακούτε?
2: Ναι.
0: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Είμαστε στον αέρα του Θήτα FM στους 107,1 και ήθελα να μιλήσουμε μαζί για την συνάντηση που είχατε με τον Υπουργό Ανάπτυξης, από την οποία φαίνεται ότι βγαίνετε ευχαριστημένοι ως
2: πολύ ωραία
0: άνθρωποι που εργάζεστε
2: στις
0: λαϊκές.
2: Είχαμε πολλές συναντήσεις. Είχε έρθει και εδώ πέρα στη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο φορέα λειτουργίας των λαϊκών αγορών. Είχαμε κάνει κάποιες προφορικές συναντήσεις και προσπαθούμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στις λαϊκές, γιατί μέχρι τώρα οι λαϊκές αγορές είχαν, οι φορείς είχαν ένα διαχειριστικό χαρακτήρα. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα ώστε κάποια στιγμή οι λαϊκές αγορές να αναβαθμιστούν. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όλα αυτά τα χρόνια ακούμε εξαγγελίες, αλλά το ζήτημα είναι να αλλάξει το πλαίσιο, να είναι αναπτυξιακό. Μέχρι τώρα γινόταν διαχείριση. Και οι διαβεβαιώσεις που έχουμε πάρει από τον Υπουργό είναι ότι όντως θα προχωρήσει με τα ρυθμίσεις μέχρι τέλη της χρονιάς.
0: Με το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, το περίφημο ΟΣΔΕ, εσείς τα πάτε καλά, είστε εντάξει, είστε ευχαριστημένοι?
2: Κοιτάξτε, δεν έχουν κάνει παραγωγή όλοι, ένα 5-10% έχουν κάνει το ΟΣΔΕ. Γι' αυτό περνάει και μια ρύθμιση τώρα ο Υπουργός στις επόμενες μέρες, ότι εφόσον δεν είχε ποιότητα του παραγωγού, θα συνεχίσει να εργάζεται στις λαϊκές αγορές χωρίς κανένα πρόβλημα.
0: Κύριε Δερετζή, οι λαϊκές είναι διέξοδος για πολλούς ανθρώπους στην οικονομική κατάσταση που βρίσκονται. Μπορούν να προμηθευτούν τα καθημερινά σε πολύ καλύτερες τιμές και έτσι υπάρχει και μια σχέση, μια ανθρώπινη σχέση με τους καταναλωτές και τους εμπόρους, τους παραγωγούς που πηγαίνουν στις λαϊκές αγορές. Έτσι δεν είναι, δεν το νιώθετε κι εσείς αυτό?
2: Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι στην Καλαμαριά, έρχεται πολλοί κόσμος, βλέπω, και από προηγούμενες άλλες φορές, τώρα πιο πολύ, γιατί είναι το καταφύγιο του καταναλωτή. Τιμές όλες, άμα θα πάτε στα πολυκαταστήματα ή στους ανταγωνιστές μας, είναι ένα 30-40% επάνω. Εδώ βρίσκουν ένα καταφύγιο οι καταναλωτές.
0: Και εγώ έτσι νομίζω, από ό,τι βλέπω γυρνώντας και περνώντας από λαϊκές αγορές, ανοίγει και ο δρόμος για απογευματινές λαϊκές αγορές για αυτούς που εργάζονται το πρωί και δύσκολα πηγαίνουν, εκτός από Σάββατο.
2: Περνάει και μια ρύθμιση καινούργια ο Υπουργός που διευκολύνει όλη αυτή την κατάσταση. Νομίζω θα έχει περισσότερες εναλλακτικές ο καταναλωτής που δουλεύει το πρωί, και για μας είναι ένα παραπάνω εισόδημα, γιατί επιτρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να δουλεύουμε και το πρωί, και άμα θέλουμε να δουλεύουμε και το απόγευμα, να πάμε σε μια απογευματινή λαϊκή αγορά.
0: Αυτό το λες και πολύ καλό. Τώρα να δουλεύεις πρωί-απόγευμα είναι λίγο βάρη. Βέβαια, αν υπάρχει η επιθυμία και η ανάγκη μέσα στο σπίτι, εννοείται ότι υπάρχει τρόπος.
2: Είναι και αυτό. Μπορεί καμιά φορά να μην μπορεί ο πολίτης να πάει το πρωί, αλλά θα χρειαστεί να πάει σε μια απογευματινή. Και θα υπάρχει αυτή η εναλλακτική. Το πρόβλημα είναι γραφειοκρατικό, γιατί άμα είσαι γραμμένος το πρωί, δεν θα μπορείς να πας το απόγευμα. Ενώ τώρα το διευκολύνει όλο αυτό. Μπορεί, σου λέει, άμα δεν θες να πας το πρωί, πάνε και το απόγευμα. Να έχεις διπλογραμμένη λαϊκή, αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία, κύριε Δερετζή, είστε από τις σπάνιες περιπτώσεις εργαζομένων και επαγγελματιών που είστε ευχαριστημένοι από ρυθμίσεις που γίνονται κεντρικά. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο πριν σας απελευθερώσω. Ψάρια έχετε?
2: Ορίστε.
0: Σήμερα στη λαϊκή έχει ψάρια?
2: Όχι, έχει πολύ λίγα ψάρια. Δεν είναι θαλάσσις, είναι πιο πολύ καλλιέργειες που υπάρχουν.
0: Φαντάζομαι
2: λίγα,
0: ότι δεν θα
2: λίγα ψάρια εννοεί.
0: Αν είχε θαλάσσις δεν θα ήταν και πρώτης φρεσκάδας, φαντάζομαι. Οπότε
2: κοιτάξτε, έρχονται και εισαγόμενα πολλά, αλλά εντάξει, δεν παίρνουν και οι πολιτές, δεν έρχονται, έτσι.
0: Δεν έχει, είναι λίγοι οι άνθρωποι που πολλούν ψάρια που έχουν έρθει.
2: Νομίζω ότι κάτι θα δώσουν επιδότηση, δεν ξέρω, από ό,τι έχω ακούσει περιμένουμε
0: μια
2: 50-60 λεπτά.
0: Ναι, πήγανε χθες ένα ποσοστό, αλλά δεν συμφωνούν και επιμένουν στον αγώνα τους οι αλλοίς.
2: Νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξει η κυβέρνηση είναι τους παραγωγούς, τον πρωτογενή τομέα τέλος πάντων. Πρέπει να ρίξει το βάρος η κυβέρνηση.
0: Πολύ ωραίο το μήνυμα με το οποίο κλείνετε. Είναι σημαντικό και γιατί είμαστε σε μια χώρα με άφθονη και δυνατή παραγωγή, στην οποία δεν δίνουμε βέβαια μεγάλη σημασία στον πρωτογενή τομέα. Κύριε Βερλτζή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή
2: καλά.
0: Συνέχεια στη λαϊκή της Καλαμαριάς.
2: Να είστε καλά. Γεια σας. Θήτα FM
3: 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 14 λεπτά μετά τις 9.30 έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την καλή συνάδελφο της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, την Θεοδώρα Απότα, η οποία θα μας πει για την κινηματογραφική αυτή καταδίωξη και τον λάθρο διακινητή, ο οποίος διαφεύγει ακόμη της σύλληψης. Έτσι δεν είναι, Θεοδώρα? Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε Τινά, καλημέρα σε όλους. Ναι, ακόμη δεν έχει συλληφθεί. Είχε εξαπολυθεί άνθρωπο κυνηγητό από τις αστυνομικές αρχές προκειμένου να εντοπιστεί ο άνδρας, ο οποίος δεν συμμορφώθηκε σε θύμα που του έγινε από αστυνομικούς στο στριμωνικό των Σερών γύρω στις 4 σήμερα τα ξημερώματα και ανέπτυξε ταχύτητα προκειμένου να διαφύγει. Τον ακολούθησαν περιπολικά της αστυνομίας, ακολούθησε πραγματικά μια κινηματογραφική καταδίωξη από τις Σέρες μέχρι και τη Θεσσαλονίκη. Έφτασε στο κέντρο της πόλης, συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Αρκαδίου Πόλεως, μέχρι να ακινητοποιηθεί το όχημα από τους αστυνομικούς. Ο δράστης διέφυγε πεζός, ενώ από τις αρχές εντοπίστηκαν μέσα στο συγκεκριμένο όχημα συνολικά 8 παράτυποι μετανάστες, 7 υπήκοοι Πακιστάν και ένας υπήκοος Αφγανιστάν. Μέχρι στιγμής δεν
0: ήταν 8 ήταν οι μετανάστες. Νομίζαμε στην αρχή ήταν 8
1: άτομα, ναι.
0: Συνολικά μαζί με τον οδηγό, τον λαθροδιακινητή. Άρα ήταν 8 οι μετανάστες τους οποίους μετέφερε.
1: Και αντιλαμβανόμαστε ότι προφανώς ο ίδιος οδηγούσε ένα όχημα έτσι μεγάλο, με δεδομένο ότι χώρεσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μέσα. Μιλάμε για άντρες, έτσι. Και ακολούθησε όλη αυτή η καταδίωξη από τις Σέρες. Όμως ο ίδιος παραμένει άφαντος και αναζητείται μέχρι και τώρα από τις αστυνομικές αρχές.
0: Θεοδώρα Πότα, σε ευχαριστούμε για το ζωντανό ρεπορτάζ. Είπαμε το ρεπορτάζ είναι η βάση της δημοσιογραφίας. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί καταλήγουν όλα και είναι πολύ σημαντικό να τα μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Σε ευχαριστούμε πολύ.

Και επειδή συνομιλήσαμε πριν με τον κύριο Άγγελο Δερετζή, τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών, και τον ρωτήσαμε αν υπάρχουν ψάρια στη Λαϊκή της Καλαμαριάς που είναι, φυσικά μας είπε ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν ελάχιστα ψάρια και αυτά ιχθυοκαλλιέργειας. Όσα έχουν απομείνει, οι αλλοιείς επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους. Μας το είπε και χθες γλαφυρά ο κύριος Μαρίτσας, ο εκπρόσωπός τους. Επιμένουν γιατί θεωρούν ψίχουλα και κοροϊδία αυτά που πήραν από την κυβέρνηση, και έτσι θα συνεχίσει να μην υπάρχει ψάρι στην αγορά, να μην υπάρχει ούτε λέπη στις λαϊκές, ούτε στο καπάνι και φυσικά ούτε στις ψαροταβέρνες. Είπαμε ότι ο κύριος Ρούμπιο ήρθε, πήρε και απήλθε, εκτός του ότι δώσαμε 3,5 με 4 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξοπλισμούς, οι οποίοι μπορεί να χρειάζονται, αλλά τους πήραμε και κλείσαμε τις συμφωνίες τώρα για να έρθει. Τον κεράσαμε κιόλας ένα πολύ ωραίο δείπνο στην σκιά της Ακρόπολης, και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και πολύ μεγάλη εμπειρία να τρώει κανείς και να απολαμβάνει τον Αττικό ουρανό στη σκιά της Ακρόπολης. Είχα την τύχη να παραγραφώ σε δείπνο στη σκιά της Ακρόπολης, στο κτίριο του Συλλόγου των Αθηναίων, στην Κέκροπος 10 στην Πλάκα, με οικοδεσπότη τον Γενικό Διευθυντή της Εστίας και πρόεδρο του Συλλόγου των Αθηναίων, τον κύριο Ελευθέριο Σκεδά. Ήταν μια σύναξη των εφημερίδων Εστία, Δημοκρατία και Θεσσαλονίκη, των εφημερίδων και της Ελευθερίας φυσικά, και της Deal News, των εφημερίδων που εκδίδει ο Όμιλος Φιλιππάκη. Είναι στα αλήθεια επιβλητική η σκιά της Ακρόπολης. Σίγουρα έμεινε ευχαριστημένος λοιπόν ο κύριος Ρούμπιο και σίγουρα θα θυμάται αυτό το δείπνο. Εμείς πάλι δεν θα θυμόμαστε τι μας άφησε αυτή η επίσκεψή του.

Φίλοι αγρότερη, μας υπενθυμίζει ότι ο κύριος Ρούμπιο με συνέντευξή του στην Καθημερινή είπε ότι δεν θα επέτρεπε ποτέ, δεν θα επιτρέπαμε ποτέ ως Ηνωμένες Πολιτείες σύγκρουση ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Θα μου επιτρέψετε απλώς να παρατηρήσω ότι αυτές είναι γενικές παρατηρήσεις, φυσικά και έχουν άλλη βαρύτητα όταν λέγονται από τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, αλλά στο εκεί πέρα που έπρεπε να απαντήσει και να μιλήσει για το καλώδιο και να δικαιώσει την Ελλάδα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει με την Τουρκία και την παρεμπόδιση της ουσιαστικά της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, έπρεπε να είναι πιο συγκεκριμένος και όχι να αφήσει αυτά τα υπονοούμενα που άφησε, τα οποία με κάποια ερμηνεία αναγνωρίζουν και το τουρκολιβικό μνημόνιο.

Περιμέναμε περισσότερα, πήραμε λιγότερα. Έτσι, αυτό γίνεται συχνά τελευταία με την εξωτερική πολιτική που επιλέγει και ακολουθεί η κυβέρνηση. Μια και μιλάμε λοιπόν για εξωτερική πολιτική και για αναγνώριση των δικαίων μας, να πούμε σήμερα και χρόνια πολλά στην κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 2019, γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα. Της ευχόμαστε χρόνια πολλά, τα καλύτερα, και φυσικά θα προτρέπαμε τους φίλους της να της κάνουν κάποιο βιβλίο ιστορίας δώρο, έτσι για να μάθει ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα και μακεδονικός πολιτισμός, και την επόμενη φορά που θα βρεθεί στα Σκόπια να γνωρίζει καλύτερα τι πρέπει να πει και πού πρέπει να αναφέρεται.

Καθημερινά και στα καθημάς και στα της καθημερινότητας λοιπόν, 11 λεπτά πριν από τις 10, ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε και επέβαλε πρόστιμο 3.000 ευρώ για ογκώδη αντικείμενα που εγκαταλείφθηκαν στο κέντρο. Κάποιος ασυνείδητος τα άφησε στη συμβολή των οδών Μακένζι Κίνγκ και Ικτίνου. Εκεί πέρα λοιπόν οι αρμόδιες η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα εντόπισε και προχώρησε στην επιβολή της προβλεπόμενης κύρωσης, η οποία είναι το ανώτατο προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο. 3.000 ευρώ λοιπόν θα πληρώσει ο πολίτης ή οι πολίτες που εγκατέλειψαν εκεί πέρα τα ογκώδη αντικείμενα στην Συμβολή των Οδών Μακένζι Κίνγκ και Ικτίνου, όπως είπαμε. 3.000 ευρώ και θα μετανιώσουν που δεν φρόντισαν να τα μεταφέρουν εκεί που πρέπει. Το θέμα εδώ είναι ότι τα πρόστιμα θα πρέπει να επιβάλλονται όταν και οι υπηρεσίες λειτουργούν κανονικά και όπως πρέπει. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε φυσικά πώς έδρασε και πώς λειτουργήσε ο συγκεκριμένος πολίτης ή οι συγκεκριμένοι πολίτες. Όταν όμως προσπαθούν να επικοινωνήσουν μέσω ενός τηλεφωνικού νούμερου, μιας τηλεφωνικής γραμμής με τη συγκεκριμένη υπηρεσία και δεν λαμβάνουν τις απαντήσεις, μερικές φορές αναγκάζονται να προχωρήσουν σε τέτοιες λύσεις. Επαναλαμβάνω, δεν είμαστε φυσικά υπέρ της εγκατάληψης των ογκωδών στους δρόμους, είναι ενοχλητικό και δεν είναι και σύμφωνο με τους κανόνες της δημόσιας υγείας. Θα πρέπει όμως οι Δήμοι, πριν φροντίσουν να επιβάλλουν τέτοια πρόστιμα, να είναι σίγουροι πως οι υπηρεσίες τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες τους, είναι ανοιχτές στην επικοινωνία με τον πολίτη τις ώρες που πρέπει και στα τηλεφωνικά νούμερα που υπάρχουν. Γιατί παρατηρείται πολλές φορές το φαινόμενο και το δεχόμαστε και εμείς ως παράπονο, ως δημοσιογράφοι, άνθρωποι που για μέρες ολόκληρες προσπαθούν να επικοινωνήσουν για να δουν πού μπορούν να αφήσουν κάποια αντικείμενα ογκώδη και δεν τους απαντάει κανείς στο τηλέφωνο.

Σας είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι ο κ. Μητσοτάκης θα βρίσκεται στη Χαλκιδική σήμερα. Όχι, δεν ήταν προειδοποίηση, ενημέρωση. Ήταν στη Χαλκιδική λοιπόν σήμερα, στις 11.30 στην Αρνέα. Είναι ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του, της μικρής περιοδίας του στην Χαλκιδική. Εκεί αναμένεται να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής. Και στις 12.30 είναι το βασικό μενού της επίσκεψής του. Θα βρεθεί στις Κουριές, όπου θα παραστεί στην τελετή εγγενείων του νέου μεταλλίου Χαλκού και Χρυσού της Ελληνικός Χρυσός. Κατά της επένδυσης υπάρχει αύριο μια κινητοποίηση, είναι μια μεγάλη συναυλία με τη συμμετοχή πολλών καλλιτεχνών, γίνεται στην Ιερισσό στις 9 το βράδυ, ενάντια σε αυτήν την επένδυση για την οποία θεωρούν ότι είναι ενάντια στο περιβάλλον και τους πολίτες της περιοχής. Παράλληλα στελούν μηνύματα για τα Τέμπη και ζητούν να λάμψει η αλήθεια.

Αναρωτιέται φίλος ακροατής τι σχέση έχει η επένδυση στις σκουριές με τα τέμπη. Υπάρχει ένα κίνημα πολιτών το οποίο συνδέει τα μηνύματα στο ένα για το θέμα των σκουριών, υπερασπίζεται το περιβάλλον και το δικαίωμα των πολιτών να μην έχουν τέτοιες επενδύσεις επιβαρυντικές για το περιβάλλον στη γειτονιά τους, και το άλλο ζητά να βγει όλη η αλήθεια για το τραγικό δυστύχημα των τεμπών. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε την ελεύθερη έκφραση, και φυσικά το Θήτα FM στους 107,1 υπάρχει για να στηρίζει την ελεύθερη έκφραση και όχι για να την φάβει.

Θα κλείσουμε για να σας αφήσουμε στην ωραία μουσική που επιλέγει για μας ο Φόρης Σωτηράκης. Θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων στις 10 από την Χριστίνα Στεφανίδου. Και όχι, εμείς δεν ασχοληθήκαμε και δεν σκοπεύουμε να ασχοληθούμε με τον καυγά Βύση Καρβέλα. Είναι πολλά τα λεφτά, δεν μπορούμε να τα διανοηθούμε καν, γι' αυτό και δεν ασχολούμεθα. Ενάμιση εκατομμύριο ευρώ ύπταται και είναι η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε Βύση και Καρβέλα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πόσα λεφτά έχουν δοθεί, δεν ξέρω αν στο τέλος θα τα βρουν. Πάντως ενημερώνουμε και τους φίλους της κυρίας Βύση ότι φέτος δεν θα τραγουδήσει στο Αθηνών Αρίνα. Δεν ξέρουμε αν σχετίζεται αυτό με την ρήξη με τον κύριο Καρβέλα, αλλά είναι και αυτό μία είδηση πριν από τις σημαντικές και τις μεγάλες ειδήσεις που θα ακούσετε από τη Χριστίνα Στεφανίδου. Εμείς θα τα πούμε και το μεσημέρι σήμερα, 2 με 3, και φυσικά αύριο το πρωί η πρωινή τύπη θα είναι μαζί σας από τις 8 το πρωί.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: 7 σημεία και τέρατα.
4: 4, 3, 2, get down.
0: Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Συναγερμός στην Κωνσταντινούπολη, κατέρευσε 7 όροφο κτίριο στη συνοικία Τσεβιζλή. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση των διασωστικών συνεργείων. Μέχρι στιγμής από τα συντρίμια έχουν ανασυρθεί 3 τραυματίες, ενώ υπάρχουν αναφορές και για άλλα εγκλωβισμένα άτομα. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι 2 τελευταίοι όροφοι του κτιρίου ήταν παράνομοι. Αναχωρεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα. Επόμενος σταθμός του η Λισαβόνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Για το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο. Κύμα αντιδράσεων από την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και μπόνους ορόφων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για κοινωνική αντιπαροχή μίλησε από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας. Επέκριναν τον Πρωθυπουργό για αδράνεια στο ζήτημα του στεγαστικού, με φόντο και το Ταμείο Ανάκαμψης και τους πόρους που παρέμειναν αναξιοποίητοι. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν οι αλλοιείς τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες για το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ζητούν μεγαλύτερη στήριξη, κρατούν δεμένα τα σκάφη τους και προειδοποιούν με κλιμάκωση, ακόμη και με αποκλεισμό λιμανιών. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου στις Σκουριές. Σήμερα η ετοιμιγορία του δικαστηρίου για την υπόθεση του θανάτου του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σύφη Βαλιράκη. Δύο αλλοιείς κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Βαρύ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ αναμένεται να επιβάλλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πολίτη που παράτησε στρώμα και έπιπλα σε πεζοδρόμιο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες στη συμβολή των οδών Μακένζι Κίνγκ και Εκτίνου. Καταδίωξη σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός οχήματος δεν σταμάτησε σε σήμα αστυνομικών. Στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου με Αρκαδίου Πόλεως, έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή και αναζητείται. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν 7 παράνομοι μετανάστες. Πέθανε η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Εκδιώχθηκε από το διαμέρισμά της στη Μαδρίτη πριν από 2 εβδομάδες εν μέσω διαδηλώσεων υπέρ της. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν σε νοσοκομείο. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική κρίση στη χώρα που οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεθ σε πρόωρες εκλογές.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα αγγίξει τους 24 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11.

0: Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
1: Ωραία αυτό.
2: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
3: Καλώ το λουλί, το λουλάκι μα.
0: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
3: Τι λες φορά.
4: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
3: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
5: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
3: Πόσο σε μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
0: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
6: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
7: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
3: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
8: Αλλά αυτοί είστε.
9: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.

0: Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία. Φίτα FM 107,1. Το ολοκένουργιο ραδιόφωνο της πόλης. Τι πάνε να πει κλείσαμε μήνα. Άμα δεν κλείσουμε χρόνο δεν παλιώνουμε. Είμαστε φρέσκοι. Μπαγιάτικα είναι τα ψάρια που τρώνε ο Μητσοτάκης με το Ρούμπιο. Καλά, αυτό είναι σκάνδαλο. Σκάνδαλο ρε παιδιά, έχετε γνώσει αγορά από ψάρι, δεν υπάρχει λέπη πουθενά. Και στο μενού που τρώνε ο Μητσοτάκης με το Ρούμπιο τρώνε λέει ντολμά θαλασσινών και φιλέτο ψαριού. Είναι σκάνδαλο! Εντάξει. Θα μου πεις άμα δεν έχουν μέσα αυτοί, ποιοι θα έχουν. Λέτε αν τον ταΐσανε το Ρούμπιο ψάρι χθιοτροφείου και όχι φρέσκο. Είναι η εκπομπή του Μπράβο και του Θάβο. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Γιάννης Καταβουνίδης στο γκόγκ. Και στα ντραμς. Είναι η εκπομπή μετά Χριστόν Προφήτης. Και ξεκινάμε μια ωραία Πέμπτη. Παιδιά, φτού να μην το ματιάξω δηλαδή. Φτού, φτού, φτού, φτού, φτού, φτού.
1: Θα το πάω στην κεραμίνα μου το ξεματιάσει.
0: Καλά, όχι όλοι. Τάχνω και τον καιρό μιλάω. Είδε, σε μπέρδεψα. Λοιπόν... Όχι, πραγματικά είναι σκάνδαλο. Δηλαδή δεν μπορεί να έχει στεγνώσει αγορά από ψάρι. Να ταλαιπωρούνται, να κάνουν διαδηλώσεις επί διαδηλώσεων οι αλλοίς, να έχουν αποκλείσει τα λιμάνια, να γίνεται μακελιός ψαροταβέρνες για μία μερίδα καλαμαράκια. Σε λίγο απλακωνόμαστε, παίζουμε ξύλο. Όχι, εγώ την είδα πρώτος και τα λοιπά. Και να μου κάνεις ολόκληρη ιστορία τώρα και με Ρούμπι, με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να κάνεις τραπεζάρα και να μου έχεις εκεί φιλέτα ψαριού και ντολμάδες αλασσινών και δεν ξέρω τι άλλο.
2: Απαράδεκτα πράγματα.
0: Καταρχήν είναι πρόκληση για τους ψαράδες, έτσι. Αυτά να τα βλέπετε οι ψαράδες. Ποιος ξέρει από πού το σηκώσανε. Εγώ σας είπα, κυκλοφορεί ψάρι στη μαύρη. Παίζει μαύρη αγορά.
3: Δεν είναι όλα μαύρα.
0: Κι όμως δεν ξέρω. Μπορεί να στείλει τον πίνατ. Να φροντίσει. Το άρπαξε κανένα ψάρι που κάποια ψαροκασέλα και το έφερε. Χώρια που κάνει ένα τραπέζι ρε παιδιά, σαν γάμος ήτανε. Έχουμε δει και έχουμε δει επίσημα γεύματα, ε. Επίσημα δείπνα. Με προσκεκλημένους. Επίσημους. Προσκεκλημένους διπλωμάτες, υπουργούς. Κάθονται. Συνήθως μιλάμε για δείπνα

0: ξέρεις, αυτά σε ξενοδοχεία κτλ. Λίγο να τόμον. Δεν μιλάω τώρα για τα, για τα επίσημα δείπνα που είναι με ομιλίες και λοιπά και πάνε κανάλια. Και... μιλάω για τα κλειστά δείπνα, αυτά τα, τα επίσημα του πρωτοκόλλου που είμαστε εμείς και εμείς. Είναι αυτοί και αυτοί δηλαδή, όχι εμείς και εμείς. Εμείς δεν είμαστε ποτέ μέσα, απ' έξω είμαστε. Σαν τον Βέγκο στη βιτρίνα που βλέπεις άλλους να τρώνε από μέσα. Ξερογλύφεται. Λοιπόν, έχουμε δει και έχουν κάνει. Συνήθως κάνουν ένα, έχουν ένα μεγάλο μακρινάρι τραπέζι, κάνουν ένα μεγάλο πι, κάθονται θεωρητικά στο περίπου όλοι στο ίδιο τραπέζι. Εντάξει, προφανώς οι πιο βαρβάτοι, οι πιο μεγαλόσχημοι του τραπεζιού κάθονται στη μία άκρη, πιάνουν εκεί το, τη μία κορυφή του τραπεζιού και όλοι οι άλλοι απλώνονται κατά μήκος μέχρι την άλλη εκεί που δεν φαίνονται. Εδώ το κάναμε στο τραπέζι γάμου, δηλαδή κάτσανε σαν τα συμπεθέρια ο Μητσοτάκης με το Ρούμπιο σε ένα τραπεζάκι μαζί με κάτι άλλους εκεί, τους πλέον στενούς. Σε ρωτώντες, έτσι, αλλάξαν εκεί σε ρωτώντες. Στη μία ρωτώντα ήταν ο Μητσοτάκης με τη σύζυγο, προφανώς τη, μα, την κυρία Μαρέβα, το, με το Χατζητάκη, τον Γεραπετρίτη, την Κίμπερλι και φυσικά τον Ρούμπιο.
1: Φάγανε.
0: Φάγανε, σκάσανε. Και τον πρέσβη, τον Αντώνη, τον Αλεξανδρίδη. Και στα υπόλοιπα τραπέζια ήταν οι υπόλοιποι καλεσμένοι του δείπνου. Σαν, ξέρεις, πώς λέμε, φίλοι του γαμπρού και φίλοι της νύφης. Εσείς πιανού είστε. Κάτι μου λέει ότι δεν ήθελε να βάλει στην ίδια κατηγορία ο Μητσοτάκης το Δένδια. Τον είχε σε άλλο τραπέζι. Είχε και γενέθλια χθες και τον είχε σε άλλο τραπέζι, ρε παιδιά. Μαζί με τον Παπασταύρου και τον Θοδωρικάκο εκεί για ξεκάρφωμα.
1: Τι καλή ιδέα είσαι, φίλε, φανταστική ιδέα. Πρώτο λόγο σκέφτε μόνο μου.
0: Λοιπόν, πολλοί κόσμος. Τώρα, για να πάμε στα της ουσίας με το Ρούμπιο, θα πάμε λίγο αργότερα στα της ουσίας με το Ρούμπιο. Γιατί έχουμε άλλα πράγματα να δούμε πρώτα. Καλά, ο Μητσοτάκης δεν μας απαχωρίζεται. Θα είναι σκουριές σήμερα στη Χαλκιδική. Θα κάνει εκεί μια επίσκεψη για τα εγκαίνια του νέου μεταλλίου. Έχουμε, είπαμε, πολύ Ρούμπιο σήμερα. Έχουμε τις γκρίνιες αντιπολίτευσης για το στεγαστικό. Και έχουμε τις πλατφόρμες. Θα μου πείτε πάλι με τις πλατφόρμες. Έχουμε το θέμα με τις πλατφόρμες. Θα έχουμε σε λίγο, θα τα πούμε με τον Δημήτρη τον Κούβελα ξανά, ο οποίος έκανε το θέμα του Travel Watch. Το πήραν και Πασόκι όμως. Βγήκε και ο Χουρδάκης. Λοιπόν, και βγήκαν και κάνανε από το Πασόκ ερώτηση με το ίδιο θέμα, αναφορά να γίνει, λέει, Travel Watch. Καλά δεν παρακολουθούν ένας τον άλλον και στη Βουλή τι κάνουν? Βγαίνουν όλοι και κάνουν το ίδιο πράγμα με μία μέρα διαφορά. Δεν βλέπουν ένας τι κάνει, δεν διαβάζουν εφημερίδες. Να πούνε, αδερφέ, το έβγαλε, σε πρόλαβε άλλος. Λοιπόν, θα βγάλουμε τον Δημήτρη τον Κουβελά, επειδή τον κριτικάραμε λίγο χθες για αυτό το Travel Watch, να κάνει το σχόλιο του, να απαντήσει και να απαντήσει και σε κάτι άλλες ειδήσεις που κυκλοφορούν πιο αυτοδιοικητικού τύπου. Προς το παρόν πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι. Κάναμε λίγο τον πρώτο χαβαλέ τον Πασίματος. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα, να πάρουμε λίγο μουσικούλα, μουσικές νότες, να δούμε τι θα διαλέξει ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης. Είναι ευλογία μου να έχεις τέκνο μου. Λοιπόν, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ στο ZFM 107,1 και στο μετά Χριστόν Προφήτη.

0: είμαστε, FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετάσχος των προφήτης. Και όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, θα πάμε να λάβουμε απαντήσεις και σχόλια για διάφορα θεματάκια, για δύο θεματάκια επικαιρότητας, από τον Δημήτρη τον Κούβελα, τον βουλευτή της Α Θεσσαλονίκης, ο οποίος έκανε προχθές την πρόταση για το Travel Watch. Εμένα ξέρετε το ήρτζι μου με τις πλατφόρμες. Δημήτρη Κούβελα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη Μωυσή, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καταρχήν, εγώ να ξέρεις, αγαπητέ Δημήτρη Κούβελα, το θέμα αυτό με τις πλατφόρμες MedWatch, Travel Watch, Barba Watch και δεν ξέρω τι άλλο Watch και Baywatch. Baywatch όχι, με Baywatch είμαι. Αλλά όλα αυτά τα Watch λίγο τα βλέπω με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, διότι ακριβώς είναι AI εργαλεία που ψάχνουν λέξεις κλειδιά, κοιτάνε κάποιες διαφημίσεις και λένε ότι βρήκαμε 100 που είναι παράξενοι, κίτρινοι, κόκκινοι, μπλε. Αλλά στο τέλος ούτε κυρώσεις προχωράνε, ούτε πρόστιμα πέφτουν, ούτε τα λουκέτα. Λίγο ξεχνιέται το θέμα με τον έλεγχο.
1: Κατά περίπτωση.
0: Κατά περίπτωση.
1: Έχω αντιληφθεί την αλλεργία που έχεις, που βγάζεις, αγαπητέ Βαγγέλη, για τα διάφορα τέτοια έτσι, watch εργαλεία. Όμως, ας μην είμαστε τόσο αρνητικοί, όσο αυτά μπορούν σήμερα να προσφέρουν βοήθειες. Δεν μπορεί να βασίζεται κανείς στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα συστήματα ελέγχων πρέπει να είναι σύνθετα, πρέπει να είναι οι έλεγχοι διαρκής. Οι άνθρωποι, όπως ξέρουμε,
0: το επόμενο βήμα. Πρέπει να ακολουθεί μετά ο επόμενος μηχανισμός που θα έρθει να βάλει την κύρωση και το λουκέτο.
1: Έτσι. Βεβαίως, εννοείται. Και όσο οι εποπτικοί μηχανισμοί δεν αρκούν για να τρέχουν γρήγορα τα πράγματα, όσες βοήθειες η τεχνολογία μας προσφέρει, ας τις παίρνουμε, ας τις αξιοποιήσουμε. Αυτό το ζήτημα πάντως, με την παράνομη δραστηριότητα διαφόρων μαϊμού, τουριστικών πρακτόρων, μαϊμού ξενοδόχων, το ζήσαμε για τα καλά και φέτος στη Χαλκιδική, απογειώθηκε θα έλεγα, ναι. Είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία έθεσα στον Πρωθυπουργό στα τέλη Αυγούστου, όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη και συνάντησε τους παραγωγικούς φορείς πριν από την Διεθνή Έκθεση.
0: Θα έχουμε μονομαχία στο El Paso για την πατρότητα του Travel Watch, γιατί βλέπω, χθες βγάλανε ανακοίνωση και οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο Χουρδάκης και η Σπυριδάκη, και λένε Travel Watch. Πιανού η ιδέα είναι.
1: Αν είναι καλή ιδέα, σημασία έχει η εφαρμογή, το να γίνει αυτό έτσι δεκτό, να εφαρμοστεί, να προσαρμοστεί και να φέρει τελικά αποτελέσματα.
0: Πάντως εδώ είναι. Βλέπω όλα τα υπόλοιπα. Σύμπτωση απόψεων. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Δεν τη βλέπουμε σήμερα.
1: Εντάξει. Απόψεων ανθρώπων. Άλλωστε, ξέρετε, εμείς οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης που περνάμε χρόνο στη Χαλκιδική τα καλοκαίρια, έχουμε εικόνα για το τι συμβαίνει και στη Χαλκιδική. Από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε με το νερό, δεν εννοώ να αλλάξω θέμα, μέχρι τα καταλήματα τα οποία παράνομα μισθώνονται στο εξωτερικό, στα Σκόπια, στη Βουλγαρία, στη Σερβία, από διάφορους πράκτορες έτσι τουριστικούς, ας τους κάνει ο Θεός, εισπράττονται τα μισθώματα εκεί, και το πακέτο τέλος πάντων των διακοπών, των διανυκτερεύσεων, και οι ελληνικές αρχές δυσκολεύονται και να ελέγξουν την κατάσταση, και βέβαια η φοροδιαφυγή πάει σύννεφο. Έτσι. Τα μαύρα καταλήματα στη Χαλκιδική είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ σοβαρά και προσεκτικά.
0: Το θέμα είναι καλό είναι να πιάνουμε και τη φοροδιαφυγή και να πιάνουμε και τα πάντα, αλλά το θέμα είναι να μπορέσουμε να κάνουμε πρωτίστως τους ελέγχους και να βοηθήσουμε εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγιεινή και την εικόνα της Ελλάδας ως σέρβις τουριστικού. Έτσι,
1: σωστά,
0: σε τέτοιες περιπτώσεις.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, εκεί είναι το πρωτεύον. Τώρα, προφανώς η κυβέρνηση έχει το νου της στα φορολογικά έσοδα, αλλά λίγο ας μην το βάζουμε αυτό πρώτο, γιατί άμα έχουμε συνέχεια αυτό πρώτο, καταλήγουμε να κάνουμε μηχανισμούς που είναι εισπρακτικοί και δεν έχουν αποτέλεσμα στο άλλο που έχει σημασία.
1: Ισχύει, ισχύει. Θα συμφωνήσω απόλυτα, αγαπητέ Βαγγέλη. Τα likes έχουν σημασία στον τουρισμό μας, γι' αυτό και φαινόμενα, ας πούμε έτσι, υπερτουρισμού, για να γίνει κατανοητό και στους ακροατές μας, θέλουν ειδική διαχείριση. Δεν μπορεί να δεχόμαστε παραπάνω τουρίστες από αυτούς που αντέχουμε, γιατί στο τέλος κανείς δεν μένει ευχαριστημένος.
0: Οπα, σαν ούτε το like, σαν το like,
1: να το πω απλά, ναι. Ούτε οι τουρίστες.
0: Σαν το like της Γκυλφόλης ο Σαμαρά, τώρα ανέφερε το like, αγαπητέ Δημήτρη, και μου έδωσες πάσα, δεν μπορούσα να το προσπεράσω. Σαν το like, σαν το like της Γκυλφόλης ο Σαμαρά.
1: Εντάξει.
0: Μετράν τα like.
1: Η Αμερικανίδα πρέσβης, όπως ξέρουμε, χθες ήταν συνεχώς δίπλα στον Αμερικάνο Υπουργό των Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, σε αυτή την ιστορική και εμβληματική και γεμάτη νοήματα και αποτελέσματα επίσκεψη του εδώ στην Ελλάδα. Να, παίρνω και εγώ πάσα για να θυμηθώ τη χθεσινή ημέρα, γιατί βρέθηκα στην Αθήνα χθες και...
0: Και ξαναπαίρνω πάσα και θα ρωτήσω για αυτό το κενό που άφησε ο Ρούμπιο για την Τουρκία και το... Δεν την είπε την Τουρκία, είπε περίπου να λάβουμε... Υπάρχουν και θέματα που μπλέκουν και άλλες χώρες και καλό θα είναι να υπάρξει μια ιδιωτική εκεί διπλωματία, σαν να μας λέει περίπου βρείτε τα μεταξύ σας, μην μπλέκετε μένα.
1: Δεν το είπε έτσι, βρείτε τα ιδιωτικά, πιείτε έναν καφέ... Πείτε τα εσείς, δεν μας αφορά. Αντιθέτως,
0: καλά, δεν το είπα ακριβώς έτσι, αλλά ερμηνεύεται έτσι από πολλές πλευρές.
1: Είναι πράγματα που δεν λέγονται με το όνομά τους, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε και τα εννοούμε όπως τελικά τα έχει κανείς στο μυαλό του. Ναι. Στην προκειμένη περίπτωση, έμπρακτα οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν πόσο υπολογίζουν την Ελλάδα ως στρατηγικό εταίρο σε περισσότερους τομείς, όχι μόνο στην δική μας άμυνα και ασφάλεια, στη θωράκιση της δηλαδή, αλλά θεωρώντας εδώ παράγοντα και παίκτη που βρίσκεται σε έναν άξονα μεταξύ Ανατολής, Ουκρανίας, στον κάθετο άξονα επάνω τον ενεργειακό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επενδύουν σε αυτή τη σχέση με την Ελλάδα και δεν το κρύβουν. Άρα λοιπόν, όταν έρχονται η Exxon Mobil και η Chevron να προχωρήσουν τις δοκιμαστικές αυτές έρευνες για το ενδεχόμενο να έχουμε επιτέλους αυτό τον υποθαλάσσιο πλούτο των υδρογονανθράκων, εδώ δεν θέλει περισσότερα λόγια. Καλά, για
0: δεν
1: να
0: θα την ανοίξω τώρα πολύ την κουβέντα των υδρογονανθράκων, γιατί θα μπλέξουμε, γιατί θα πρέπει να ξεκινήσουμε ποιοι τους θέλαν, ποιοι δεν τους θέλαν τους υδρογονάνθρακες, ποιοι ήταν κατά των εξορίξεων, ποιοι μετά θυμήθηκαν τις εξορίξεις. Θα μπλέξουμε πάρα πολύ άσχημα. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι άλλο που αφορά προσωπικά εσένα, Δημήτρη Κούβελα, διότι εγώ ξέρω ότι δεν πολύ ασχολείσαι τώρα με αυτοδιοικητικές εκλογές και με τέτοια. Φαίνεται όμως πως κυκλοφορεί στην πιάτσα, μια πληροφορία διαχέεται, το έχω δει γραμμένο σε διάφορα μίντια κατά καιρούς, έχει μπλεχθεί το όνομά σου σε δημοτικά σενάρια και είδαμε και προχθές και στη Θεσσαλονίκη την εφημερίδα τη δικιά μας υπήρχε ένα τέτοιο σχολιάκι περί πιθανής μελλοντικής εμπλοκής σου στα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Από ό,τι ξέρω εγώ, εσύ δεν πολύ ασχολείσαι με αυτό λίγο. Θες να μας εξηγήσεις τι γίνεται?
1: Και εγώ διάβασα αυτό το έτσι σχόλιο στην εφημερίδα Θεσσαλονίκη, και επειδή το φίλο σας είναι έγκυρο, με φιλοξενεί σήμερα το ραδιόφωνο του συγκροτήματος του δημοσιογραφικού, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω καθόσον με
0: πολύ
1: αφορά...
0: Πολύ απλά. Σε ενδιαφέρει για δημαρχηλίκη ή όχι?
1: Οι βουλευτικές εκλογές... Είμαι βουλευτής Θεσσαλονίκης, στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, και αυτό είναι το δικό μου πεδίο δράσης. Εδώ συνεχίζω. Οι βουλευτικές εκλογές είναι πολύ σύντομα, την άνοιξη σε μερικούς μήνες. Όλη η προσοχή, το ενδιαφέρον μου είναι στραμμένα αποκλειστικά στην προσπάθεια που κάνει η Νέα Δημοκρατία για να πείσει τους πολίτες να μας εμπιστευτούν για τρίτη φορά. Και βέβαια και εγώ από κοντά. Έτσι, ναι, να εμπιστευτούν και εμένα οι συμπολίτες μας.
0: Άρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον για καριέρες.
1: Για τρίτη φορά.
0: για οι καριέρες των αυτοδιοικητικών στιγμών.
1: Το ξεκαθαρίζω κατηγορηματικά ότι το μόνο ενδιαφέρον μου είναι η μάχη των εθνικών εκλογών που έχουμε σε λίγους μήνες μπροστά μας. Και βέβαια, επειδή συνοδεύονταν το σχόλιο αυτό και με ένα άλλο ακόμη, μια ατάκα, θα έλεγα ότι οι δικές μου παρεμβάσεις ως βουλευτή Θεσσαλονίκης είναι διαρκής τα ζητήματα, τα μικρά και τα μεγάλα της Θεσσαλονίκης,
0: ναι,
1: της καθημερινότητας, αλλά και αυτά που έχουν μια προοπτική για την πόλη. Τα προβλήματα και οι λύσεις,
0: μάλιστα,
1: που αναζητούμε, αυτά είναι στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός μου. Και σε αυτά,
0: άρα, μάχη της Βουλής μπροστά, μάχη της Βουλής μπροστά. Πάμε τέτοιο και να μην προσπαθούν διάφοροι να σε προβάλλουν, ναι, για υποψήφιο δήμαρχο, για να, ναι, μην πάρεις...
1: Δεν είναι μόνο ότι...
0: Μήπως θα διακινούν αυτά συμμαχητές, μήπως θα διακινούν συμμαχητές που δεν σε θέλουν αντίπαλο.
1: Τώρα, ξέρετε ότι στην πολιτική υπάρχουν...
0: Στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται,
1: Υπάρχουν και χτυπήματα κάτω από τη μέση.
0: Μάλιστα. Έτσι. Δημήτρη Κούβελα, σε ευχαριστώ.
1: Δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχουν και συντροφικά τέτοια.
0: Ναι, πρωτοφανές θα είναι στην πολιτική.
1: Δεν θέλω να το πιστεύω.
0: Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στην πολιτική, όχι, ποτέ. Μη λέμε τέτοια πράγματα, δηλαδή, αν μας πάρει.
1: Τουλάχιστον συντροφικά, έτσι.
0: Ποτέ. Πισόπλατα, μαχαιρώματα μέσα στο ίδιο κόμμα, ποτέ. Στην Ελλάδα, ειδικά, ουδέποτε. Ουδεπόποτε. Λοιπόν, Δημήτρη Κούβελα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Το λύσαμε και αυτό, δεν πάει για δήμαρχος ο Δημήτρης Κούβελας. Το Travel Watch θα δούμε ποιος θα το τραβήξουν από εδώ, το τραβήξουν από εκεί, ποιος θα διεκδικεί στην πατρότητα. Πάντως ήταν πρόβα, έτσι, πρόβα. Νουδού Πασόκ, το ίδιο πράγμα κατέθεσαν ακριβώς. Εκτός αν βγουν τώρα οι Πασόκ και πούν, αφού το κατέθεσαν ο Δημοκράτης, δεν το στηρίζουμε. Εμείς θα πούμε άλλο πράγμα. Άλλη ιδέα. Γίνονται και κάτι τέτοια τώρα τελευταία. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγη ώρα, λίγο μετά τις 11, θα έχουμε χοντρή είδηση εδώ. Θα έχουμε χοντρή είδηση από αυτές που δεν ακούτε και δεν διαβάζετε παρά μόνο σε ελάχιστα μέσα ή σε... και όχι με την λεπτομέρεια που θα σας την πούμε εμείς. Διότι κάποιοι κρύβουν τι γίνεται, κρύβουν την αλήθεια από τους αγρότες και προσπαθούν τα προβλήματα να τα βάλουν κάτω από το χαλί μέχρι τις εκλογές. Αλλά δεν θα τους κάνουμε τη χάρη, γιατί θα τα βγάλουμε εδώ φορά παρτίδα, λίγο μετά τις 11. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
2: Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας ειδικά.
3: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
3: Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Φίτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Η ροή στην Τσιμισκή είναι εξαιρετική. Τι είναι αυτό ρε παιδιά με, με τις ειρήνες εκεί πέρα, με τα λαμπιόνια που αναβοσβήνουν, ασθενοφόρο είναι. Ασθενοφόρο φαίνεται να είναι. Κάντε λίγο στην άκρη να περάσει ρε παλικάρια. Εκεί στην Τσιμισκή τι είναι αυτό? Δεν είναι ασθενοφόρο? Θα δείξει. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην ροή, στην κανονική ροή της εκπομπής. Σας έλεγα ότι θα έχουμε είδηση αργότερα. Να σας δώσω προς το παρόν το Viber του σταθμού για όσους θέλετε να επικοινωνείτε. 6977 20 10 70, για όσους θέλετε να παρέμβετε με γραπτό μηνυματάκι. Δεχόμεθα καταγγελίες, δεχόμεθα πληροφορίες, δεχόμεθα διορθώσεις, συμπληρώσεις, ευλογίες, τα πάντα. Και ευχές δεχόμεθα. Λεφτά δεν δίδομαι. Και τώρα έχει γίνει της μόδας, ξέρετε, δηλαδή τηλεόραση, ραδιόφωνα, ξέρω εγώ, αρχίζουν. Όχι 1000 ευρώ ένας κλήρωση, όχι 10.000 ευρώ άλλος κλήρωση, όχι 20.000 ευρώ άλλος κλήρωση. Βγαίνει ο άλλος, κάνει μια ακρίβρεχτη παρουσίαση, εισαγωγή για το μαζονάκι, το παιδί που χάσαμε κτλ. Να σας θυμίσω και το διαγωνισμό.

0: Δηλαδή εκεί αν έχει στοιχειώδη, το κλειτό αλλάζει. Αλλάζει. Λες άντε, για, άντε, για, άντε. Είναι κάτι τέτοια, κάτι τέτοιες λεπτομέρειες είναι και ο λόγος που δεν κάθισα να δω το αφιέρωμα του στο Μαζονάκι του The Voice. Πολύ, δεν ξέρω. Με ενοχλεί όταν ο θάνατος ενός ανθρώπου, όσο προβεβλημένος και να είναι, περνάει τη λεπτή εκείνη, τη λεπτή τη γραμμούλα από την τιμή, από την τιμητική αναφορά προς το εμπορικό προϊόν. Εκεί λίγο χαλιέμαι γενικά. Και γι' αυτό ξέρετε τα ψιλοαποφεύγω καμιά φορά αυτά τα θέματα. Μπορώ να πιάσω την κοινωνική διάσταση, αυτό με τα ιατρία, με τους ελέγχους, δεν θα μπω στο σύριαλ και στο δράμα του ιδίου, της οικογένειας του Μαζονάκη και το αστυνομικό, ξέρετε, αυτό το θρίλερ προσπαθούν να κάνουν. Δηλαδή, είναι καλός συνάδελφος στην Αθήνα, σε μεγάλο κανάλι, που εδώ και δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες, είναι Μαζονιάδα. Μαζονακιάδα. Εντάξει. Δεν μπορώ.
1: Ασκώ το δικαίωμα σιωπής.

0: Λοιπόν, σήμερα όπως είπαμε ο Μητσοτάκης είναι ξανά, περνάει από εδώ. Εδώ θα δώσω, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω ξανά για θέματα διοντολογίας. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, πάει στη Χαλκιδική, θα περάσει 11.30 ώρα το πρωί, θα κάνει μια στάση στην κεντρική πλατεία της Αρναίας, όπου θα τον υποδεχθεί εκεί ο Δήμαρχος Τέλιος ο Βαλιάνος, θα μιλήσει σε πολίτες εκεί, στην κεντρική πλατεία, ο Πρωθυπουργός, και αμέσως μετά θα πάει λίγο πιο κάτω, στις Σκουριές, όπου εγκαινιάζεται σήμερα το νέο μεταλλείο, η νέα μεταλλευτική εγκατάσταση της Ελληνικός Χρυσός. Μεγάλη επένδυση, πολύ διαφημισμένη επένδυση. Προσωπικά, επειδή ακριβώς μπορεί πολλοί κόσμος να μην το ξέρει, και εκεί ακριβώς έχει νόημα η διοντολογία. Όταν σε κρατάει και σε κρατάει διάφανο εκεί που υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν για σένα πράγματα. Λοιπόν, επειδή εγώ έχω μια συνεργασία εκεί με τον τοπικό δήμο, μια εποπτεία στο γραφείο τύπου κοινωνίας, στο Δήμο Αριστοτέλη, κατάγομαι από την περιοχή, έτσι, από Αρναία, Στρατόνη, από εκεί έλκω την καταγωγή μου. Συνήθως αποφεύγω να σχολιάζω θέματα που αφορούν είτε θετικά είτε αρνητικά, θέματα που αφορούν το θέμα της μεταλλευτικής δραστηριότητας εκεί. Κάποια στιγμή που δεν θα έχω δεσμεύσει και τα λοιπά, ίσως θα μπορέσω, παλιότερα το έχω κάνει, έχω τοποθετηθεί πάρα πολύ συχνά, έχω αρθρογραφήσει σχετικά, μπορεί να το κάνω και στο μέλλον για όλες τις πτυχές της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Προς το παρόν συνήθως αποφεύγω να τοποθετούμε, γι' αυτό απλά αναφέρω ότι θα πάει σήμερα εκεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα εγκαινιάσει μια επένδυση που θα μπαίνει στην λειτουργική φάση και από την οποία προσδοκά εκεί ο τόπος ωφέλη. Υπάρχουν και αυτοί που ανησυχούν, κάποιοι οργανώνουν και μια συναυλία σήμερα στην Ερυσσό σε συνεργασία κιόλας με το Σύλλογο των Τεμπών, αλλά σε κάθε περίπτωση προσωπικά δεν θα μπω σε ιδιαίτερο σχολιασμό. Αυτό που θα πω είναι ότι προσδοκά εκεί ο τόπος να είναι θετικό το πρόσημο στην πορεία των ετών, γιατί από εδώ και πέρα θα φανεί το πώς θα πάει και οι Σκουριές, το τι προσλήψεις θα γίνουν, αν θα τηρηθεί η προτεραιότητα για την πρόσληψη προσωπικού από το τοπικό εργατικό δυναμικό, και από το τοπικό δυναμικό γενικώς, γιατί και επιστήμονες έχει στην περιοχή. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη. Ο Δήμος εκεί, το μόνο που θα πω είναι ότι προσπαθεί να εκφράζει τους πάντες. Ούτε τους φανατικούς κατά της επένδυσης, ούτε τους φανατικούς υπέρ της επένδυσης, αλλά σίγουρα εκείνους που επιθυμούν τα ωφέλη και που προβληματίζονται για ενδεχόμενες παραφωνίες. Λοιπόν, αυτούς προσπαθεί να τους εκφράζει εκεί ο Δήμος. Θα δούμε τώρα και τι θα υποθεί σήμερα εκεί. Το σίγουρο είναι ότι είναι μια πολύ σημαντική επένδυση, μεγάλη επένδυση. Καλή αρχή, να πούμε, και από εκεί και πέρα καλή συνέχεια. Τα υπόλοιπα ανευθέτω. Λοιπόν, αυτά καταθέτοντας παράλληλα και αυτή την κουβέντα περί δεοντολογίας, διότι υποφέρει στην πιάτσα μας και στο συνάφι μας, δυστυχώς, στην ενημέρωση, ο σεβασμός και επίσης η διοντολογία υποφέρει, συχνά είναι ευκαιριακή, συχνά είναι, τι να πω, γίνεται λίγο φερετζές. Διότι είναι εύκολο να επικαλείσαι τη διοντολογία όταν δεν είσαι και πολύ διάφανος. Η διοντολογία σημαίνει και διαφάνεια. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα εγώ να έβγαινα και να ξεκινούσα και να σας έλεγα και είπε από τη μία πλευρά του τι προβλήματα να ο Δίξας, ο Πίξας, ο ελληνικός χρυσός, η επένδυση αυτά, η κακιά κτλ. Ή από την άλλη να βγαίνει και να σας πω, α, ο χρυσός, φοβερή επενδυσάρα που έρχεται και θα δώσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, που θα δώσει, έτσι, ότι δίνει πολλά λεφτά εκεί με το πρόγραμμα ΕΚΕ και γίνονται έργα εκεί στην περιοχή με το πρόγραμμα 80 εκατομμυρίων που εξασφάλισε και ο Δήμος και το βάλανε και το κάνανε στη σύμβαση και με τα λεπιταλευτικά τέλη και τα λεφτά που παίρνουν στην περιοχή. Λοιπόν, και να μην σας έχω πει ότι εγώ είμαι εκεί, δραστηριοποιούμε κιόλας στο γραφείο τύπου του Δήμου. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να το ξέρετε για να μπορέσετε κι εσείς να κρίνετε αυτά που λέω και να κρίνετε την ειλικρίνεια αυτών που λέω και να σχηματίζετε άποψη. Γιατί το να είμαι εκεί και να έχω τον ρόλο που έχω δεν αποκλείει το να έχω άποψη προσωπική και να είμαι ειλικρινής σε αυτή την άποψη που έχω, έτσι. Αλλά για να σχηματίσετε εσείς αυτή την άποψη, την εντύπωση, να την καταλάβετε και να την νιώσετε, οφείλω να είμαι διάφανος απέναντί σας. Αυτό λοιπόν δεν το κάνουν πολλοί, έχω την αίσθηση. Και τώρα θα βλογήσω λίγο τα γένια μου. Δεν το κάνουν πολλοί. Είναι πάρα πολλοί που συνεργάζονται εκεί έξω με διάφορους, έτσι, και τους λιβανίζουνε χωρίς να φαίνονται οι συνεργασίες πάνω του τραπέζι. Είναι κάτω του τραπέζι συνεργασίες, έτσι. Και δεν μιλάω για Θεσσαλονίκη, μιλάω γενικά παντού, σε όλη την Ελλάδα.
1: Έλα καλύτερα μου λες και με έχεις ξετρελάνει.
0: Να δεις πως ξετρελαίνονται κάποιοι άλλοι που τα ακούνε και δεν μπορούν να μιλήσουν. Και σίγουρα η ενημέρωση έχει πρόβλημα, διότι η ενημέρωση ποδηγετείται από συμφέροντα που δεν έχουν σχέση με την ενημέρωση σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και γι' αυτό, αυτός είναι ένας ο λόγος που γουστάρω που είμαι και σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτό τον όμιλο, στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, που παρακολουθώ το thetanews.gr, που είμαι εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή, σε αυτό το ραδιόφωνο στο ThetaFM 107,1, διότι είναι πακέτο μέσων σε έναν όμιλο που ασχολείται αποκλειστικά με την ενημέρωση. Δεν ψάχνει δημόσια εργάκια, έτσι. Δεν ψάχνει αρπαχτές. Δεν παίζει με πιστόλια δημοσιογραφικά. Δεν εκβιάζει για λεφτά. Γιατί τα βλέπουμε πολλά, όλα τα φαινόμενα αυτά στην πιάτσα της ενημέρωσης. Πάμε. Ναι, λέω, υπάρχουν πολλά, πολλά μαύρα. Πολλά μαύρα. Μαύρα και άραχνα φαινόμενα εννοώ, ναι. Αμέσως με παρεξηγείς εσύ, με κοιτάς στραβά. Λες και έχω το κλειδί από κανένα σεντούκι.
2: Πώς δεν υπάρχει κανένα μπάφο πριν την εκπομπή.
0: Να σου πω το σκέφτηκα, αλλά... Όχι, πλάκα κάνουμε, έλα πάμε διαλυματάκι, γιατί μας αρχίζουν και μας ξεφεύγουν τώρα. Πάμε διαλυματάκι, μουσικούλα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ, ThetaFM 107,1, μετά Χριστόπουλο Φίτης.

Λοιπόν, είμαστε τώρα, είμαστε στον αέρα. Φοβόμουν προηγουμένως μην βρεθούμε ξαφνικά στον αέρα με αυτά που λέγαμε. Έχουμε και τα οικογενειακά μας εδώ με τον Γιάννη του Κατσαβουνίδη. Λοιπόν, Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, Γιάννης Κατσαβουνίδης στον ήχο, Κατερίνα Σιάμπαντα και Γεωργία Δερμιτζάκη στην υποστήριξη της εκπομπής. Εδώ στο όλο καινούριο ραδιόφωνο τη Φωνή της Θεσσαλονίκης, που θέλει να είναι η διαφορετική Φωνή της Θεσσαλονίκης. Να μην είμαστε, να μην εκπέμπουμε πάντα στο ίδιο μήκος κύματος με όλους. Δεν χρειάζεται. Ας υπάρχουν και διαφοροποιήσεις.

Λοιπόν, περιμένω να δω τις ανακοινώσεις των διαφόρων εκπροσώπων φορέων, μικρομεσαίων και λοιπόν της Θεσσαλονίκης για το πώς σχολιάζουν τα μέτρα στήριξης του ΣΕΒ. Δηλαδή βγήκε, έκανε, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα μέτρα 95 εκατομμύρια ευρώ για επιδότηση βιομηχανίες. Και βγήκε το, έβγαλε ανακοίνωση το το επιμελητήριο της Αθήνας ο κύριος Χατζηθεοδοσίου και μίλησε για παιδιά και από παιδιά, για παιδιά και από παιδιά. Ότι ενεργοβόρες δεν είναι μόνο βιομηχανίες, υπάρχουν και ενεργοβόρες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κάτι φούρνοι. Ε? Υπάρχουν πολλές ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Οι οποίες επίσης θέλουν στήριξη. Γιατί έχει αυξηθεί το κόστος σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Δηλαδή πώς θα τα βγάλουν πέρα αυτές οι μικρές ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, εστίαση, μικρές βιοτεχνίες που πλήττονται βάναυσα από τις συνεχείς ανατιμήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά που δεν προβλέπεται για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις καμία στήριξη. Δεν είδα, δεν αφιβάλλω ότι αν βγάλουμε τους φορείς εκπροσώπους των φορέων θα ακούσουμε σχετικά σχόλια. Δεν είδα όμως κάποια ανακοίνωση, παιδί μου, εδώ, σε τοπικό επίπεδο. Μπορεί να μου διέφυγε. Να μην πάρω τον ορκό. Μπορεί να μου διέφυγε. Να βγάλανε και να μην το είδα. Πολύ ευχαρίστως, παιδιά. Είπαμε, διορθώστε με, 6977-2010-70 το Viber για τα μηνύματά σας, 6977-2010-70 και το τηλέφωνο για επικοινωνία άμεση 2310-50.000. Και στους φορείς εκεί άμα μας ακούτε, εδώ είμαστε, τηλεφωνάκι 2310-501-000-50.000, 501.000, όπως θέλετε να το πούμε. Παίρνει τηλεφωνάκι, βγαίνει στον αέρα. Όχι κύριε Μωυσή, δεν είναι έτσι. Κάναμε αυτό. Βγάλαμε ανακοίνωση. Να χαρώ εγώ και να το φιλοξενήσω και να το αναδείξουμε. Αλλά έχω την αίσθηση ότι άμα δεν κληθείτε καμιά φορά, θα περνάτε ντούκου κάποια πράγματα.

0: Το απόγευμα έχουμε και τα γένεια, λέει, θα υπογραφεί μάλλον η σύμβαση για τη διάνυξη της Πόντου. 8 η ώρα το βράδυ. Το θεωρούν τόσο σημαντικό που μάλλον περιμένουν να το βγάλουν στα δελτία ζωντανά. Ή προσαρμόζονται στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού. Μεταξύ μας, τώρα αυτό σας το λέω έτσι εντελώς μεταξύ μας, κάτι γκρινίτσες εκεί στην Καραχαλκιδική παίζουν, γιατί ενώ είναι εδώ και καιρό προγραμματισμένα τα εγγένεια των σκουριών το μεσημέρι σήμερα, πολλοί περίμεναν ότι θα κάνει μια πιο μεγάλη περιοδία στη Χαλκιδική επί τη ευκαιρία ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μάλλον πάει μόνο στην Αρνέα, θα κάνει μια στάση, θα πάει στα εγγένεια και θα φύγει. Είναι πολλοί εκεί σε περιοχές της Χαλκιδικής που τον περίμεναν διακαώς να τον δουν και δεν θα τον δουν.
1: Στηρίζουμε τους αγρότες μας, στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας ειδικά.
0: Έχει και άλλη ίστα, μου πείτε, εκεί η Χαλκιδική. Έχει και πολλούς αγρότες. Επικίνδυνα επαγγέλματα στα τώρα για τον Μητσοτάκη.
1: Στηρίζουμε όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη.
0: Βεβαίως, και όσοι δεν έχετε ανάγκη θα φροντίσουμε να αποκτήσετε. Ναι ρε φίλε, όσοι δεν έχετε ανάγκη θα φροντίσουμε να αποκτήσετε για να μπορούμε μετά να σας βοηθήσουμε.
2: Μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Είναι σχέδιο. Μελετούν τα παράπονα του κόσμου για να δούνε ακριβώς ποια είναι αυτά που λίγο ακόμα θέλουν για να καταστούν ανάγκες ανυπέρβλητες. Και μετά πούμε, εδώ, βοηθήσουμε. Οι κομμουνιστές τι νομίζω ότι κάνουν ρε φίλε τόσα χρόνια.
3: Τι να πούμε, η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια.
0: Πρόχειρο τον είχες έτσι, το κουτσούμπα, κατευθείαν. Εδώ έχουμε κάνουμε αυτό το διάλογο με τον Κατσαβουνίδη. Δεν μιλάει, δεν μιλάει. Κάτι του λέω και βάζει άλλους και μιλάνε. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά την ξυρίνηση εκεί στη Χαλκιδική. Και θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουν κάποιοι να διεκδικούν λίγο πιο εντατικά ορισμένα πράγματα, γιατί δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι από τότε που ανακοινώθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, θα μου πείτε, κοίτα τώρα τι συνδέει. Ναι, δεν το συνδέω ακριβώς, κάνω κάποιους συνειρμούς. Λοιπόν, από τότε που ανακοινώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ, το υπερταμείο, και έγινε και η Συμβουλευτική Επιτροπή, η Συμβουλευτική Επιτροπή Φορέων, ναι, γενικώς βλέπω μια σχετική ησυχία στους φορείς της πόλης. Δεν μιλάνε για πολλά, δεν διαμαρτύρονται για πολλά. Είναι λίγο πιο τυπική στη δραστηριότητά τους, ή μου φαίνεται. Δεν θέλουν να μπλέξουν με το Μητσοτάκη. Τι τρέχει, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν θέλουν να μπλέξουν με το υπερταμείο, ας πούμε. Διότι ο Μητσοτάκης τα έχει καλά με το υπερταμείο, το υπερταμείο τα έχει καλά με το Μητσοτάκη. Σου λέει, άμα μου πειράξετε το Μητσοτάκη, θα σας κόψω δεν ξέρω τι από το υπερταμείο. Δεν ξέρω, κάνω λάθος συνειρμούς. Θα ήθελα τον κόσμο έτσι. Θα ήθελα και από εσάς μια γνώμη, ρε παιδί μου. Ποιος κάνει κουμάντο σε αυτή την πόλη? Ο δήμαρχος κάνει το υπερταμείο, κάνει περιφέρεια, κάνει Μητσοτάκης. Ποιος κάνει κουμάντο τελικά σε αυτή την πόλη? Και ποιος φωνάζει για τα δίκια της? Σκάνδαλα που συνεχίζονται. Ναι, ο ΠΚΠ θα πω πάλι, αλλά με καινούριο πράγμα. Πολύ καινούριο πράγμα. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί εδώ στο ΘΙΤΑΦΕΜ 107,1 και στον μετά Χριστόν προφήτη.

0: στον Θήτα FM. Είναι 11.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς, κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Σας ημέρα κυρίες και κύριοι.

0: Ακούτε τις ειδήσεις από τον ΘΦΜ 107,1 στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Κατέρευσε 7 όροφο κτίριο στη συνοικία Τσεβιζλή στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε 20 λεπτά πριν από τις 6 το πρωί. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης. Μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια έχουν ανασυρθεί 8 τραυματίες, ενώ αναζητούνται 6 ακόμη άτομα. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι δύο τελευταίοι όροφοι του κτιρίου ήταν παράνομοι. Αναχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα, επόμενος σταθμός του η Λισαβόνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. Για το καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα δραστηριοποιηθούν παρασκηνιακά για να αποσοβήσουν μια ενδεχόμενη κρίση. Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο. Την αθώωση των δύο ψαράδων που κατηγορούνταν για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη αποφάσισε σήμερα κατά πλειοψηφία το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Με αντιδράσεων από την πρόταση του Πρωθυπουργού για το στεγαστικό. Το στεγαστικό δεν λύνεται με χαραστικές χαράδρες και πόνους ορόφων, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για κοινωνική αντιπαροχή. Επέκριναν τον Πρωθυπουργό για αδράνεια στο ζήτημα του στεγαστικού, με φόντο και το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και τους πόρους που παρέμειναν αναξιοποίητοι. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν οι αλλοί στα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση χθες για το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ζητούν μεγαλύτερη στήριξη, κρατούν δεμένα τα σκάφη τους και προειδοποιούν με κλιμάκωση, ακόμη και με αποκλεισμό λιμανιών. Στη Χαλκιδική σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα ξεκινήσει την επίσκεψή του από την Αρναία, όπου στους 11.30 θα συναντηθεί με πολίτες. Μια ώρα αργότερα θα μεταβεί στις Κουριές για να παραστεί στα εγγένεια του νέου μεταλλείου. Βαρύ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ αναμένεται να επιβάλλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πολίτη που παράτησε στρώμα και έπιπλα σε πεζοδρόμιο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, και προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, ο οδηγός τράπηκε σε φυγή και αναζητείται. Μέσα στο όχημα βρέθηκαν 7 παράνομοι μετανάστες. Πέθανε η Μαρή Κάρμεν, η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης στην Ισπανία. Εκδιώχθηκε από το διαμερισμά της στη Μαδρίτη πριν από 2 εβδομάδες εν μέσω διαδηλώσεων υπέρ της. Από τη στιγμή της έξωσης ήταν σε νοσοκομείο. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική κρίση στη χώρα που οδήγησε την κυβέρνηση Σάντσεθ σε πρόωρες εκλογές.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα αγγίξει τους 24 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με ηλιοφάνεια και λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημερωσή σας στις 12.
1: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Μωυσής σαν τον προφήτη, το κλασικό. Γι' αυτό εξού και το μεταχριστών προφήτης. Λοιπόν, όπως σας προανήγγυλα, θα πάμε να δούμε ένα θέμα από αυτά που θέλουν κάποιοι να βάλουν κάτω από το χαλί μέχρι τις εκλογές. Αλλά εμείς εδώ δεν σκοπεύουμε να το επιτρέψουμε, να το αφήσουμε να μένει κάτω από το χάλι το θέμα. Σας έχω γράψει εδώ και καιρό στη Θεσσαλονίκη. Έχω σχεδόν μήνες που έγραφα στη Θεσσαλονίκη ότι κληροδοτεί στην επόμενη κυβέρνηση, η σημερινή, ένα φοβερό κίνδυνο διακοπής αγροτικών επιδοτήσεων, παγώματος αγροτικών επιδοτήσεων. Και γιατί ο Μαργαρίτης Σκηνάς, λόγω της προϋπηρεσίας του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τη δυνατότητα και κατάφερε να δώσει πίστοση χρόνου στην κυβέρνηση να κερδίσει και προς τιμήν του να μην κοπούν οι αγροτικές επιδοτήσεις τώρα, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένει να αλλάξουν συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν σημαίνει ότι δεν θα φάμε πρόστιμα, γιατί τα πρόστιμα έρχονται. Και για του λόγου του αληθές, θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, τον κύριο Νικό Κακαβά. Κύριε Κακαβά, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.

0: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία.
1: Ακούγατε την εισαγωγή που έκανα. Έχει ήδη κυκλοφορήσει στους παρικούντες στη Ιερουσαλήμ, αλλά απλώς βλέπω ότι δεν κυκλοφορεί ευρύτερα. Δηλαδή κάποιοι θέλουν να το θάψουν το θέμα κατά το χαλί, ότι έρχονται βαρβάτα πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εξηγιάνθηκε.
0: Λοιπόν, ακούστε, το ρεπορτάζ σας είναι to the point, το έχει next time, είναι ακριβώς όπως τα λέτε, αυτή είναι η καρδιά των γεγονότων. Ακούστε, επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος, όπως και οι ακροατές σας εκεί, είστε σε μια περιοχή που έχει το 25% του ΑΕΠ, του πρωτογενή τομέα. Δεν είναι δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει τέτοιο ΑΕΠ στον πρωτογενή τομέα Κεντρική Μακεδονία, που μαζί με τη Λάρισα έχουν, τη Θεσσαλία έχουν το 50%. Άρα μιλάμε σε ανθρώπους που γνωρίζουν και ξέρουν. Mm-hmm. Ακούστε. Οι νοικοκυρέοι περιμένανε μέσω του Βρυξελιώτη Υπουργού ότι δεν θα ανοίξει μύτη. Δηλαδή δεν θα υπάρξει κάτι που να διαταράξει τα ήρεμα νερά. Όμως, και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω μέχρι τώρα, και τον έχω ρωτήσει, γιατί είναι από τους λίγους υπουργούς που μου έκανε την τιμή να έρθει στο γραφείο μου να καθίσει, και παρόλο που του έδωσα την καρέκλα μου, δεν θέλησε και κάθισε στις καρέκλες που κάθονται οι επισκέπτες. Έτσι. Εγώ το ρώτησα και του λέω, ένας άνθρωπος που έχεις μεγαλώσει, έχεις πει πρωτόγολα όπως λέμε εμείς στις Βρυξέλλες, γιατί το πρωτόγολα όπως ξέρετε πολύ καλά, τα ξέρετε καλύτερα και από μένα, δημιουργεί και αντισώματα, ενώ το νερό δεν δημιουργεί.
1: Ναι.
0: Πώς λοιπόν πιστεύεις ότι ένας ευρωπαϊκός θεσμός που είναι το Συμβούλιο Επικρατείας της Ελλάδος, να το πούμε έτσι, η DG Agri, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν θα ασχοληθεί με τα action plan και τα prior action που σας έχουν επιβάλει και που διαπραγματεύτηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης? Είναι δυνατόν? Διότι εσείς πιστεύετε, του λέω, ότι μια διοικητική πράξη, η οποία και αυτή είναι άστοχη, μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ με τα ίδια υλικά, με αυτούς που είναι επίορκοι, με αυτούς που είναι μέσα
1: με τους ίδιους που κάνουν τα πληροφοριακά συστήματα,
0: που κάνανε τα ενοικιαστήρια τα λευκά, με αυτούς που μετρούσαν 3.000 πρόβατα μέσα σε μια μέρα, ενώ οι δικοί μου οι συνάδελφοι από το 25 που αναλάβαν την αρμοδιότητα μετράνε 322 στις 4 ώρες. Έτσι. Πώς είναι δυνατόν να νομίζεις ότι δεν θα έρθει κάτι από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν μου απήντησε ποτέ. Και να ξέρετε κάτι. Εμείς γνωρίζαμε ότι θα έρθει η έκθεση, γιατί είχαν έρθει τον Ιούλιο εδώ.
1: Το είχαμε γράψει και το είχαμε αναδείξει ότι είχαν έρθει οι ελεκτές εδώ της DG Agri.
0: Και προσέξτε, ακριβώς, σας είχα πει ότι είναι τον Ιούλιο,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Και προσέξτε, ο έλεγχος που έγινε είναι δειγματοληπτικός με αυξημένο δείκτη...
1: Αυξημένο δείγμα
0: λόγω των απατεώνων που ξέρουν ότι υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αντί να κάνουν 5% κάνανε 25%.
1: Έτσι.
0: Εάν δεν κάνανε ολικό, εκεί ήταν που δεν θα ήξεραν που να σταθούν. Τι λέει λοιπόν αυτή η έκθεση? Ότι σε πρώτη φάση θα μας κρατήσουν 600 εκατομμύρια. Σε πρώτη φάση. Και 450 είναι 1 δισεκατομμύριο, 50 εκατομμύρια. Προσέξτε. Αυτά θα λείψουν από τους πραγματικούς παραγωγούς, γεωργούς, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους αλλοίης.
1: Αυτά θα έρθουν υπομορφή προστίμου, κύριε Κακαβά, που θα πληρώσουν όλοι οι φορολογούμενοι.
0: Επιστροφής.
1: Ή θα έρθουν σαν μπιλετάκι, επιστρέψτε μας πίσω τόσα από τις αγροτικές επιδοτήσεις.
0: Επιστρέψτε μας, ναι.
1: Επιστρέψτε μας.
0: Τι?
1: Μάλιστα.
0: Εάν δεν τα πάρουν από αυτούς που τα φάγανε, θα σου πούνε, ωραία, καλά μας τα λέτε αγαπητέ φίλε Ευαγγέλη, πόσα σας χρωστάμε, 3 δις. Πόσα πρέπει να μας επιστρέψετε, 1 δις, 50 εκατομμύρια. Ωραία, πάρτε τα υπόλοιπα 1,5 και αυτό να δούμε εφόσον είστε καλά παιδιά και εφόσον έχετε καλύτερους
1: συντέχους.
0: Όμως, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι, και θέλω πραγματικά έτσι να σας πω ότι ειλικρινά η 14η 9 του 2026, σωστά την αναδείξατε ημερομηνία εθνικής κυριαρχίας των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων, γιατί τι λέει η DG Agri? Σας παίρνουμε τα χρήματα πίσω, γιατί πρώτον μας κοροϊδεύετε και δεύτερον δεν έχετε κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό. Κρατικό! Δεν λέει δεν έχετε μηχανισμό, λέει δεν έχετε κρατικό ελεγκτικό μηχανισμό, που σημαίνει τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ, ναι. οι πιστοποιητικοί φορείς, όλοι οι νταραβεριτζίδες αυτοί που υπογράφανε πιστοποιητικά βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας, 1000 την ημέρα, λες και είχαν ελικόπτερο να φύγουν από τη Θεσσαλονίκη και να φτάσουν στην Κρήτη. Είναι αναξιόπιστοι. Αυτούς που επιλέξατε εσείς είναι αναξιόπιστοι. Τους μόνους που εμπιστευόμαστε είναι οι κρατικοί φορείς, δηλαδή οι γεωτεχνικοί που υπηρετούν στις δημόσιες γεωτεχνικές δομές. Αυτό τους λέει. Και σας παίρνουμε τα χρήματα πίσω. Το ότι δίνετε μαϊμού επιδοτήσεις το ξέραμε. Τώρα όμως είστε συμμέτοχοι, γιατί γνωρίζατε ότι αυτοί οι ιδιώτες είναι μέσα στο κόλπο, είχαν στήσει τα μαγαζιά, να το πούμε έτσι.
1: Μπράβο.
0: Και απαξιώσατε τους γεωτεχνικούς δημοσίους.
1: Και βάλατε από πάνω ένα φερετζέ, μια αδέσα σα φερετζέ.
0: Ακριβώς.
1: Για να παριστάνει ότι ελέγχει κάτι που δεν ελέγχει τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί και οι αποφάσεις που υπογράφει η ΑΔΕ, από όσο ξέρω, ήταν αποφάσεις ότι θα ελέγξουμε βάσει των βάσεων κτηνιατρικής.
0: Των στοιχείων του πρώην ΟΠΚΕΠΕ. Όπως
1: των στοιχείων που πρώην ΟΠΚΕΠΕ, που είναι καταδήλωση των κτηνοτρόφων που είχαν παρουσιάσει τα ψεύτικα ζώα.
0: Ακριβώς. Έτσι. Να ξέρετε κάτι. Σας λέω για μια περίπτωση. Κρήτης Θεσσαλίας, έτσι ενδεικτικά.
1: Ναι.
0: Στην Κρήτη, πιστοποιητικός οργανισμός που του είχαν αφαιρέσει την άδεια, συνέχιζε να εκδίδει 350 πιστοποιητικά βεβαίωσης βιολογικής γεωργίας κτηνοτροφίας την ημέρα. Το καταλαβαίνετε. Δεύτερο, βοοτρόφος στη Θεσσαλία, που οι δικοί μου του είχαν βρει, οι συνάδελφοί μου, τους οποίους θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω και να πω ότι αυτή τη στιγμή είναι οι μόνοι που σώζουν το κύρος του δημοσίου, διότι εχθές, να ξέρετε, επειδή ήταν και άνθρωποι από τη Θεσσαλονίκη και μπορείτε να μάθετε,
1: ναι.
0: υπήρχε μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στην πόλη μου, εκεί που μένω, ζω και διαμένω, τη Χαλκίδα, το Μονακό της Ελλάδος που λέω εγώ,
1: ναι,
0: όπου
1: ναι.
0: ήταν η Επιστημονική Ζωοτεχνική Επιτροπή. Έτσι, ήρθαν από όλη την Ελλάδα και να ξέρετε ότι αυτό το οποίο από τους επιστήμονες, αυτό το οποίο υπόθηκε ήταν ότι όλα αυτά, καθηγητές πανεπιστημίου κτλ. Ήταν γιατί δεν υπήρχε αξιόπιστος ελεγκτικός κρατικός μηχανισμός.
1: Εγώ θέλω να καταλάβω ένα πράγμα, κύριε Κακαβά.
0: Προσέξτε. Μετρήσαν οι δικοί μας και βρήκανε σε έναν 349 και αυτοί τον πληρώσαν για 1239, γιατί ήταν αυτή η δήλωσή του. Ναι, το καταλαβαίνετε.
1: Ναι. Εγώ θέλω να καταλάβω κάτι άλλο. Προσπαθώ εδώ και καιρό να καταλάβω κάτι άλλο και θα ήθελα και τη δική σας προσπάθεια ερμηνείας του φαινομένου. Είναι γνωστό, έχω βρεθεί στις Βρυξέλλες, έχω μιλήσει με τους ανθρώπους της DG Acre, είναι και αρκετοί Έλληνες εκεί
0: που
1: κάνουν δουλίτσα. Λοιπόν, έτσι, και ξέρουν πάρα πολύ καλά τα πράγματα της Ελλάδας. Λοιπόν, και ξέρω ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί της DG Agri γνέφουν καταφατικά όποτε τους ρωτάς αν το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ συνεχίζεται. Και υποδεικνύουν και την Kia Τσιάρα, την τελευταία που υποτίθεται διόρθωσε τις προηγούμενες Kia Σκρέκα, Λιβανού και δεν συμμαζεύεται.
0: Και τα έκανε χειρότερα.
1: Και τα έκανε χειρότερα.
0: Γιατί τι βρήκανε οι ελεγκτές, μια και μιλάτε, οι Ευρωπαίοι, ότι ακόμα και η Kia Τσιάρα καταπατήθηκε γιατί δίνανε βοσκοτόπια στην Κρήτη εκτός Κρήτης.
1: Καλά, πέρα από αυτό, εξακολουθούσε όμως να διατηρεί, να δίνει αφορμή για να διατηρούνται τα ψεύτικα ζώα στην Κρήτη.
0: Ακριβώς.
1: Που είναι εκατομμύρια.
0: Παίρνανε επιδοτήσεις με βοσκοτόπια χωρίς ζώα. Απλά να
1: τα ξέρουν οι ελεγκτές. Οι ελεγκτές τα ξέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Έλληνες εδώ. Ξέρεις, το Υπουργείο και ο Μαργαρίτσος Χινάς και ο κύριος Τσιάρας που απήλθε και στο Μέγαρο Μαξίμου, το ξέρουν ότι τα ξέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή όλοι ξέρουν μεταξύ τους τι ξέρει ο ένας
0: και
1: τι ξέρει ο
0: άλλος. Γιατί δεν αλλάζουν.
1: Γιατί δεν αλλάζει τίποτα.
0: Θα σας το πω, είναι πάρα πολύ απλό.
1: Μας και γλιτώσουμε κάτι δηλαδή.
0: Θα σας το πω εγώ. Πρώτον, γνωρίζουν πολύ καλά αυτούς τους 50 με 70.000. Για την ακρίβεια γράψτε το νούμερο. Πόσοι είναι οι απατεώνες που παίρνουν επιδοτήσεις που δεν δικαιούνται. Είναι
1: σήμερα.
0: 67.000.
1: Πόσοι?
0: Γράψτε το νούμερο.
1: Πόσοι?
0: 67.000.
1: 67.000 απατεώνες σήμερα παίρνουν επιδοτήσεις, λέτε.
0: Ναι, 67.000. Γράψτε. Ένα το κρατούμε. Το δεύτερο.
1: Ενέτη 26. Επιδοτήσεις του 26.
0: Ενέτη 26 μιλάω. Πάντα. Ενέτη 26.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: με τον νόμο του κράτους.
0: Προσέξτε. Το δεύτερο. Ναι. Το δεύτερο. Έτσι. Mm-hmm. Έχουν γίνει μέχρι τώρα 300.000 αιτήσεις. Ξέρετε πόσοι έχουν δηλώσει. Πάνω από 900 πρόβατα, γιατί αν δηλώσουν πρέπει να μπουν βόλοι. Τι πιστεύετε ότι έχουν, πόσοι πιστεύετε ότι έχουν δηλώσει?
1: Αν δηλώσουν
0: 350.
1: Πάνω
0: Από 900 πρόβατα.
1: Αν κάποιος δηλώσει, πάνω από 900...
0: Είναι υποχρεωμένος να βάλει βόλους.
1: Αυτό εντάξει, το σκουλάρικι που λέμε.
0: Μπράβο. Ναι. Πόσοι είναι αυτοί, ξέρετε, 350 όταν την προηγούμενη χρονιά ήταν γύρω στις 8.500.
1: Μπράβο. Από εδώ καταλαβαίνει κανείς τι γίνεται.
0: Λοιπόν, απλά πράγματα.
1: Συγγνώμη
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Ποια είναι η τακτική.
1: Με τη λογική αυτή.
0: Ποια είναι η τακτική.
1: Οι 8.000 που εξαφανίστηκαν θα πρέπει να εξαφανιστούν και τα ζώα που δήλωναν μαζί.
0: Άρα... Καταλάβατε. Και πρέπει να τους πάρουν και τα λεφτά πίσω. Αλλά αυτοί είναι οι γκρούεζες,
1: ναι,
0: οι μαυρογιαλούροι της σημερινής κυβέρνησης. Είναι αυτό που ρωτάτε και λέτε τι δουλειά κάνεις και κακαβάει, ναι, με του κόμματος, κύριε Υπουργέ.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Αυτοί τι θέλουν να κάνουν. Δύο είναι η γραμμή τους. Και ακούστε τι, έτσι, η οποία δεν πρόκειται να περάσει, σας το λέω.
1: Ναι.
0: Η μία είναι λύθηση στο παρελθόν, πίστη στο μέλλον, δηλαδή ελληνική λαέ τα ξέραμε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα,
1: παθογένειες.
0: Γυρίζουμε σελίδα. Τι είπε, ναι, ο Σκηνάς μες στη Βουλή, αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη σας.
1: Mm-hmm.
0: Κύριοι, τους είπε, εγώ ήρθα για να γυρίσω σελίδα. Δεν με ενδιαφέρει, προσέξτε, υπουργός κυβέρνηση, δεν έχει αλλάξει κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Δεν με ενδιαφέρει το φαύλο παρελθόν των προηγούμενων. Τους έδωσε στεγνά όλους, ναι ή όχι.
1: Χαλαρά.
0: Με στη Βουλή τα είπε.
1: Χαλαρά.
0: Λοιπόν, έτσι.
1: Μα πρέπει να πείσει και τους ανθρώπους στην Ευρώπη ότι μιλάει σοβαρά.
0: Ακούστε, είναι απλό. Να τους πείσει ότι ξέρετε κάτι, ναι ρε παιδιά, τα ξέρουμε, ήταν διαχρονικό το σκάνδαλο κτλ. Όμως φέραμε έναν άνθρωπο Βρυξελών. Από εδώ και πέρα θα πληρώνονται οι πραγματικοί. Ναι. Αλλά τους προηγούμενους δεν τους πειράζουμε. Τους αφήνουμε να το
1: βγάλουμε. Ναι, αφήστε να βγάλουμε τις εκλογές, ας πούμε.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γιατί ξέρουν ότι τον Απρίλιο που θα πέσει το πρόστιμο, έτσι, θα το υπομειστεί η επόμενη κυβέρνηση. Ένα το κάνουμε.
1: Αυτό
0: δεύτερο
1: που λέτε, το πρόστιμο του ενός δις, είναι αυτό που περιγράφετε.
0: Όχι, περιμένετε, έχουμε κι άλλο.
1: Έχουμε
0: δεν είναι
1: άλλο. Αυτό θέλω να πω, γιατί ένα μισή δις ξέρω εγώ τι
0: έρχεται. Στις 22, στις 22 Σεπτέμβρη,
1: μπράβο,
0: ήρθε η συμπληρωματική έκθεση για τα βιολογικά.
1: Ναι.
0: Εμείς την έχουμε, είναι και στα αγγλικά. Ξεκινάει ως εξής. Dear Minister, για να ξέρετε,
1: ναι,
0: έτσι,
1: εμείς
0: εδώ και μια εβδομάδα τους προκαλούμε,
1: ναι,
0: να μας πούνε τι λέει αυτή η συμπληρωματική έκθεση. Εμείς ξέρουμε τι λέει,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Εξάλλου αυτές δεν είναι τυχαίο ότι έκανε και επερώτηση στη Βουλή. Αυτές είναι εμπιστευτικές, δεν πρέπει να δίνονται στη δημοσιότητα.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι έκανε επερώτηση και στην Ευρωβουλή ο Κώστας ο Φαραντούρης,
1: mm-hmm,
0: έτσι. Λοιπόν, ξέρουμε τι λέει, ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει. Ακούστε. Με τις πιο αισιόδοξες προβλέπεις, το πρόστιμο τις πιο αισιόδοξες θα είναι, ναι, 600 εκατομμύρια επιπλέον.
1: Ναι.
0: Με τις πιο δυσίωνες θα είναι 800 εκατομμύρια.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν θα φτάσουμε το 2028,
1: ναι,
0: και αντί να μας δώσουν οι Ευρωπαίοι λεφτά για την επόμενη ΚΑΠ θα τους επιστρέψουμε και χρήματα.
1: Μάλιστα.
0: Και όλα αυτά γιατί ακριβώς εάν θέλανε, θα σας δώσω δύο παραδείγματα,
1: mm-hmm,
0: να βάλουν σειρά είχαν βάλει ήδη. Προσέξτε.
1: Ναι.
0: Γιατί ψήφισαν το άρθρο 71 και 74 που όλοι οι δημοσιογράφοι προς τιμήν τους είπανε ότι αν δεν μιλούσαν οι γεωτεχνικοί μέσα στη Βουλή δεν, ναι, είχαν πάρει χαμπάρι τα κόμματα.
1: Δεν είχαν πάρει κανένα τίποτα, βεβαίως.
0: Είναι έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και ειλικρινά είναι η πρώτη φορά στα χρονικά παρόλο ότι 27 χρόνια που με τιμούν οι συνάδελφοί μου.
1: Μα και εγώ το θέμα του ΠΚΠ που λέω ότι το κατέχω καλά και το κατέχω σαν την παλάμη μου το έμαθα κοντά σε γεωτεχνικούς. Παρακολουθώντας γεωτεχνικούς. Με τον
0: λοιπόν,
1: Θανάση τον Σαρόπουλο,
0: ακούστε,
1: με ανθρώπους που ξέρουν τα θέματα.
0: Έτσι,
1: καλά.
0: Ακούστε λοιπόν, έτσι δεν θα είχαν πάρει χαμπάρι. Γιατί τα κατεβάσαν αυτά τα άρθρα. Τα κατεβάσαν ακριβώς γιατί ξέραν την έκθεση και για να αθωώσουν σε δεύτερο βαθμό αυτούς που έχουν καταδικαστεί και να μην πληρώσουν τα χρήματα που θα απαιτεί η DG Agri.
1: Ναι.
0: Τώρα λοιπόν βγάλαν non-paper, το καταλαβαίνετε. Τώρα λοιπόν έχετε βγει, έχετε ακούσει. Είναι 15 μέρες που είναι πρώτη είδηση η έκθεση της DG Agri. Ούτε ο Τραμπ, ούτε τι γίνεται στα Ορμούζ, mm-hmm, τα ξεχάσαν όλα. Mm-hmm. Αυτό, με αυτό ασχολούνται άπαντες. Άρα λοιπόν αυτοί δεν έχουν κάνει ούτε μία απάντηση. Γιατί ξέρουν τι να απαντήσουν. Ότι αυτά που λέγαμε ήταν σωστά και τα ξέραμε. Από εκεί και πέρα βέβαια, να ξέρετε, ότι αυτό που θέλουν να πετύχουν, δηλαδή να αθωώσουν τους απατεώνες και να μην επιστρέψουν τα χρήματα για να τα πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός, να το ξεχάσουν. Ακούστε, σας δίνω μία πρόβλεψη.
1: Ναι.
0: Στα 7 χρόνια, 19-26,
1: mm-hmm,
0: τα χρήματα που εισπράξαν οι απατεώνες είναι γύρω στα 7 με 7,5 δις. Θυμηθείτε, στα επόμενα 5 χρόνια αυτά οι απατεώνες θα επιστρέψουν γύρω στα 13-14 δις, τα περισσότερα θα τα έχουν φάει σε γιατρούς και δικηγόρους. Γράφε το όπως σας το λέω.
1: Λέτε ότι θα τα επιστρέψουν τα επόμενα χρόνια.
0: Βεβαίως.
1: Μετά το 26. Μετά
0: τα
1: το 27.
0: Επιπλέον χρήματα, ναι, που δεν θα είναι τόκοι, γιατί αυτοί είναι αχρεωστήτως. Τα, ναι, επιπλέον χρήματα δηλαδή έχουν βάλει στην τσέπη του 7, ναι, θα επιστρέψουν 14, γιατί τα άλλα 7 δις θα τα έχουν φάει σε γιατρούς και δικηγόρους.
1: Ναι,
0: γράφε το όπως σας το λέω.
1: Ναι. Κατάλαβα τι εννοείτε. Πάντως, δεν ξέρω, αισιόδοξο το κόβω, γιατί επειδή ξέρω τις διαδικασίες, ξέρω και τις νομικές διαδικασίες και ξέρω ότι μπορεί κάποιος ακόμα και φυλακή να πάει στο τέλος, αλλά τα λεφτά δεν κληθεί να τα επιστρέψει. Απαραίτητα.
0: Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Συγγνώμη. Όταν του τρως, όταν αυτοί πέφτουν έξω από το σύστημα,
1: ναι,
0: χάνουν 7 δις, δεν χάνουν.
1: Ναι.
0: Δεν σας είπα για τις επιστροφές.
1: Ναι.
0: Θα χάσουν τα 7 δις που παίρνουν μέχρι τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Η επόμενη κυβέρνηση δεν ξέρετε τι θα κάνει. Αυτή η κυβέρνηση αποκλείεται να το ζητήσει πίσω.
1: Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: η επόμενη,
1: ναι,
0: δεν ξέρετε τι θα κάνει. Μάλιστα. Αλλά εγώ πάνω ότι και η επόμενη κυβέρνηση δεν είναι να πάρει πίσω τα λεφτά του απαταιώνες.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί πέραν μέχρι αυτά τα 7 χρόνια 7 δις. Αυτά τα χάνουν. Γιατί,
1: μάλιστα,
0: δεν πρόκειται να τους ξαναβάλουν.
1: Πάντως
0: αλλά θα φάνε και άλλα 7 δις σε γιατρούς και δικηγόρους. Αυτό σας λέω.
1: Συμφωνούμε όμως ότι, δηλαδή αυτό που φωνάζω εγώ από τον πρώτο καιρό που ξέσπασε αυτή η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι το πραγματικό σκάνδαλο δεν είναι αυτό που βλέπουμε συνεχώς από την Κλειδαρότρυπα. Ποιος έκανε μια αίτηση, δεύτερη αίτηση, πήρε Φεράρι, δεν πήρε Φεράρι. Το πραγματικό σκάνδαλο είναι αυτά που διανεμήθηκαν και παραμένουν μοιρασμένα δια νόμων.
0: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο.
1: Μπράβο. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Άρα, το συνοψίζω. Περιμένουμε, είναι στο δρόμο, είναι στο φούρνο, ας πούμε.
0: Έχει,
1: ψήνονται.
0: Έχει έρθει από 22/9,
1: ναι.
0: Όλοι σας έχετε στα χέρια σας,
1: ναι,
0: το έγγραφο που έκανε το νομικό συμβούλιο του κράτους. Δηλαδή,
1: μπράβο,
0: προσέξτε, έφτασε να κάνει το νομικό συμβούλιο του κράτους,
1: ναι,
0: έκθεση,
1: mm-hmm,
0: στην κυβέρνηση και, ναι, να τους λέει ότι ξέρετε κάτι. Έχετε αποτύχει. Αυτή τη στιγμή καταστρέφεται τον πρωτογενή τομέα. Αυτό λέει. Τους λέει ότι η έκθεση καινούρια που έχει έρθει, mm-hmm, έχει 25% οριζόντια περικοπή, που θα, δηλαδή 25% θα την πληρώσουν οι πραγματικοί βιοκαλλιεργητές, όχι οι απατεώνες, οι κακαβάδες, οι φραπέδες, οι χασάπιδες κλπ. Οι Φεράρι και όλοι αυτοί, αλλά εσείς που είστε πραγματικός βιοκαλλιεργητής. Και σε ορισμένα μέτρα, παραδείγματος χάρη από ό,τι λένε είναι το μέτρο 11-1-2, το 100%,
1: ναι,
0: που σημαίνει το 25% είναι γύρω στα 400 εκατομμύρια, mm-hmm, βάλτε άλλα 200,
1: είναι
0: παραπάνω.
1: Είναι μαχητά αυτά, πόσο μαχητά είναι αυτά, δηλαδή υπάρχουν, τι
0: δεν
1: κινήσεις
0: υπάρχει,
1: έχει.
0: Τι θα δώσουν, δεν ξέρετε. Τι απάντηση θα δώσει.
1: Ξέρω ότι υπάρχει μια διαδικασία που μπορεί να αμφισβητήσει το πρόστιμο και να το διαπραγματευτεί, εν πάση περιπτώσει.
0: Μα πώς, μα πρέπει να απαντήσει στα ερωτήματα και στο prior action και στο action plan που δεν έχουν τιμήσει, δεν έχουν τηρήσει. Παραδείγματος χάρη, οι ίδιοι ψηφίσανε,
1: ναι,
0: το πρώτο προαπαιτούμενο, ξέρετε ποιο ήταν, οι επιδοτήσεις να δίνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος λόγω του ότι είναι συνδεδεμένοι με το ΔΙΑΣ. Ναι ή,
1: ναι,
0: όχι.
1: Ναι.
0: Το ψηφίσανε, το εφαρμόσαν, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Πώς θα δικαιολογήσουν ότι δώσαν παράταση άλλους 8 μήνες στην Τράπεζα Πειραιώς και δεν κάνουν τις πληρωμές τον Οκτώβριο από την Τράπεζα της Ελλάδος. Απαντήστε μου εσείς.
1: Μάλιστα. Εντάξει, είπατε και το ονοματάκι.
0: Σας φέρνω ένα προαπαιτούμενο.
1: Ακόμη ένας που μιλάει με ονοματάκια τραπεζών κτλ. Εντάξει, γιατί μέχρι τώρα ένιωθα μοναχός.
0: Μα δεν καταλάβατε καλά, αφού είναι το ψηφίσανε στο άρθρο,
1: ναι, ναι, ναι,
0: 71 και 74, ναι, αυτά, με ονοματεπώνυμο.
1: Ναι. Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την επικοινωνία. Θα
0: εγώ
1: είμαστε εδώ να παρακολουθούμε τι γίνεται. Τον Απρίλιο περιμένουμε τις λυπητερές. Έτσι,
0: ακούστε,
1: Απρίλιο,
0: επειδή είστε
1: Μάη,
0: ακόμα μικρό σε ηλικία,
1: ναι,
0: και έχετε,
1: ναι,
0: πολλά χρόνια να πάρετε σύνταξη.
1: Ναι.
0: Θα έχετε πάρει σύνταξη και ακόμα θα ασχολείστε με την ΟΠΕΚΕΠΙΑΔΑ.
1: Καλά, το ξέρω. Είμαι βέβαιος ότι έτσι θα είναι. Είμαι βέβαιος ότι έτσι θα είναι, γιατί πρέπει κάποιοι να περάσουν το όριο φυλάκισης.
0: Έτσι.
1: Να πάνε στα 70-80 που θα είναι με βραχιολάκι στο σπίτι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτός είναι ο στόχος.
1: Αυτό, μπράβο. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε.
0: Γιατί αλλιώς θα γεμίσουν οι φυλακές. Θέλουν καινούργιες φυλακές, να ξέρετε.
1: Μάλιστα. Κύριε Κακαβά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα τα λέμε συχνά, υποψιάζω.
0: Βεβαίως, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. ΘΙΤΑ FM
2: 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολύτου. Κάθε βράδυ στις 8. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Και τι μας είπε? Ότι αυτά τα 80-100 εκατομμύρια, για 80-100 εκατομμύρια που ψάχνουν σε όλες τις ανοιχτές υποθέσεις περί ΟΠΕΚΕΠΕ, στη δικαιοσύνη με παράνομες επιδοτήσεις και δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, όλα αυτά είναι ψίχουλα. Διότι τα πραγματικά λεφτά που φαγώθηκαν από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 19 μέχρι το 26 και συνεχίζουν να φαγώνονται, ανέρχονται σε περισσότερα από 7 δισεκατομμύρια. Είναι τα νούμερα που γράφω καιρό τώρα, τα έχω γράψει στην εφημερίδα, τα έχω γράψει πριν αναλάβει Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ο Μαργαρίτης Χινάς, ο συμπατριώτης μου, η Χαλκιδική. Λοιπόν, ο οποίος φυσικά το ότι ανέλαβε ο Μαργαρίτης ο Σχοινάς και είναι συμπατριώτης μου δεν θα με πάψει, δεν θα με κάνει να αλλάξω τροπάριο, διότι οι αλήθειες είναι αλήθειες. Και όσο και αξιοσέβαστη να είναι η πορεία του Μαργαρίτη Σχοινά στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει ένα εξαιρετικό όνομα, έχει αποδείξει την αξία του, έχει αφήσει όνομα και ιστορία σαν αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αρκετά ζητήματα, εδώ κινδυνεύει να πέσει σε μια παγίδα που έχει μπλέξει για χάρη του Κυριάκου Μητσοτάκη και δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα την πληρώσουν. Διότι τελικά το μεγάλο σκάνδαλο είναι αυτό που έγινε δια νόμου. Όχι οι μαμουνιές που μαθαίνουμε, οι 80 για τα 80 εκατομμύρια, αλλά τα λεφτά που μοιράστηκαν δια νόμου και εξακολουθούν, ξαναλέω, να μοιράζονται. Παρά την εμπλοκή και την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, που μπήκε ένας φερετζές η ΑΔΕ από πάνω για να συγκαλύψει τη συνέχεια της διανομής των επιδοτήσεων σε λάθος ανθρώπους. Και τι μας είπε νούμερο ο κύριος Κακαβάς. Πόσοι είναι αυτοί οι απατεώνες που εξακολουθούν να επιδοτούνται? 67.000. Μελιά μας. Και όλα αυτά προσπαθούν κάποιοι να τα καλύψουν μέχρι να βγάλουμε τις εκλογές, έτσι. Να μην φανούν μέχρι τις εκλογές. Μετά σου λέει ας κάσουν στους επόμενους, όποιοι και να είναι. Είναι τόσο εμπιστεύονται ότι θα είναι οι ίδιοι. Καταλάβατε? Διότι άμα πίστευαν ότι θα είναι οι ίδιοι, άμα το πίστευε ο Μητσοτάκης ότι θα είναι ο Πρωθυπουργός την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές, θα φρόντιζε από τώρα να το λύσει το θέμα. Για να μην σκάσει τα μούτρα του μετά. Να το λύσει σωστά εννοώ. Αλλά δεν τον νοιάζει να το λύσει σωστά, τον νοιάζει να το λύσει έτσι ώστε να μην χάσει ψήφους στην Κρήτη. Να το παγώσει δηλαδή. Γιατί αν το λύσεις αυτό το θέμα, θα χάσεις ψήφους από την Κρήτη. Όλους αυτούς που έχουν τα παράνομα ζώα δηλωμένα. Και τώρα τα εξαφανίζουν.

Μπει το έχει πει από την αρχή, το έχουμε πει από την αρχή και εγώ προσωπικά ότι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι από αυτά που εμένα προσωπικά με έχουν πονέσει πάρα πολύ ως κάτοικο της Κεντρικής Μακεδονίας, ως δημοσιογράφος της Κεντρικής Μακεδονίας, διότι ξέρω ότι τα λεφτά αυτά που χάθηκαν, που πήγανε κακώς στην Κρήτη, κατά δεν έχω πάρα πρόβλημα με τους κριτικούς. Δεν μου φταίνουν όλοι οι κριτικοί, συλλήφθη. Έτσι. Επειδή έχει κάποιους χιλιάδες απατεώνες, τους γκρούεζες που είπε ο κύριος Κακαβάς. Δεν μου φταίνει η κριτική, αλλά δεν μπορώ να σοπάσω ως δημοσιογράφος όταν ξέρω ότι αυτά τα λεφτά φύγαν από όλους τους υπόλοιπους στην Ελλάδα, τους τίμιους αγρότες, τους πραγματικούς αγρότες, τους παραγωγικούς αγρότες και ειδικά από την Κεντρική Μακεδονία, που ξέρω ότι ειδικά εδώ στη Θεσσαλονίκη, για να σας πω για παράδειγμα, είναι η πιο αυστηρά ελεγχόμενη αγροτική παραγωγή. Η πιο αυστηρά ελεγχόμενη. Γιατί εδώ έχουμε, είναι η μόνη περιοχή που έχει

0: εύθυνση με 26 κτηνιάτρους και με 30 λεκτές που βγαίνουν στάβλο-στάβλο και στάνι-στάνι και μετράνε τα πρόβατα. Κάτω στην Κρήτη έχουν 2-3. Ανανομώ. Τι να προλάβουνε. Κάποιοι έτσι το θέλανε. Κάποιοι έτσι το θέλανε. Διότι το κράτος όταν θέλει να ελέγξει, ελέγχει. Αυτό αποδεικνύεται. Και δεν χρειάζεται να κάνουμε πρόβατο watch, ούτε δεν χρειάζεται να κάνουμε stunny watch. Αλήθεια, να κάνουμε ένα stunny watch. Να κάνουμε ένα the watch για να δούμε τι κάνει η ΑΔΕ με τον ΟΠΚΠ. Watch.
1: Υπάρχει αυτό ενδεχόμενο.
0: Τυρινίνη. Πώς το έλεγε, πώς το είχε πει ο Γκάλης, το είχε πει αυτό, αδερφέ μου, μυρίζει τυρινίνη. Έτσι λένε, έτσι λέγεται το ιστορικό, ναι. Έτσι κι άλλοι, έτσι και εμένα. Μου μυρίζει τυρινίνη, παιδιά, σε αυτές τις εκλογές, δεν ξέρω. Εκεί στη Μιχαήλ Καλού, εδώ στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, αν ακούτε. Στα πολιτικά γραφεία των βουλευτών, αν ακούτε. Θα αρχίσω να φωνάζω πώς φώναζε ο Τράγκας παλιά, ανοίξτε τα ραδιοφωνάκια σας. Δεν μ' αρέσει να ξεπατικώνω άλλους. Λοιπόν, να ακούτε όμως. Γιατί εδώ θα τα ακούτε καλά. Και από την καλή και από την ανάποδη. Πάμε, διαλυματάκι. Βάλε ένα μεγάλο τραγούδι, βάλε μια συμφωνική. Να χαλαρώσουν και τα αυτιά των ακροατών των φίλων μας. Όποιος θέλει να παρέμβει, βέβαια, το Viber του σταθμού εξακολουθεί να λειτουργεί, 6977-2010-70 και τηλεφωνάκι το 2310-501-1000. Στη διάθεσή σας πάντα. Είμαστε ανοιχτά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε στο Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο μετά Χριστόν Προφήτης. Δεν βάργεστε. Βγάζουμε θεματάκια εδώ. Από αυτά που κάποιοι θα θέλανε πολύ να μην ακούτε και κάποιοι άλλοι φροντίζουν να μην τα ακούτε. Εδώ θα τα ακούτε λοιπόν όλα.
1: Πώς το έπεσε αυτό, Ευαγγέλη?
0: Λέω ότι κάποιοι δεν θέλουν να τα ακούτε, αλλά εδώ θα τα ακούτε.
1: Μπράβο, αυτά πια δεν είναι λόγια, αυτά είναι τα 12 Ευαγγέλια.
0: Καλά, προσπαθούμε. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Ως Ευάγγελος να ρίχνω και κανένα Ευαγγέλιο. Και κανένα φραγγέλιο. Λοιπόν, αυτή την ώρα είναι στη Χαλκιδική ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως μαθαίνω. Αυτό δεν είπαμε πολλά για τον Ρούμπιο σήμερα. Ο οποίος Ρούμπιο ήταν καταρχήν πάρα πολύ ωραία εικόνα στην Πνίκα. Νομίζω ότι ξεκίνησε η προεκλογική εκστρατεία για τη διαδοχή Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα από την Αθήνα. Διότι ο Μίστερ Ρούμπιο προβάλλει ως ένας πολύ πιθανός ανθυποψήφιος του Cyrus Vance, του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ντόναλντ Τραμπ, για την διαδοχή στην υποψηφιότητα για την Προεδρία των ΗΠΑ από πλευράς Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για το χρήσμα. Λοιπόν, φυσικά ο αγαπητός κύριος Ρούμπιο λίγο μας τα θόλωσε λίγο σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Ενώ μας τα είπε πάρα πολύ ωραία και πόσο συνεργαζόμαστε και πως η Ελλάδα, το λίκνο του πολιτισμού του Δυτικού και που μας και που δώσαμε, εμπνεύσαμε και την Αμερικανική Δημοκρατία και όλες αυτές οι λέξεις που στηρίζονται και οι Αμερικάνοι που είναι ελληνικές, ακόμα και πολιτική είναι ελληνική λέξη, τα politics. Αλλά όταν κλήθηκε να μιλήσει για την Τουρκία και για τα μπιφ που έχουμε εδώ στο Αιγαίο μέσω πλην σαφώς, είπε ότι εντάξει, να μην λέμε, λέει, τα ζητήματα αυτά αφορούν και άλλους, να μην λέω χώρες τώρα, είπε, όλοι καταλαβαίνουμε τι εννοούσε την Τουρκία. Καλό θα είναι να λυθούν έτσι με ιδιωτικές συζητήσεις και διπλωματίες. Σαν να μας λέει βρείτε τα. Μη με ζαλίζετε με αυτά τα διαθέματα. Είπαμε να προχωρήσουμε, να εξορίξουμε, να κάνουμε να αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα με τους Τούρκους βρείτε τα, ρε παιδιά. Βέβαια το βρείτε τα με τους Τούρκους. Και επειδή έχει δώσει μια συνέντευξη ο κύριος Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά της Καθημερινής, όπου φέρεται να λέει, δεν την έχω διαβάσει ακόμα, αλλά έχω την αίσθηση και μου μεταφέρθηκε, ότι ουσιαστικά λέει ο κύριος Ρούμπιο ότι εντάξει μωρέ, άμα γίνει κανένα τζέρτζελο στο Αιγαίο, δεν θα γίνει, δεν θα το αφήσουμε να γίνει. Θα το προλάβουμε πριν γίνει.
1: Παρακαλώ, επιτρέψτε μου να το εξετάσουμε το πράγμα ψυχρέμος και αντικειμενικός.
0: Ψυχρέμος και αντικειμενικός. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Παπαχελάς το ρώτησε ότι αν μας την πέσουν οι Τούρκοι, με ποιανού μέρος θα είστε. Κάπως έτσι το ρώτησε ο Παπαχελάς, λίγο πιο λιανά. Και είπε, η απάντηση του Ρούμπιο είναι ότι δεν θα σας την πέσουν. Δεν θα αφήσουμε ούτε εσείς να τους την πέσετε, ούτε αυτοί να σας την πέσουν. Δεν θα το επιτρέψουμε. Αλλά αν μας την πέσουν παρά τα αυτά, δεν μας είπε με ποιον θα είναι.
1: Θα σας εξασφαλίσω, μεν.
0: Θα μας εξασφαλίσουν με το να μας τραβήξουν τα αυτιά και των δυο ταυτόχρονα. Αλλά όταν τραβάς τα αυτιά ταυτόχρονα και των δυο τα αυτιά και του απειλούμενου και αυτού που απειλεί, ουσιαστικά υποστηρίζεις αυτόν που απειλεί. Διότι όταν ο ένας είναι επιτιθέμενος και ο άλλος είναι αμυνόμενος, αντιλαμβάνεσαι, και όταν το ενός τα δίκαια καταπατούνται και ο άλλος τα καταπατά, όταν γίνεσαι εις αποστάκιας, όταν παίρνεις εσύ απόσταση και λες βρείτε τα, ουσιαστικά ευνοείς τον επιτιθέμενο. Ευνοείς αυτόν που απειλεί. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Και δεν ξέρω, ας βγει κάποιος να μου το πει, να μου το ερμηνεύσει διαφορετικά, να το καταλάβω διαφορετικά. Μπορεί να είμαι εγώ κουτός, να μην το αντιλαμβάνομαι όπως είναι.

Λοιπόν, κατά τα άλλα εντάξει, φαίνεται ότι ενοχλούνται και οι Τούρκοι από την παρουσία εδώ το Ρούμπιο και τις συμφωνίες που γίνονται για οπλικά συστήματα που θα τα πληρώσουμε, μην τα πάρουμε τζάμπα, και μας ενισχύουν αεροπορικώς τουλάχιστον.

0: Λιγερός έχει ο... Ναι, ο Συρίγος έχει εξαφανιστεί. Ο Άγγελος Συρίγος που είχε πει ότι έχουμε υποχωρήσει δύο φορές απέναντι στην Τουρκία, έχει εξαφανιστεί, παιδιά. Δεν τον βλέπω πουθενά. Χάθηκε. Κόπερφιλντ έγινε ο Μητσοτάκης, τον εξαφάνισε. Άμπρα κατάμπρα, γεια σας.
1: Ασκούν το δικαίωμα σιωπής.
0: Το δικαίωμα της σιωπής. Εδώ πρέπει κάποτε να ασκήσουμε το δικαίωμα της ντροπής. Γιατί το δικαίωμα της σιωπής το έχουν εύκολο. Το δικαίωμα ή την υποχρέωση της ντροπής έχουν δύσκολο. Πολύ. Σε αυτόν τον τόπο. Τώρα είχαμε και άλλη ιδέα για το στεγαστικό. Ο Μητσοτάκης είπε, άμα λέει δεσμευτής ότι θα χτίσει πολυκατοικία και θα πάει για μακροχρόνια μίσθωση αποκλειστικά, θα σου δώσω συντελεστή δόμηση να χτίσεις άλλους δύο ορόφους. Τι είναι, φίλοι, πλάκες. Έτσι αλλάζει ο συντελεστής δόμησης σε μια περιοχή? Δηλαδή, άμα βγω εγώ χτίσω τώρα μια οικοδομή και πω ότι δεσμεύομαι πως θα το προορίζω για μακροχρόνια μίσθωση, θα μου δώσεις άλλους δύο ορόφους να βγάλω αμερικά εκατομμύρια ακόμα? Και μετά από 5 χρόνια, εγώ σου λέω, θα αλλάξει ξανά ο νόμος για να μπορέσω να το ξανακάνω Airbnb εκείνο? Είναι λίγο αστεία αυτά τα μέτρα που ανακοινώνονται για το στεγαστικό. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει κανένας. Το Πασόκ ψηλοφωνάζει. Άρα και το Πασόκ δεν υπάρχει χαμπάρι, νομίζω, ότι γίνεται. Ο Μητσοτάκης τους λέει ότι ο δικός σας ο σοσιαλιστής ο Σάντσες τα έκανε μαντάρα στην Ισπανία. Πάει σε εκλογές λόγω της στεγαστικής κρίσης. Εδώ λέει είμαστε καλύτερα, δεν έχουμε στεγαστική κρίση. Εσείς που είστε εκεί έξω, ξέρετε. Εσείς που ψάχνετε νίκη, εσείς που ψάχνετε επαγγελματικούς χώρους, εσείς που ψάχνετε στέγη για το παιδάκι σας που πάει να σπουδάσει σε άλλη πόλη, ξέρετε αν έχουμε στεγαστική κρίση ή δεν έχουμε.

0: Λοιπόν, αυτές οι εκλογές θα βγάλουν λαγό, να μου το θυμηθείτε. Θα βγάλουν λαγό, ό,τι και να λένε οι δημοσκοπήσεις. Εγώ πιστεύω θα βγάλουν λαγό. Δεν λέω ότι θα είναι ξαφνικά ο λαγός από μπλε. Θα είναι κόκκινος ή ροζ ή πράσινος, δεν ξέρω τι. Αλλά θα βγει λαγός. Δεν ξέρω τι χρώμα τους θα είναι. Αλλά θα έρχονται εκπλήξεις. Για πολύ κόσμο. Για άλλους ευχάριστες, για άλλους δυσάρεστες.
1: Τώρα σταματάνε οι γλύκες και αρχίζει η παντόφλα.
0: Την παντόφλα την κρατάμε όλοι εμείς. Μπορεί να χρησιμοποιούμε μια φορά κάθε 4 χρόνια την παντόφλα, αλλά τα χρησιμοποιούμε. Αν εσύ την παντόφλα, τη δικιά σου, έχεις αποφασίσει να την αφήσεις στο σπίτι, να μην την πάρεις μαζί σου την ημέρα των εκλογών, αυτό είναι δικό σου θέμα. Αν θες να μείνεις στο σπίτι φορώντας την παντόφλα, αντί να την πάρεις την παντόφλα παραμάσχαλα και να πας στην κάλπη και να ρίξεις την παντόφλα στην κάλπη, γιατί εκεί θα έχει νόημα, να ρίξεις την παντόφλα στην κάλπη. Προς όποιον δεις εσύ. Και εμένα, η μάνα μου πετούσε κάποτε το τσόκαρο. Μπορεί να πετύχει εμένα, μπορεί να πετύχει τον διπλανό, δεν έχει σημασία. Το τσόκαρο το πετούσε όμως. Λέει κάποιον θα πετύχω. Μαζί είναι. Μαζί ήταν στο πρόβλημα σου, λέει. Την αταξία μαζί την κάνανε. Αν δεν πετύχω το γιο μου, θα πετύχω το γείτονα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είχαν άδεια τότε εκεί, το είχαν συνοηθεί οι μανάδες της γειτονιάς. Παιδιά, άμα ρίξετε ξύλο, ρίξτε και το δικό μου. Λίγο. Ρίξτε κανένα σκαμπίλι και το δικό μου. Εντάξει, όχι, δεν μας δένανε, μπορεί. Καλά παιδιά ήμασταν, δεν μας δένανε. Θυμάμαι, μια φορά ένα τσόκαρο ξιστά μου πέρασε. Μια φορά, γι' αυτό το θυμάμαι ρε φίλε, γιατί ήταν σπάνιο. Η μανούλα μου δεν με χτυπούσε. Όχι το σημάδι, όχι, είναι απαλού. Αλλά το θυμάμαι. Γι' αυτή γιατί ήταν σπάνιο. Ενώ άμα τις έτρωγες κάθε λίγο και λιγάκι, δεν έχει ξεχωρίσει περιπτώσεις, κατάλαβες. Αχ, μανούλα μου. Λοιπόν, πάμε. 12 η ώρα. Ραντεβού αύριο ξανά. Πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου. Ακολουθεί Βασίλης και Χαγιάς εδώ στο Θήτα FM 107,1. Εμείς τα λέμε αύριο 10 η ώρα κλασικά εδώ μετά Χριστόν, προφήτης Βαγγέλης Μωυσής. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 12.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
6: Βραδινές πτήσεις με την Ελένη Μπαρμπάκου.
0: Κάθε βράδυ στις 9. Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη για την online συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάναβης στο πρώτο σελίδο της 26ης Σεπτεμβρίου με τίτλο «Μπάφος για όλους με συνταγή γιατρού». Η εφημερίδα έκανε λόγο για πλατφόρμες που επιτρέπουν σε ασθενείς να λαμβάνουν άειλη συνταγή μετά από διαδικτυακή επικοινωνία με γιατρό, ακόμη και έναντι 8 ευρώ. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη. Την αθώωσή τους αποφάσισε κατά πλειοψηφία σήμερα το Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι έπρεπε να κηρυχθούν ένοχοι. Κατέρευσε επτάωροφο κτίριο στη συνοικία Τσεβιζλή στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε 20 λεπτά πριν από τις 6 το πρωί. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης, μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια έχουν ανασυρθεί 8 τραυματίες, ενώ αναζητούνται 6 άτομα. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι οι δύο τελευταίοι όροφοι του κτιρίου ήταν παράνομοι. Αναχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση της Κουριές για να παραστεί στα εγγένεια του νέου μεταλλίου της Ελληνικός Χρυσός. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν την ίδια ώρα οι αλληλείστα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ζητούν μεγαλύτερη στήριξη, κρατούν δεμένα τα σκάφη τους και προειδοποιούν με κλιμάκωση και αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία, η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ένταξη των δύο νέων σειρμών στο στόλο. Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους τρεις τερματικούς σταθμούς. Βαρύ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ αναμένεται να επιβάλλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πολίτη που παράτησε στρώμα και έπιπλα σε κεντρικό πεζοδρόμιο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες στη συμβολή των οδών Μακένζι Κίνγκ και Ικτίνου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Καΐση, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Τράκης τον αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη και εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Ο Καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
7: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία στο κέντρο της

0: πόλης θα αγγίξει τους 24 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στη 1.
1: Theta FM

Το καταλάβατε έτσι. Το καταλάβατε ποιος έρχεται τώρα στις 12 από την εισαγωγή του Γιάννη Κατσαβουνίδη του Ηχολήπτη εδώ πέρα. Προφανώς οι γνώστες αναγνώρισαν ένα κομμάτι το οποίο αγαπούν ιδιαίτερα στην κερκίδα του Άρη και το έχουν μετατρέψει, μεταποιήσει σε σύνθημα, και αφού η κερκίδα ήταν όλη εκεί παρούσα χτες στο Παλέντε Σπορ, εδώ ήταν ο ιδιοκτήτης, προσπαθούσα να βρω την καταγωγή του, ιδιοκτήτης είναι λίγο πολύ μαλαισιανός στην καταγωγή, Κινέζος ένα άλλο κομμάτι και Αμερικανός ουσιαστικά, ήταν εκεί λοιπόν ο Σιάο, ο Ρίτσαρτ Σιάο, ήταν και ο Νίκος Γκάλης, άρα η γιορτή είχε, ήταν, στη γιορτή ήταν όλοι προσκεκλημένοι, και ενώ όχι τόσο τη γιορτή της νίκης, ακούω για τη Χριστίνα τη Χαλεπλίδου το πρωί και την ευχαριστώ και για την αφιέρωση του άλλου κομματιού που χαρακτηρίζει τον Άρη, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν

0: η κερκίδα αυτή η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις, και νομίζω ότι αν υπάρχει ένας λόγος να παρευρίσκεται κάποιος στο Palais des Sports δίπλα στα αγωνιστικά, είναι η εικόνα της κερκίδας. Πραγματικά την καταχάρηκα χτες. Τα χαρτάκια, α, να το.
1: And how it is love. And it's so good you got a replay too.
0: Από το εξωτερικό η μετάδοση που μας έβαλε.
1: As the ball will go up. And we will see the ticker take flight.
0: Αυτό είναι χτεσινό. Μπράβο, Γιάννη Κατσαβουνίδη. Ας τώρα λίγο να το χαρούμε. Ωραίο ήταν. Μιλούσε για τον Άρη αυτός που στην Αγγλία που σε... Όχι, γιατί έχει κάνει την φορά. Αυτό για όσους δεν γνωρίζουν είναι το αγαπημένο σύνθημα όλων των Αριανών, το οποίο φωνάζουν την ώρα που ξεκινάει το μάτς και γεμίζουν το γήπεδο με χαρτάκια, ρολά, κίτρινα χαρτάκια, άσπρο ρολά κλπ. Και πραγματικά χτες ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο σε αυτό το show, σε αυτή την επίδειξη κερκιδικής και οπαδικής ισχύος. Ήταν νομίζω ότι πιο ενδιαφέρον δεν είναι τόσο ότι ο Άρης έχει ακόμη δρόμο μπροστά, εντάξει, άμα λίγο παρακολουθείς τον μπάσκετ έχει ακόμη δρόμο. Δεύτερον, το συγκεκριμένο κύπελο είναι λίγο υποδέστερο, δεν είμαστε Euroliga να πεις ότι άιντε βούρια πρωταθλητές Ευρώπης, αλλά είναι ένα... Α, είναι στην είσοδο του Γκάλι αυτό.

Όχι, Ανέστη, γιατί παραπονιέσαι, θες απλά έναν βαρύ γλυκό και όχι άλλο μπάσκετ. Εντάξει, ήταν μια αναφορά, διότι πλέον και ο ΠΑΟΚ έχει, είπαμε, αναπτύξει το... έχει επανέλθει μάλλον σε παλιές ένδοξες μέρες. Θα ξαναρχίσουν οι γνωστές κόντρες. Ελπίζω να τις ακολουθήσει η γνωστή καζούρα και ελπίζω βέβαια προσωπικά ως οπαθός να είμαι εγώ στην πάνω θέση της καζούρας. Αλλά αυτά είναι ελπίδες. Το κυρίαρχο είναι ότι ο αθλητισμός, εκτός από αυτά που συμβαίνουν μέσα στο γήπεδο, τα σημαντικότερα και ωραιότερα συμβαίνουν γύρω από το γήπεδο και χθες τα ζήσαμε γύρω από το γήπεδο. Θήτα FM 107,1. Βασίλης και Χαγιάς έχει διώξει τους πρωινούς. Άιντε. Γιάννης Κατσαβουνίδης στην ηχοληψία. Γεωργία Δερμιτζάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη. Φόρης Σωτηράκης στις μουσικές. Γιάννης Ιωαννίδης πανταχού παρών.

αυτά και με αυτά ο Άρης θα γίνει τουριστικό αξιοθέατο. Έτσι τώρα βλέπω, το λέω αυτό γιατί παρατηρώ και παρακολουθώ την αύξηση των τουριστών εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Κάποτε βόλταρες και δεν έβλεπες τίποτα. Τώρα κάθε γωνιά θα βρεις κάποιους που ψάχνουν ένα σημείο, θα σε ρωτήσουν κιόλας ευγενέστατα, θα απαντήσεις ανάλογα ευγενικά. Αυτή η τουριστική κίνηση ουσιαστικά θα συμπεριλάβει και τον Άρη σε λίγο, όπως πας ας πούμε στη Μαδρίτη, δηλαδή σε ένα μάτι της Ρεάλ θα πληρώσεις όσο θα πας στο Μάντσεστερ να δεις μια από τις Μάντσεστερ, θα πληρώσεις όσο. Ο αθλητικός τουρισμός τελευταία έχει πολύ μεγάλη πέραση, οπότε μακάρι κάποια στιγμή να συμπεριληφθεί, μια που είναι και της μόδας ο όρος συμπερίληψη, να συμπεριληφθεί στα τουριστικά αξιοθέατα, η κερκίδα του τουλάχιστον, έτσι. Θα πηγαίνεις στον Άρη να δεις εκείνο τη στιγμή, το πρώτο δευτερόλεπτο του αγώνα με την εκτόξευση χαρτιών και ρολών.

Αν βρεις να παρκάρεις, έτσι, γιατί το Παλέντε Σπορ, που είναι και γερασμένο γήπεδο, αλλά έχει και το πρόβλημα με το παρκάρισμα πλέον. Είναι πολύ δύσκολο. Εάν μεν επιλέξεις, γιατί υπάρχει μια διευκόλυνση, να εισέλθεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην έκτασή της, να παρκάρεις εκεί, αλλά για να βγεις ή θα φύγεις νωρίτερα από το μάτς, αν κρίνεις ότι τέλειωσε, όπως χθες ας πούμε, ή θα αναγκαστείς να περιμένεις κάπου μισή μια ώρα να έρθει η σειρά σου να βγεις από τη μία στενοπό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Δεν το λέω τυχαία αυτό με τους γερανούς, γιατί οι γερανοί δεν ξέρεις που θα χτυπήσουν στα πάρκινγκ γενικώς τελευταία, δεν ξέρεις που θα γίνει το χτύπημα. Ωραία, καταλαβαίνω ότι πρέπει να μπει μια τάξη στην πόλη και στο παρκάρισμα, και έχει μπει, οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Δηλαδή οι παλιοί θυμόμαστε τέτοια ώρα από εδώ τώρα, άμα γνάντευα την Τζιμισκή, θα βλέπα στα πεζοδρόμια δεξιά αριστερά σκαρφαλωμένα αμάξια, ή στην καλύτερη περίπτωση αμάξια βραχυχρόνια στάθμευσης που λέμε, να κάνουμε μισό λεπτό ξεφτό το φοβερό. Έχει τύχει φάση να είμαι παρκαρισμένος κανονικά και νόμιμα και να έρχεται κάποιος, βέβαια τι είχα, ένα ντεσεβάκι. Φαίνεται υπάρχει και ένας ρατσισμός στο αυτοκίνητο. Υπάρχει, μην το κρύβουμε. Οπότε ο άλλος και μπεβέ, σου λέει, αυτός τι δουλειά να έχει με το ντεσεβάκι. Πόσο να δουλεύει, τι είπες. Βρε, πού να καταλάβει ο άλλος τώρα, ο νεόπλητος με την μπεβέ. Αυτά τώρα μιλάμε χρόνια 90-2000 αρχές. Και πραγματικά σταματάει πίσω μου, κλείνει εμένα, διπλοπαρκάρι δηλαδή, με κλείνει. Του λέω, ρε φίλε, είναι έξω από τα μάξι. Ρε φίλε, φεύγω, έτσι, ξέρεις, απορριμμένος. Λέει, καλά μου ρε, δύο λεπτά, ως την τράπεζα πάω, δύο λεπτά θα κάνω. Και λέω, τα δύο λεπτά τα δικά σου είναι πιο πολύτιμα από τα δύο λεπτά τα δικά μου. Με κοίταξε το στυλ, ναι, είναι η απάντηση που σκέφτηκε, δεν την είπε. Τους λέει, τα δύο λεπτά τα δικά σου αποφέρουν έναν ντεσεβό, τα δύο λεπτά τα δικά μου αποφέρουν μία BMW, άρα είναι πιο πολύτιμα.

Δεν τα λέω τυχαία όλα αυτά. Σήμερα το πρωί ξαμολύθηκαν οι Γερανοί. Τελευταία, δεν τη θυμάσαι εσύ, παλιά σοβιετική ταινία, σκληροπυρηνική, σοσιαλιστικός ρεαλισμός. Καλημέρα Άντζελο, μπράβο, χαρούμενοι όλοι σήμερα, λέει. Καλημέρα στον Άντζελο στην Κέρκυρα και στην Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη. Και δεν το, τώρα μόλις έλεγα για το ντεσεβό Άντζελο, ξέρω ότι το αγαπάς. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα ξαμολύθηκαν οι Γερανοί και θυμήθηκα την παλιά σοβιετική ταινία όταν περνούν οι Γερανοί, τα πουλιά βέβαια εννοεί η ταινία, εδώ όταν περνούν οι Γερανοί πρέπει να εξαφανίζεσαι, διότι που βγήκαν και μάζευαν αυτό και την προσοχή, δεν μοίραζαν απλώς κλήσεις, μια κλήση λες πας στο διάλο, παράνομος είμαι, βέβαια πάλι μπορείς να επικαλυφθεί, είμαι παράνομος 20 χρόνια, έρχομαι εδώ και παρκάρω 20-30 χρόνια, είναι λίγο κοινός τόπος και όπως έλεγε ο Γιάννης Ιωαννίδης, εθιμικό το δικαίο ας πούμε το παρκάρισμα εκεί γύρω από το στρογγυλό της πλατείας Αντιγονιδών, έτσι το ξέρουμε όλα τα χρόνια, καν δεν κοιτάς τι πινακίδες έχει, αν επιτρέπεται ή απαγορεύεται η στάθμευση, για να πεις εσύ μήπως να το σκεφτώ να πάω, είναι τόσο δεδομένο για χρόνια τώρα, έχω παρκάρει άπειρες φορές σε εκείνο το σημείο χωρίς πραγματικά να γνωρίζω ότι είναι παράνομο. Εκτός αυτού, η παρανομία, ειδικά στο παρκάρισμα, έχει ένα νόημα όταν εμποδίζει κάποιος. Πραγματικά, εκεί τρελαίνομαι. Κλείνουν στροφές, διαβάζεις αναπήρων, εκεί τσάκισέ τους. Τσάκισέ τους, δεν το συζητάω. Αλλά όταν το παρκάρισμα διευκολύνει αυτή την ασφυξία των αυτοκινήτων, χωρίς να εμποδίζει κανέναν, γιατί είμαι σίγουρος ότι εκεί στην πλατεία Αντιγονιδών δεν εμποδίζει κανέναν το να τοποθετήσεις, να βάλεις το αυτοκίνητό σου και να παρκάρεις. Διάολο, το μετά δείχνει μια κακία. Έτσι ξεκινάει η καχυποψία του πολίτη απέναντι στο κράτος. Αλλά καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Αλλά και η σχέση έχθρας, δηλαδή υπάρχει μια. Είναι το μόνο κάτι το οποίο χαρακτηρίζει το ελληνικό κράτος. Γιατί το λέμε συχνά πυκνά και λέμε το κράτος αυτό, το κράτος, επειδή το κράτος κάνει μετά προμηθό ένα μετάλλο. Όλη αυτή η σχέση απόστασης του πολίτη από το κράτος έχει στοιχήσει πάρα πολύ. Η καχυποψία του πολίτη δεν είναι αδικαιολόγητη, έχει βάση. Θα δούμε ότι με κάτι που θα συζητήσουμε σήμερα ότι πολλά έχουν βάση, αλλά στο τέλος παίρνουν έναν άλλον δρόμο και αναφέρομαι στα γεγονότα της Γαλλίας, αλλά αυτό το δούμε παρακάτω. Έχει βάση λοιπόν αρχικά η καχυποψία του πολίτη, δηλαδή λέει ρε φίλε, μου αλλάζεις το δρομολόγιο από την Κατερίνη εκεί στα Μάλγαρα, με εκτρέπεις, με πας στα σχόλια, δεν με προειδοποιείς, δεν μου έχεις μια πινακίδα, δεν μου έχεις... Άρα δεν προνοείς για μένα. Μου μαζεύεις τα αυτοκίνητα χωρίς, ενώ 30 χρόνια παρκάρουν εκεί ένα κάρο κόσμος,

Έχω πάρει φόρα τώρα. Το έχω πάρει. Ολοκληρώνω αυτή την πρόταση λοιπόν, ότι από τη μια η καχυποψία, ουσιαστικά εκτρέφεται η καχυποψία του πολίτη από το κράτος με τις παραλήψεις του, τις απρονοησίες του, τα ένα κάρο τέτοια ανάλογα θέματα και ζητήματα, και μετά γίνεται άλοθη. Μετά και παράνομος να είσαι, λες, με το κράτος, αφού το κράτος κάνει αυτά, κάνω και εγώ αυτά. Δηλαδή αυτή η σχέση αντιδικίας μεταξύ πολίτη και κράτους είναι από τα πράγματα που στοιχίζουν πολύ στην ελληνική κοινωνία και δεν μοιάζει να βρίσκουν και εύκολα λύση. Αλλά Μάνου Τσάου, για να ηρεμήσω, ξέρεις ότι τον γουστάρω, έτσι Γιάννη.

0: Αχ, να σε καλά ρε Γιάννη Κατσαβουνίδη, και για το τραγούδι που επέλεξες, που ξέρεις ότι με ηρεμεί και κάθε μέρα να το βάζεις αυτό, δεν με πειράζει. Με γούστα το τραγούδι, δηλαδή γουστάρω το τραγούδι, γιατί αυτό λέει διάφορα πράγματα, αντικείμενα, καταστάσεις, χώρες, με γούστα Γουατεμάλα, που με γούστα κιόλας δηλαδή. Και, αλλά συγχρόνως μου είπε και μια ιστορία. Αυτό θα πει να έχεις γούστο. Τώρα το πιάσα. Ναι, προσωπική εμπειρία του Γιάννη Κατσαβουνίδη. Έτσι προσθέτει και αυτό στη δική του νότα. Σε αυτά τα... Όλοι έχουμε ιστορίες με διπλοπαρκαρίσματα, ασεβείς και αγενείς συμπεριφορές. Αχ, πάλι είδα χθες που παίζανε εδώ. Εδώ γωνία, γωνία Βενιζέλου και Ηρακλείου. Βασιλέως Ηρακλείου, νομίζω. Έπεσε ξύλο σε παρκάρισμα. Σε τέτοιο. Για μια θέση παρκαρίσματος, για κάτι τέτοιο. Ξύλο τώρα μιλάμε έτσι. Πλέον. Δεν είναι και. Είμαι και μια ηλικία, δεν μπορώ να τα βάλω τώρα. Δεν ξέρει τι θα σου κληρώσει απέναντι. Έτσι. Και δεν μ' αρέσει και να γίνομαι με. Να. Πώς να το πω. Να κάνω επιλογή αντιπάλου. Δηλαδή να βλέπω. Εάν, είναι, εάν τον έχω, να βρίσω. Εάν δεν τον έχω, οπότε πια σωπαίνω. Αλλά έλεγε ο Γιάννης ένα περιστατικό εδώ. Πανδημία. Δούλευε σε ένα ραδιόφωνο στο κέντρο της πόλης. Παρκάρει σε έναν δρόμο κεντρικότατο. Ουσιαστικά χωρίς κανέναν γύρω του. Πανδημία, ξαναλέω. Τότε που απαγορευόταν να πετάξουν και οι μύγες. Και παρκάρει ο άνθρωπος και έρχεται, λέει, στον άδειο δρόμο, στον ολόαδειο δρόμο, ένας και διπλοπαρκάρει. Δηλαδή, κλείνει το αυτοκίνητό μου. Δεν πάει ούτε μπρος ούτε πίσω, ελεύθερες όλες οι θέσεις. Έτσι κι αλλιώς μπορώ να φύγω και αν χρειαστεί από μπροστά, αλλά δεν θα φύγω, ας πούμε. Δηλαδή. Να ακολουθήσω απλώς την ευθεία. Κλείνει μόνον εμένα. Είναι δυο αυτοκίνητα. Είναι καταπληκτικό αν το σκεφτείτε. Τελείως παράλογο. Και του λέει ο Γιάννη, ρε φίλε, καλά, είσαι με τα καλά σου. Όλος ο δρόμος άδειος είναι. Εμένα βρήκες να κλείσεις. Και λέει αυτός, δύο λεπτά θα κάνω, ρε φίλε, δύο λεπτά. Μια ωραία σκηνή σε παλιά ελληνική ταινία. Δύο λεπτά έτσι αυτό το πράγμα. Το δύο λεπτά που κουνάνε και. Ποια δάχτυλα είναι αυτά, δείκτης και μέσος, έτσι, δείκτης και μέσος, δείκτης και μέσος, δύο λεπτά ρε φίλε, δύο λεπτά, δηλαδή και αγαναχτούν κιόλας, δύο λεπτά ρε φίλε, πόσο νομίζεις να κάνω. Πραγματικά είναι εντυπωσιακή η αγένεια και η απρέπεια, το διπλοπαρκάρισμα, ας πούμε, το συχαίνομαι, αλλά εκεί στην Αντιγονιδόν που πέρασαν οι Γερανοί, γιατί ρε παιδί, δηλαδή, ή μάλλον, ναι, το αντιλαμβάνομαι, θέλετε ακόμη καλύτερη την πόλη ως προς το παρκάρισμα, πιο καθαρή από αυτοκίνητα, ας πούμε. Δεκτό. Αλλά πες με, βγάλε μια προειδοποίηση. Από αύριο θα γίνει αυστηρή τήρηση των μέτρων, αυστηρή τήρηση των προβλεπομένων στην περιοχή διαγωνισμού. Δηλαδή σε περιοχές όπου υπάρχει ένα εθιμικό το δικαίο, ξαναλέω, μια παραδοχή ότι εντάξει δεν εμποδίζουμε και κανέναν, παρκάρουμε. Μεταδείχνει η εκδικητική διάθεση του κράτους απέναντί σου, και εδώ είναι συνέργεια τροχέας και Δήμου. Ψάχνουμε την διευθύντρια της τροχέας, ελπίζουμε να βγει να μας πει για αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό. Είναι λοιπόν η συνέργεια Δήμου και τροχέας, το ένα από τα δύο δεν ξέρω, αλλά έχει και μια, πάει το μυαλό μας και στον πονήρο σήμερα, θα τα μαζέψω, θα τα αρπάξω. Διάλειμμα, πάλι ηρεμία.
1: Θήτα FM 107,1. Στο μεταλλείο σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο μεταλλείο σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

μας πήρε εδώ η κουβέντα για τα παρκαρίσματα. Φαντάζομαι ότι όλοι έχουμε εμπειρίες και όχι πολύ καλές. Και από την άλλη υπάρχει και ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Υπάρχουν περιοχές όπου γίνονται έργα. Να τώρα λέγαμε εδώ για τη Χίλη, στην οδό Χίλη που γίνονται έργα. Όλες αυτές οι απολεσθήσεις θέσεις παρκαρισμού θα πάνε. Πάει, λέει ο Γιάννης, στο Κόδρα με το φακό, με τα δέσποτα γύρω-γύρω να παρκάρουν. Έχουμε το μετρό, λέει. Ποιο μετρό? Το μετρό δεν εξυπηρετεί, ας πούμε, την περιοχή κάτω εκεί, Πασαλίδη, ούτε τα λεωφορεία κόψανε εκεί, το 6, είναι το 6α, το 6β, αλλά ένα σημείο είναι γκρίζα ζώνη. Μια περιοχή στην Καλαμαριά, οι κάτοικοι το γνωρίζουν πολύ καλά, είναι γκρίζα ζώνη. Οπότε οι πολίτες δεν είναι εχθροί μας, να τους βοηθήσουμε να παρκάρουν. Τα αυτοκίνητα τα πληρώνουν τα τέλη τους, πληρώνουν τα τελευταία και τις βενζίνες τους, όλα αυτά. Είναι πηγή εσόδων για το κράτος. Δεν είναι ούφο που προσγειώνονται και άρα είναι εχθροί μας και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε κύριος είδε πώς.

Έχουμε πολλά και σοβαρά σήμερα θέματα πέρα από αυτά που πιάσαμε. Μπορώ να μιλάω ώρες ολόκληρες για την αγανάκτησή μου από άδικες κλήσεις, πολύ άδικες, και όλοι, ξαναλέω, μπορείτε να πείτε, πείτε, δεν είναι 6977 201070 ο τρόπος να μας γράψετε καμιά ιστορία παρκαρίσματος. Υπάρχει το παράνομο, υπάρχει και το έκνομο. Το παράνομο είναι παράνομο σε όλες τις δραστηριότητες. Το έκνομο είναι αυτό το οποίο, εντάξει, δεν ακουμπάει και ακριβώς τον νόμο, αλλά δεν παραβιάζει και ακριβώς τον νόμο. Αυτή είναι η γκρίζα ζώνη. Και εκεί επάνω το κράτος έρχεται πολλές φορές, θυμάται, απροειδοποίητα, να πατάξει το έκνομο. Μιλάω για τα παρκαρίσματα συγκεκριμένα και σε άλλες πολλές περιπτώσεις. Να πατάξει το έκνομο υπέρ ξαφνικά του απολύτως νόμιμου, το οποίο θυμάται ξαφνικά. Τέλος πάντων, να πιάσουμε όλα τα θέματα με αγανακτούν. Σήμερα τα πήραμε αυτό. Ο Καμπούρης τι κάνει, είναι Καμπούρης αυτός του, ο διάδοχος του Καρατζαφέ. Για οφειλές, σκευωρία, έτσι. Δηλαδή, κάθισε όλο το κράτος τώρα και λέει, ορίστε, τον πολεμούν πολιτικά, με τέτοια δύναμη που έχει. Εδώ είχε εξαφανιστεί ο Καρατζαφέρης, του έκανε μεταβίβαση το κόμμα κανονικά, έτσι, με εξουσιοδότηση. Καλά, με διέγραψε, λέει, μετά, ναι, καλά, εντάξει. Τότε δυο φορές χαζός Καρατζαφέρης, δυο φορές χαζός. Έμδυνη στο κόμμα σε κάποιον Ρεμπεσκέ, δηλαδή αυτός φαίνεται, φωνάζει ότι είναι Ρεμπεσκές. Μόνο τα μπέλα στο μέτωπο δεν έχει. Πώς βγάζαν παλιά και περιφέραν τον Τζανετάκο ή με την Τιμπόης. Αυτόν έπρεπε να τον βγάλουν στους δρόμους πριν από το περιστατικό και με την ταμπέλα είμαι Ρεμπεσκές.

Με προσέχει σήμερα ο Γιάννης εδώ πέρα, μετά το αγαπημένο μου τραγούδι του Μάνου Τσά. Δεν είναι γενικός ο Μάνου Τσά, έχει ακόμη κανένα 2-3. Μετά το αγαπημένο μου τραγούδι πάντως έχουμε και Guns N' Roses. Πες μου ότι έχει, για να δω ποιο. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει η διασκευή του Knock Knock Knock in Heaven's Door, ναι. Αλλά τέλος πάντων και αυτό αποδεκτό.

Με προσέχει σήμερα ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, με είδε έτσι εξοργισμένο με όλα αυτά. Είδε να ανεβάζω στροφές και σου λέει κάτσε να του βάλω το αγαπημένο του τραγούδι. Τραγουδάρα, Knocking on Heaven's Door. Και ταινιάρα, γιατί την έγραψε την τραγουδάρα ο Bob Dylan στο, για την ταινία Butch Cassidy, Billy the Kid. Είναι ο περίφημος Billy the Kid. Και 68 τώρα μιλάμε, όταν ο, μπορούσε να γράψει μουσικάρις ο Bob Dylan. Μετά έπαιρνε, έπαιρνε Νόμπελ και εξαντλούσε την επαναστατικότητά του στο ότι δεν πάω να το πάρω. Θα μου κάνετε ειδική τελετή, το έχω ξαναπεί. Και αυτή η Σούζα, Σούζα εκεί, γιατί είναι οι μέρες που απονέμουν. Κάποια στιγμή ψάξτε να δείτε και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Τους δύο γιατρούς που πήραν το φετινό Νόμπελ Ιατρικής, τι μορφές είναι. Από τον Αστάλο, από τον Καμπούρη και από τον Καμπούρη στην Αγανάκτηση. Ανέστη, γράψε μου σε παρακαλώ αν αυτή η ιστορία είναι αληθινή για να την μεταφέρω και να την μεταδώσω, γιατί είμαι καχύποπτος απέναντί σου όπως είμαι και απέναντι στο κράτος, γιατί σε ξέρω τι είσαι ιστορίας και μπορεί να το έχεις γράψει έτσι. Γιατί έχουμε και θέματα πιο σοβαρά σήμερα. Όχι ότι αυτά δεν είναι σοβαρά. Η σχέση πολίτη-κράτους είναι η πιο σοβαρή και φαίνεται και από την σοβαρή, ας το πω έτσι, εικόνα των ημερών στον Ευρωπαϊκό Νότο. Στη μεν Γαλλία, όπου τα επεισόδια αυτά έχουν πάρει μία έκταση, όπως συμβαίνουν πολλά πράγματα με πάτημα σε πραγματικές ελλείψεις και πραγματική επιθυμία διόρθωσης των κακών κειμένων της γαλλικής εκπαίδευσης, αλλά από την άλλη ξέρετε πολύ καλά ότι σε τέτοιες περιπτώσεις πέφτουν από γύρω οι εκμεταλλευτές, δηλαδή υπάρχει ένας πυρήνας δικαίου και οι εκμεταλλευτές φροντίζουν να τον διωγγώσουν έτσι που να εξυπηρετήσει πολιτικούς στόχους και σκοπούς. Θα εξηγήσουμε τι εννοούμε. Στην Ισπανία παρόμοια πράγματα με την εκδίωξη, μάλλον με το θάνατο από το σπίτι που ήθελαν να την ξεσπιτώσουν την Αμπασκάλ και το οποίο προκάλεσε, ήταν η σπίθα για τη λαϊκή αντίδραση στην ακρίβεια της Ισπανίας. Η ακρίβεια χτυπάει παντού, αλλά μας εδώ δεν μας αγγίζει. Πάει παντού, αλλά εμάς δεν μας αγγίζει. 5,1 ο πληθωρισμός, μας αγγίζει. Εδώ, όποτε ακούω, όποτε βγαίνω και ακούω ο Πρωθυπουργό και τέτοια, είμαστε στον κολοφόνα της ανάπτυξης, στο πικ της ανάπτυξης. Και, εντάξει, ας πούμε ότι αυτό απεικονίζεται σε κάτι επιδοτήσεις, σε κάτι τζίτζιλα μίτζιλα που έλεγα, τα οποία αποδίδονται στους πολίτες, αλλά 5,1 πληθωρισμός ανάπτυξη. Δεν τον προλαβαίνει ούτε Πόρσε, οικονομική Πόρσε. Ο Ανέτσι μου επιβεβαιώνει ότι η ιστορία είναι αληθινή. Θα την κρατήσω για το τέλος, γιατί πάντα καταλήγουμε με μια κάπως κομική ιστορία να ελαφρύνουμε το κλίμα. Τώρα μια που πιάσαμε τα σοβαρά της Γαλλίας και επειδή όλοι κάνουν αναφορά στην αφορμή που δίνουν τα επεισόδια στην αναγωγή και στη σύγκριση με τον Μάη του 68, όπου θυμάστε τι έγινε, θυμάστε, έχετε ακούσει τι γινόταν στη Γαλλία και κόντεψε εκεί πέρα να γίνει λαϊκή επανάσταση, αλλά όταν πέρασαν τα χρόνια έγινε αντιληπτό και το, και έγινε αντιληπτή μάλλον και η εκμετάλλευση όλων αυτών των εργατικών και φοιτητικών κινητοποιήσεων του 68, οι οποίες ξεκίνησαν από μια πραγματική αφορμή. Πάντα υπάρχει βάση, δηλαδή υπάρχει ένας φόνος, Γρηγορόπουλος, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, υπάρχει και είναι έγκλημα πάλι, όπως λέγαμε προηγουμένως, του κράτους απέναντι σε έναν πολίτη. Δηλαδή ό,τι και να έχει κάνει αυτό τόσο πιτσιρικάς, αποκλείεται να επέσυρε και μάλιστα δια της αυτοδικίας, ας πούμε, τον φόνο. Και είναι έγκλημα κανονικό. Από εκεί και πέρα όμως, τα όσα ακολούθησαν στις διαδηλώσεις δεν ήταν αγανάκτηση ακριβώς από το έγκλημα. Ήταν κάποιοι οι οποίοι είναι στους βατήρες για εκκίνηση κάθε φορά που θα χρειαστεί μια ανάλογη σειρά
δραστηριοτήτων, να το πω έτσι, που μπορεί να φτάνουν ως τη Μαρφίν.

για την αναγωγή αυτή στο 68. Θα γυρίσω λίγο πίσω τον χρόνο για να αντιληφθείτε και τη σημασία, την τεράστια σημασία των τρεχόντων γεγονότων στην Γαλλία, σε όλες τις πόλεις, εκτός από Παρίσι, είναι Λιόν, Μασαλία, Λίλ, αυτές που ψιλοπαρακολούθησα εν πάση περιπτώσει. Έχουμε προεδρικές εκλογές σε κανένα εξάμηνο στη Γαλλία, έτσι, ένα το κρατούμενο. Όλα ξεκίνησαν, δεν ανέφερα τυχαία την περίπτωση και το όνομα Γρηγορόπουλος, ήταν στις 28 Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου έτσι, όχι που λένε στα Αθηναϊκά κανένα Σεπτεμβρίου, Σεπτεμβρίου υπήρξε ο τραυματισμός, ο σοβαρός τραυματισμός ενός μαθητή αυτών των διαδηλώσεων και μάλιστα κυκλοφόρησε τελευταία και μια ταινία για ανάλογο τραυματισμό με ευθύνη των κρατικών μυστικών δυνάμεων στη διάρκεια των διαδηλώσεων των κίτρινων γυλαίκων. Εν πάση περιπτώσει, όλα ξεκινούν από εκεί. Ξαφνικά, δύο και μάλιστα αντιπολιτευόμενες δυνάμεις, δηλαδή κυβέρνηση και η Λεπέν, δείχνουν τον Μελανσόν, ότι αυτός είναι ο υπαίτιος. Ο Μελανσόν δεν νομίζω ότι κερδίζει και πολλά, κερδίζει, αλλά υπάρχουν άλλοι που κερδίζουν πιο πολλά από τον Μελανσόν από αυτήν την αναταραχή. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να υπονομεύσουν παγίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη βρίσκουν σε πολύ αδύναμη στιγμή την Ευρωπαϊκή Ένωση, βλέπουν ότι υπάρχει μια τάση έκρηξης της ακροδεξιάς, η οποία ουσιαστικά, η ακροδεξιά, όσο και αν φαίνεται περίεργο, είναι ναι μεν εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την άλλη είναι και εναντίον του πολέμου στη Ρωσία. Είδατε τι έκανε χθες ο Πούτιν, πώς γιόρτασε τα γενέθλια του, λέει, τι να ανάβουμε κεράκια, να ανάβουμε βόμβες, κάνουν και πιο, είναι και πιο φαντεζή το θέαμα. Οπότε ο γεννημένος το 52 Πούτιν σαν χθες γιόρτασε με πολύ φαντασμαγορικό τρόπο τα γενέθλιά του. Λοιπόν, όλοι ανυπότακτη Γαλλία, Μελανσόν, και από την πλευρά της κυβέρνησης και από την πλευρά της Λεπέν. Γυρίζω πίσω στον Μάη του 68 για να δούμε ποιοι ήταν τότε που δεν ήθελαν τον Ντεγκόλ. Ξαναλέω, αυτό τον καιρό κυκλοφορεί ταινία για τον Ντεγκόλ, το πρώτο μέρος, και θα έρθει ο Σονούπο και το δεύτερο, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα ταινία για να δούμε για ποιο λόγο η ταινία προβάλλει τον Ντεγκόλ σήμερα και τα πεπραγμένα του. Πίσω-πίσω δηλαδή, κάνουν οι Γάλλοι ουρές και κάνουν εκατομμύρια εισιτήρια η ταινία του Ντεγκόλ. Κάνει εκατομμύρια εισιτήρια η ταινία του Ντεγκόλ. Γιατί όπως έγινε και εδώ με τον Καποδίστρια. Ξαφνικά η Γαλλία απαιτεί έναν ηγέτη. Έναν ηγέτη ο οποίος έχει ξεκάθαρη πολιτική γραμμή και άλλο τόσο ξεκάθαρο πολιτικό ορίζοντα. Ο Ντεγκόλ, καλός κακός, ήξερε που το πήγαινε το καράβι και ήτανε αντιαμερικανός και αντιβρετανός ηγέτης της Ευρώπης. Έχει τεράστια σημασία αυτό. Ποιοι λοιπόν λέτε, αυτό έχει ξεκινήσει, το δείχνει η ταινία πώς ξεκίνησε και πώς εκεί η καχυποψία ήταν αφωτερόπλευρη, δηλαδή και οι Αμερικανοί δεν γούσταναν τον Ντεγκόλ και ο Ντεγκόλ τους Αμερικανούς. Τους Άγγλους ακόμη περισσότερο. Οπότε ο Ντεγκόλ, ο οποίος σε εκείνη τη φάση οραματιζόταν και έστεινε μια Ευρωπαϊκή Ένωση καθαρού προσανατολισμού, όχι προσανατολισμού Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, που έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια, που πάει από εδώ, πάει από εκεί, τώρα βλέπει τι γίνεται τώρα, είναι πολύ αργά κυρία Ούρσουλα, πολύ αργά. Ποιος ήταν ο ηγέτης των επεισοδίων του 68. Αυτός είναι ο λόγος να διαβάζουμε, που λέει και αυτή στα καλά, διαβάστε ρε ιστορία, να διαβάζουμε ιστορία, όχι για να
για να κάνουμε τις συνδέσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει από πολύ παλιά. Δηλαδή δεν μπορείς να οι συνδέσεις δεν φτιάχνονται τώρα. Τα γεγονότα δεν φτιάχνονται τώρα. Έχουν προηγηθεί άλλα γεγονότα και άλλες συνδέσεις οι οποίες οδηγούν εδώ. Και θα ακολουθήσουν και άλλες. Και άλλοι προσπαθούν να εκτρέψουν τη σύνδεση προς κάποιο σημείο της αρεσκίας τους, κάποιοι άλλοι προς ένα άλλο. Εκεί είναι η σύγκρουση λοιπόν. Το 68 ο ηγέτης των αντιδράσεων και των φοιτητικών κινητοποιήσεων ήταν ο περίφημος Ντάνι, ο κόκκινος Ντάνι, συγγνώμη, όχι όποιος Ντάνι, ο κόκκινος Ντάνι, είχε έρθει και στη Θεσσαλονίκη. Θα δούμε γι' αυτόν μετά το τραγούδι του Γιάννη Κατσαβουνίδη. Και για το διπρόσωπό του Face που λέει το τραγούδι.

0: των Theta FM. Είναι μία.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη για την online συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάναβης στο πρωτοσελίδο της 26ης Σεπτεμβρίου με τίτλο «Μπάφος για όλους με συνταγή γιατρού». Η εφημερίδα έκανε λόγο για πλατφόρμες που επιτρέπουν σε ασθενείς να λαμβάνουν άειλη συνταγή μετά από διαδικτυακή επικοινωνία με γιατρό ακόμη και έναντι 8 ευρώ. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Σύφη Βαλιράκη. Την αθώωσή τους αποφάσισε κατά πλειοψηφία σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Αναχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα, επόμενος σταθμός του η Λισαβόνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να το επιτρέψουν να συμβεί. Για τα F-35 στη Τουρκία, σημείωσε ότι παραμένει σε ετοιμότητα το ζήτημα με τους S-400 και μέχρι αυτό να διευθετηθεί δεν μπορεί η Άγκυρα να τα λάβει. Ψηφίζεται στη Βουλή τροπολογία για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης. Οι ανακοινώσεις για το ύψος της επιδότησης θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν οι αλλοί στο μεταξύ τα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση εχθές για το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ζητούν μεγαλύτερη στήριξη, κρατούν δεμένα τα σκάφη τους και προειδοποιούν με κλιμάκωση και αποκλεισμό του λιμανιού Θεσσαλονίκης. Εκπρόσωποι των αλλιέων βρίσκονται σήμερα στην Αρναία προκειμένου να συναντηθούν με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει το μέτρο Θεσσαλονίκης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία, η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την επανένταξη των δύο νέων σειρμών στον στόλο. Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους 3 τερματικούς σταθμούς. Πάρει πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ αναμένεται να επιβάλλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πολίτη που παράτησε στρώμα και έπιπλα σε κεντρικό πεζοδρόμιο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες στη συμβολή των οδών Μακένζι, Κίνγκ και Ικτίνου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Καΐση που έφυγε εχθές από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Τράκης τον αποχαιρετά με μεγάλη θλίψη και εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Θήτα FM 107,1. Βασίλης και Χαγιά συνεχίζει. Έδιωξε τους πρωινούς, έδιωξε το Γιάννη Κατσαβουνίδη, ήρθε ο Θανάσης Αποστολίδης, έγινε η αλλαγή. Θα με επεισόδιο, ήθελε να μείνει κι άλλο αυτό στο γήπεδο ο Κατσαβουνίδης. Κακή κακό στο παιδί. Και συνεχίζουμε με την ίδια ομάδα λοιπόν, κατά τα άλλα να αγωνιζόμαστε. Πλην όμως προσθέθηκε και ένας φίλος στην παρέα, ένας φίλος από την Μπέλα, ο οποίος πολύ ωραία και συνοπτικά, για να μην κάθομαι να θυμάμαι, να ψάχνω, να ανατρέχω, γιατί είμαι και πολύ του διαδικτύου, δηλαδή η πηγή αναζήτησης είναι τα βιβλία και δεν τα έχω εδώ γύρω μου, οπότε βοήθησε πολύ ο φίλος από την Μπέλα. Το βαφτίσουμε Πέλας για να τελειώνω, δεν ξέρω και το όνομά του ας πούμε. Οπότε συνόψισε πολύ ωραία τα όσα εκνεύρισαν τους Αμερικανούς, αυτό που λέγαμε στο πρώτο μέρος, ως προς την πολιτική De Gaulle και γιατί ξυπνάνε μέρες γκολισμού ας πούμε στη Γαλλία, τουλάχιστον ως προς τις αντιδράσεις αυτόν τον καιρό, 6 μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές, ξαναθυμίζω, περίπου όπως είχε συμβεί και τον Μάη του 68 με την Γαλλία. Πρώτον λοιπόν, αγαπούσε τη Ρωσία και εκνεύριζε πολύ τους δυτικούς. Αυτό φαίνεται και στον λόγο του De Gaulle, τον έχει η ταινία μέσα, τον εμπεριέχει ας πούμε. Τον λόγο, ο De Gaulle είχε βρει, είχε με το μικρόφωνο, το είχε, είχε ένα πάθος ας πούμε. Ειδονιζόταν μπροστά σε μικρόφωνο. Στις πρώτες του ομιλίες, την πρώτη μάλλον από το BBC της έκανε τις ομιλίες του προς το γαλλικό λαό απευθυνόμενος. Δεν ήταν και πολύ φίλοι οι Γάλλοι της αντίστασης στην οποία προέτρεπε ο De Gaulle από ξένο έδαφος. Μετά όμως με την υποβοήθηση του ξεσηκωμού των Γάλλων στην Αφρικανική Ήπειρο, που ήταν ένα κρίσιμο πεδίο του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, άρχισαν να τον αγαπάνε και περισσότερο οι Γάλλοι και να συσπυρώνονται γύρω του και να γίνεται ο πυρήνας της αντίστασης. Αλλά και στους λόγους εκείνης της εποχής έλεγε η Ευρώπη, αυτό δεν το είπε σε εκείνες τις ομιλίες, γενικώς η άποψη είναι η Ευρώπη εκτείνεται από τον Ατλαντικό ως τα Ουράλια. Είναι από τις πιο σημαντικές προτάσεις Ευρωπαίων ηγετών η οποία έχει ξεστομηθεί ποτέ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτή η πρόταση? Ότι συμπεριλαμβάνω και τη Ρωσία. Και τη Ρωσία στα σχέδια της Ενωμένης Ευρώπης, στα οποία ήταν από τους κύριους εκπονητές. Ήδη λοιπόν είχε εγγράψει σε χρόνια ψυχρού πολέμου ουσιαστική έχθρα με την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, η οποία βέβαια είναι γνωστό ότι έβλεπε την Ευρώπη να εκτείνεται ως εκεί που αρχίζει η Ρωσία. Καθυστέρησε λίγο να πάρει τα εδάφη του μαλακού υπογάστριου της Ρωσίας, δηλαδή Πολωνίες, Ουγγαρίες, Τσεχίες, Σλοβακίες κλπ, Ρουμανίες.

αλλά ο De Gaulle ήταν άλλης άποψης. Βλέπουμε λοιπόν πως ξεκίνησε το Μάι. Τι άλλο έκανε? Εγκαινίασε τη γαλλογερμανική προσέγγιση και εναντιώθηκε στην είσοδο της Βρετανίας στην κοινή αγορά. Αυτό το ξέρουμε. Βέβαια είχε πει για την ακρίβεια, Ενωμένη Ευρώπη δεν γίνεται ούτε με την Αγγλία ούτε χωρίς την Αγγλία. Αναπαρήγαγε μια ρίση του Ρακίνα από ερωτικό μυθιστόρημα. Αλλά εν πάση περιπτώσει ουσιαστικά ήταν σαν να λέει ουστ Βρετανοί. Οι Βρετανοί ήρθαν τώρα με το Brexit στο ίδιο σημείο από μόνοι τους και τώρα μετάνιωσαν. Και επειδή μετάνιωσαν οι Βρετανοί, γκρινιάζουν όλοι γύρω. Δηλαδή οι Σκότοι, οι Ουαλοί και οι Βορειοϊρλανδοί. Διότι αυτοί την πληρώνουν την ύφη της απόφασης του Brexit. Έκανε τη Γαλλία πυρηνική δύναμη. Μπήκε στο κόλπο και η Γαλλία. Αναγνώρισε την Κίνα το 64. Αναγνώρισε την Κίνα το 64. Χρονιές σκληρού Μάο Τσετούγκ, έτσι. Λίγο μετά θα άρχιζε και η περίφημη πολιτιστική επανάσταση. Και κυρίως αποχώρησε από το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών, απαιτώντας την εξόφληση του αμερικανικού χρέους σε χρυσό. Γιατί πώς συνδέονται όλα τώρα και πώς το αναφέρνει τ' άλλο? Πρώτον, με την κίνηση αυτή, δηλαδή να απαιτεί την εξόφληση του αμερικανικού χρέους σε χρυσό, σημαίνει ότι θα ανοίξουν εκείνα τα ρημάδια, τα θησαυροφυλάκια του Fort Knox που μπορεί να έχουν αέρα κοπανιστό, διότι οι Αμερικανοί εντωμεταξύ στον Bretton Woods είχαν φροντίσει να αναγάγουν σε κεντρικό νόμισμα της διεθνούς συναλλαγματικής ισοτιμίας το δολάριο. Και δευτερευόντως και το πετρέλαιο μπήκε στο χώρο τότε. Αλλά ο κανόνας του χρυσού είναι, μπορείς να τον καταργήσεις έτσι εύκολα, επειδή εσύ αποφάσισες ως υπερδύναμη το δολάριο. Και ουσιαστικά λοιπόν ο De Gaulle λέει για ανοίξτε εκείνα τα ρημάδια, τα θησαυροφυλάκια, έχετε χρυσό ή κόβετε αβέρτα νόμισμα? Διότι αυτό κάνει η Αμερική. Και επειδή κόβει η Αμερική αβέρτα νόμισμα, πιέζει και σμπρώχνει και την Ευρώπη. Αυτής της πίεσης ήταν αποτέλεσμα και η ελληνική κρίση. Πιέζει και σμπρώχνει και την Ευρώπη. Κόβε νόμισμα. Κόβε νόμισμα όπως κόβει ο Χρυσάπης κιμά. Αν και κιμά τώρα πια έτσι πως πήγε ο κιμάς, λιγότερο θα κόβει. Πιο πολλά νομίσματα κόβει η Αμερική. Bay City Rollers δεν ήταν ακριβώς, είναι της εποχής μου, αλλά ήταν από την απέναντι πλευρά. Δεν πειράζει.

Συνεχίστε να μετράτε τα όσα έκανε ο De Gaulle Pro του 68 και που στήχησαν τις διαδηλώσεις τον ξεσηκωμό, τον περίφημο επαναστατικό Μάη του 68, αλλά τι στήχησε στη συνέχεια της γαλλικής πολιτικής αυτός ο Μάης του κόκκινου Ντάνι, του Ντανιέλ Κον Μπετίτ. Βρέως ήταν βέβαια στην καταγωγή και που βρίσκουμε, θα δούμε και που βρίσκουμε μετά από αυτά τον κόκκινο Ντάνι. Πώς την

ώστε σκουλικιάζει την Ευρώπη ο άλλοτε τον Μάη του 68 κόκκινος Ντάνι, ο οποίος μετά έγινε στη Γερμανία πράσινος Ντάνι, ο αρχηγός των οικολόγων. Όπου και να βρίσκεται ο Ντάνι, πάντως να είστε επιφυλακτικοί. Και ο Τυφώνας να έρθει ακόμη πιο επιφυλακτική. Ο Ντάνιελ δεν ήταν αυτός που μας ξέσκησε. Ο Ντεγκόλ λοιπόν, εκτός αυτό, άρχισε το διωγμό των Αμερικανών βάσεων από τη Γαλλία, διότι αυτό που φωνάζαμε εμείς μετά και έξω η βάση του ΝΑΤΟ και δεν το κάναμε ποτέ, ο Ντεγκόλ το έκανε, έτσι, να τα λέμε και αυτά. Και κατηγόρησε το Ισραήλ, δηλαδή ότι δείτε πόσοι παραλληλισμοί με το σήμερα. Ποιοι δέχονται τις επιθέσεις, όσοι έχουν μια φιλορωσική πολιτική, όσοι κατηγορούν το Ισραήλ για τη γενοκτονία στη Γάζα. Εκεί ήταν ο πόλεμος του 67, λέγαμε χτες για αυτόν, για τον πόλεμο των 6 ημερών. Και αντιτέθηκε σφόδρα και στον πόλεμο των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Βιετνάμ, άλλο και αυτό. Ήδη μετρήσαμε πόσους λόγους και πολύ ωραία, ξαναλέω, του συνόψισε ο φίλος από την Πέλα. Ναι, Αδάμ, ο Ευρωβουλευτής, ο κόκκινος Ντάνι, τώρα είναι πράσινος Ντάνι, είναι με τους οικολόγους, ήρθε και στη Θεσσαλονίκη, τον γνώρισα, είναι μια αντίβα της πολιτικής και της ιστορίας, ο Ντανιέλ Κον Μπετίτ. Τότε λοιπόν ήταν ο ηγέτης, ήταν ο φοιτητής ηγέτης των κινητοποιήσεων του 68, οι οποίες ουσιαστικά λοιπόν, αν δεν καταλάβατε με όλα αυτά που σας είπα, κατευθύνονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με σκοπό να υπονομεύσουν την Ενωμένη Ευρώπη που τότε κτιζόταν και η οποία προσπαθούσε να πατήσει στα πόδια της, αλλά οι Αμερικανοί είχαν μια άλλη άποψη και φαίνεται να κέρδισαν στην πορεία αφού φτάσαμε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.

Διότι μετά από αυτά ο κόκκινος Ντάνι, ο Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ, μετακόμισε στη Γερμανία, ηγήθηκε των οικολόγων και έγινε ο πράσινος Ντάνι. Κόκκινος, πράσινος και πράσινάλογα. Και ναι, Αδάμ λογικά είναι και ευρωβουλευτής τώρα. Είναι μισό το μήνυμά σου. Στείλ' ολόκληρο. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα σήμερα. Και υπάρχει ήδη μια σκληρή οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Όταν η Γαλλία έχει ένα τεράστιο έλλειμμα και η Λεπέν μιλάει για πρόγραμμα, έχει ένα τεράστιο οικονομικό έλλειμμα. Και η Λεπέν ζητάει πρόγραμμα 125 εκατομμυρίων, δισεκατομμυρίων, συγγνώμη, εκατομμυρία σιγά, δισεκατομμυρίων ευρώ περικοπές. Και λίγο πολύ λένε ότι αυτός ο πόλεμος εκεί στη Ρωσία μας στοιχίζει. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο έχουμε πάλι μια αποστασιοποίηση από την αμερικανική πολιτική. Οι Γάλλοι ζητούν λοιπόν μέσα στις περικοπές να μειωθούν οι συνεισφορές τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το context που λέμε, αλλά το context, δηλαδή το γύρω-γύρω κείμενο, είναι πιο σημαντικό από τις γραμμές που βλέπουμε. Δηλαδή ξεσηκώθηκαν, πολύ καλά κάναν και ξεσηκώθηκαν. Και κάθε ξεσηκωμός που έχει διεκδικήσεις για την εκπαίδευση, δηλαδή ο ξεσηκωμός της 6ης Οκτωβρίου διεκδικούσε τυπικά αναπλήρωση των κενών θέσεων των εκπαιδευτικών, το έχουν και στη Γαλλία αυτό, οι τάξεις λίγο να ανασάνουν, είναι υπερπλήρεις, και να ενισχυθούν και οι υποδομές για την παιδεία, για την εκπαίδευση. Αυτό όλο, λέει ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, λέει ο Μπολεκορνή, λέει, θέλω, ο Πρωθυπουργός, συγγνώμη, θέλω 10 δις για να το κάνω όλο αυτό που ζητάτε. Απ' την άλλη χρήμα δεν υπάρχει, άρα δείτε πως πάλι σκουλικιάζουν το έδαφος της Γαλλίας. Καλά, βρήκαν και κάνουν τώρα. Τώρα εδώ φάγαν το Ντεγκόλ, που ήταν και ισχυρός άνδρας της εποχής. Αυτά τώρα τα στρατιωτάκια στο σκάκι, είναι δυνατόν να αντισταθούν σε όλη αυτή την πίεση? Έχουν βρει τον δεύτερο αδύναμο κρίκο. Παλιά είχαν βρει την Ελλάδα και τις οικονομικές τα ελλείμματα. Τώρα έχουν βρει τη Γαλλία, που και ελλείμματα έχει και ουσιαστικά απουσία ικανών ηγετών έχει.

και κάτι μηνύματα εδώ. Με ένα δάμ λέει: ο Τσίπρας από τις μαθητικές καταλήψεις ξεκίνησε και έγινε πρωθυπουργός. Καλά, σωστό είναι αυτό που γράφεις, αλλά γι' αυτό ανέφερα και το περιστατικό με τη δολοφονία του Γρηγορόπουλου, διότι άναψε το πράσινο φως σε κάποιες αναταραχές, σε συνδυασμό βέβαια με την οικονομική σφαλιάρα που φάγαμε. Σκεφτείτε πώς και από ποιον, τίποτα δεν είναι άκυρο και τίποτα δεν γίνεται τυχαίο στην πολιτική. Είναι σαν ένα σκηνοθέτη που γυρίζει μια ταινία. Να ξέρετε ότι και το τελευταίο πλάνο και το τελευταίο κάδρο που είναι κρεμασμένο σε μια γωνιά του σκηνικού, το έχει μελετήσει και έχει κάποιο νόημα και κάποιο λόγο που το τοποθετεί εκεί. Κάπως έτσι είναι και αυτά που γίναν στην Ελλάδα μεταξύ των ετών 8 και 10. Φυσικά πάντα υπάρχει, είπαμε ξανά, μια τυπική και δίκαιη αφορμή, όπως έγινε με τον Γρηγορόπουλο. Άλλο η πολιτική εκμετάλλευση που ακολουθεί. Το ίδιο τώρα συμβαίνει και στη Γαλλία. Είπαμε, ξαφνικά η κυβέρνηση βρήκε στήριγμα στη Λεπέν να την πέσει στον Μελανσόν. Και βέβαια η κυβέρνηση θα παραμείνει ανυπόλοιπτη στη Γαλλία, αλλά η Λεπέν βρίσκει και κάνει, ανοίγει ο δρόμος για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Έχει βέβαια τα προβλήματα με τον νόμο, δεν ξέρουμε αν θα κατεβεί η ίδια, αν κάποιο υποκατάστατό της, είναι σημαντικό αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει όλη τη δουλειά τους κάνουν εκεί στο γαλλικό περιβάλλον, αλλά νομίζω ότι πιο πολύ από όλους την κάνουν αυτοί οι οποίοι θέλουν να υπονομεύσουν, να σκουλικιάσουν, που είπα προηγουμένως, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στέλνει και ένα μήνυμα και ο Κωνσταντίνος, έτσι, ο οποίος λέει για ποιον έχει τα δικά του κι αυτός. Δεν ξέρω, ειλικρινά, Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρω αν ο Παπαδόπουλος ήταν αυτός που είχε σταματήσει να την κλείσει. Δεν την είχε κλείσει, μια χαρά λειτουργήσε στη συνέχεια η βάση της Σούδας. Και

Ναι, γράφει ο Αδάμ ότι προς τιμή του κόκκινου, αργότερα πράσινου Ντάνι, εκείνη την εποχή των μνημονίων ήταν πράσινος Ντάνι, έβγαλε λόγο στην Ευρωβουλή με τον οποίο υποστήριξε όποιος νέτρωγε σφαλιάρες εκείνο τον καιρό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δει από τη μεγάλη του αντιπάθεια τη Μέρκελ. Δηλαδή η στήριξη, επειδή τότε ακριβώς είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλονίκη και τότε έτυχε να τον γνωρίσω και από κοντά, ουσιαστικά μια χαρά υπάκουε στην ενίσχυση της ανυπακοής, ας πούμε, στο οικονομικό πλαίσιο, η οποία και εκεί είχαμε ένα δίκιο, να το πάλι. Και εκεί ο πυρήνας ήταν πολύ δίκαιος, αλλά κάποιοι άλλοι εκμεταλλεύονταν αυτόν τον πυρήνα της οικονομικής ανυπακοής εκείνης της εποχής.

0: Ανέστη, τρεις ηχολήπτες δεν είχα ποτέ στη ζωή μου και έχει κρασάρει και ο υπολογιστής. Δηλαδή, τι κάνετε όλοι εσείς εδώ, ρε!
1: Ναι, έχουμε μπάκα.
0: Ναι, ρε, πλάκα κάνω. Τρεις ηχολήπτες είναι αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Εμείς θα... Ηχολήπτη νούμερο ένα, τι θα παίξεις?
1: Amy Winehouse.
0: Α, εντάξει ρε, Amy Winehouse, εντάξει.

0: 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 107,1 Θήτα FM και Βασίλης και Χαγιάς. Είναι ο καφετζής του μεσημεριανού καφενείου μεταξύ 12 και 2, το οποίο ως καφενείο ανοίγει οποιοδήποτε θέμα, σοβαρό, αθλητικά, πολιτικά, ακόμη και πιο τοπικά, ας πούμε, όταν τουλάχιστον μπορεί να φέρουν λίγο χαρά στα χείλη μας και κάνα χαμόγελο, όπως ας πούμε είναι η γιορτή του Κάστανου, η 10η γιορτή του Κάστανου, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου μεθαύριο στη Σκοτίνα, και έχουμε τον κύριο Θεοχάρη Στήλο, ο οποίος είναι πρόεδρος της πνευματικής κίνησης Σκοτίνας, για να δούμε τι διάολο είναι αυτή η γιορτή του Κάστανου, πώς οργανώνεται και αν την επισκεφθούμε. Προσωπικά δεν θα έλεγα όχι, γιατί είναι και πολύ ωραίο χωριό, κύριε Στήλε, η Σκοτίνα, και δεν θα έλεγα όχι για μια επίσκεψη.
1: Από τα ομορφότερα, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω, της Πυρηνικής Γης και του Ολύμπου.
0: Είναι, έχετε δίκιο. Προσωπικά θα έβαζα σε αυτά τα δύο, είναι ο Παντελεήμονας και εσείς. Να είμαστε και δίκαιοι.
1: Απόλυτα.
0: Ναι. Οπότε, ο λόγος
1: εσάς... Ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, θα πω την αλήθεια.
0: Είχα την τύχη να έχω επισκεφθεί τη Σκοτίνα, πραγματικά, και μπορώ να επιβεβαιώσω αυτό που λέτε. Τώρα όμως αυτό το Σάββατο θα κλέψετε το ενδιαφέρον και από τον Παντελεήμονα, παλιό και νέο, γιατί είναι δύο οι Παντελεήμονες, έτσι, παλιός και νέος.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Και... όπως και οι Σκοτίνες είναι δύο, το... παλιά και νέα.
0: Παλιά και νέα, ναι, ναι. Στην παλιά είχε κάνει ο θείος μου αγροτικός γιατρός, οπότε τη γνωρίζω πολύ καλά επίσης. Και πείτε μας λίγο για τη γιορτή του Κάστανου, ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι η σχέση της Σκοτίνας με το Κάστανο και τι προβλέπετε στη γιορτή.
1: Λοιπόν, το Κάστανο είναι ένα ιδιαίτερο γαστρονομικό προϊόν για τον τόπο μας. Αυτό που έχω να καταθέσω στους ακροατές σας είναι ότι το Κάστανο, η άλλη το ονομασία, είναι αρτόδεντρο. Mm. Και γιατί λέγεται αρτόδεντρο? Mm. Για ένα και μόνο λόγο, από το κάστα μπορούμε να παράγουμε και ψωμί και άλλα αρτοπαρασκευάσματα. Ξέρετε, το κάστανο έσωσε ουσιαστικά το χωριό μου την περίοδο της πείνας στη γερμανική κατοχή και στον Εφήλιο. Κάνανε ψωμί και τρώγανε, γιατί τα σιτηρά κατασκόταν από το γερμανικό στρατό. Mm. Άρα το κάστανο είναι ζυμωμένο με το DNA της Σκοτίνας.
0: Mm. Αυτό που αναφέρατε τώρα και που είναι πολύ ωραίο, είναι πατέντα δικιά σας ή εφαρμόστηκε?
1: Όχι, καθόλου, σε... είναι ευρύτερα γνωστό.
0: Ευρύτερα γνωστό, ναι.
1: Προσέξτε, θα μιλήσουμε για να καταλάβουμε τη σημασία του κάστανου για την εθνική οικονομία. Mm. Όχι για την τοπική μόνο. Mm-hmm. Από το κάστανο παράγονται προϊόντα καλλιντικών και ομορφιάς. Απευθύνομαι για τον γενικό πληθυσμό.
0: Αυτό άμα το μάθουν οι γυναίκες θα τρέξουν. Δηλαδή, ναι, αυτό και μόνο φτάνει.
1: Σκεφτείτε ότι είναι πλούσιο σε συμπλέγματα βιταμίνες Β και Ε που κάνουν καλό στο δέρμα. Από το κάστανο παράγονται σαμπουάν, παράγονται κρέμες, μια σειρά προϊόντων και καλλιντικών. Δεν συζητάμε για τη χρήση του στη ζαχαροπλαστική, στη μαγειρική,
0: Και στα κρύα βράδια του χειμώνα.
1: Ναι, σκεφτείτε ότι υπάρχει ακόμα και μπύρα από κάστανο.
0: Ναι, το γνωρίζω και από σύντοση την έχω δοκιμάσει. Αλλά τώρα, επειδή είπα και για τα κρύα βράδια του χειμώνα, που παίρναμε κάποτε, αγοράζαμε κάστανα και τα οποία...
1: από τον Καστανά της Γειτονιάς.
0: Από τον Καστανά ήταν
1: η Παντελεήμονα, αγοράζαμε και
0: τα ψήναμε εμείς πάνω στο μάτι. Τώρα πάμε προς τα... έξω σε ένα αστικό πεδίο, ας πούμε. Για ακρίβεινα τα κάστανα. Γιατί?
1: Στην κουλτούρα της Βόρειας Ευρώπης, θα σας πω, το κάστανο ουσιαστικά υπάρχει στη διατροφή της όλο τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Εμείς εδώ το περιορίζουμε σε μια συγκεκριμένη εποχή του φθινοπόρου.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, όσον αφορά για το ερώτημά σας, για το ότι είναι ακριβό, οι γιορτές αυτές του κάστανου βοηθούν στο να καταλάβει ο ευρύτερος γενικός πληθυσμός την δυσκολία στη συλλογή, στη συγκομιδή, στη διατήρηση κτλ. Αυτού του προϊόντος.
0: Ναι.
1: Να έρθουν στην γιορτή, να δούνε από ποια περιβόλια μαζεύονται, πώς τη λέγονται, πώς θα επεξεργάζονται, πώς
0: θα θα γίνει τέτοιου τύπου ξενάγηση το Σάββατο μετά τις 5.
1: Αυτό το Σάββατο έχουμε την κύρια γιορτή. Την Κυριακή θα μπορούμε πολύ απλά όποιος θα έρθει να μπορεί να επισκεφτεί τα χτήματά μας.
0: Α, μάλιστα. Και θα, θα δει εκεί τον τρόπο συλλογής, αλλά ας πούμε και επεξεργασία.
1: Πολύ απλά θα δείτε ανθρώπους να μαζεύουν κάστανο.
0: Η γιορτή την προηγούμενη μέρα, δηλαδή το Σάββατο στο Δημοτικό Σχολείο στις 5, περιλαμβάνει και δοκιμασίες φαγητών με βάση το κάστανο και συζήτηση.
1: Περιλαμβάνει πολύ απλά ψητά κάστανα, θα έχουμε μερίδα, θα μιλήσουν καθηγητές πανεπιστημίου όσον αφορά για τη χρησιμότητά του, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Και εγώ θα προτείνω και κάτι, επειδή στη σημερινή εποχή ο τόπος μαστίζεται από προβλήματα γενικότερα στην οικονομία, από την ανεργία από την άλλη πλευρά και από την αστυφιλία, θα το πω, γιατί όλα αυτά είναι αποτέλεσμα ότι μαζευόμαστε στις πόλεις και εγκαταλείπουμε τα χωριά μας. Είναι καλό να επισκεφτείτε τα χωριά μας, να γνωρίσετε αυτό το ιδιαίτερο προϊόν και γιατί όχι να είστε ένας από εμάς αύριο.
0: Ναι, και επειδή είναι στη σκιά του Ολύμπου η Σκοτίνα.
1: Η Σκοτίνα είναι πραγματικά ένα χαρισματικό μέρος.
0: Ναι, ναι, κάνει ωραία σκιά ο Όλυμπος εκεί σε όλη την περιοχή και στο Λιτόχωρο και στον Παντελεήμονα, όπως είπαμε. Αν κάποιος λοιπόν επισκεφθεί αυτή τη γιορτή, θα αγοράσει και φτηνότερα κάστανα από ό,τι πολλούνται, αφού θα είμαστε στον τόπο παραγωγής.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Και όχι απλά φτηνότερα, φρέσκα. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Γιατί αυτά που κυκλοφορούν εδώ δεν είναι φρέσκα.
1: Όχι, δεν καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Μιλάω για την κομιδή εκείνης της ημέρας.
0: Έχει δηλαδή
1: το
0: σημασία
1: κάστανο,
0: και αυτό.
1: Επειδή η συντήρησή του είναι δύσκολη, το κάστανο πρέπει να μαζευτεί και να φύγει αμέσως από τα χέρια του παραγωγού.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Άρα αυτά που θα δοθούν θα έχουν συλλεγεί εκείνη την ημέρα. Πιο φρέσκο δεν γίνεται.
0: Μάλιστα. Ο καστανάς είναι ένα σύμβολο, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, του φθινοπόρου και στις πόλεις ακόμη. Κυρίως του φθινοπόρου, δηλαδή με το που βλέπουμε φουφούδες καστανάδων στους δρόμους.
1: Ετοιμαζόμαστε για το χειμώνα.
0: Ναι, ωραία το λέτε. Οι καστανάδες αυτοί όμως πια, οι τιμές ας πούμε, είναι, έχουν φέρει το κάστανο οικονομικά, τουλάχιστον από πλευράς κόστους αγοράς, σε ένα είδος πολυτελείας, κάτι τέτοιο. Είναι πραγματικά ακριβές οι απαιτήσεις της συγκομιδής και της παραγωγής δηλαδή και της προώθησης, ή είναι μια υπερβολή των πόλεων οι τιμές που έχουμε? Γιατί εμείς μιλάμε σαν παιδιά των πόλεων, έτσι. Εδώ το κάστανο δεν είναι τόσο, σκύψαμε, πήραμε το αχτένι στο κάστανο, το καθαρίσαμε.
1: Δεν είναι τόσο απλό. Γι' αυτό λέω ότι η γνωριμία με τον τρόπο συλλογής, διακίνησης, εμπορίας, θα το δείτε και τα λοιπά, θα σας δώσει την ευκαιρία να καταλάβετε γιατί αυτό κοστίζει τόσο.
0: Ναι, αυτό.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το βασικό. Δυστυχώς στην εποχή μας η βάση για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε είναι η τιμή του πετρελαίου.
0: Αχα,
1: η τιμή του πετρελαίου έχει πάρει την ανιούσα εδώ και κάποιο καιρό. Λοιπόν,
0: και μαζί του χρησιμοποιούμε όλο το σταυρό και πετρελαίου και ανεβαίνουμε. Ναι.
1: Σωστά. Χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο μηχανήματα στη συλλογή. Γιατί πολύ απλά δεν βρίσκουμε ούτε χέρια.
0: Χέρια εργατικά για τη συγκομιδή εννοείται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και όταν κάτι βασίζεται στο πετρέλαιο, αυτό ανεβάζει και το κόστος.
0: Ωραία το λέτε, αλλά τώρα έχω τον πειρασμό στη γλώσσα να σας ρωτήσω, επειδή δεν είναι το μόνο προϊόν, δηλαδή και στα ροδάκινα ακούω το ίδιο παράπονο, ότι δεν έχουμε χέρια εργατικά. Απ' την άλλη παραπονιόμαστε για την ανεργία. Εκεί τι γίνεται, γιατί παράλληλα ανεργία και έλλειψη εργατικών χεριών?
1: Τώρα θα με πάτε κάπου αλλού.
0: Σας
1: αλλά για να, ναι, για να απαντήσω το ερώτημά σας, αυτό είναι θέμα έλλειψης παιδείας.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, δηλαδή ένα πολύ μεγάλο μάθημα οικιακής οικονομίας και καταναλωτικής αγωγής.
0: Οικιακής οικονομίας και καταναλωτικής αγωγής, μάλιστα. Ωραία το λέτε, κύριε Στήλε. Και συνεχίζοντας, ας πούμε, σε αυτό το πεδίο, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει τρόπος, αν δηλαδή βρεθούν περισσότερα εργατικά χέρια, αν διευκολυνθεί η παραγωγή, μπορεί να υπάρξει τρόπος να φτηνίνει το προϊόν κάστανο και να γίνει ευρείας διάδοσης όπως ήταν κάποτε?
1: Αυτό θα μπορούσε πραγματικά να λάβει σάρκα και οστά με μια μεταρρύθμιση στον τρόπο πώλησης.
0: Δηλαδή, αυτό, ναι, γιατί, συγγνώμη που σας διακόπτω, δεν το συνηθίζω, αλλά είναι ερώτηση ακροατή που λέει πέρυσι το κάστανο ήταν 5 με 8 ευρώ το κιλό.
1: Ξέρετε πόσο τα πουλάει ο παραγωγός?
0: Άρα πάλι μεσάζοντες.
1: Μεσάζονται, γι' αυτό θέλουμε. Ελάτε στη γιορτή του κάστανου.
0: Εγώ προσωπικά θα έρθω, αλλά δεν ξέρω. Ναι, γι' αυτό πρέπει να στήσετε έναν μαγνήτη. Δηλαδή να πείτε, εδώ θα το αγοράσεις 3 ευρώ το κιλό. Πόσο θα πωλείτε? Να το πούμε δηλαδή με αριθμούς. Πόσο θα πωλείτε το κιλό?
1: 2,5 με 3 ευρώ το κιλό.
0: Α, ωραία, εντάξει, αξίζει τον κόπο. Βγάλουμε τη βενζίνη, γιατί το πετρέλαιο ακρίβει και να έρθουμε εκεί.
1: Εννοείται, εννοείται. Ξέρετε, το άλλο είναι ότι το δικό μας κάστανο εδώ το αγοράζουν οι ξένοι. Αχα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι καταλήγει σε, ας πούμε, στην Ιταλία, καταλήγει στο εξωτερικό,
0: ναι,
1: και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ανατιμεί το προϊόν. Γιατί χρησιμοποιείται στην βιομηχανία καλλιντικών, χρησιμοποιείται, ας πούμε, στη μαγειρική,
0: στη ζαχαροπλαστική. Πάρα πολύ, εννοείται, ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Και βέβαια, ναι, ομολογουμένως...
1: Εμείς, όπως είπατε εσείς, θα το θυμηθούμε το φθινόπωρο.
0: Ναι, ήδη είναι η εποχή του, γι' αυτό σωστά πιάσατε την ημερομηνία. Ελπίζω να έχει μεγάλη απήχηση αυτή η γιορτή για να γνωρίσουμε. Εγώ προσωπικά θα προσπαθήσω ειλικρινά να έρθει. Είναι ωραία ευκαιρία για Σαββατοκύριακο. Η περιοχή έχει όλα τα εχέγγυα παρέχει. Ναι.
1: Μιλώντας από τη γη του Ορφέα, η Σκοτίνα, η αρχαία της ονομασία ήταν Λίβυθρα.
0: Ναι, γνωρίζω.
1: Ο Ορφέας ήταν ο αρχαιότερος τραγουδοποιός των Θεών.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Ναι. Ναι. Τα Λίβυθρα ήταν και κατοικία των Λιβυθρίδων Μούσων, των Πιερίδων Μούσων. Από αυτήν την ιερή γη του Ολύμπου προσκαλώ τους ακροατές σας να έρθουν, να γνωρίσουν το προϊόν και να ζητάνε κάστανο Σκοτίνα. Γιατί το λέω? Αυτό που κάνει το κάστανο Σκοτίνα ιδιαίτερο και σας καλώ να το δοκιμάσετε, να το γευτείτε, είναι η νοστιμιά του. Είτε είναι μικρά είτε είναι μεγάλα. Γιατί έχει να κάνει με το υπέδαφος. Ένα, έχει να κάνει ότι τα περισσότερα, ένα 90% της παραγωγής είναι βιολογικά εδώ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Στήλε. Ωραία μας τα είπατε.
1: Που με προσκαλέσατε, με φιλοξενήσατε.
0: Και, και έχετε χαιρετισμούς και από μια συμπατριώτησά σας, την κυρία Πινακά. Δεν ξέρω αν σας λέει το όνομα.
1: Είμαστε συγγενείς με την κυρία Πινακά, αλλά ποια από όλες?
0: Δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν, το ανακαλύψτε εσείς. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε
1: Την
0: Στήλε.
1: Αγάπη μου να της πείτε δημόσια.
0: Ναι. Ακούει.
1: Λοιπόν, ναι. Εμείς ευχαριστούμε που δώσατε φωνή στο όμορφο χωριό μας. Αυτό που θέλουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα brand name για το κάστανο, ώστε οι ακροατές σας, ο κόσμος να ζητάει το κάστανο Σκοτίνας.
0: Να είστε καλά, και εμείς το ευχόμαστε αυτό, και η Σκοτίνα να βοηθάει
1: πολύ
0: με καλές
1: και
0: τιμές.
1: Και η πρόσκληση στο πρόσωπό σας.
0: Ευχαριστώ, εγώ σας λέω, άμα
1: το σταθμό,
0: θα προσπαθήσω.
1: Ισχύει, σας περιμένουμε.
0: Ναι. Και το λέω ειλικρινά. Να είστε καλά. Μην πάθω ότι με τη γιορτή των Καντινιέριδων που το είχα προγραμματίσει και με έπιασε κάτι στο στομάχι και λέω σύχτη, σήμερα βρήκε την τελευταία μέρα.
1: Υπόψη,
0: αγαπάμε και τις καντίνες και το κάστανο. Ναι.
1: Ακριβώς. Υπόψη, εμείς διοργανώνουμε και την γιορτή Μανιταριού κάθε Μάιο.
0: Το Μάιο λοιπόν, αν δεν τα πούμε από κοντά το Σάββατο.
1: Γιορτή Μανιταριού και τρούφας.
0: Αυτό δεν το έχω, η ίδια αγάπη με το κάστανο προσωπικά. Να είστε καλά, κύριε Στήλε.
1: Το κάστανο είναι λατρεία, είπαμε.
0: Ναι, ναι. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, γεια. Yeah.

0: Αφήσαμε λίγο πίσω τα του Ντεγκόλ και τα της Γαλλίας. Ξαναλέω ότι εάν για κάτι ενδιαφέρεται κατά κύριο λόγο το συγκεκριμένο δίωρο και το συγκεκριμένο καφενείο, είναι πρώτον τα διεθνή, δεν είναι πολύ διαδεδομένα στα καφενεία, η συζήτηση των διεθνών. Όλα ασχολούνται με την ελληνική πολιτική, αλλά προσωπικά επειδή θεωρώ ότι η ελληνική πολιτική είναι αντανάκλαση των όσων συμβαίνουν στη διεθνή πολιτική σκηνή. Είμαστε ακόλουθοι, πως λένε, followers που λένε και στα διαδίκτυα και αυτά, της διεθνούς, διεθνούς πολιτικής σκηνής και της ευρωπαϊκής κυρίως. Θεωρώ πολλές φορές περιττό να ασχοληθώ με μπούρδες της ελληνικής πολιτικής σκηνής όταν η διεθνής έχει πάρει φωτιά. Έτσι λοιπόν έχουμε προσπεράσει το θέμα του Ντεγκόλ, όχι ότι δεν θα επανέλθει, και της αναφοράς και της αναγωγής των όσων συμβαίνουν σήμερα με τα όσα συνέβαιναν και συνέβησαν στον Μάη του 68, τα πώς και τα γιατί έχουν σημασία πάντα. Αυτά θα προσπαθούμε να σκάβουμε και να βρίσκουμε τις ρίζες του, των γεγονότων ας πούμε, οι οποίες συνήθως κρύβονται σε κάτι παλιότερα χρόνια και σε κάτι παλιότερες δεκαετίες. Και έτσι, επειδή ένα σημαντικό για την ελληνική ιστορία, πάρα πολύ σημαντικό, που άπτεται της ευρωπαϊκής και διεθνούς τότε πολιτικής σκηνής, δηλαδή η ναυμαχία του Ναβαρίνου, η οποία έγινε σαν σήμερα το 1827, αλλά σαν σήμερα με το παλιό ημερολόγιο. Δηλαδή αυθεντικά έγινε σαν σήμερα. Άμα κάνω μια μεταφορά, 12 ημέρες είχε στον 19ο αιώνα, είχε 12 ημέρες διαφορά το παλιό από το νέο. Στον 20ο αιώνα έγιναν 13 ημέρες, έτσι, να το ξέρουμε. Οπότε, κρατάω για τις 20 Αυγούστου τα αρκετά που έχουμε να πούμε και να σημειώσουμε για την ναυμαχία του Ναβαρίνου, την τεράστια σημασία της, τα πώς και τα γιατί, και αν πραγματικά χωρίς αυτή την ναυμαχία δεν θα ήμασταν τουλάχιστον για μεγάλο διάστημα, από το 1830 ως ποιος ξέρει πότε, αχ, γρήγορα θα γινόμασταν, αλλά τουλάχιστον με την τροπή που είχαν πάρει τα πράγματα, αλλά σε πρώτη φάση και πριν την ναυμαχία του Ναβαρίνου και μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου, το διακύβευμα ήταν ανεξάρτητη Ελλάδα ή αυτόνομη Ελλάδα. Έχουν διαφορές αυτά. Για άλλη μέρα όμως, για τις 20 Οκτωβρίου κατά βάση που θα μιλήσουμε, είναι με το νέο ημερολόγιο, θα πατήσουμε σε αυτή την αφορμή και θα μιλήσουμε για την ναυμαχία του Ναβαρίνου. Το ταχτσί, σας σήμερα τα εγκλήματα επίσης μας αρέσουν, να ξέρετε, να μας αρέσουν. Βλακίες, λέω. Δεν μας αρέσει ακριβώς τα εγκλήματα, αλλά τα μελετούμε, τα ψάχνουμε. Τι γίνεται γύρω από τα. Και ο ταξί δεν ήταν μια δολοφονία όποια και όποια. Ο ταξί ήταν το πρωί μαθήτρια, το βράδυ. Πώς το. Μια ταινία. Εντάξει, το λέω γιατί και ο ίδιος δεν θα παρεξηγούταν να ζούσε να το αποδώσει σε αυτόν τον χαρακτηρισμό. Το πρωί ήταν φοβερός λογοτέχνης. Εντάξει, δεν είναι το απολύτου γούστου μου, αλλά δεν μπορώ να αγνοήσω το Τρίτο Στεφάνι, ήταν ένας σταθμός για την ελληνική λογοτεχνία. Είναι από αυτά τα πράγματα. Σημαίνει ό,τι αρέσει σε μένα. Δεν σημαίνει και αντικειμενικά ωραίο ή το αντίθετο. Λοιπόν, ο Ταχτσής και το Τρίτο Στεφάνι εμένα δεν με τρελαίνουν ως λογοτεχνικό, κορυφαίο λογοτεχνικό δείγμα ίσως της δεκαετίας 60-70, των δεκαετιών μάλλον 60-70, που σάρωσε και σειρά και ραδιοφωνική σειρά και ό,τι θέλετε. Ωστόσο, το έγκλημα Ταχτσί είναι ένας διανοούμενος ο οποίος φεύγει για το βράδυ, πώς λεγόταν, παρενδυσία, το θυμίχτω, γιατί όταν μιλάς έτσι πρίμα βίστα που λένε η μουσική, μπορεί να ξεχάσει κάποια λέξη, να σου φύγει, να παρενδυσία. Δηλαδή, ντυνόταν γυναίκα και κυκλοφορούσε στις πιάτσες και μάλιστα μάλωνε με τις πιάτσες. Αυτό είναι το φοβερό με τον Ταχτσί. Οπότε, τον δολοφόνο του τον ψάχνουν σε πολλές περιοχές, αναζητήθηκε. Θα μπορούσε να είναι κάποιος από την περιοχή της πιάτσας, πώς έγινε με το Σεβιανόπουλο ας πούμε, θα μπορούσε να είναι όμως κάποιος από την περιοχή της λογοτεχνικής πιάτσας, δηλαδή της ημερήσιας δραστηριότητας του Ταχτσίκη. Είχαμε ακούσει κανένα δυο ονόματα τότε. Εγώ θυμάμαι μία ηθοποιό που με ρωτήστε τον αυτό να τι σχέση έχει με τη γνωρίζει για τη δολοφονία Ταχτσί. Τέλος πάντων, και αν ψάξουμε τις μαρτυρίες, τίποτα δεν αποκλείεται. Είναι μία δολοφονία λοιπόν που απασχόλησε, γιατί οι μισοί την απέδωσαν στην πιάτσα, την νυχτερινή πιάτσα, τη Συγκρού, που σύχναζε ο Ταχτσής, και άλλοι την απέδωσαν στη λογοτεχνική πιάτσα του Κολονάκη. Όχι, δεν ήταν Σόλωνος, εκεί ήταν η λογοτεχνική πιάτσα του Ταχτσή. Πάει και αυτό, το κλείσαμε. Τελευταίο και τυχερό, γιατί το έχω υποσχεθεί και δεν θα το... το είπαμε, ρε Κωνσταντίνε, το διαβάσαμε. Όλο νομίζω ότι λόγω, το διαβάσαμε. Προς το προσπεράσαμε τώρα. Κάνουμε, τέλειωσε το θέμα με τις βάσεις του θανάτου. Και διαβάζω το μήνυμα όμως του Ανέστη, ο οποίος λέει, το κρατούσα γιατί μιλούσαμε για την οδηγική συμπεριφορά, η οποία πλέον στην Ελλάδα μοιάζει να εφαρμόζει Θουκυδίδη και Παναγιώτη Κονδύλι ταυτόχρονα. Δηλαδή η ισχύς, ο νόμος της ισχύος, αυτό. Κοιτάς ποιος είναι πιο δυνατός, εντάξει τον βρίζω. Είναι κάτι απαράδεκτο, ανά πάσα στιγμή κινδυνεύεις. Α, η Μούτζα τιμωρείται, έτσι, ούτε Μούτζα δεν, τώρα τιμωρείται από την επισήμως, από τον νόμο η Μούτζα, 150 ευρώ. Πάει παράδοση, σκοτώνουν την παράδοση. Διαβάζω επιτροχάνει την ωραία ιστορία του Ανέστη. Δηλαδή πάντα τελειώνουμε μια ωραία ιστορία. Εμένα λέει μια φορά ένας αλήτης με έγραψε, ένας αλήτης, πλάκα κάνει ο άνθρωπος, τροχονόμος, εννοεί με έγραψε γιατί πέρασα με κόκκινο. Και μου λέει καλά, δεν το είδες. Το είδα, του λέω, εσένα δεν είδα. Τελικά με έγραψε ότι πέρασα με πορτοκαλί. Πορτοκαλί με πράσινο εκεί στη μετάβαση, και κατάλαβα, λέει, ότι κατά βάθος όλοι Πασόκ είμαστε. Καλημέρα από τον Βασίλη και Χαγιά. Ο Θήτα FM 107,1 συνεχίζει ακάθεκτος, με επίσης ακάθεκτο το Θανάση Αποστολίδη, τη Χριστίνα Στεφανίδου στις ειδήσεις και τη Χριστίνα Χαλεπλίδου στην ανάλυσή τους.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια, Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
5: Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο Χριστίνα Στεφανίδου. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσε το δημοσίευμα της εφημερίδας Θεσσαλονίκη για την online συνταγογράφηση φαρμακευτικής κάναβης στο πρώτο σελίδο της 26ης Σεπτεμβρίου με τίτλο «Μπάφος για όλους με συνταγή γιατρού». Η εφημερίδα έκανε λόγο για πλατφόρμες που επιτρέπουν σε ασθενείς να λαμβάνουν άειλη συνταγή μετά από διαδικτυακή επικοινωνία με γιατρό, ακόμη και έναντι 8 ευρώ. Υποσχέσεις για ουσιαστική βοήθεια έδωσε στους αλλοίς ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων στην Αρναία. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το ζήτημα. Θα δούμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, είπε χαρακτηριστικά. Στο μεταξύ, ανεπαρκή χαρακτηρίζουν οι αλλοίς τα μέτρα για το ναυτιλιακό πετρέλαιο. Ζητούν μεγαλύτερη στήριξη, κρατούν δεμένα τα σκάφη τους και προειδοποιούν με κλιμάκωση και αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Αθώοι δύο ψαράδες για το θάνατο του πρώην υπουργού του Πασόκ Ξύφη Βαλιράκη. Την αθώωσή τους αποφάσισε κατά πλειοψηφία σήμερα το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Μειοψήφισε ο πρόεδρος της έδρας που είχε την άποψη ότι πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι. Αναχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Αθήνα, επόμενος σταθμός του η Λισαβόνα. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορούσαν ποτέ να το επιτρέψουν να συμβεί. Για τα F-35 στην Τουρκία, σημείωσε ότι παραμένει σε εκκρεμότητα το ζήτημα. Με τους S-400 και μέχρι αυτό να διευθετηθεί, δεν μπορεί η Άγκυρα να τα λάβει. Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη, 2 νεκροί και 2 αγνοούμενοι μετά από κατάρρευση 7-όροφου κτηρίου στη συνοικία Τσεβιζλή. Μέχρι στιγμής από τα συντρίμμια έχουν ανασυρθεί 10 τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε 20 λεπτά πριν από τις 6 το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκης την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Όπως αναφέρει η διαχειρίστρια εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου είναι απαραίτητη για την ένταξη των 2 νέων σειρμών στο στόλο. Η ώρα έναρξης αφορά στην πρώτη αναχώρηση των σειρμών από τους 3 τερματικούς σταθμούς. Βαρύ πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ αναμένεται να επιβάλλει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πολίτη που παράτησε στρώμα και έπιπλα σε κεντρικό πεζοδρόμιο της πόλης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, το περιστατικό σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες στη συμβολή των οδών Μακέντζι, Κίνγκ και Ικτίνου. Στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί αύριο η κηδεία του δημοσιογράφου Δημήτρη Καΐση, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών. Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Θράκης τον αποχαιρετά με θλίψη και εκφράζει τα ειλικρινή της συλληπιτήρια στους οικείους του.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
1: Theta FM 107,1.
4: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

θέμα των αλλιέων και της απεργίας τους είναι στο προσκήνιο και σήμερα. Υπάρχει μια συνάντηση, σύντομη συνάντηση, στο πόδι συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, στη Χαλκιδική, στο περιθώριο της επίσκεψής του εκεί για να εγγενιάσει εργοστάσιο της Ελληνικός Χρυσός. Πήγαν κάποιοι εκπρόσωποι των αλλιέων, συνάντησαν τον Πρωθυπουργό. Έγινε μία μικρή συνάντηση στο πόδι, υποσχέθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης ότι θα τους στηρίξει και τους παρέπεμψε στον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά. Φυσικά και θα προσπαθήσουμε να μάθουμε τι έγινε τελικά με αυτή τη συνάντηση, τι θα προκύψει και τι σκέφτονται να κάνουν οι αλλιείς. Εσείς ακούτε Θήτα 2 με σημερινή ενημέρωση, 9 λεπτά μετά τις 2. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στους ήχους. Είναι οι πρωινοί τύποι που τώρα γίνανε μεσημεριανοί. Ελπίζουμε, λέμε, να μην είναι στο πόδι αυτή η λύση που θα δοθεί για τους αλλιείς, γιατί τα θέματα τους, τα προβλήματά τους, το ότι δεν μπορούν να βγουν για να ψαρέψουν και δεν βγαίνουν πια, είναι πολύ σοβαρά και έχουν αφήσει πολλούς ανθρώπους, πολλούς επαγγελματίες χωρίς μεροκάματο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες που ζούμε. Για το δε φρέσκο ψάρι στην αγορά δεν υπάρχει ούτε για δείγμα. Και αν σας λένε κάποιοι ότι υπάρχει φρέσκο ψάρι, να ξέρετε ότι δεν είναι. Μου θυμίζει κάτι που μου έλεγε κάποτε ο αδερφός μου που ασχολούνταν με τις μεταφορές ψαριών. Όταν έκαναν πλάκα οι άνθρωποι μεταξύ τους και λέγανε είναι φρέσκο το ψάρι. Ου, μόλις χθες του κάναμε τα 40. Μακάρι λοιπόν να έχουμε κάτι νεότερο από εκεί και να δούμε αν θα σκεφτούν να ολοκληρώσουν την κινητοποίησή τους και να αποσύρουν τα καΐκια τους από την παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης, η οποία θυμίζει αρχές του 20ου αιώνα. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά όντως είναι εντυπωσιακές οι εικόνες που σίγουρα έχετε δει. Κατά τα άλλα, το θέμα της ημέρας είναι ακόμη ο κύριος Ρούμπιο με την χθεσινή επίσκεψή του που ήρθε, πήρε και απήλθε. Να δούμε αν μας άφησε και κάτι. Θα το εξετάσουμε αμέσως μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε με τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, τον καλό συνάδελφο, τον Μανώλη Κοτάκη.

Δεν μας κάνουν πάντα το χατήρι οι τηλεφωνικές γραμμές. Θα επικοινωνήσουμε όμως με τον Μανώλη Κοτάκη μέσα σε αυτή την εκπομπή. Εσείς αν θέλετε παρόλα αυτά να επικοινωνείτε μαζί μας, το τηλέφωνο μας είναι το 2310 50 000. Πιο εύκολο δεν γινόταν να έχουμε. Και το Viber του Theta FM για τους ανθρώπους που μένουν στη γραπτή επικοινωνία, 6977 20 10 70, όπου φυσικά μας στέλνετε και πολύ ωραίες φωτογραφίες που αφορούν διάφορα παράξενα στην πόλη μας και φυσικά μας βοηθούν να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Πριν ξαναμιλήσουμε για τον Μάρκο Ρούμπιο και την επίσκεψή του, να σας πούμε ότι διατάχθηκε εισαγγελική έρευνα για ένα πρωτοσέλιδο θέμα που δημοσίευσε η εφημερίδα Θεσσαλονίκη στις 28 Σεπτεμβρίου και αφορά τις άειλες συνταγές κάναβης. Ήταν μια αποκάλυψη, ένα πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, της εφημερίδας που δίνει φωνή στην πόλη και κυκλοφορεί από τον Φεβρουάριο του 2025 κάθε Σάββατο. Το ρεπορτάζ έκανε η καλή συνάδελφος Ελισάβετ Σταυριανίδου και φυσικά ο εισαγγελέας δεν έμεινε αδιάφορος με όσα αποκάλυπτε, γιατί όντως είναι συγκλονιστικά αυτά που αποκάλυπτε και έτσι διέταξε έρευνα. Την έρευνα την διέταξε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νικολόπουλος, Λεωνίδας Νικολόπουλος, ο οποίος θα διερευνήσει για να δει τι γίνεται. Όπως σας είχαμε πει και είχαμε μιλήσει από το μικρόφωνο αυτού του σταθμού για το ρεπορτάζ και με την Ελισάβετ Σταυριανίδου, είναι πολύ εύκολο αν διαθέτεις ένα τηλέφωνο και 8 ευρώ να επικοινωνήσεις με γιατρό, με έναν γενικό γιατρό, να του δώσεις ένα άμκα, όχι απαραίτητα το δικό σου, αφού δεν ελέγχεσαι από πουθενά, να του πεις ότι υποφέρεις από έντονους πόνους στη μέση ή στην πλάτη, να σου κάνει μερικές ερωτήσεις για το αν έχεις κάποιο ψυχωσικό σύνδρομο ή είσαι επαγγελματίας οδηγός, να του απαντήσεις όχι από την ασφάλεια του τηλεφώνου, και φυσικά να μπορείς στη συνέχεια με την συνταγή που θα γράψεις στο άμκα που του έχεις δώσει να πας σε οποιοδήποτε φαρμακείο και να προμηθευτείς κάναβη. Φυσικά και δεν υπάρχει καμία ασφάλεια και αυτό το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό, ειδικά γιατί υπάρχουν και μικρά παιδιά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το άμκα κάποιου παππού, κάποιας γιαγιάς και να καταφέρουν στη συνέχεια να έχουν στα χέρια τους ναρκωτικές ουσίες. Φυσικά και μένει να δούμε τι θα γίνει, τι θα βγάλει αυτή η έρευνα και φυσικά θα σας κρατήσουμε ενήμερους. Μην ξεχάσω, το πρωί είπαμε δεν θα ασχοληθούμε, αλλά στη συνέχεια το θέμα χόντρινε ακόμη περισσότερο. Ο Νίκος Καρβέλας απαγορεύει στην Άννα Βύση να ερμηνεύει τα τραγούδια του

0: Και μετά την απαγόρευση αυτή, ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Μπορεί η Άννα Βύση να αρχίσει να ξαναλέει κουγιουμτζή. Μεγάλη καταστροφή, μπορεί να θυμηθεί τα τραγούδια «Μικρές πολιτείες» από το 1974. «Μικρές πολιτείες» ήταν το όνομα του δίσκου και ο επόμενος «Στα ψηλά τα παραθύρια» 1975. Δίσκησε μουσική του Σταύρου Κουιουμτζή που άφησε αθάνατα τραγούδια. Θυμίζω μόνο το «Στα χρόνια της υπομονής», το «Παραμύθι ξεχασμένο» και το «Σ' αγαπώ» ή «Αχ, Περιστέρι μου». Δεν ξέρω αν θα το αντέξει, αλλά μπορεί όντως να μείνει μόνο με αυτό το ρεπερτόριο. Έχουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή όχι τον Μανώλη Κοτάκη, αλλά την Θεοδόρα Απότα, που παρακολουθεί το σημερινό ρεπορτάζ σχετικά με την κινητοποίηση των αλλιέων, τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό, την σύντομη συνάντησή τους και στη συνέχεια την παραπομπή τους στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Θεοδόρα Απότα, καλό μεσημέρι, μας ακούς?
1: Καλό μεσημέρι. Σε ακούω, καμπάνα Χριστίνα. Κοίτα, έχουμε επικοινωνήσει από το πρωί πολλές φορές με τους αλλιείς, οι οποίοι είναι τα κάγκελα όλες αυτές τις ημέρες. Είναι σήμερα η 7η ημέρα που τα αλλιευτικά σκάφη παραμένουν δεμένα στην παλιά παραλία της Θεσσαλονίκης. Είναι πανελλαδική η κινητοποίηση. Οι άνθρωποι λένε ότι είναι ιδιαίτερα κοστοβόρο το να βγουν στη θάλασσα και να δουλέψουν. Οι ανακοινώσεις που έγιναν σε ό,τι αφορά τον διπλασιασμό της επιδότησης για το πετρέλαιο, το ναυτιλιακό, δεν τους καλύπτει. Ζητούν υψηλότερη, βιώσιμη όπως χαρακτηρίζουν, επιδότηση, έτσι ώστε να καταφέρουν να κάνουν το επάγγελμά τους, έτσι ώστε αύριο μεθαύριο να είναι βιώσιμο και να μην εξαφανιστεί. Ήδη πρέπει να σου πω, όπως μας λένε οι ίδιοι αλλιείς, είναι ελάχιστοι οι νέοι που μπαίνουν στο επάγγελμα, διότι βλέπουν πώς βιώνουν την καθημερινότητα οι γονείς τους, οι πατεράδες τους και αποθαρρύνονται ιδιαιτέρως. Τώρα με την ευκαιρία της...
0: Τώρα λοιπόν δεν τον είδαν τον Πρωθυπουργό εδώ το Σάββατο όταν ήρθε για μια εκδήλωση στο Βυζαντινό Μουσείο και επιχείρησαν να τον δουν σήμερα που ήταν στη Χαλκιδική για τα εγγένεια εργοστασίου της Ελληνικός Χρυσός. Τι ακριβώς έγινε λοιπόν?
1: Με την ευκαιρία λοιπόν της επίσκεψης του Πρωθυπουργού μετέβησαν εκπρόσωποι των αλλιεών στην περιοχή της Αρναίας Χαλκιδική, επιδιώκοντας μια συνάντηση μαζί του. Ο ίδιος είπε ότι θα ασχοληθεί προσωπικά, ότι καταλαβαίνει ότι ο κλάδος χρήζει περαιτέρω στήριξης. Θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, είπε χαρακτηριστικά. Τώρα μένει να δούμε τι θα υποθεί στην επικείμενη συνάντηση των αλλιεών με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Σκηνά, διότι να υπενθυμίσουμε ότι χθες επί της ουσίας οι αλλιείς έστειλαν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι αν δεν συναντηθούν με τον κύριο Σκηνά και αν δεν ανακοινωθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης, τότε οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ενταθούν σε πανελλαδικό επίπεδο. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση είναι εμφανής ήδη και οι επιπτώσεις των κινητοποιήσεων που πλέον διαρκούν μία ολόκληρη εβδομάδα στην τοπική αγορά. Έτσι, το καπάνι είναι άδειο, καταστήματα εστίασης δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους, εκείνα που σερβίρουν αποκλειστικά και μόνο ψάρι. Βλέπουμε ότι οι συνέπειες είναι ξεκάθαρα εμφανής.
0: Ακριβώς, και φυσικά όλα αυτά στοιχίζουν και το να έχεις ανοιχτό ένα μαγαζί, μια ψαροταβέρνα η οποία δεν έχει τι να πουλήσει, όπως και οι αλλιείς φυσικά που απασχολούν και κόσμο και εκεί τα μεροκάματα τρέχουν αλλά δεν μπορείς να πληρώσεις γιατί δεν βγάζεις χρήματα. Είναι φυσικά δύσκολο, αλλά έτσι είναι οι κινητοποιήσεις, οι αγώνες και οι απεργίες έχουν κόστος. Το θέμα είναι να βρίσκονται λύσεις και μακάρι να δούμε αυτό το καλύτερο που μπορεί του Πρωθυπουργού να μεταφραστεί σε κάτι ουσιαστικό, γιατί το καλύτερο που μπορώ δεν τρώγεται, Θεοδόρα Απότα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.

0: 107,1.
1: Οι Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης και η Μόρις συμπληρώνουν 59 χρόνια και το γιορτάζουν με εκρηκτικές προσφορές σε επιλεγμένες συσκευές. Πλυντήριο στεγνοτήριο ρούχων Μόρις 10 κιλών στο πλήσιμο και 7 κιλών στο στέγνομα με λειτουργία ατμού για αποστήρωση με inverter κινητήρα και 1.400 στροφές μόνο 414 ευρώ. Ποιότητα και αξιοπιστία συμβαδίζουν μαζί και για λίγες μέρες έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε συσκευές Μόρις σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Στην Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολίδης στο Κορδελιό. Τρεις γενιές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Για να μάθουμε και από πρώτο χέρι τι γίνεται με τους αλείς. Στο τηλέφωνο μας είναι ο κύριος Κωνσταντής Παγώνης. Κύριε Παγώνη, καλό σας μεσημέρι. Έχουμε κάτι καλό να πούμε για σας και τον αγώνα σας.
1: Ακόμα όχι. Ένα το οποίο καταφέραμε και αποκπάσαμε την υπόσχεση του Πρωθυπουργού ότι θα μας βοηθήσουν περαιτέρω και ότι θα σκέψουν και ο ίδιος προσωπικά στο θέμα. Αυτή τη στιγμή σε περίπου 30 λεπτά θα συναντηθούμε και με τον κύριο Σχοινά. Βρισκόμαστε μια επιτροπή πάνω στην Αρναία και είμαστε εν αναμονή.
0: Στις 3 λοιπόν υπάρχει μια προγραμματισμένη πλέον συνάντησή σας με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Σχοινά.
1: Σωστά.
0: Περιμένετε κάτι, είστε κάπως πιο αισιόδοξοι από ό,τι μέχρι τώρα, από τότε που ξεκινήσατε τον αγώνα σας?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πλέον όλος ο κόσμος έχει καταλάβει ότι δεν μπορούμε όντως να τα ανταπεξέλθουμε, δηλαδή σε αυτόν τον αγώνα που είμαστε. Είναι ένας ειλικρινής αγώνας, ο οποίος αυτή τη στιγμή, αν δεν πάρουμε μία διαβεβαίωση για το τι θα γίνει στο μέλλον μας, δεν μπορούμε να πάμε για δουλειά. Ελπίζουμε ο Υπουργός, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση γενικότερα, να μας δώσει αυτό το έναυσμα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε.
0: Κύριε Παγώνη, έχετε πει επανειλημμένως, αλλά αξίζει να το επισημαίνουμε, ότι εκτός από το πετρέλαιο κίνησης για εσάς, στο οποίο χρειάζεστε και ζητάτε μεγαλύτερη επιδότηση από αυτή που ανακοίνωσε προχθές το πρωί ο κύριος Σχοινάς, υπάρχει και το ζήτημα που σας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια και το λέτε όποτε σας δίνεται η ευκαιρία, είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε με τους Τούρκους ψαράδες που μπαίνουν και ψαρεύουν εκεί που θα ψαρεύατε κανονικά εσείς.
1: Πολύ σωστά. Για να βάλουμε και στο μυαλό μας ότι αυτές τις μέρες που εμείς εδώ και μια εβδομάδα που δεν έχουμε πάει για δουλειά, που δεν έχουμε αλωνίσει το Αιγαίο, το αλωνίζει άλλος.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λέτε και σίγουρα το αλώνισαν, εδώ το αλωνίζουν όταν είστε εσείς εκεί.
1: Αυτό ακριβώς, αυτό ακριβώς.
0: Έχετε συγκεκριμένες προτάσεις για να θέσετε υπόψη της κυβέρνησης του αρμόδιου υπουργού για να λυθεί, αν μπορεί να λυθεί κατά κάποιο τρόπο και αυτό το πρόβλημά σας, το μεγάλο?
1: Για αυτό το θέμα έχουμε κάνει πολύ μεγάλο αγώνα. Και σαν Ένωση και σαν ψαράδες όλοι μας, ο καθένας, έχουμε βγάλει ένα σχέδιο, έχουμε κάνει μια πρόταση και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε και τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορεί να γίνει σωστά. Θεωρώ ότι κάποια πράγματα δεν είναι δύσκολο να τα κάνουμε. Θέλουν ευθύνη. Όποιος αναλάβει την ευθύνη να το κάνει, θα είναι για το καλό της χώρας.
0: Θέλει ανάληψη της ευθύνης και θέλει και θάρρος και να δείξεις ότι είσαι αποφασισμένος για να εφαρμόσεις αυτά για τα οποία μιλάς.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Κωνσταντή Παγώνη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία. Σας αφήνουμε για να επικοινωνήσετε με τους συναδέλφους σας καλύτερα, να καταλήξετε κάπου και να έχετε την συνάντηση αυτή με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Και θα περιμένουμε φυσικά να μάθουμε και να μεταδώσουμε και από εδώ, από τον Θήτα FM στους 107,1, ό,τι νεότερο έχουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

9 λεπτά μετά τις 2.30, θήτα 2, Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, Θανάσης Αποστολίδης στη ρυθμίση των ήχων και νέες αποκαλύψεις από την Wall Street Journal για την Guilfoyle. Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία, αναδημοσιεύοντας δημοσίευμα της Wall Street Journal, η κυρία Guilfoyle ζητούσε από δωρητή του Τραμπ $100,000. Θυμάστε φυσικά τις σκιώδεις επιχειρηματικές δραστηριότητες της στα Βαλκάνια, παρέα με λομπίστες αλλά και τις απροκάλυπτες προσπάθειες να ασκήσει επιρροή στην Αθήνα, που έβγαλε και πάλι η ίδια εφημερίδα, η Wall Street Journal, και είχαν αναδημοσιεύσει τότε η Δημοκρατία και η Εστία. Η κυρία Guilfoyle λοιπόν επικοινώνησε με έναν δωρητή του Ντόναλντ Τραμπ και υπέβαλε ένα επίγον αίτημα. Χρειαζόταν $100,000 για να εξοφλήσει οφειλή της στην American Express.

που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ότι η κυρία Γκιλφόιλ ήθελε αυτά τα χρήματα χωρίς να μένει κανένα ίχνος σε έγγραφα. Το ποσό της το υποσχέθηκαν και από εκεί και πέρα έγιναν πολλά και διάφορα, τα οποία μπορείτε να διαβάσετε στο δημοκρατία.gr.

Και για να μείνουμε στο Μαξίμου, εκεί όντως τους έχει πιάσει ένας εκνευρισμός, ένας ιδιαίτερα έντονος εκνευρισμός για τις παρεμβάσεις Καραμανλή, αλλά και για τις κινήσεις Σαμαρά. Ειδικά ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, φαίνεται πως ήθελε να περιλάβει τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε πολλά, είπε για ένα κόμμα που ακόμη δεν έχει γίνει και δεν το έχουμε δει, και χρησιμοποίησε μια γοραία έτσι έκφραση ότι πολύ λάδι και από τη Γανίτα τίποτα. Όταν τη δει την Τηγανίτα, βέβαια φαντάζομαι ότι θα τον πειράξει ιδιαίτερα στο στομάχι. Με τον Κώστα Καραμανλή διατήρησε διαφορετική στάση ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Είπε ότι είναι Νέα Δημοκρατία, τη στηρίζει απολύτως τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι στη Νέα Δημοκρατία είμαστε καραμανλικοί, πρόσθεσε. Τώρα εμείς αυτό άμα θέλουμε το πιστεύουμε, αλλά καλό ήταν για να το πει.

Και όσο για το μέτωπο Σαμαρά, από εκεί ο συνεργάτης του, ο στενός συνεργάτης του, ο κύριος Τσιούτσιας, είπε ότι δεν υπάρχει προσωπικό ζήτημα μεταξύ Σαμαρά και Μητσοτάκη. Ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε τη στάση του πρώην Πρωθυπουργού και διέψευσε κατηγορηματικά ότι υπάρχει προσωπικό θέμα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι καθαρά πολιτικό θέμα, διευκρίνησε και μίλησε για σαφή ιδεολογική μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ουσιαστικά που ήθελε να ξεκαθαρίσει ο κύριος Τσιούτσιας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε και όχι ο κύριος Σαμαράς.

και ένα άλλο θέμα, το περίφημο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξέρετε ότι δεν θα μας αφήσει εύκολα, θα συνεχίσει να μας απασχολεί, όπως άλλωστε αποκάλυψε εκπρόσωπος του ΓΕΟΤΕ στην εκπομπή του Βαγγέλη Μόησι. Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, υπάρχουν ακόμη αγρότες, επαγγελματίες, οι οποίοι πιάστηκαν με τη γίδα στην πλάτη και όμως συνεχίζουν να εισπράττουν τις επιδοτήσεις. Και στην Κρήτη, εκεί που παρουσιάστηκε το μεγαλύτερο πρόβλημα, υπάρχουν ακόμη εικονικά ζώα. Και πάρτι με σημαντικές επιδοτήσεις με πολύ ακριβά ποσά. Μιλάμε για 100.000 ευρώ. Όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος να κλέψει το κράτος, φυσικά και θα κάνει ό,τι μπορεί για να επιτύχει αυτό που θέλει. Το θέμα είναι να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες και να μπορεί το κράτος να προστατεύεται. Επίσης να δίνει αυτούς που πιάνονται με τη γίδα στην πλάτη χωρίς να τους λυπάται και δείχνοντας ότι είναι αποφασισμένο να διασφαλίσει την νομιμότητα από εδώ και πέρα. Κάτι που δεν έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε έφυγαν ορισμένες αρμοδιότητες από εκεί για την ΑΑΔΕ. Προφανώς δεν αρκεί αυτό και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κ. Μητσοτάκης.

0: Για όλα όσα μας απασχολούν και βρίσκονται στα φώτα της δημοσιότητας θα μιλήσουμε με τον καλό συνάδελφο και συγγραφέα, τον Κώστα Μπλιάτκα, που δεν τον είχαμε χθες. Γι' αυτό σήμερα θα τον κρατήσουμε λίγο παραπάνω. Κώστα Μπλιάτκα, καλώς μεσημέρι.
1: Θα κάνουμε 2-1.
0: Ακριβώς.
1: 3-1. Έχω διαλέξει 3 θεματάκια να συζητήσουμε.
0: Πολύ ενδιαφέροντα, φαντάζομαι. Για ξεκίνα να δούμε.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, ότι αναγνωρίζει απόλυτα ότι ο κλάδος της αλληλείας και δίκαιο έχει και στριμωγμένος είναι και αξίζει στήριξη. Έχει 8 μέρες, 9, που στέγνωσαν οι ψαραγορές, δεν έχει φρέσκα ψάρια που λέμε. Και είπε ο Μητσοτάκης, όλοι οι κλάδοι πιέζονται. Είχε και έναν τόνο προσωπικής δέσμευσης, ότι καταλαβαίνω ότι συμβαίνει, δεσμεύομαι προσωπικά ότι θα κάνω ό,τι μπορώ. Αλλά αυτός ο τόνος της προσωπικής δέσμευσης, τώρα σκέφτομαι εγώ, έχει πολλές ιερές αγελάδες των αθετήσεων, ας το πω έτσι ο Μητσοτάκης. Ας πούμε, μιλάει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και πάντα βρίσκει τρόπο να μην τον καταργεί. Έστω πρόσκαιρα. Ή να τον μειώνει, έστω πρόσκαιρα, για ένα τρίμηνο.
0: Ή να στέλνει την μπάλα στην κερκίδα, όπως το τι θα πει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Εντάξει, κάτι μείωση του ΦΠΑ, κάτι επιδότηση στην Αγγλία, κάτι πίεση στα ευηλιστήρια all night long και να είχαμε να λέγαμε, αλλά όχι πραγματική μείωση του ΕΦΚ. Δεν ξέρω αν θα το φάει πολιτικά, εννοείται, το κεφάλι του Μητσοτάκης, αλλά αυτή η ανελαστικότητα που δείχνει απέναντι στην ακρίβεια, απέναντι στην δυναμία πάταξης της διαφθοράς, στην ανοχή της αλαζονίας των στελεχών του, σε καλό να το βγει, τι να πω, που δεν το βλέπω.
0: Για να δούμε.
1: Και πάμε στο, είδα αυτό το συγκριτικό βίντεο με την εξέλιξη των εργασιών στην υπερυψωμένη ταχεία λεωφόρου Θεσσαλονίκης, δηλαδή αυτό που λέμε flyover.
0: Αυτό που λέμε flyover, για να συνεννοούμαστε.
1: Πώς ήταν 15 Αυγούστου και πώς ήταν το πρώτο πενθήμερο του Οκτωβρίου. Λέει έχει 60% κατασκευαστική πρόοδο. Δεν ξετρελάθηκα εγώ, αλλά βλέπω πράγματι να υπάρχουν έτσι εντατικοί ρυθμοί για να προχωρούν οι εργασίες και δεν ξέρω πόσο αυτό το πράγμα θα βοηθήσει στην ελάφρυνση του κυκλοφοριακού. Λέγαμε προχθές για την Καλαμαριά.
0: Το καλό που του θέλουμε πάντως, Κώστα, να διευκολύνει, γιατί έχουμε φάει τέτοια ταλαιπωρία ως Θεσσαλονικής που θα πρέπει να διευκολύνει σημαντικά για να πούμε ότι άξιζε τον κόπο. Αυτό το σύνηθες που έχουμε ακούσει να λέμε ότι τα έργα είναι προσωρινά και η διευκόλυνση θα είναι μόνιμη.
1: Και το τρίτο που διάλεξα είναι μια ειδησούλα, που δεν είναι ειδησούλα. Λέει, στα courier πια υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή σύμφωνα με ένα καινούριο νομοσχέδιο. Έρχεται δηλαδή για συναλλαγή, σου παραδίδει το δέμα η εταιρεία και μπορείς να πληρώσεις πλέον μόνο ηλεκτρονικά. Θα μου πεις, εντάξει, μέσα στον κυκαιώνα, μέσα σε αυτήν την ψηφιακή θύελα που τα σαρώνει όλα με το e-banking αντί των μετρητών, δεν έγινε και τίποτε. Αλλά αυτή η συγκεκριμένη ρύθμιση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια, Χριστίνα, περιορισμού των συναλλαγών με μετρητά, να ενισχύονται οι ηλεκτρονικές πληρωμές. Και το ερώτημα είναι, πότε θα καταργηθούν τα μετρητά? Και είναι σωστό να καταργηθούν σε όλες τις περιπτώσεις? Στην αρχή ξεκίνησε το κόλπο με τις μεγάλες συναλλαγές, μετά οι αγορές επιχειρήσεις, μετά ακολούθησαν οι υπηρεσίες, τώρα φτάσαμε στα κούρια. Όλα να περνούν υποχρεωτικά από το κινητό μας, από την κάρτα, το e-banking.
0: Είναι μάλλον μια προσπάθεια να συνηθίσουμε στο δεν θα έχουμε λεφτά και θα είναι σαν να έχουμε.
1: Ναι. Η κατάργησή τους, λένε αυτοί που παρακολουθούν άλλες χώρες οι οποίες είναι πολύ ισχυρότερες οικονομίες. Ας πούμε, στη Γερμανία υπάρχει μια κουλτούρα του λεγόμενου 50-50. Δεν το συζητάνε. Θα έχει και μετρητά και όχι μόνο σε ίχνο στοιχεία που λέμε στη χάση και στη φέξη, θα υπάρχουν στο παιχνίδι και τα μετρητά. Η κατεύθυνση όμως στην υπόλοιπη Ευρώπη, ειδικά στη Σκανδιναβία και η Ελλάδα είναι ψηφιακά μορφωμένη τα τελευταία χρόνια, κινείται πολύ στην ψηφιακή μετάβαση, η κατεύθυνση είναι λιγότερα μετρητά και περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές. Με απασχολεί πάρα πολύ αυτό το θέμα, Χριστίνα. Η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, οκ, Η διαφάνεια φυσικά δεν το συζητάμε. Η ευκολία, η ταχύτητα, μειώνεται το κόστος διαχείρισης του χρήματος. Η ψηφιακή συναλλαγή καταγράφεται. Ελέγχεται και βοηθάει στην καλύτερη φορολογικό έλεγχο του καταναλωτή.
0: Αλλά
1: και τελικά ο καταναλωτής το βλέπει και επιφανειακά. Σου λέει μια κάρτα και ένα κινητό, τώρα είναι πιο καλό από ένα γεμάτο πορτοφόλι, καλό έξω, δεν έχω ρέστα, δεν έχω να σου δώσω κτλ. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά, δεν είναι μόνο ένας τόπος πληρωμής. Είναι και το πόσο ελέγχουν την ιδιωτικότητά σου, το σκέφτηκες αυτό?
0: Για πες τι σκέφτεσαι σχετικά με την ιδιωτικότητα.
1: Λοιπόν, η ηλεκτρονική συναλλαγή αφήνει το ίχνος. Πού πήγες, τι αγόρασες, πότε το αγόρασες, πόσο το πλήρωσες, και αν είναι ένα προϊόν πολύ ιδιωτικής, ας πούμε, καταναλώσεως, χρήσεως, προτιμήσεως σε κάποια πράγματα, πρέπει να το ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ακριβώς, είναι όλα μπροστά ή πίσω από ένα γυάλινο, έτσι, παραπέτασμα ενδεχομένως που δεν κλείβει τίποτα. Αυτό ακριβώς. Απλώς αυτό το είχαν συνηθίσει στο εξωτερικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι, Κώστα? Εσύ ταξιδεύεις και συχνά. Αμερική και Δυτική Ευρώπη ήταν συνηθισμένοι στο λεγόμενο πλαστικό χρήμα.
1: Τώρα είναι και της μόδας η συμπερίληψη, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και οι μεγάλοι άνθρωποι, και ο μεγάλος άνθρωπος σήμερα. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Δεν έχουν εύκολη πρόσβαση τραπεζικής υπηρεσίας. Τα κάνουμε θάλασσα εμείς οι μεγαλύτεροι με τις ηλεκτρονικές χρήσεις των πραγμάτων.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι
1: είναι. Πλήρης μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς μετρητά θα δημιουργήσει αποκλεισμούς. Δεν είναι.
0: Νομίζω ότι έχουν ήδη δημιουργηθεί κάποιοι αποκλεισμοί και σε πολλές περιπτώσεις οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας ζητούν τη βοήθεια των νεότερων και καμιά φορά κρέμονται από αυτούς, και ειδικά όταν είναι απρόθυμοι οι νεότεροι, παιδιά και εγγόνια να τους εξυπηρετήσουν, βλέπεις ότι έχουν ένα παράπονο ότι αυτοί τα έκαναν όλα σε αυτή τη ζωή, δυσκολεύτηκαν, πέρασαν από μεγάλες δοκιμασίες και όμως τα κατάφεραν και τώρα βρίσκονται μπροστά σε ένα κουμπί που δεν μπορούν να πατήσουν και νιώθουν αδύναμοι.
1: Δεν έρθει τώρα ο λογαριασμός 20 ευρώ, ας πούμε, με το κούρευ, δεν το πληρώνεις μόνο ηλεκτρονικά. Εντάξει, ρε φίλε. Κοίταξε, η δημοκρατία λέει να κρατήσουμε μια ισορροπία, να αξιοποιούμε την τεχνολογία, αλλά να μην μετατρέπουμε τις ευκολίες της σε καταναγκασμό και υποχρέωση πάντα. Έχει αρχίσει να μου τη δίνει αυτή η ιστορία.
0: Το καταλάβαμε, Κώστα, και είναι,
1: το μήνυμα.
0: Είναι εύλογο, εύλογο. Ναι, όχι. Καταλάβαμε σε τι αναφέρεσαι, σε τι ακριβώς αναφέρεσαι, και σίγουρα σε έχουν καταλάβει και πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτριες μας. Σε ευχαριστούμε πολύ για την σημερινή σου παρέμβαση. Τα λέμε αύριο που είναι Παρασκευή.

στάθηκε αδύνατο να επικοινωνήσουμε με τον Μανώλη Κωτάκη. Θα τον ακούσετε σίγουρα και θα ακούσετε τις εκτιμήσεις του για την επίσκεψη Ρούμπιο σε μία από τις επόμενες εκπομπές του Θήτα FM στους 107,1. Μείνετε λοιπόν εδώ και για αυτό το λόγο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξη Νικηφορίδη και μετά η Μαρούλα Μαλιαχώβα για δύο ώρες μαζί σας. Ήταν η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο και ο Θανάσης Αποστολίδης στη ρύθμιση των ήχων. Τα λέμε αύριο πάλι πρωί-πρωί, 8.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Τον Γιάννη Ιωαννίδη. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Τίτλοι ειδήσεων στις 3. Η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων, είπε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου μεταλλείου στις Σκουριές. Η εξέλιξη του έργου μπορεί να είναι προάγγελος και άλλων επενδύσεων στη Βόρεια Ελλάδα που διαθέτει ανεκμετάλλευτο, δυναμικό και ορυκτό πλούτο, κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αδιανόητο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο σύραξης Ελλάδας-Τουρκίας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών αναχωρώντας για την Λισαβόνα. Για όσο υπάρχει η εκκρεμότητα με τους S-400, η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει F-35, επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο. Αθώθηκαν οι δύο ψαράδες που ήταν κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη με απόφαση του μεικτού ορκωτού κατά πλειοψηφία παρά την αρνητική ψήφο του Προέδρου. Πρόστιμα 1,3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλαν σε επιχειρήσεις στα κλιμάκια ελέγχου τιμών της Αρχής Ελέγχου Αγοράς. Άλλη μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, αυτή τη φορά αφορά σε ψεύτικο αριθμό ζώων. 5 άτομα συνελήφθησαν και καταζητούνται άλλοι 5. Στα παλιά σφαγεία Καλαμπάκας, περαστικός βρήκε τυχαία σκελετό. Η ταυτοποίηση στα δείξια πρόκειται για άτομο του οποίου η εξαφάνιση δηλώθηκε το 2018. 40 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex 18 μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης, τους οποίους πέρυσι συνέλεξε το λιμενικό. Απολογήθηκε στην ανακρίτρια ο 49χρονος Τούρκος για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ζήτησε να απελαθεί στην Τουρκία, αλλά θα παραμείνει στη χώρα προφυλακισμένος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση νέα διαρρήξεων σε χωριά των Σερών, συνελήφθη ένας άντρας και αναζητούνται οι συνεργοί του.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη. Ο άνεμος στα 3 μποφόρη θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
6: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, δεν μπορώ με το ξεκίνημα, ειδικά με αυτούς τους συγκεκριμένους, Cockney Rebel και αυτό το Rebel, αυτό το φάλτσο που κάνει. Γελάω πάρα πολύ, ενώ είναι εξαιρετικό συγκρότημα. Δεν το συζητώ, το άκουγα από πιτσιρίκα, τότε που και εγώ, Θανάση, καβαλούσα τη Χάρλεϊ και γυρνούσα όργωνα όλη την Ελλάδα. Αλλά αυτό το φάλτσο μου φτιάχνει το κέφι. Και ήταν ό,τι έπρεπε για το ξεκίνημα. Καλησπέρα σας, καλώς σας βρίσκω και ελπίζω να είναι καλώς που σας βρίσκω και σήμερα Πέμπτη όλους εδώ, 7 λεπτά μετά τις 3. Θήτα FM 107,1, είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και μέχρι τις 5 δεν πάω πουθενά. Θα είμαι εδώ στο Θήτα να μαθαίνεις, να μαθαίνω και εγώ μαζί με σας τι μπορεί να συμβαίνει στην πόλη, στην χώρα, στην Ιφίλιο γενικότερα. Ανάλαφρα θέματα, ευχάριστα θέματα, είμαι ανάλαφρη προσέγγιση, ακόμη και αν είναι κάτι σοβαρό, το οποίο όμως δεν θα αφορά σε απώλειες σοβαρές. Σήμερα λοιπόν είναι 5η 8 Οκτωβρίου και γιορτάζει η Πελαγία και ο Πελάγιος. Η Πελαγία, διάβασα, είναι η Αγία της Μετάνοιας. Θα σας πω σε λίγο μια διαφοροποίηση που δεν την ήξερα, μπήκα να διαβάσω λιγάκι.

Πριν από τη μεταστροφή της στο να γίνει οσία, παρουσιάζεται ως διάσημη χορεύτρια και ηθοποιός με μεγάλη περιουσία και πολυτελή ζωή. Η παράδοση αναφέρει ότι κάποια μέρα πέρασε μπροστά από μια ομάδα επισκόπων, ντυμένη με εντυπωσιακά ρούχα και κοσμήματα. Ανάμεσά τους βρισκόταν και ο επίσκοπος Νόνος, ο οποίος αντί να την κατακρίνει, χρησιμοποίησε την εικόνα της ως αφορμή για να μιλήσει για το πόση φροντίδα αφιερώνει ο άνθρωπος στην εξωτερική του εμφάνιση και πόσο λιγότερη συχνά στην ψυχή του. Λίγο αργότερα η Πελαγία άκουσε τον Νόνο να κηρύττει. Σύμφωνα με το βίο της, συγκλονίστηκε, ζήτησε να βαπτιστεί και μοίρασε την περιουσία της στους φτωχούς. Έπειτα εξαφανίστηκε από την Αντιόχεια. Υπάρχει όμως και η άλλη, η Αγία Πελαγία, στις 8 Οκτωβρίου, τιμάται η Αγία Πελαγία η Παρθενομάρτης, η οποία δεν πρέπει να συγχαίεται με την οσία Πελαγία. Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση, η νεαρή χριστιανή της Αντιόχειας έζησε την εποχή των διωγμών. Όταν λοιπόν έφτασαν στρατιώτες στο σπίτι της για να την συλλάβουν, ζήτησε χρόνο για να αλλάξει ρούχα και αντί να παραδοθεί έπεσε από ψηλά και έχασε τη ζωή της προκειμένου σύμφωνα με την αγιολογική διήγηση να αποφύγει την κακοποίηση και την ατίμωση. Θα πρέπει λοιπόν να διαχωρίσουμε αυτές τις δύο πελαγίες, την Οσία Πελαγία και την Αγία Πελαγία. Εμένα όμως μου αρέσει το μήνυμα που αφήνει η ιστορία έτσι όπως λέγεται για την Οσία Πελαγία, καθώς η Εκκλησία θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει το ρόλο της προσελητισμού και το να ανοίξει μια αγκαλιά, να σου το πω έτσι, προσλητισμό, όχι αυτό το φανατικό, να ανοίξει μια αγκαλιά στους πάντες και μιλάω για τους ανθρώπους της Εκκλησίας. Για μένα εκεί διαφοροποιείται, είναι προσωπική μου άποψη αυτή, εκεί διαφοροποιείται ο ρασοφόρος, ο άνθρωπος ο οποίος πρεσβεύει την Εκκλησία και κατ' επέκταση το Θεό. Είναι όταν θα ανοίξει την αγκαλιά του στον οποιονδήποτε. Εκεί θα προσέλθω. Εκεί εγώ, ως μαρούλα τουλάχιστον, θα πάω και όχι όταν θα με δείξει με το δάχτυλο και θα με κρίνει και θα με αποβάλει.

Cool, όχι μόνο ο Ντάντι, αλλά όλοι σας, γιατί βλέπω εδώ πέρα ότι έχει γίνει Far West. Τι Far West, Bronx έχει γίνει και βάλε η Θεσσαλονίκη και όχι η ολόκληρη Ελλάδα, αλλά τώρα για τη Θεσσαλονικούλα μας τόσα περιστατικά κάθε μέρα δεν γίνεται. Και δεν είναι καθόλου αστείο αυτό. Απ' τη μία, βέβαια, είχαμε το περιστατικό το οποίο ως εικόνα ήταν αστείο, γιατί δεν υπήρχε κάτι σε τραυματισμό ή κάτι χειρότερο. Μιλάω για το φορτηγό που κόλλησε στη γέφυρα των Αγίων Πάντων. Απορώ πώς έγινε τώρα αυτό, γιατί αυτό όταν σηκώθηκε από πίσω, δεν παρακολούθησα το ρεπορτάζ, τότε κόλλησε. Κατά τα άλλα, μια χαρά ύψος είχε για να περάσει από εκεί. Κάτι έγινε τώρα, κάτι ξεκουμπόθηκε. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι τραγικό. Απ' την άλλη, όμως, νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη είχαμε ανθρωποκυνηγητό, κανονικότατα Bronx. Κανονικότατα Αμερική, Νέα Υόρκη, εκείνα τα στενά με τους τύπους που κυνηγάει η αστυνομία. Συγκεκριμένα λοιπόν ένα μαύρο όχημα μετέφερε παράτυπους μετανάστες, ξεκίνησε από τις Σέρες και εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές καθώς δεν συμμορφώθηκε στον έλεγχο, οπότε ξεκίνησε αμέσως η καταδίωξη η οποία κατέληξε σε εμάς εδώ. Παραβιάσανε συστηματικά κόκκινους σηματοδότες, είχε μια τρελή ξέφρενη πορεία που έλαβε τέλος στην Αγίου Δημητρίου και Αρκαδίου Πόλεως, δηλαδή φτάσανε κέντρο σχεδόν Θεσσαλονίκης, όπου ακινητοποιήθηκε εκεί και οι αστυνομικοί εντόπισαν, συνέλαβαν και έδεσαν χειροπόδαρα, κάπως έτσι, τους 7 παράτυπους μετανάστες μαζί με τους οδηγούς. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει κάθε μέρα, ούτε τι μας βραδιάζει, δεν ξέρουμε τώρα, η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή και λίγο τα νεύρα μας, το λέω και το ξαναλέω κάθε μέρα και για μένα. Μην νομίζετε ότι είμαι ο πιο ήρεμος άνθρωπος του κόσμου για να δίνω συμβουλές, σε καμία των περιπτώσεων, και ειδικά όταν οδηγώ. Όμως προσπαθώ να συγκρατούμε και ξέρετε τι κάνω. Θα σας πω τώρα κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει πάντα, αλλά προσπαθώ να συμπεριφερθώ αστεία αντί να συμπεριφερθώ με θυμό. Δηλαδή, αν θέλω κάποιον να, εκείνη την ώρα να εκτονωθώ γιατί κάτι έχει κάνει που έτσι εμένα, εγώ το είδα ότι είναι στραβό ή αντικειμενικά είναι στραβό, τον κοιτάω, τον χαμογελάω και του στέλνω φιλιά. Αυτό τώρα δεν μπορεί να καταλάβει αν εγώ το κάνω, αν το εννοώ ή αν είναι ειρωνικό ή από μέσα μου βράζω. Πάντως, καταλήγει καλός. Δεν καταλήγει σε ξυλοδαρμό.

Για να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Βλέπω ότι έχει ένα μικρό, μια κινητικότητα. Ιδιαίτερη θα πω ότι έχει, δεν θα πω ότι έχει μικρό θέματα και δεν μου αρέσουν οι αρνητικές προσεγγίσεις. Διότι δεν είναι αρνητική προσέγγιση τώρα το γεγονός ότι πάντα στα δυτικά αυτή την ώρα κινούμενοι προς τον περιφερειακό ή βγαίνοντας από τον περιφερειακό εκεί στο ύψος της Νέας Πολιτείας στον Εύασμο, πάντα έχει τις καθυστερησούλες τις μικρές όπως και κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης. Ούτε είναι τραγικό και καινούριο νέο το γεγονός ότι από τα μισά της Ευκαρπίας κινούμενοι από δυτικά προς ανατολικά, από τα μισά της Ευκαρπίας επαναλαμβάνω, μέχρι και λίγο στο ύψος των Μετεώρων, εκεί που λίχνεις με μετέωρα, θα είστε μπλοκαρισμένοι. Θα κάνετε υπομονή. Δεν χρειάζεται κάτι. Υπομονή μόνο. Μετά ανοίγει ο δρόμος μέχρι το τέλος ο περιφερειακός. Θα βρείτε ξανά κίνηση λίγο στο γήπεδο της Τούμπας, πολύ λίγο όμως θα ρίξετε ταχύτητες, και μετά ανοίγει μέχρι το τέλος του. Τώρα, αν κινείστε από ανατολικά προς τα δυτικά, πάλι στο ίδιο σημείο εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα, λίγο θα επιβραδύνετε λόγω των έργων. Μετά στο ύψος του Θεάτρου Γης και μετά μπορείτε να αξιοποιήσετε τις ταχύτητες που επιτρέπονται για να διασχίσετε τον περιφερειακό. Τώρα, αυτό που βλέπουμε αρκετά κόκκινα σημεία και δεν είναι μόνο τα φανάρια, είναι η άνοδος και η κάθοδος της Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λαγκαδά λοιπόν, αρχής γενομένης από το Βαρδάρι μέχρι επάνω τη γέφυρα της Σταυρούπολης. Εκεί λιγάκι υπομονούλα. Το ίδιο υπομονή πρέπει να κάνετε αν κινείστε περιμετρικά του Βαρδάρι, δηλαδή και στην Σαλαμίνος και στην είσοδο της πόλης και γύρω από τα δικαστήρια. Βέβαια, η λεωφόρος Νίκη θα μπείτε μια χαρά με ταχύτητες και μετά που επιτρέπονται εκεί, και μετά θα πέσετε στα φρένα μέχρι και το Λευκό Πύργο στα μισά της λεωφόρου Νίκης, ενώ η Τσιμισκή κινείται normal. Τη βλέπω και από εδώ, το κάνω και cross-check με το Google Maps και βλέπω ότι αποκρίνεται, είναι δηλαδή ένα κίτρινο που σημαίνει μια εξαιρετική ροή αυτή που πρέπει να έχει η Τσιμισκή χωρίς υψηλές τρελές ταχύτητες κανονικότατα και χωρίς μεγάλο όγκο αυτοκινήτων. Στην Εγνατία τώρα τίποτα, μόνο στο φανάρι εκεί της Καμάρας και μετά είστε ελεύθεροι. Αυτό που βλέπω ότι έχει σήμερα κοκκινάκι είναι η Κωνσταντίνου Καραμαλή, καθώς βλέπω ότι έχει ήδη από τη Βούλγαρη και μετά και στο πήγαινε και στο Έλα. Μέχρι την κάτω Τούμπα όμως, μέχρι το ύψος Κλεάνθους, να σας πω κάπως έτσι, η Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει πολλά σημεία τα οποία θα σας καθυστερήσουν να θα σταματήσετε για λίγο. Και φυσικά μια καταπληκτική ανατολική Θεσσαλονίκη, όλη η ευρύτερη περιοχή, όπου είναι καταπράσινη εκτός από τη συμβολή των δρόμων εκεί στην Εθνική Αντιστάσεως πριν το Φίνικα. Εκεί λίγο θα κοκκινήσει, θα σταματήσετε, αλλά γενικότερα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Οπότε πάμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Να, έχουμε και τα ωραία μας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι που δεν θα το είχαμε και αυτό το ωραίο, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία. Μόλις βγήκε πριν από λίγο ένα καταπληκτικό ωραίο τζιπάκι, μπήκε ανάποδα στη Λακαδά. Εκεί στο ύψος του ΟΤΕ, στην άνοδο της Μίκης Θεοδωράκη, ξαφνικά βλέπουν, Μίκης Θεοδωράκη, βλέπουν ένα τζιπ να έρχεται πάνω τους και μάλιστα στη λωρίδα της ταχείας κυκλοφορίας τέρμα αριστερά. Ευτυχώς οι άνθρωποι σταματήσανε, περιμένανε πότε θα δεήσει ο οδηγός να καταλάβει ότι πάει ανάποδα σε δευτερόλεπτα, υποθέτω, και να βρει και τρόπο να κάνει αναστροφή. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε θύματα, δεν είχαμε ούτε υλικές ζημιές, δεν είχαμε τίποτα. Είχαμε μόνο έναν ανόητο, ο οποίος για κάποιο λόγο μπήκε ανάποδα στην Λαγκαδά. Σε ένα μικρό δρομάκι, ξέρετε τώρα. Λαγκαδά, μια σταλιά δρομάκι.
1: Εγώ πιστεύω ότι το έκανε επίτηδες. Θα νόμιζε ότι θα λέει: αλλά γιατί... περνά από εδώ πέρα μου. Εντάξει, θα κάνω λίγο, το... θα του έκανε λίγο τα φώτα, ναι, να κάνουν στην άκρη.
0: Αχ, βλέπω και την αναστροφή. Έχουν σταματήσει όλοι και κάνει αναστροφή εν μέσω τη Λαγκαδά. Εγώ θέλω να τη λέω Λαγκαδά ακόμη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Είδε πάρκινγκ εκεί. Λέει: κάτσε να το πιάσω τώρα. Βγω λίγο στο αντίθετο ρεύμα μου.
0: Όχι, πού να πηγαίνω τώρα κάτω να στρίψω. Να πηγαίνω δεξιά από Μονή Λαζαριστών για εκεί που δίνει φανάρι και πας αριστερά για την άνοδο. Κάτσε να κάνουμε εδώ ένα επιτόπου να γλιτώσω χρόνο.
1: Ξέρεις τι κάνουν επίσης αυτοί που έχουν τζιπ. Πηδάνε τα στιφαία, τα κράσπεδα.
0: Τα κράσπεδα, ναι, το ξέρω. Το ξέρω, δηλαδή.
1: Επειδή μπορώ.
0: Επειδή μπορώ. Εγώ να δεις τι μπορώ, αλλά δεν το κάνω. Άντε να κολλήσω κι άλλο ένα συγκοινωνιακό, να το πω έτσι. Για άλλη μια φορά να επενθυμίσουμε ότι την Κυριακή αλλάζει το μετρό τα δρομολόγια του και ανακοινώνουν ότι το πρώτο δρομολόγιο θα αρχίσει στις 12 το μεσημέρι. Το νου σας λοιπόν, μην σηκωθείτε Κυριακή πρωί να πάτε πρωί-πρωί βόλτα, είτε προς την Κρίνη, είτε να κάνετε τη βόλτα στην Καλαμαριά, είτε όπου θέλετε με το μετρό. Μετά τις 12 θα λειτουργήσει, και αυτό γιατί είναι απαραίτητη αυτή η μεταβολή προκειμένου να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η τελική φάση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο συνολικό στόλο του μετρό Θεσσαλονίκης. Αυτή η λέξη στόλο με τρελαίνει, με τρελαίνει. Έτσι λοιπόν θα σταματήσουν να κάνουν τις δοκιμές τους και μόλις αρχίσουν μετά θα έχουν τις βλάβες, είναι το γνωστό. Αλλά το λέω χαριτολογώντας, γιατί δεν με πειράζει καθόλου. Μόνο που έχουμε μετρό και σε 10 λεπτά βρίσκεσαι στο κέντρο, σας το λέω αλήθεια, δεν ξέρετε τι ευλογία είναι. Σας το λέω αλήθεια και καθόλου ειρωνικά, γιατί έχω ζήσει αποστάσεις τεράστιες και με το μετρό, και το γεγονός ότι δυτικά, έστω κοντά στο πέριξ του σταθμού, κάπου θα βρούμε να χώσουμε το αυτοκινητάκι μας και αν εξυπηρετεί το μετρό, βρισκόμαστε σε λιγότερο και από 10 λεπτά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, χωρίς πάρκινγκ, χωρίς να ψάχνουμε να βρούμε να παρκάρουμε και χωρίς όλα αυτά, είναι ευλογία. Το λέω

0: Beta FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949, για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Θήτα FM 107,1, η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εδώ είμαστε, εδώ δεν φύγαμε και φυσικά δεν φύγαμε γιατί έχουμε ακόμη πολλή ώρα μπροστά μας μόλις αρχίσαμε. Τώρα να ενημερώσω για όλες τις κυρίες για το νέο πρόγραμμα που για άλλη μια χρονιά αρχίζει, το πρόγραμμα Προλαμβάνω, το οποίο αποτελεί πλέον μόνιμη εθνική πολιτική υγείας, χρηματοδοτούμενο από εθνικούς πόρους και είναι το πρόγραμμα το οποίο ανοίγει μέσα στον Οκτώβριο, συγκεκριμένα στις 13 Οκτωβρίου και όλες οι κυρίες εμείς μπορούμε να πάμε να κάνουμε τις εξετάσεις μας που αφορούν στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Σας πληροφορώ ότι είχα υποτιμήσει για χρόνια πριν, μέχρι να φτάσω και εγώ στην ηλικία αυτή, την οποία δεν έχει ηλικία πλέον η πρόληψη, για να κάνω τακτικά τους ελέγχους και να στέλνω και δικά μου άτομα. Μεταξύ των ατόμων που έτυχε να παρακινήσω με πάρα πολύ πειθό, να βάλω όλη μου την πειθό για να πάνε, γιατί θεωρούσαν ότι δεν υπάρχει λόγος, που ήταν άτομα μεγαλύτερης ηλικίας από μένα, μαμάδες, πεθερές και όλα τα σχετικά, ωφελήθηκαν δύο άτομα μέσα σε όλα, καθώς βρήκανε τα πρώτα ίχνη, καρκινικά ίχνη στο στήθος, θα το πω έτσι πολύ απλά, και μπόρεσαν και τον αντιμετωπίσαν και ήταν άτομα του οικογενειακού μου περιβάλλοντος. Θεωρώ λοιπόν από τότε πάρα πολύ σημαντικό αυτό να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, να είναι στην ατζέντα μας, πώς βάζουμε κάθε χρόνο το τι θα κάνουμε κάτι, μία ανακαίνιση στο σπίτι, μία σημαντική αγορά, ένα ταξίδι. Έτσι λοιπόν από τις 13 Οκτωβρίου βάλτε στην ατζέντα σας ότι μπορείτε να πάτε δωρεάν να κάνετε την εξέταση στο μαστό, για το μαστό, έτσι ώστε να είστε σίγουρες και να κοιμόμαστε ακόμη πιο σίγουρες και ήσυχες. Το αμέσως επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν και εξετάσεις για τα καρδιακά νοσήματα, αλλά πάμε τώρα βήμα-βήμα. Η διαδικασία φυσικά είναι πολύ απλή, καθώς θα αποστέλλονται δωρεάν, όπως αν σας έχει τύχει μέχρι τώρα, SMS με παρεπεμπτικά όσοι έχουν την άειλη συνταγογράφηση, όπου θα είναι ενεργοποιημένο και θα πηγαίνετε το παρεπτικό σας, θα πηγαίνετε να κάνετε την εξέτασή σας. Όλοι οι πολίτες μπορούν φυσικά με το ΆΜΚΑ τους, όλες μας μπορούμε μέσω της πλατφόρμας προληπτικές.gov.gr να κλείσουμε ραντεβού χωρίς καμία καθυστέρηση, καθώς επίσης γίνονται και σε κινητές ομάδες υγείας στην περιφέρεια. Μην το ξεχνάτε λοιπόν, βάλτε από τις 13 Οκτωβρίου στο ημερολόγιο σας, πάμε για πρόληψη, για κατά του καρκίνου του μαστού και γενικότερα για να προσέξουμε λιγάκι και τον εαυτό μας, γιατί έχουμε γύρω μας εμείς οι γυναίκες και άλλους να προσέξουμε. Starts quaking with this.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ασχοληθώ με δύο νέα που μας έρχονται από δύο σχετικά μεγάλους δήμους της Θεσσαλονίκης. Έτυχε τώρα να πέσω στην αντίληψή μου. Κατά καιρούς ασχολούμαι με το τι γίνεται σε κάθε δήμο. Δεν είναι μόνο για αυτούς τους συγκεκριμένους που θα αναφερθώ τώρα. Ο ένας είναι για το Δήμο Ωραιοκάστρου που με αφορά και άμεσα, αλλά έτυχε να πέσει καθώς έρχεται σε ισχύ ο νέος κανονισμός καθαριότητας του Δήμου Ωραιοκάστρου προκειμένου να βελτιωθούν τα πράγματα. Είναι ένας νέος κανονισμός, δεν είναι απλώς ένα σύνολο κανόνων και είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Μήπως και βελτιωθεί η καθημερινότητα και η εικόνα του Δήμου Ωραιοκάστρου, καθώς είναι μια πανέμορφη περιοχή. Όσοι την έχετε επισκεφθεί, εμείς που τη ζούμε, το ξέρουμε ότι είναι πανέμορφη περιοχή. Έχει αρχίσει βέβαια πολύ να πυκνοκατοικείται ακόμη εδώ και χρόνια, αλλά ακόμη περισσότερο ο ένας πάνω στον άλλον. Αλλά παρόλα αυτά έχει τη δυνατότητα να ανασένεις, αν και ο καθένας, πέρα από ό,τι κανονισμούς βγάζει ο Δήμος, ο καθένας φροντίζει για την καθαριότητα τουλάχιστον γύρω της περιοχής του, γύρω από το σπίτι του, να το πω έτσι, της δικής του περιοχής. Αν γίνει μεμονωμένα η δουλειά του καθενός, νομίζω ότι θα έρθει και ο Δήμος επικουρικά και θα φροντίσει τη γενικότερη εικόνα και θα έχουμε ένα καταπληκτικό Δήμο Ωραιοκάστρου καθαρότατο. Ευχόμαστε να πετύχει αυτός ο σχεδιασμός. Πάμε λοιπόν τώρα στο Δήμο Καλαμαριάς, καθώς αρχίζουν έργα. Εντός των επόμενων μερών εγκαθίσταται ο ανάδοχος του έργου και περιλαμβάνει αποκατάσταση στην Καλαμαριά συνολικά 22 δρόμων και τμήματων διαφόρων άλλων δρόμων. Έτσι λοιπόν θα αναμορφωθεί εντελώς οδικά η Καλαμαριά, η Ανατολική Θεσσαλονίκη, αυτός ο μεγάλος δήμος. Οι εργασίες λοιπόν, να έχετε το νου σας, θα εκτελεστούν, γιατί μπορεί να μένετε κιόλας εκεί, θα εκτελεστούν σε όλο το μήκος των οδών Καλυπόλεως, Κλαζομενών, Καβασιτών, Κόντογλου, Κοραή, Μαρμαρά, Νικομιδίας, Ξενοπούλου, Σοκράτου, Σαμαρά και Αριανού, καθώς και στα τμήματα των οδών Αγίου Νικολάου από Πόντο έως Κοραή, Ανδριανούπόλεως από Παπακυρίτσι έως Επανομής, Βούλγαρο Οκτώνου, Ευρυπίδου, Καυκάσου, Κανάρη και πάρα πολλές άλλες οδούς. Να μην τις λέω τώρα, γιατί οι ενδιαφερόμενοι σίγουρα θα ανατρέξουν να τις βρούνε. Όμως μην αρχίσετε τις γκρίνιες, καθώς θα γίνει μια brand new, ολοκένουργια Καλαμαριά όσον αφορά το οδόστρωμά της. Στα έργα οδοποίησης περιλαμβάνεται και ένα μικρό τμήμα της οδού Ανδριανοπόλεως, ενός από τους κεντρικότερους δρόμους της Καλαμαριάς, για την οποία ο Δήμος σχεδιάζει ευρύτερη παρέμβαση. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και η καταγραφή των κυκλοφοριακών συνθήκων του δρόμου και προτείνονται μέτρα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, καθώς υπάρχουν στροφές με κλίση και συγκεκριμένα εκεί στην Κοριτσάσε μέχρι την Αριστείδου και κάπου Κηδωνιών με Επανομής έχουν σημειωθεί πάρα πολλά τροχιά, μεταξύ των οποίων είναι θανατηφόρα. Έτσι λοιπόν θα κάνουν ό,τι μπορούν, τουλάχιστον θα κάνει η Δημοτική Αρχή ό,τι μπορεί να φτιάξει τα οδοστρώματα. Από εκεί και πέρα η οδηγική συμπεριφορά, η οδική συμπεριφορά όπως θέλετε πείτε το, είναι στην προσωπική ευθύνη που λέμε του καθενός, το πώς θα χρησιμοποιήσει το αυτοκίνητό του, τις γνώσεις του και τις ικανότητές του. Πάμε και σε κάτι τελευταίο για την Καλαμαριά πάλι. Είναι για αυτούς τους δύο δήμους που σας είπα, Ωραιοκάστρο και τώρα είμαστε Καλαμαριά. Σήμερα στις 8 λοιπόν θα πραγματοποιηθεί η τελετή υπογραφής της σύμβασης του έργου διαμόρφωσης της οδού Πόντου στο Δημαρχείο Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Υπουργού Υποδημών, του κ. Δήμα και του κ. Ταχιάου. Θα γίνει, μιλάνε για μια διάνοιξη της οδού Πόντου, μια μεγάλη παρέμβαση που συνδέεται άμεσα φυσικά με την λειτουργία και επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, όπου έχει περάσει στην τελική ευθεία εδώ και λίγους μήνες μετά τις δύο κρίσιμες αποφάσεις του Υπουργείου. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώθηκε η ανάθεση του έργου, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Αναδείχθηκε η ανάδοχος εταιρεία και τώρα μένει σιγά σιγά να αρχίσει να γίνεται και η αναμόρφωση της Πόντου. Γενικότερα αλλάζει όψη η πόλη. Βλέπω πάρα πολλά έργα. Κινήθηκα το Σαββατοκύριακο μες στην πόλη και βλέπω πάρα πολλές ασφαλτοστρώσεις. Πάρα πολλές ασφαλτοστρώσεις. Δεν ξέρω γιατί, δεν έχω ξαναδεί τόσο μαζικά να γίνεται κάτι. Δεν θέλω να το δω ούτε καχύποπτα ούτε πονηρά. Εγώ βλέπω το αποτέλεσμα. Θα έχουμε ωραία οδοστρώματα. Θα έχουμε. Λίγο μυαλό παραπάνω να έχουμε για να μετακινούμαστε με ασφάλεια.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της πρώτης ώρας, θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ με τη σειρά μου, επικώς πάντα και καλοπροαίρετα, στην χθεσινή πρώτη εμφάνιση του Λάκη Λαζόπουλου με την μετακόμισή του στο Μέγκα. Είχα διαβάσει και είχα ακούσει μια συνέντευξή του πριν από λίγες ημέρες που έλεγε: επιτέλους βρήκα ένα κανάλι το οποίο ελεύθερος θα είμαι, ελεύθερος θα μιλάω και θα μπορεί να κάνει την σάτυρά του ελεύθερα, χωρίς κόφτες, χωρίς περιορισμούς, είτε κυβερνητικούς είτε μη, για οτιδήποτε κοινωνικούς, οτιδήποτε άλλο. Με μεγάλη ανυπομονησία φυσικά, καθώς δηλώνω φαν του χιούμορ και της σάτυρας και του τρόπου που εκφράζεται ο Λάκης Λαζόπουλος, κάθισα να τον παρακολουθήσω, τον ευχαριστήθηκα, αλλά τάσομαι και εγώ υπέρ όλων αυτών που σήμερα, γιατί λιγάκι το Twitter το δίχασε ο Λάκης Λαζόπουλος με τη χθεσινή του πρεμιέρα, τάσομαι όμως υπέρ αυτών που θεώρησαν λίγο άκυρο και άδικο για τον ίδιο πρώτα απ' όλα και μετά για την υπόλοιπη κατάσταση, το να κάνει ολόκληρο σκέτς, σατυρικό σκέτς, βασιζόμενο πάνω στην ψευτοκλινική με τους ψευτογιατρούς, θέλω να το πω έτσι, έτσι υποθυμώ προς την απώλεια του Γιώργου Μαζανάκη, προς όλους αυτούς τους μη ανειδίκευτους ασυνεπείς ανθρώπους που χάρη σε αυτούς, χάρη εξαιτίας τους, όχι χάρη, καταλάβατε πως το λέω ειρωνικά, εξαιτίας τους χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Είτε λέγεται Μαζανάκης είτε όχι, χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή. Θεώρησα λοιπόν και εγώ, θεωρώ με τη σειρά μου, γιατί κάθισα και το είδα λεπτό προς λεπτό όλο το σόου του Λάκη Λαζόπουλου από την αρχή μέχρι το τέλος, μέχρι το μουσικό κομμάτι και πέρα, μέχρι τους τίτλους τέλους, ότι αυτό δεν θα έπρεπε να τοποθετηθεί, δεν θα έπρεπε να αγγιχτεί καθόλου, γιατί από τη μία είχε την συγκίνηση και το κλίμα όλο αυτό προς τον Γιώργο Μαζανάκη που ο ίδιος εξέφρασε, και από την άλλη χλέβασε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι υπαίτιοι για ένα τραγικό γεγονός. Δεν χρειαζόταν καν. Δηλαδή δεν βοήθησε με το χλεβασμό τους, με το να τους ξεφτυλίσει και με όλη την κατάσταση, γιατί ήταν σαν να αναπαριστά την στιγμή εκείνη. Εγώ αυτό έβλεπα, σε σημείο που κοιταχτήκαμε με τους γύρω μου που βλέπαμε και λένε και αυτοί, δεν μας αρέσει, όχι, όχι, όχι, κάτι κλωτσάει, δεν μας αρέσει καθόλου. Απλά τοποθετούμε κι εγώ και έτσι ρίχνω κι εγώ την ψήφο μου υπέρ το ότι Λάκη Λαζόπουλε, που ούτε με ακούς ούτε με ξέρεις και δεν σε ενδιαφέρει γνώμη μου, είναι το μόνο σίγουρο. Έπρεπε να τα αφήσει αυτό απ' έξω, γιατί κατά τα άλλα ήταν ένα διαμάντι όπως πάντα, και τα κείμενά σου και η παρουσία σου και η καλεσμένη σου και όλα. Μέγκα λοιπόν, από εδώ και πέρα ο Λαζόπουλος με την ελευθερία του, και ελπίζω από εδώ και πέρα τα πράγματα να είναι πολύ πιο καλά για τον Λάκη Λαζόπουλο, χωρίς έτσι αυτές τις γκρίζες ή μαύρες στιγμούλες του.

0: Θήτα FM 107,1. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια, Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
2: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 7 σημεία και τέρατα. 4, 3, 2. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 4. Στο μικρόφωνο η Αριστεία Κοντόζογλου. Υποσχέσεις για ουσιαστική βοήθεια έδωσε στους αλλήλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων στην Αρναία. Ακολούθησαν νέες υποσχέσεις από τις Σκουριές όπου εγκαινίασε το μεταλλείο. Η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων, είπε. Αδιανόητο χαρακτήρισε το ενδεχόμενο σύραξης Ελλάδας-Τουρκίας ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής, αναχωρώντας για τη Λισαβόνα. Για όσο υπάρχει εκκρεμότητα με τους S-400, η Τουρκία δεν μπορεί να πάρει F-35, επανέλαβε ο Μάρκο Ρούμπιο. Αθώθηκαν οι δύο ψαράδες που ήταν κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σίφη Βαλιράκη με απόφαση του μεικτού Ορκωτού κατά πλειοψηφία παρά την αρνητική ψήφο του Προέδρου. Πρόστιμα 1,3 εκατομμύρια ευρώ επέβαλαν σε επιχειρήσεις στα κλιμάκια ελέγχου τιμών της Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Λόγω εργασιών, εκτός λειτουργίας έχει τεθεί το 100 και το 166 πυροσβεστικής. Οι δύο υπηρεσίες προσωρινά αντικαταστάθηκαν από το 112. Άλλη μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Αυτή τη φορά έχει να κάνει με ψευδή αριθμό ζώων. 5 άτομα συνελήφθησαν και καταζητούνται άλλοι 5. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατέθεσε ο Νίκος Καρβέλιας ζητώντας από το δικαστήριο να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του από την Άννα Βύση. Με αεροβόλο και δύο μαχαίρια στην τσάντα του πήγε μαθητής στις πρώτες γυμνασίου στο Μακροχώρι, ο οποίος και συνελήφθη. Τα παλιά σφαγεία Καλαμπάκας, περαστικός βρήκε τυχαίο σκελετό. Η ταυτοποίηση θα δείξει αν πρόκειται για άτομο το οποίο εξαφάνιση δηλώθηκε το 2018. 40 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex 18 μίλια νότια των Καλών Λιμνών Κρήτης, το οποίο συνέλεξε το λιμενικό. Απολογήθηκε σαν ακρίτρια ο 41χρονος Τούρκος για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ζήτησε να απελάθει στην Τουρκία, αλλά θα παραμείνει στη χώρα προφυλακισμένος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση 9 διαρρήξεων σε χωριά των Σερών. Συνελήφθη ένας άντρας και αναζητούν τη συνεργή του. Την Κυριακή τα δρομολόγια του μετρό θα αρχίσουν στις 12 το μεσημέρι λόγω προσθήκης νέων σειρμών στις διαδρομές. Ανοίγει και πάλι από την 3η 13 Οκτωβρίου το πρόγραμμα Προλαμβάνω με προτεραιότητα στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις για όλες τις γυναίκες ασφαλισμένες και ανασφάλιστες. Πυρκαγιάς ξέσπασε στη δεσκάστη Γρεβενών. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα, 6 οχήματα, 26 πυροσβέστες.
0: Μουσική
4: καιρό στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με 3 άνεμοι, 3 μποφόροι, θερμοκρασία με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα αυξηθούν. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
4: Θήτα FM 107,1.
1: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Επιστροφή λοιπόν, δεύτερη ώρα, στα 11 λεπτά μετά τις 4, θήτα FM 107,1. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα και ήταν να μαθαίνεις μεσημέρι της Πέμπτης. Μέτραμε αντίστροφα και για αυτή την εβδομάδα με ό,τι έφερε. Βέβαια έχουμε μπροστά μας ακόμη αύριο και το αγαπημένο μας Σαββατοκυριακό. Και φυσικά μετά από τον κούρνιαχτό που λένε και στο χωριό μου που σηκώθηκε με τον καυγά Παύλα Μαλιοτράβηγμα Βύση Καρβέλα, δεν θα μπορούσαν οι αρχές να μείνουν έτσι χωρίς να πέσει στην αντίληψη, χωρίς να τους υποψιάσει ότι μήπως βρε μπας να κάνουμε κανέναν έλεγχο εδώ. Μαλλιοτράβηγμα λοιπόν για το αγαπημένο, πάλι ποτέ αγαπημένο ζευγάρι, και νομίζω ότι αυτό το μαλλιοτράβηγμα θα κρατήσει καιρό, καθώς και οι δύο έχουν μακριά μαλλιά και δεν ξέρουμε ποιανού θα κοπούνε πρώτα, ποιανού θα φύγουν πρώτα για να σταματήσει αυτός ο καυγάς. Έτσι λοιπόν, μετά από αποκάλυψη που έγινε σε πρωινά δικό, σε πρωινή εκπομπή, θα το πω έτσι, σήμερα μάθαμε ότι η ΑΔΕ αναφορικά με τα οικονομικά στοιχεία από τη συναυλία της Άννας Βύση θα πραγματοποιήσει έλεγχο. Το θέμα είναι ότι το ρεπορτάζ λέει ότι όλο αυτό το διάστημα, όχι η τελευταία κόντρα μόνο, όλο αυτό το διάστημα ξεκίνησε ένα θέμα για το τόσα λεφτά κόστησε η παραγωγή, τόσα λεφτά μπήκανε μέσα, τόσα πήρε ο Καρβέλα, ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, τελικά ο Κούστας του δώσε 500.000 ευρώ, 300.000 τελικά πήρε στα χέρια ο Καρβέλα. Δηλαδή, ακούμε κάτι ποσά τα οποία είναι τρελά. Δηλαδή, μου δάνεισε τόσα, συμφώνησε τόσα και μιλάμε για χιλιάδες ευρώ και εκατομμύριο, 1,5 εκατομμύριο. Μιλάμε και για εκατομμύρια, καθώς είναι και ο τζίρος που λέγανε 8 εκατομμύρια ο τζίρος από τη συναυλία. Δεν θα μπορούσε η ΑΔΕ, ακούγοντας δημόσια τέτοια ποσά, να μην μπει στον πειρασμό να πει: κάντε ρε παιδιά να κάνουμε έναν έλεγχο. Εντάξει, Κούστας, Κούστας, Βύση, Βύση, Καρβέλας, Καρβέλας, μεγάλα ονόματα. Να δούμε όμως τι γίνεται. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι ακόμη και ο δανεισμός δεν είναι: βγάζω 500 χιλιάρικα έτσι από την τσέπη μου και στα δίνω, στα δανείζω γιατί ήμασταν κάποτε ζευγάρι, και στο δανεισμό πληρώνεται φόρος με παραστατικά, με συμφωνητικά, όλα αυτά. Και θέλουν να ελέγξουν αν όλη αυτή η διαδικασία τηρήθηκε νομότυπα ή θα πέσουν κεφάλια. Τελικά ο Καρβέλας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο την έκανε τη ζημιά του στη γυναίκα.

Από όλο το τραγούδι κρατάω το ότι η Πέμπτη doesn't even start, δεν άρχισε καν, έχει περάσει κιόλας και Friday I'm in love. Αύριο λοιπόν, πάντα ερωτευμένη την Παρασκευή και με την Παρασκευή. Τι περίεργη ιστορία και αυτή, τι περίεργη ιστορία και αυτή της Κρίστα Πάικ. Δεν έχει προηγούμενο, δεν έχει ξανασυμβεί. Η Κρίστα Πάικ, δεν μπορεί να μην ξέρετε το, να μην έχετε συγκρατήσει το όνομά της, αλλά την ιστορία. Είναι η θανατοποινήτησα η οποία επιβίωσε, πέζησε μετά από δύο θανατηφόρες ενέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν έτοιμη να αποσυνδεθεί από τη μηχανική υποστήριξη στο νοσοκομείο όταν τελικά χθες ανέκτησε τις αισθήσεις της και δήλωσε σήμερα, έτσι όπως δήλωσε σήμερα ένας από τους δικηγόρους της. Σκεφτείτε δηλαδή την κοπέλα. Της κάνανε ένεση, καθώς ήταν σε πολιτεία η οποία καταδικάστηκε και δέχεται την θανατική ποινή ως καταδίκη. Είχε καταδικαστεί λοιπόν, της κάνανε τις δύο θανατηφόρες ενέσεις. Αν δεν έχετε ακούσει το περιστατικό, επέζησε, απλά έπεσε σε κόμμα. Και πάνω που ήταν να την αποσυνδέσουν από τη μηχανική υποστήριξη, ξύπνησε ξαφνικά πρόσμενα σήμερα. Και οι πρώτες κουβέντες που είπε στον νοσηλευτή που την παρακολουθούσε ήταν: πού βρίσκομαι και ποιος είσαι εσύ? Το βράδυ λοιπόν της Δευτέρας νομίζαν ότι η Κρίστα ήταν εγκεφαλικά νεκρή και ότι τα μηχανήματα που την κρατούσαν στη ζωή θα αφαιρούνταν την επομένη, οπότε θα έπαιρνε και το δρόμο, την πορεία της ζωής της, να το πω έτσι, όπως έμελε να πεθάνει, καθώς είχε διαπράξει ένα, θα σας πω μετά, ένα έγκλημα στο παρελθόν. Ωστόσο, την Τρίτη προχθές, προς έκπληξη όλων, καθώς και της ιατρικής ομάδας βασικά που την παρακολουθούσαν, η Κρίστα ξύπνησε και άρχισε να μιλάει. Μάλιστα ρώτησε για την οικογένεια του θύματος, ήθελε να μάθει τι είχε συμβεί και ρώτησε για διάφορα άτομα. Υπήρχε μια γνωστική σύγχυση, ενώ ήταν ταυτόχρονα θυμωμένη και μπερδεμένη με όλα όσα συμβαίνανε. Ο δικηγόρος δήλωσε ότι έχει πλήρη επίγνωση του γεγονότος, ότι η πολιτεία επιχείρησε να την εκτελέσει και γι' αυτό τσατίστηκε πάρα πολύ. Να αναφέρω για αυτούς που δεν το γνωρίζουν και δεν το έχουν παρακολουθήσει, ότι η Κρίστα Πάικ, καταδικάστηκε σε θάνατο για τη συμμετοχή της όταν ήταν έφηβη στα βασανιστήρια και τη δολοφονία μιας 19χρονης μαθητριάς της το 1995. Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, είναι το πρώτο γνωστό άτομο στην Αμερική που επιβίωσε από μια ολοκληρωμένη απόπειρα εκτέλεσης. Και τώρα τι θα γίνει, εγώ αναρωτιέμαι. Δηλαδή τώρα θα προσπαθήσουν πάλι την κοπέλα να τη σκοτώσουν? Θα προσπαθήσουν, γιατί από εδώ και πέρα είναι κάτι σαν δολοφονία. Ή θα θεωρηθεί ότι εκτελέστηκε μία φορά η ποινή της και εφόσον δεν πέτυχε, τελείωσε, θα πρέπει να ακολουθήσει τη μοίρα της. Δηλαδή έστω να την κρατήσουν φυλακισμένη, θα την απελευθερώσουν? Τι θα συμβεί? Δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι πάντως, γιατί πάντα τοποθετούμε, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, αλλά εγώ όταν λέω μια είδηση δεν τη λέω γιατί δεν την έχετε ακούσει από αλλού, αλλά δίνω τροφή για σκέψη. Έτσι λοιπόν τοποθετούμε πρώτα εγώ και μετά και εσείς μέσα στη συνείδησή σας ή με τους φίλους σας. Θεωρώ όχι τώρα, γιατί δεν θα πω εν έτη 2026, θα πω ανέκαθεν, δεν μπορούσα να καταλάβω την θανατική ποινή, την αφαίρεση ζωής. Την αφαίρεση ζωής από άνθρωπο, ακόμη και αν είναι οι άμεμπτοι, οι άσπηλοι, αμόλυντοι δικαστές ή οι ένορκοι, προς έναν άνθρωπο. Δεν έχει κανένας, μα κανένας, θεωρώ στη δική μου συνείδηση, ποτέ όμως, από τα παλιά χρόνια που καίγαν τις μάγισσες μέχρι σήμερα, κανένας δεν έχει δικαίωμα, αυτό πιστεύω βαθιά μέσα μου, να αφαιρέσει τη ζωή ενός άλλου ανθρώπου με οποιοδήποτε τρόπο και για οτιδήποτε έκανε αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχουν πολλές μορφές τιμωρίας που έχουμε δει. Και η σύγχρονη ιστορία έχει δείξει ότι δεν αποτρέπει το έγκλημα ή τιμωρία καθόλου, ειδικά στη σύγχρονη εποχή, το ενθαρρύνει και το μιμείται. Αλλά από εκεί και πέρα η θανατική ποινή είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό. Πάρα πολύ σκληρό και κάτι που για μένα είναι ανεπίτρεπτο. Μόνο ο Θεός μπορεί να αφαιρέσει τη ζωή ενός ανθρώπου, όχι άνθρωπος προς άνθρωπο. Δική μου τοποθέτηση.

Μπορεί λοιπόν η Κρίστα Πάικ που αναφέραμε πριν λίγο να ξεγέλασε το θάνατο, αλλά δυστυχώς η ζωή δεν είναι δίκαιη. Τον θάνατο δεν μπόρεσε να τον ξεγελάσει η πολύ πολύ αγαπημένη φυσιογνωμία και προσωπικότητα που έγινε γνωστή στην Ιφίλιο, η Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλη, συνταξιούχος που έγινε σύμβολο των μεγάλων διαδηλώσεων για το στεγαστικό στην Ισπανία, η οποία χάθηκε χθες σε ηλικία 87 ετών, έτσι όπως ανακοίνωσε η Ένωση Νοικιαστών της Μαδρίτης. Η κάτοικος της κατοικίας της συνοικίας Ρετήρο νοσηλευόταν ήδη από τις 23 Σεπτεμβρίου όταν εκδιώθηκε από το διαμέρισμά της, όπου είχε ζήσει για περισσότερες από 7 δεκαετίες. Η έξωσή της πυροδότησε ένα κύμα πανεθνικών κινηματοποιήσεων. Κατέβασε στο δρόμο ανθρώπους. Πόσο συγκινητικό για μία γυναίκα άγνωστη, άσημη, χωρίς να χρειάζεται να έχει ένα επώνυμο, να κινητοποιηθούν τόσοι άνθρωποι, να βγουν στους δρόμους, να ξεκουνηθούν από τις καρέκλες και τους καναπέδες τους για να μπορέσουν να σώσουν ό,τι σώζεται για τα τελευταία χρόνια της ζωής της, που δυστυχώς έμελαν να μην είναι χρόνια, αλλά να είναι λίγες ημέρες και λίγο, ούτε καν μήνες από τότε που της έγινε η έξωση. Δυστυχώς προχθές ανακοινώθηκε με λύπη ότι η Μαρή Κάρμεν πέθανε. Η Ένωση Ενοικιαστών με μεγάλη λύπη το ανακοίνωσε. Το θέμα είναι να άφησε κάτι όχι μόνο στην Ισπανία, σε όλους μας, γιατί σε όλο τον κόσμο επικρατεί αυτό με τα εξαιρετικά αυτά μαγαζάκια, τα φαντς, τα οποία έρχονται και διώχνουν κόσμο από το σπίτι, και κατά καιρούς έχουμε δει πολλές αντιδράσεις, άνθρωποι που αυτοκτονούν, άνθρωποι που επιτίθενται και πυροβολούν, μέχρι που πυροβολούν αυτούς που έρχονται να τους κάνουν έξωση, άνθρωποι που πέφτουν σε κατάθλιψη, άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο, γενικά άνθρωποι που καταστρέφονται. Γιατί για τα φαντ, γιατί για τα χρήματα, γιατί δουλέψανε να έχουν και δεν μπορέσαν να ανταποκριθούν. Τι να κάνουμε? Δεν είναι ότι δεν θέλανε όλοι αυτοί, δεν μπορεί να είναι ασυνεπείς όλοι στην Ιφίλιο, όλοι δεν είναι κάτι επιτεδευμένο. Ελπίζουμε λοιπόν η γλυκύτατη αυτή ψυχή, η οποία κατέβασε τόσο κόσμο στους δρόμους, η Μαρή Κάρμεν, να ταρακουνήσει λίγο και τη συνείδηση όλων μας, έτσι ώστε αν πέσει στην αντίληψή μας κάποιος δικός μας, κάποιος μη δικός μας, κάποιος γείτονας, κάποιος διπλανός μας, ότι περνάει το ίδιο πράγμα, να κινητοποιηθούμε κι εμείς, μήπως σώσουμε κάποιο σπιτικό.

0: Θήτα FM 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πόσο ωραίος ήχος αυτός και η Ζαζ, καταπληκτική εντελώς τραγουδιστρία του δρόμου, με την πολύ πολύ καλή έννοια από αυτούς που περνάς και ο ήχος τους ξεσηκώνει. Περάσαμε και εμείς την τελική ευθεία, έχουμε μέχρι τις 5 χρόνων να μοιραστούμε ό,τι έχουμε να ακούσουμε και να πούμε. Και πάμε τώρα να δούμε, είναι το μισάωρο της ενότητας, των ενοτήτων. Να αρχίσουμε με κάτι που εγώ το έχω ονομάσει από πού και ως πού, κάποιες εκφράσεις οποίες λέμε καθημερινά και μου αρέσουν πάρα πολύ οι ιστοριούλες τους, είτε αληθεύουν είτε όχι, από πού προέρχονται. Πάμε να βρούμε ποιος είναι ο αγλαίωρας, που λέμε έχεις φάει τον αγλαίωρα. Γι' αυτό νιώθεις έτσι. Λοιπόν, αρχαιοπρεπής είναι η προέλευση του αγλαίωρα ή αγλαίουρα όπως λεγότανε, όσο και αν δεν του φαίνεται αυτή η λέξη είναι αρχαία. Ετυμολογικά αποτελεί παραφθορά του αρχαίου ελληνικού ελεύωρος. Από εκεί, από το αλεύουρας, αλέουρας, αγλαίουρας έγινε, που είναι το όνομα ενός δηλητηριώδους φυτού με όμορφα κυτρινοπράσινα λουλούδια. Το χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα ως φάρμακο στην επιληψία και στην κατάθλιψη, όμως μία άλλη ιδιότητα που είχε και το φυτό αυτό και το έκανε γνωστό είναι η πικρή και στιφή γεύση και οσμή που είχε, τέτοια και τόση που προκαλούσε ναυτία και δυσφορία. Μια αίσθηση λοιπόν ανάλογη με αυτή που μπορεί να έχει κανείς ύστερα από υπερβολική κατανάλωση φαγητού ή αλλιώς έτσι και έχει φάει τον αγλαίωρα. Όταν τρως τον αγλαίωρα λοιπόν νιώθεις έτσι ακριβώς.

Αγαπώ τόσο πολύ τους Queen και το Freddie Mercury και χαίρομαι που έπεσε αυτή τη στιγμή. Γιατί τώρα έχουμε την ενότητα στην οποία μαθαίνουμε μία μικρή ιστοριούλα. Σας λέω εγώ μία μικρή ιστοριούλα που και εγώ τη μαθαίνω, γιατί ψάχνω και τη βρίσκω, δεν την έχω έτοιμη. Για ένα τραγούδι, και τυχαίνει και αυτό το τραγούδι να έχει ροκ αποχρώσεις. Και εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα το ροκ, ειδικά το κλασικό ροκ. Όχι το hard rock τόσο πολύ, αλλά το κλασικό. Θα αναφερθώ λοιπόν τώρα στους Police, Sting και στο τραγούδι Roxanne, με αυτό το ωραίο τσιριχτό που κάνει εκεί ο Sting. Ο Sting λοιπόν έγραψε το παγκόσμιο αυτό hit κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας που είχε κάνει στο Παρίσι, όταν έμενε κοντά σε μια περιοχή συγκεκριμένη. Είναι στο Παρίσι εκεί με τα κόκκινα φανάρια και έβλεπε πάρα πολλές ιερόδουλες. Το όνομα Roxanne προήλθε από μια παλιά αφίσα που υπήρχε, θεατρικό έργο, και κρεμόταν στο ξενοδοχείο του. Και ο ίδιος φαντάστηκε τον ερωτευμένο πρωταγωνιστή να προσπαθεί να σώσει μια γυναίκα από αυτή τη ζωή. Όλο αυτό το σκηνικό λοιπόν ενός άντρα που προσπαθεί να σώσει μια πόρνη από όλη αυτή τη ζωή του δημιούργησε την έμπνευση για να γράψει αυτό το καταπληκτικό τραγούδι που θα απολαύσουμε αμέσως τώρα.

0: Αυτό λοιπόν ήταν ένα τραγούδι το οποίο είχε την έμπνευσή του στους δρόμους του Παρισιού τότε που ο Sting διέμενε και το εμπνεύστηκε, όπως είπαμε, από μια ιερόδουλη. Εμείς θέλουμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης εν έτη 2026 και μέρα Πέμπτη. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με Taxiway. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή άλλη γλυκιά κοπέλα από το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι η Τασούλα, αν δεν κάνω λάθος. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα και σε εσάς. Τι κάνετε?
0: Γεια σας, πώς είστε? Δεν μπορώ, θέλω να σας μιλάω με το όνομά σας. Δηλαδή, γίνεται αυτό το απρόσωπο?
1: Πολύ
0: είναι μια κυρία
1: αυτό
0: στο τηλεφωνικό κέντρο και μια μέρα θέλω να σας πάρω συνέντευξη γιατί είναι μόνο κοπέλες στο τηλεφωνικό κέντρο και ποτέ άντρες. Εγώ υπέθεσα, ναι, γιατί μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε κουμάντο τόσους άντρες, μόνο μια γυναίκα. Αυτό υπέθεσα. Αλλά είναι, είναι πολύ φεμινιστικό για να είναι αληθινό. Πάμε να δούμε την κίνηση λοιπόν.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να ξεκινήσουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα σταθμό θα ενημερώσει την κίνηση Καραμαλή και Εγνατία. 638.
2: Καλησπέρα, κέντρο. Η Καραμαλή και τα δύο μέτωπα εδώ στην Ιταλία, σχεδόν από το υποκράτιο που έφυγα, πηγαίνει πολύ καλά. Το κέντρο λίγο παραπάνω πιο αυξημένη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Ένα σταθμό για Όλγας και Τσιμισκή. 567.
3: Καλησπέρα. Η Όλγας είναι καλή εκτός από το σημείο πριν τη Συνδίκα, από Μαρτίου μέχρι Συνδίκα, και η Τσιμισκή είναι καλή.
1: Καλησπέρα, ευχαριστούμε. Ένα σταθμό για Μοναστήριο και Δόλα Γκαντά. Σταθμός για Μοναστήριο και Δόλα Γκαντά, λίγο να ενημερώσει την κίνηση. Ποιος σταθμός?
4: Κώστα 20.
1: Πείτε μας.
4: Έχει αυξημένη κίνηση κέντρο σε όλο το μήκος.
1: Ευχαριστούμε. Και ένα σταθμός θα ενημερώσει για τον περιφερειακό ανατολικά δυτικά. Σταθμός θα ενημερώσει την κίνηση στον περιφερειακό και τα δύο μέτωπα. 965.
5: Από Πηλαία μέχρι Κασιμίδη και τα δυο ανέβατα καλά και ο Άγιος Παύλος ενώ τα καλά.
1: Ευχαριστούμε όλους τους σταθμούς για την ενημέρωση. Αυτά από εμάς.
0: Τασούλα, γιατί είμαι η Μαρούλα στον Ενικό. Χάρηκα. Σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά.
1: Πάρα πολύ.
0: Καλούς δρόμους να έχουν οι οδηγοί σας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους σας. Να είστε
0: γεια
1: καλά.
0: Σας. Γεια σας.

Είναι εκνοή λοιπόν του Διόρου για να ασχοληθούμε και με αθλητικά, που εγώ ρίχνω μία ματιά και ως γυναίκα με τα δικά μου κριτήρια, όπου πέσει το μάτι μου σε είδηση ή γενικότερα αθλητικού περιεχομένου, αυτό μοιράζομαι και μαζί σας. Από χθες το είχα κρατήσει, δεν το ανέφερα, μην νομίζετε ότι δεν το έχω πάρει είδηση, καθώς συνέβη εχθές. Τέλος εποχής λοιπόν για μία ομάδα που αγάπησε πολλοί κόσμος. Όχι παγκοσμίως, αλλά συγκεκριμένα. Μιλάμε για την ομάδα του Πριγκιπάτου, η οποία ανακοίνωσε τη χρεοκοπία της. Εγώ, όταν διάβασα, που είμαι και αδαής, είμαι λίγο άσχετη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, να το πω έτσι. Εδώ μιλάμε για μπάσκετ, βέβαια, εντάξει. Για το παγκόσμιο μπάσκετ, να σας το πω έτσι. Λέω, γίνεται, λέω, στο Μονακό που είναι όλοι. Ακούστε τώρα, σκέψη γυναικεία. Γίνεται στο Μονακό που είναι όλοι πλούσιοι να χρεοκοπήσει μια ομάδα? Και στην ερώτησή μου απάντησε άντρας, ο οποίος ασχολείται με αυτά και δει με τον μπάσκετ, και μου λέει: όλα γίνονται όταν παίζονται συμφέροντα, όταν πλέον υπάρχει λόγος κάτι να χρεοκοπήσει. Το χρεοκοπούν ουσιαστικά, και δεν είναι επί της ουσίας γιατί όντως χρεοκόπησε ή δεν είχαν χρήματα. Τώρα, αυτή ήταν μια προσέγγιση πολύ πρώτης ανάγνωσης και απάντησης προς μια γυναίκα, μάλλον για να μην μπει σε άλλες ορολογίες τις οποίες δεν γνωρίζω. Όπως και να έχει, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η Μονακό αντιμετώπιζε εδώ και καιρό τα σοβαρά οικονομικά προβλήματα που όλοι όσοι ασχολούνται το ξέρανε. Και αποχώρησαν πλέον από την EuroLeague. Δεν πήρανε άδεια για να αγωνιστούν στο γαλλικό πρωτάθλημα και τώρα ήρθε η χαριστική βολή. Η ομάδα, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε ότι διηγήθηκε σε πλήρη διακοπή της λειτουργίας της και έτσι μπήκε τέλος σε ένα από τα πιο επιτυχημένα project του γαλλικού μπάσκετ. Τώρα αφήνουμε το ένα μπάσκετ, πάμε στο άλλο μπάσκετ. Σήμερα λοιπόν, τι έχει και δεν έχει, κυρίες μου? Έχετε ελεύθερο βράδυ σήμερα Πέμπτη, αν έχετε μπασκετόφιλους και ή αθλητικόφιλους συντρόφους. Σήμερα λοιπόν Πέμπτη, εκτός αν σας αρέσει το μπάσκετ, το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας είναι κυρίως μπάσκετ και EuroLeague. Έχουμε από τις 7 η ώρα την Maccabi Tel Aviv. Τώρα, αυτές τις ομάδες ξέρω και εγώ απ' έξω και να κρατάω, οπότε μιλάμε για ωραίους αγώνες. Maccabi Tel Aviv υποδέχεται την Armani Milano, ενώ την ίδια ώρα Dubai με Ερυθρό Αστέρα. Στις 9 η ώρα, όσο βραδιάζει, η Bayern Μονάχου θα φιλοξενήσει την Virtus Bologna, ενώ ο Παναθηναϊκός, εκεί είναι που τους χάσαμε τους συντρόφους, τη Fenerbahce. Στις 9.30 η Βαλένθια θα αναμετρηθεί με την Apoel Tel Aviv και στις 10 παρατέταρτο, αργά-αργά, η Real Madrid με την Παρτιζάν. Καταλάβατε λοιπόν, από τις 7, αν ο άντρας σας, ο σύντροφός σας ή όποιος φίλος ή φίλοι που μπορεί να είναι μπασκετόφιλοι είναι κολλημένοι με το μπάσκετ και με την μπάλα, τους χάσατε. Τέλειωσε. Το χάσατε το κορμί απόψε.

Ένα ολόκληρο τραγούδι, έμπνευση αφιερωμένο στα μάτια της Betty Davis, Betty Davis Eyes. Δεν ξέρω αν τα θυμάστε, αν παρακολουθούσατε τον τότε αμερικάνικο κινηματογράφο. Εγώ τον λατρεύω τον αμερικάνικο κινηματογράφο της τότε εποχής. Εκείνα τα θλιμμένα αλλά υπέροχα μάτια της Betty Davis. Και κάπως έτσι φτάσαμε, ολοκληρώσαμε και το σημερινό δίωρο, αφού από τις τρεις που σας υποδέχθηκα έχουμε τώρα ακόμη 4 λεπτάκια για να δείξουν τα ρολόγια 5 και εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λέω πρέπει γιατί εγώ το απολαμβάνω εδώ αυτό το δίωρο και δεν θέλω να φύγω. Έρχεται όμως Δήμητρα Μακρύ, αμέσως μετά Γιάννης Ιωαννίδης, συνεχίζεται το πρόγραμμα του Θήτα FM 107,1, οπότε ο καθένας την ώρα του. Είμαι η Μαρούλα Μαλιαχώβα, εύχομαι να έχετε όλοι ένα όμορφο απόγευμα Πέμπτης και ένα βράδυ να το αξιοποιήσετε όπως ο καθένας θέλει. Με το καλό, αύριο στις 3, ραντεβού εδώ. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Η ώρα στον Theta FM είναι 5.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: 7 σημεία και τέρατα.
6: Get down.
0: Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ, Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
7: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Υποσχέσεις για ουσιαστική βοήθεια έδωσε στους αλλοίς ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης στην Αρναία. Ακολούθησαν νέες υποσχέσεις από τις Κουριές, όπου εγκαινίασε το μεταλλείο. Η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων, είπε. Αθώθηκαν οι δύο ψαράδες που ήταν κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη με απόφαση του μεικτού ορκωτού κατά πλειοψηφία παρά την αρνητική ψήφο του Προέδρου. Πρόστιμα 1,3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλαν σε επιχειρήσεις στα κλιμάκια ελέγχου τιμών της Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. Ο πρόεδρος του Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος, που είναι προφυλακισμένος για απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς στα κρατητήρια της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αθήνας ένιωσε αδιαθεσία, μούδιασμα στα άκρα και τάση λιποθυμίας. Άλλη μια υπόθεση παράνομων επιδητήσεων στην Κρήτη, αυτή τη φορά αφορά σε ψευδή αριθμό ζώων. 5 άτομα συνελήφθησαν και καταζητούνται άλλοι 5. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατέθεσε ο Νίκος Καρβέλας, ζητώντας από το δικαστήριο να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του από την Άννα Βύση. Η ΑΔΕ ζήτησε και πήρε όλα τα παραστατικά της πρόσφατης συναυλίας της τραγουδίστριας για να τα ελέγξει. Σε υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες Courier. Με αεροβόλο και δύο μαχαίρια στην τσάντα του πήγε μαθητής της πρώτης γυμνασίου στο Μακροχώριο, ο οποίος και συνελήφθη. 90χρονη σε χωριό κοντά στο Ηράκλειο άνοιξε την πόρτα σε δύο υποτιθέμενους υπαλλήλους της ΔΕΗ, της έκλεψαν χρήματα, κοσμήματα, μέχρι και το πιεσόμετρο. 40 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex 18 μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης, τους οποίους περισυνέλεξε το λιμενικό. Απολογήθηκε σε ανακρίτριο 49χρονος Τούρκος για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ζήτησε να απελαθεί στην Τουρκία, αλλά θα παραμείνει στη χώρα προφυλακισμένος. Την Κυριακή τα δρομολόγια του μετρό θα αρχίσουν από τις 12 το μεσημέρι λόγω προσθήκης νέων σειρμών στις διαδρομές. Ανοίγει και πάλι από την Τρίτη το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με προτεραιότητα στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις για όλες τις γυναίκες ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
7: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, μέτρια άνεμη ταχύτητας 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
8: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr.
6: Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
9: Στο VTFM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Οι Smokey τραγουδάνε I Need You at Midnight. Εμείς σας χρειαζόμαστε το απόγευμα. Καλό απόγευμα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στον Theta FM 107,1. Είναι η εκπομπή από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο, με θέματα διάφορα μένα, διάφορα όχι. Και βεβαίως στους ήχους είναι ο Κλεάνθης Μανολάρας και στο μικρόφωνο η Δήμητρα Μακρύ. Είναι ένα απόγευμα που ο ελληνικός πολιτισμός κάνει τον γύρο του κόσμου, είτε πολιτικά μέσω των φωτογραφιών και των βίντεο του Μάρκο Ρούμπιο, είτε και κυρίως λογοτεχνικά μέσω της Αν Κάρσον. Τώρα θα μου πείτε ποια είναι η Αν Κάρσον. Αν δεν ακούσατε ήδη, είναι η Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος, ακαδημαϊκός, συγγραφέας. Είναι η γυναίκα που βραβεύτηκε από τη Σουηδική Ακαδημία σήμερα με τον Νομπέλ Λογοτεχνίας. Είπανε ότι βραβεύτηκε για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο που βρίσκεται σε ένα παιχνιδιάρικο διάλογο με την κλασική παράδοση, εδώ έρχομαστε εμείς, και τελικά έχει δημιουργήσει νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Και κάτι περισσότερο για την Ελλάδα, η Κάρσον έχει μεταφράσει αρχαία ελληνική γραμματεία και ήταν καθηγήτρια για περισσότερα από 30 χρόνια. Ήταν ένα όνομα το οποίο έπαιζε πολύ ψηλά στις προβλέψεις των στοιχηματικών εταιριών και να που αυτή τη φορά επιβεβαιώθηκαν. Είχε βεβαίως και συνεργασίες με εικαστικούς, καλλιτέχνες, χορογράφους. Κυκλοφόρησε πολλά έργα τα οποία ήταν εξαιρετικά. Ανάμεσά τους το The Glass Essay που περιλαμβάνεται στη συλλογή Glass, Irony and God. Ένα έργο λοιπόν που αναδεικνύει τις δυνατότητες του εκτενούς ποίηματος, όπου τα όρια ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη μοιάζουν να θολώνουν. Σε όλη τη συγγραφική πορεία λέγεται πως η Κάρσον εξερευνά με ανάλαφο τρόπο τις δυνατότητες της γραφής, μια διαδικασία μέσα από την οποία το λογοτεχνικό σκίτσο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη αξία και για την ίδια. Αυτό ήταν το σημερινό Νόμπελ Λογοτεχνίας και όπως είπαμε και χθες, όλος ο κόσμος περιμένει το αυριανό, το Νόμπελ Ειρήνης, να δούμε ποιος θα το πάρει, ποιος είναι αυτός ο

Με τους Γουάμ να πάμε στο περιβάλλον, να πάμε σε ένα ακόμα θέμα πριν αρχίσουμε τις συνδέσεις μας, σε ένα θέμα που έχει και καλά και άσχημα. Να αρχίσουμε από τα άσχημα, για έτσι για να έχουμε και μια κάτι να προσμένουμε καλό. Λοιπόν, το μέγεθος των πληθυσμών άγριας ζωής έχει μειωθεί δραματικά κατά 73% μέσα σε 52 χρόνια, από το 1970 έως το 2022, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του WWF «Ζωντανός πλανήτης 2026». Η έκθεση αυτή είναι μια διετής ολοκληρωμένη επιστημονική έκδοση του WWF σε συνεργασία με τη Ζωολογική Εταιρεία του Λονδίνου, που μελετά την κατάσταση υγείας του πλανήτη καταγράφοντας τις τάσεις της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Η φετινή, η 16η κατά σειρά έκδοση, προσφέρει μια επιστημονική επισκόπηση της κατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος παγκοσμίως, παρακολουθώντας την πορεία 35.803 πληθυσμών από 5.790 τα ίδια άγρια ζωής σε όλο τον κόσμο. Τώρα, τι σημαίνει αυτό, το ότι έχουν χαθεί 73% μέσα σε 52 χρόνια? Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποια είδη τα οποία κυρίως καταγράφονται στα οικοσυστήματα του γλυκού νερού, ακολουθούμενα από τα χερσαία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα, που πλήττονται και εξαφανίζονται. Η απώλεια και η υποβάθμιση των ενδιατημάτων αποτελούν τη συχνότερα καταγεγραμμένη απειλή για τους πληθυσμούς άγριας ζωής, ενώ ακολουθούν οι υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση και τα ξενικά είδη και οι ασθένειες. Αυτά λοιπόν που επηρεάζουν ως παράγοντες τα είδη αυτά της βιοποικιλότητας και τα κάνουν να εξαφανίζονται. Όπως όμως είπαμε, υπάρχουν και καλά νέα. Και ποια είναι αυτά? Ότι η έκθεση εντοπίζει σημάδια ελπίδας, διαπιστώνοντας ότι η φύση μπορεί να ανακάμψει εφόσον πραγματοποιηθούν θετικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το ενεργειακό, διατροφικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παρότι δηλαδή η συνολική τάση είναι αρνητική, οι μισοί πληθυσμοί ειδών που περιλαμβάνονται στην έκθεση «Ζωντανός πλανήτης 26 παραμένουν σταθεροί και αυξάνονται. Στο πλαίσιο αυτό, η έκθεση αναδεικνύει την ανάκαμψη στους πληθυσμούς ορισμένων εμβληματικών ειδών. Και ποια είναι αυτά τα εμβληματικά είδη που ανακάμπτουν? Οι πράσινες θαλάσσιες χελώνες, ο ερυθρός τόνος, οι τίγρεις, ο ελέφαντας της Νότιας Αφρικής, υπογραμμίζοντας ότι οι στοχευμένες δράσεις διατήρησης της φύσης μπορούν να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα. Και να σας πούμε εδώ και τι είπε η Παναγιώτα Μαραγκού, η οποία είναι επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος στο WWF Ελλάς. Είπε λοιπόν συγκεκριμένα: «Η βιοποικιλότητα αποτελεί θεμέλιο για την οικονομία και την κοινωνία, εξασφαλίζοντάς μας μεταξύ άλλων τροφή, νερό, καθαρό αέρα και φάρμακα. Με άλλα λόγια, η ζωή και η ευημερία μας στις πόλεις ή στην Ήπεθρο εξαρτώνται άμεσα από τη φύση. Για μία ακόμη χρονιά, τα δεδομένα της έκθεσης του WWF «Ζωντανός πλανήτης» εκπέμπουν σήμα κινδύνου για το μέλλον. Ωστόσο, την ίδια στιγμή και για πρώτη φορά, βλέπουμε και ένα φως ελπίδας. Η πορεία των πραγμάτων μπορεί να αλλάξει. Τα θετικά παραδείγματα των εμβληματικών ειδών που ανακάμπτουν αποδεικνύουν πως η αλλαγή είναι εφικτή και πως όπου έχουν γίνει στοχευμένες, μακροχρόνιες και συλλογικές δράσεις για τη διατήρηση της φύσης, έχουν

0: Midnight Oil και The Time Has Come, και βεβαίως ένα τραγούδι το οποίο έχει γίνει πλέον ο ύμνος για το περιβάλλον, γιατί αυτό μας κάνει να ξυπνήσουμε και να πράξουμε για να το σώσουμε. Όμως θα το αφήσουμε το περιβάλλον στην άκρη και θα πάμε να δούμε κάτι διαφορετικό εντελώς. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κουβεντίδη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος τύπου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, και θα μιλήσουμε για ένα πολύ πολύ σημαντικό συνέδριο, το οποίο έχει θέμα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, ποδόσφαιρο και κοινωνία. Καλό απόγευμα, κύριε Κουβεντίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της, μια που έρχεται ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό επιστημονικό συνέδριο, σωστά? Για πείτε μας.
1: Ναι, σωστά. Είναι το συνέδριο που οργανώνουμε το τριήμερο αυτό, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, στην αίθουσα τελετών του Απιθύτα. Ένα συνέδριο βεβαίως που εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων που κλείνει αυτή τη χρονιά ο ΠΑΟΚ. Ένα συνέδριο το οποίο στην ουσία παίρνει την μπάλα από ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, από τις τέσσερις γραμμές, και την πάει σε ένα πανεπιστημιακό αμφιθέατρο, έχοντας στόχο να δείξουμε βεβαίως ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά ένα παιχνίδι μέσα σε τέσσερις γραμμές, είναι και άλλα πολλά και σημαντικά πράγματα. Προσπαθούμε να βάλουμε, αν θέλετε, το επίκεντρο το κοινωνικό αποτύπωμα που έχει το ποδόσφαιρο, οι οπαδικές κοινότητες, οι σύνδεσμοι, η γειτονιά, ακόμα αν θέλετε και αυτή η σύγκρουση που προφανώς υπάρχει ανάμεσα στην λαϊκή καταγωγή του αθλήματος, του ποδοσφαίρου, και την σύγχρονη, θα έλεγα, εμπορευματοποίησή του. Είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο που γίνεται αυτό το τριήμερο στο Απιθύτα, στην αίθουσα τελετών, με ελεύθερη είσοδο για όλους όσοι ενδιαφέρονται. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτή, αν θέλετε, τη δράση. Αναμένουμε εκπροσώπους πολλούς από την ακαδημαϊκή κοινότητα, πολλοί πανεπιστημιακοί θα μιλήσουν, από τα ελληνικά πανεπιστήμια, από ευρωπαϊκά, από Αμερική. Έχω την εντύπωση ότι είναι ένα συνέδριο από το οποίο μπορεί κάποιος να πάρει πάρα πολλά πράγματα, είτε αγαπά το ποδόσφαιρο είτε και όχι. Θα έλεγα, γιατί όπως είπα, προσπαθεί να φωτίσει πλευρές του αθλήματος που φεύγουν από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.
0: Και βεβαίως, κύριε Κουβεντίδη, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά μπορεί να δείχνει και να εντάσσει το ποδόσφαιρο μέσα στο όλο κλίμα του αθλητισμού και να περνάει σε πολλές πολλές διαφορετικές εκφάνσεις του, έτσι. Δηλαδή να μιλάει για τις κοινωνικές, τις πολιτικές, τις οικονομικές, τις τεχνολογικές αλλαγές. Σωστά, ή κάπου κάτι διαφορετικό?
1: Ναι, όλα αυτά έτσι είναι, αν θέλετε, κομμάτια στα οποία φιλοδοξεί να εστιάσει και να φωτίσει αυτό το συνέδριο, με τη συμμετοχή, επαναλαμβάνω, πάρα πολλών πανεπιστημιακών. Θα έχουμε πάνω από 60 ομιλητές. Το ενδιαφέρον πραγματικά ήταν πάρα πολύ μεγάλο, και θα το επαναλάβω ότι είναι ένα συνέδριο το οποίο θεωρώ, με τη συμμετοχή όλων αυτών των ανθρώπων, που θα έχουμε όλοι μας να πάρουμε πάρα πολλά έτσι πράγματα.
0: Και βεβαίως καθηγητές οι οποίοι έχουν γράψει τη δική τους πορεία και στις διεθνείς σχέσεις, αλλά και γενικότερα στον αθλητισμό, με το έργο τους. Βεβαίως, αυτό το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ξεχωρίζει, κύριε Κουβεντίδη, είναι η ιστορία του ΠΑΟΚ. Γιατί και γι' αυτό
1: σίγουρα
0: θα αναφερθεί.
1: Η ιστορία έχει ένα σημαντικό μερίδιο στο συνέδριο αυτό, και σαφώς φωτίζεται και αυτή. Μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ, όπως είπα και νωρίτερα, είναι ένας σύλλογος ο οποίος το 2026 κλείνει 100 χρόνια ζωής. Ξέρετε, πολλές ομάδες προτάσουν την ιστορία, προσπαθούν να καταδείξουν πως δεν είναι απλά μια ποδοσφαιρική ομάδα, και σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι ένας απλός σύλλογος, μια απλή ομάδα. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν τι εσαρκώνει και τι κουβαλά ο ΠΑΟΚ σε αυτή την ιστορία ενός αιώνα που έχει πίσω του, την προσφυγιά, τις κακουχίες, τους ανθρώπους που άφησαν τις αιστείες τους πίσω με δύο τρόπο, θα λέγε κανείς, και έψαξαν να βρουν ένα καταφύγιο καινούριο και να ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή. Τέτοιοι άνθρωποι εμπνεύστηκαν και ίδρυσαν αυτό το σωματείο, και όπως αυτός ο σύλλογος κουβαλά όλα αυτά στην ιστορία, τα έχει ενσωματώσει, αν θέλετε, στο DNA του, στην πορεία του χρόνου. Ξέρετε, η Μπαρτσελόνα έχει
0: αυτό
1: ένα
0: ήθελα να πω. Το Messi Club.
1: Κάτι παραπάνω από ένα σύλλογος. Πολλοί σύλλογοι μπορούν να το ισχυριστούν αυτό, άλλον αν η Μπαρτσελόνα έχει κατοχυρώσει εντός εισαγωγικών αυτό το μοτό, και αναμφίβολα και ο ΠΑΟΚ είναι μια τέτοια αθλητική οντότητα, μια τέτοια ομάδα. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ είναι επίσης κάτι παραπάνω από ένα αθλητικό σωματείο, γιατί λίγο πολύ γνωρίζουμε τι ακριβώς κουβαλά και μεταφέρει στην πορεία του χρόνου αυτός ο σύλλογος.
0: Έτσι, καθώς διάβαζα το πρόγραμμα του συνεδρίου, την Μπαρσελόνα και την Αθλέτικ Κλουμπ του Μπιλμπάου, ουσιαστικά σκέφτηκα, κύριε Κουβεντίδη, ακριβώς γιατί ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο μιλούσαν μέσα στα γήπεδα, τη γλώσσα τους, σήμαινε κάτι πολύ περισσότερο και για τις δύο αυτές ομάδες, στην περίπτωση στις εποχές που τα καταλανικά ή τα βάσικα ήταν απαγορευμένα για όλη την υπόλοιπη Ισπανία στον καιρό του Φράνκο. Οπότε ακριβώς εκεί είναι αυτό που λέτε κι εσείς για τον ΠΑΟΚ, ότι μπορεί να είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό, από μια ποδοσφαιρική ομάδα, και όχι μόνο ποδοσφαιρική, και μπασκετική, του βόλεϊ και κολυμβητική των πάντων, έτσι.
1: Ναι, ναι. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ δεν είναι απλά μια ομάδα 11 ποδοσφαιριστών που μπαίνουν να παίξουν ένα παιχνίδι. Είναι προφανώς κάτι παραπάνω. Έχει μια δικιά της ταυτότητα. Είναι μια κουβαλά πολλά άειλα πράγματα, όπως είπα και νωρίτερα, και μεταφέρει στο πέρασμα των χρόνων. Έχει δημιουργήσει μια ταυτότητα. Βλέπετε ότι συγκινεί πάρα πολύ κόσμο. Και συγκινούσε τόσο πολύ κόσμο ακόμα και σε εποχές, συγγνώμη, που δεν είχε τόσο μεγάλες αγωνιστικές επιτυχίες όσο έχει σήμερα, σε αυτά τα 14 χρόνια που έχει στην ηγεσία του τον Ιβάν Σαββίδη, και έχει κερδίσει τόσους πολλούς τίτλους και γενικώς την καταξίωση σε όλα τα επίπεδα. Είναι λοιπόν ένας σύλλογος που έχει χτίσει μια ταυτότητα, γιατί ακριβώς δεν είναι απλά μια ομάδα με 11 ανθρώπους που παίζουν ποδόσφαιρο, και όλο αυτό που έχει δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ στην πορεία του χρόνου, όλα αυτά που κουβαλά, όλες αυτές οι αξίες, αν θέλετε, που πρεσβεύει, είναι όλο αυτό το πακέτο το οποίο συγκινεί τόσο πολύ κόσμο, συναρπάζει τόσο πολύ κόσμο και κάνει αυτόν τον κόσμο να τον ακολουθεί και να αγωνιά, θα έλεγα, κάθε μέρα για την εξέλιξη και τη γενικότερη πορεία της ομάδας. Και βεβαίως όλα αυτά και όλες οι προεκτάσεις τους είναι κομμάτια τα οποία θα απασχολήσουν αυτό το συνέδριο, και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά, και ας γίνομαι κουραστικός, ότι αυτό το τριήμερο θα έχουμε την ευκαιρία από πανεπιστημιακούς, από επιστήμονες, να ακούσουμε πράγματα που θα φωτίσουν πλευρές που ενδεχομένως ως τώρα να μην είχαμε εστιάσει σε αυτές, όσο ενδεχομένως θα πρέπει.
0: Βεβαίως, και θα βγει και
1: είναι μια πραγματικά πολύ καλή ευκαιρία για το φίλαθλο κόσμο, για τους φίλους του ΠΑΟΚ προκειμένου, αλλά και για ανθρώπους που απλά θέλουν να μάθουν για το ποδόσφαιρο, την ιστορία, τον πολιτισμό που και αυτό παράγει, τον κοινωνικό του αντίκτυπο, να δώσουν το παρόν του. Παραλαμβάνω, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, και σίγουρα θα έχουν πολλά και ωραία πράγματα να κρατήσουν από αυτό το τριήμερο που ξεκινά το συνέδριο αύριο στις 4 το απόγευμα. Είναι η έναρξη με την κεντρική ομιλία. 11 συνεδρίες αυτές τις 3 μέρες, το Σάββατο από τις 9 το πρωί ως τις 8 το βράδυ και την Κυριακή από τις 9 το πρωί ως τις 3 το απόγευμα θα διαρκέσει αυτό το συνέδριο και θα κλείσει με μια πάρα πολύ ωραία συνεδρία και θα ακούσουμε τον Γκούλη Αποστολίδη, έναν εκπρόσωπο των βετεράνων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει και αυτός την πορεία του πέρα από το ποδόσφαιρο, ως επιχειρηματίας και επιστήμονας και ο ίδιος, και βεβαίως και μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα, ομιλία που αφορά τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, που όλοι γνωρίζουν ότι είναι προφανώς οι καλύτερες στην Ευρώπη και γενικά έχουν αποκτήσει μια πάρα πολύ καλή φήμη πια και διεθνώς με τους παίκτες μας, οι οποίοι αγωνίζονται πια σε μεγάλα πρωταθλήματα, γιατί όλο αυτό το συνέδριο, ξέρετε, ξεκινάει από το παρελθόν. Το νήμα ξεκινάει από πάρα πολύ πίσω, εξετάζει την πορεία στον χρόνο και όλα αυτά τα πράγματα και τα θέματα για τα οποία συζητήσαμε, και κάποια στιγμή καταλήγουμε στο σήμερα και στο μέλλον. Και νομίζω ότι η αναφορά στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη έτσι ευκαιρία για να πάμε στο μέλλον, να συνδέσουμε ό,τι έγινε ως τώρα, ό,τι γίνεται σήμερα, και να κοιτάξουμε και λίγο μπροστά, γιατί οι ακαδημίες του ΠΑΟΚ το κάνουν αυτό, παράγουν ποδόσφαιρο, και έτσι συνεχίζεται αυτή η πραγματικά πολύ μεγάλη ιστορία αυτή τη σίγουρα πολύ μεγάλη ομάδα.
0: Και βεβαίως θα υπάρχει και αναφορά και στον κόσμο, στο ελληνικό και το κυπριακό ποδόσφαιρο, έτσι δεν είναι, στις διεθνείς σχέσεις, στη διεθνή διπλωματία. Έτσι δεν είναι και όλα
1: βεβαίως,
0: αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Όπως είπα και νωρίτερα, εξετάζονται και οι οπαδικές κοινότητες και όλα αυτά που αυτές περιέχουν. Θα το ξαναπώ, είναι ένα στιγμή αυτό το οποίο πραγματικά ο κόσμος έχει να κερδίσει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα για τον ΠΑΟ, την ιστορία του, το ποδόσφαιρο και όλα αυτά που κουβαλούν αυτές οι έννοιες.
0: Κύριε Κουβεντίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα.
1: Να είστε καλά και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Και να ευχηθούμε...
1: περιμένουμε αύριο το απόγευμα.
0: Βεβαίως, και καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου. Πολύ πολύ καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Και από τον γλυκό κόσμο του ΠΑΟΚ θα πάμε στο γλυκό κόσμο του Μελιού. Είναι μαζί μας ο κύριος Κώστας Γεωργιάκος. Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα.
0: Ο πρόεδρος του Μελισσοκομικού Συλλόγου Νόμου Θεσσαλονίκης. Έχει αρχίσει η 17η γιορτή Μελιού, έτσι δεν είναι? Για πείτε μας.
1: Έχει αρχίσει, ναι. Mm-hmm. Έχει αρχίσει. Έχουμε ξεκινήσει από το πρωί. Θα είμαστε μέχρι την Κυριακή το βράδυ. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να δοκιμάσει όλες τις ποικιλίες μελιού που εκτίθονται, όλες είναι ελεγμένες και ποιοτικά άριστες. Υπάρχουν διάφορα δρόμενα στο χώρο, παιδικά εργαστήρια το πρωί, χορευτικά το βράδυ, ομιλίες σήμερα που είναι και η μέρα έναρξης.
0: Τι θα δούμε λοιπόν, τι θα γευτούμε και θα ακούσουμε, τι μπορεί να μας δώσει το μέλι, τα καλά του μελιού, πείτε μας.
1: Έχει πάρα πολλά ωφέλη το μέλι για την υγεία. Υπάρχει ένα φυλάδιο το οποίο μοιράζουμε εδώ πέρα σε όλους τους αστικούς και πελάτες. Για τα ωφέλη του μελιού για την υγεία μας. Έχει πάρα πολλά. Μπορούν να συναστραφούν, να μιλήσουν οποιαδήποτε απορία έχουν με τους καθήλυνα αρμόδιους που είναι οι μελισσοκόμοι, αυτοί που παράγουν το μέλι.
0: Και βεβαίως εκτός από τα καλά, κύριε Γεωργιάκο, υπάρχουν και τα δύσκολα στην υπόθεση του μελιού, έτσι δεν είναι? Ποια είναι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζετε εσείς φέτος και όχι?
1: Τα προβλήματα δεν είναι μόνο φέτος, τα προβλήματα είναι τα τελευταία χρόνια. Κλιματική αλλαγή επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη μελισσοκομεία και υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο κλάδο. Μετά έχουμε όλα αυτά τα σκάνδαλα που ακούγονται περί ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, ότι υπάρχουν ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία δεν καταλήγουν τελικά στους παραγωγούς και σε αυτούς που παράγουν. Οπότε όλα είναι εναντίον μας.
0: Είναι και ιδιαίτερα αυξημένο και για εσάς το κόστος παραγωγής και η Γεωργία?
1: Όχι, όπως ακριβένει η ζωή για όλο τον κόσμο, έτσι ακριβώς ακριβένει και για μας. Και πέρα από αυτό, εμείς όταν κάνουμε ένα ταξίδι για να κουβαλήσουμε τα μελίσια μας, δεν είναι αναψυχής, είναι ανάγκη η εργασία. Με τα κόστη, τα σακάψιμα που έχουν ξεφύγει και τα διόδια και όλα αυτά έχουν ανέβει, μιλάμε για υπέροχα ποσά. Δηλαδή, έχει τουλάχιστον 3 χρόνια που είμαστε, το ταμείο είναι μείον.
0: Έχετε μιλήσει με τους αρμόδιους του Υπουργείου Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης? Έχετε έρθει σε επαφή μαζί τους για να τους εκθέσετε τα προβλήματά σας?
1: Τα εκθέτει και το πανελλαδικό μας όργανο, αλλά τώρα, όταν οι υπουργοί αλλάζουν σαν τα πουκάμισα, δεν γίνεται το. Μέχρι να ενημερωθεί και να μάθει τα προβλήματα ο ένας, έχει αλλάξει από κάποιον άλλο.
0: Ναι.
1: Μέχρι να πάρει κάποιος μια απόφαση, τελείωσε. Έχει περάσει η θητεία του.
0: Αυτά όσο συνεχίζετε να τα λέτε και θα τα λέτε.
1: Εμείς συνεχίζουμε να τα λέμε, αλλά τώρα μιλάμε σε τείχο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όποιος επισκεφτεί τη γιορτή, τη 17η γιορτή μελιού.
1: 17η γιορτή μελιού, ναι.
0: Τι θα δει, έχει και καλύτερες τιμές, έχετε και κάποιες προσφορές?
1: Προσφορά δεν υπάρχει. Υπάρχει ενιαία τιμή σε όλα τα περίπτερα. Όλα τα μέλια ανεξαρτήτου είδους έχουν την ίδια τιμή σε όλους τους πάκους. Και όλα τα προϊόντα. Όλα τα προϊόντα έχουν ενιαίο έτοιμο κατάλογο.
0: Μάλιστα, υπάρχει ένα ενιαίος κατάλογος και είτε στο μέλι αυτό καθεαυτό. Τι είδη μελιού μπορούμε να βρούμε στη γιορτή?
1: Υπάρχει από θυμάρι, έλατο, καστανιά, βελανίδια, διάφορα ανθόμελα.
0: Όλα της περιοχής μας.
1: Βασικά ελληνικά μέλια, ξέρω. Το θυμάρι Βόρεια Ελλάδα δεν έχει, αλλά έχουμε συνάδελφο που τους κατεβαίνει κάτω, νότια αρκετά, για να συλλέξει θυμάρι. Έχουμε ανθρώπους που κατεβαίνουν νότια αρκετά και πηγαίνουν προς τα πορτοκάλια, στα έλατα, στο καρπενήσι, σε διάφορα μέρη. Εξιδεύουν οι μελισσοκόμοι, δεν είναι στάσιμοι.
0: Βεβαίως. Και κύριε Γεωργιάκο, νομίζω ότι είναι μια γιορτή η οποία γίνεται σε συνδιοργάνωση και με κάποιους άλλους φορείς. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Είναι το 5ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης. και το εργαστήριο και το τμήμα γεωπονίας του Αριστοτέλειου, Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, το τμήμα της Μελισσοκομείας Ιεροτροφίας.
0: Μάλιστα. Και πρέπει να την τονίσουμε, νομίζω, την παρουσία του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, έτσι δεν είναι, γιατί το μέλι είναι...
1: Το Αριστοτέλειο εγγυάται για την ποιότητα. Όλες οι αναλύσεις, όλοι οι εκθέτες έχουν αναλύσει τα μέλια τους, έχουν γίνει ποιοτικές αναλύσεις από το Αριστοτέλειο.
0: Είναι εύκολο είναι πολύ εύκολο να νοθευτεί το μέλι, κύριε Γεωργιάκο?
1: Είναι εύκολο να νοθευτεί.
0: Να νοθευτεί.
1: Να νοθευτεί είναι εύκολο, αλλά το θέμα είναι ότι δεν νοθεύεται από τον παραγωγό. Ο παραγωγός δεν έχει συμφέρον να νοθεύσει το προϊόν.
0: Ποιος το νοθεύει, άμα είναι να το νοθεύει?
1: Αυτός που έχει άμεσο κέρδος. Όταν θα πάρει κάτι δύο και θα το και αντί για να το πουλήσει τρία, να το πουλήσει τέσσερα, αυξάνοντας απλά την ποσότητα. Η νοθεία βασίζεται στο πλεονασμό της ποσότητας, όχι στην ποιότητα.
0: Και πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν ένα μέλι είναι νοθευμένο?
1: Πλέον μόνο με χημικές αναλύσεις.
0: Α, μάλιστα. Όχι με εκείνο το παραδοσιακό που αν ζαχάρωνε ή όχι, καταλαβαίνω.
1: Το ζαχάρωμα είναι κάτι φυσικό. Ναι, όλα τα μέλια αργά ή γρήγορα θα κρυσταλώσουν, δεν θα ζαχαρώσουν, θα κρυσταλώσουν.
0: Ναι.
1: Όλα τα μέλια αργά ή γρήγορα κρυσταλώνουν. Το θέμα είναι ότι η νοθεία πλέον έχει αλλάξει επίποδο, έχει ξεφύγει.
0: Και υπάρχουν μέλια τα οποία είναι πιο εύκολο να νοθευτούν από τα άλλα είδη μελιού ή όχι?
1: Δεν έχει σημασία το είδος μελιού. Έχει σημασία να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που βλέπουμε στο βάζο και τι αντιπροσωπεύει τη μύτη αυτού που πάμε να αγοράσουμε. Τώρα, όταν εδώ εμείς σαν παραγωγή πουλάμε 13 ευρώ, τώρα δεν είναι η ίδια ποιότητα τώρα με μέλια που κυκλοφορούν με 4, 5 και 6 ευρώ στις ίδιες ποσότητες.
0: Μάλιστα. Εκεί είναι η διαφορά, λοιπόν, έτσι, στην τιμή και στο πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας το προϊόν του για να το παρουσιάσει όσο γίνεται καλύτερα. Ναι, είναι εκεί στην τιμή που θα πρέπει κάποιος να εστιάσει.
1: Και η τιμή είναι αυτό που έλεγε πάντα ο σοφός λαός μας, ότι ό,τι δίνεις παίρνεις.
0: Μάλιστα, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, άρα θα δούμε τα καλά μέλια της περιοχής μας στην 17η γιορτή μελιού. Η επίσημη έναρξη τι ώρα είναι, κύριε Γεωργιάκο?
1: Η επίσημη όρεξη είναι στις 7 σήμερα.
0: Και με εκδηλώσεις έτσι και πολιτιστικές, έτσι. Δεν θα είναι μόνο...
1: Ναι, στην αρχή ξεκινήσει οι χαιρετισμοί, υπάρχει μια ομιλία από το Αριστοτέλειο και μετά έχει χορευτικά σήμερα.
0: Μάλιστα. Και βέβαια πάντοτε τα παιδιά τα οποία μπορούν να βρουν το δικό τους τρόπο για να μάθουν τι παράγει η μέλισσα και να μπουν στο μαγικό της κόσμο.
1: Φυσικά υπάρχει τα πρωινά, υπάρχουν για τα παιδιά διάφορες ενημερώσεις.
0: Μάλιστα. Κύριε Γεωργιάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Πολύ καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στην 17η γιορτή μελιού. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε από μετά, έπειτα από μια μικρή μουσική έτσι ανάσα. Λοιπόν, σήμερα είναι 8 Οκτωβρίου και βεβαίως είναι η μέρα η οποία παγκοσμίως είναι αφιερωμένη στην όρασή μας. Παγκόσμια ημέρα όρασης λοιπόν, και έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, τον κύριο Ευστράτιο Χατζη Χαραλάμπους, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης, να το πω σωστά, αμφιβληστροειδοπαθών. Καλό απόγευμα, το κατάφερα.
1: Είναι ένας γλωσσοδέρτης. Καλησπέρα σε όλους και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της, λοιπόν, η Παγκόσμια Μέρα φέτος έχει ως σύνθημα κεντρικό «Αγάπησε τα μάτια σου», κύριε Τζιχαραλάμπους. Γιατί?
1: Ναι, είναι το διεθνές μήνυμα που μπαίνει πάντα από τους φορείς οι οποίοι συντονίζουν την παγκόσμια καμπάνια, ακριβώς γιατί το κομμάτι το να αγαπήσουμε τα μάτια μας σημαίνει να προλάβουμε οι ίδιοι καταστάσεις, μια και πάρα πολλά πράγματα μπορούμε να τα εντοπίσουμε έγκαιρα και να προλάβουμε. Άρα επομένως να νοιαστούμε για αυτό το πράγμα, να τα προσέχουμε από ατυχήματα και να κάνουμε πρώιμες και έγκαιρες εξετάσεις για να μπορούμε να έχουμε απόλαυση μιας υγιούς όρασης. Αυτό είναι το σύνθημα το γενικό και αυτό σημαίνει πρόληψη πάντα.
0: Αυτό σημαίνει...
1: Και υγιεινές συνθήκες ζωής, έτσι, είναι βασικό.
0: Βεβαίως, και να τα φροντίζουμε για να τα έχουμε τα μάτια μας, να πηγαίνουμε συχνά να τα βλέπουμε. Τώρα, οι παθήσεις του αμφιβληστροειδούς.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. Στις 26 του Σεπτέμβρη είχαμε την Παγκόσμια Μέρα Αμφιβληστροειδούς. Είναι μια περίοδο τέλος Σεπτέμβρη με αρχές Οκτώβρη που γιορτάζουμε τρεις διεθνείς μέρες για θέματα όρασης. Την αμφιβληστροειδούς το τελευταίο Σάββατο του Σεπτέμβρη, την όρασης την δεύτερη Πέμπτη του Οκτώβρη και μεθαύριο έχουμε τη μέρα του Λευκού Μπαστούνιου, που είναι για τους τυφλούς σαν εργαλείο αποκατάστασης και κινητικότητας. Οπότε υπάρχει μια γενικότερη εγρήγορση όλων των χώρων της αναπηρίας όρασης, όπου μας ενδιαφέρει να δώσουμε πληροφορίες και να μπορέσουμε να είμαστε κοντά στην πρόληψη. Και επιτονίσατε πριν τη σημασία της φροντίδας των ματιών. Δεν το λέμε μόνο με το να κάνουμε μετρικές εξετάσεις. Πάρα πολύ σημαντικό, και υπάρχουν φυλάδες στον ιστότοπό μας που είναι retina.gr. Retina είναι ο αμφιβληστροειδής στα αγγλικά. Εκεί έχουμε μια πολύ μικρή λέξη. Εμείς έχουμε μια τεράστια λέξη.
0: Ναι.
1: Είναι το πώς φροντίζουμε και τα μάτια μας από το πλύσιμο των ματιών, από τη φροντίδα των κοριτσιών που βάχουν συνήθως τα μάτια και έχουμε δει πολλές επιπλοκές με αλλεργίες και προβλήματα επιβεβαιωθικίδας. Είναι το πώς βάζουμε τους φακούς επαφής σωστά, το πώς να φοράμε τα γυαλιά που καμιά φορά τα πετάμε και τα αφήνουμε πιο ύστερα, αλλά αυτό όμως μας δημιουργεί πάλι καθυστερήσεις, το πώς είμαστε στον ήλιο εκτεθειμένοι χωρίς σωστά γυαλιά, το πώς τρώμε τρόφιμα που έχουν βιταμίνες και στοιχεία που βοηθούν την όραση, άρα την καλή μικροκυκλοφορία στον αμφιβληστροειδή. Όλα αυτά είναι σημαντικοί παράγοντες πρόληψης. Γιατί μετά, αν δεν γίνονται σωστά, μας δημιουργούν συνεχώς προβλήματα. Και φυσικά το στρες που το θεωρούμε τον βασικότερο και το σημαντικότερο παράγοντα επιδείνωσης καταστάσεων, όπως σε κάθε νόσημα. Έτσι. Γιατί μπορεί, έχουμε δει περιστατικά που μπορεί σε 2 μήνες και 3 μήνες να χάσει την όραση μιας ζωής.
0: Κύριε Χατζηγαραλάπους, εκπονήσατε μία έρευνα. Τι καταγράψατε σε αυτήν, ποια είναι τα ευρήματα?
1: Ναι, η έρευνα αυτή είναι το πρώτο μέρος, θα ακολουθήσουν άλλα δύο, θα αναλύσει πάνω από 130 παραμέτρους. Αξιοποιήσαμε στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής με τη μελέτη υγείας του πληθυσμού και βρήκαμε τα άτομα που έχουν δηλώσει ότι είναι αρχηγοί νοικοκυριών με αναπηρία όρασης. Είναι 16 άτομα σε μια αναλογία που αντιστοιχεί στα 16.000 άτομα με αναπηρία όρασης στην Ελλάδα. Και είδαμε ότι υπάρχει γύρανση των ατόμων αυτών. Ευτυχώς σημαίνει ότι πάνω από τα 50 αντιμετωπίζουμε πολλά περιστατικά. Τα παιδιά συνεχώς μειώνονται τα ποσοστά τους, άρα έχουμε ένα περιορισμό είτε λόγω των γεννήσεων, γιατί έχουμε και μειωμένες γεννήσεις. Αλλά βλέπουμε ότι τα προβλήματα εντείνονται μετά τα 50. Μάλιστα. Και κυρίως μετά τα 80. Τώρα που εμφανίζεται η τέταρτη ηλικία, πάρα πολλά προβλήματα επιδεινώνονται μετά τα 80. Και το βλέπουμε με τη γνωστή οχροπάθεια την ηλικιακή, που ενώ παλιά τη βλέπαμε πάνω από τα 65, τώρα αρχίζει και εμφανίζεται και στα 50. Που σημαίνει κατεβαίνει ο μέσος όρος και άρα χρειάζεται πολύ σημαντική πρόληψη. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν από τη δουλειά και παρατάνε την εργασία τους λόγω αναπηρίας πολύ πρώιμα. Αντί να φτάσουν στα 65-67, φεύγουν από τα 50.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λοιπόν που διαπιστώνουμε στην έρευνα είναι ότι χρειάζεται φροντίδα ο κόσμος αυτός όλος. Κατά 75-80% όταν φτάνει στην τυφλότητα θέλει φροντίδα. Αυτό σημαίνει κόστος στο κράτος. Τον προσωπικό βοηθό που ξέρουμε σαν θεσμό που αναθεωρήθηκε, το βοήθεια στο σπίτι, συγγενείς, αμοιβόμενοι βοήθεια mm-hmm. που δεν την έχουν πάντα οι συνταξιούχοι με το εισόδημά.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή φαίνεται από το αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα της έρευνας ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν διαγνωστεί δεν λαμβάνουν την κατάλληλη βοήθεια στο σπίτι ή δεν έχουν τους κατάλληλους ανθρώπους να τους βοηθήσουν.
1: Όχι, αυτοί που έχουν διαγνωστεί μπορεί να είναι ακόμα με χαμηλή όραση. Μιλάμε mm-hmm. για τα αναπηρία όραση που έχουν φτάσει πια στο 85 με 100% αναπηρία. Mm-hmm. Αυτοί ναι, έδειξαν ότι περίπου 8 στους 10 με 9 στους 10 παίρνουν βοήθεια από το σπίτι και από αμοιβόμενη εργασία απ' έξω. Mm-hmm. Είτε με ανθρώπους που έρχονται και τους πληρώνουν, είτε από προγράμματα. Πολύ λίγοι από τα προγράμματα. Ένας μόνο από τους 16, που σημαίνει ότι 8%. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι έχουν αρκετά προβλήματα κινητικότητας. Το γνωστό πρόβλημα, δυσκολία να ανεβούν, να κατεβούν σκάλες, γιατί φοβούνται το ατύχημα. Εγώ σήμερα είχα την εμπειρία να ανέβω σε ένα νεοκλασικό που δίνει ασανσέρ. 4 σκάλες περιστρεφόμενες, μαρμάρινες, πολύ στενές. Mm-hmm. Τις ανέβηκα και τις κατέβηκα με 2 ανθρώπους μαζί, γιατί δεν είχε και το κατάλληλο. Άλλη χειρολαβή και έτρεμα μην τυχόν πέσω κάτω. Λίγο σταργοπατήσεις μπορεί να πάρει όλες τις σκάλες μεζεμένες. Είναι ένας μεγάλος φόβος των ανθρώπων με αναπηρεώρεσες. Τα σχαλασμένα πλακάκια στους δρόμους, οι υδρορροές που είναι ούφιες, τα δέντρα, οι διδοστοιχίες, τα κενά που έχουμε μπορείς να πέσεις μέσα. Όλα αυτά στην κινητικότητα καταφάνηκαν και η αγωνία. Mm-hmm. Όπως αναδείχθηκε πάρα πολύ σημαντικό η δυσκολία του να κάνεις προσωπικές δουλειές. Δυσκολία του να κάνουν ντουζι μπάνιο. Δυσκολία το να εξυπηρετηθούν μόνοι τους στις δουλειές του σπιτιού, να κάνουν βαριές δουλειές, να καθαρίσουν, να κάνουν οικονομικές συναλλαγές. Πάντα πρέπει να είναι κάποιος άλλος και πρέπει να είναι και πολύ έμπιστος. Mm-hmm. Και δεν υπάρχει θέμα με τους παρακολουθεί κάποιος να βγάλουν χρήματα, τους κλέψει σε κάποιο επόμενο δρόμο που δεν βλέπουν οι άνθρωποι αν κάποιος παρακολουθεί κάποιος είδε τη συναλλαγή τους. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται εσωτερικά στην τράπεζα και όχι εξωτερικά από μηχανήματα. Mm-hmm. Άρα αυτό αναδεικνύει και την έντονη ανάγκη να εκπαιδευτεί ο κόσμος σε κάποιες τεχνικές για το πώς θα συναναστρέφεται και το πώς θα κάνει κάποιες υπηρεσίες και εργασίες.
0: Στην ένωση
1: που δεν μπορεί και μόνος του, ναι. αλλά με συνοδό ή με συγγενή, θα πρέπει να το κάνει με έναν τρόπο τέτοιο να μην γίνεται και θύμα εκμετάλλευση. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Στην ένωσή σας, στην Πανένωση Αμφίβλης Τυροειδοπαθών, υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες, δίνετε συμβουλές, τι μπορεί να κάνει κάποιος.
1: Κύριο λόγο, κατά κύριο λόγο, ανάλογα με το τι έτοιμα έχει ο καθένας και συζητάμε, γιατί μπαίνουν και αρκετά είπαμε, προβλήματα ψυχολογικά, τους κατευθύνουμε σε κάποιες απλές τεχνικές, γιατί καμιά φορά ψάχνουν να βρουν τα ακριβά μηχανήματα, τις ακριβές τεχνικές, αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Και όταν τους δίνουν πραγματικά μια-δυο οδηγίες και τεχνικές να κάνουν κάτι καθημερινότητα, λένε τόσο απλό ήταν και το σκεφτήκαμε, γιατί απλώς δεν είχαν μπει ποτέ στη θέση του να χάσουν την ώρα σε αυτή. Mm-hmm. Οπότε φεύγει το άγχος. Πολλές φορές τους λέμε ότι εάν τυχόν έχεις άγχος να μιλήσεις, να σε αναστραφείς, να εκφράσεις δυσκολία σου και να πεις δεν βλέπω, βοηθήστε με να κάνω αυτό, η αγωνία σου γίνεται μεγαλύτερη. Και επομένως το μυαλό δεν σκέφτεται και άρα πολλές φορές δεν βλέπεις. Συχνά λέμε στο σύλλογο, και είναι δική μου έτσι οδηγία σε όλους, δεν βλέπουμε με τα μάτια, βλέπουμε με το μυαλό και τη σκέψη μας. Τα μάτια είναι εργαλείο, είναι κατεύθυνση. Μας δίνει να πιάσουμε ένα ερέθισμα, αλλά το αν θα δούμε έχει να κάνει το μυαλό μας και τον πολιτισμό μας και την κουλτούρα μας. Οπότε αν εσύ είσαι αγχωμένος και δεν βλέπεις από την αγωνία σου, την ανησυχία σου να κάνεις κάτι, δεν το αντιλαμβάνεσαι δηλαδή, παρόλο που το βλέπεις, μπορεί να συμβεί ένα τύχημα, μπορεί να συμβεί μια βλάβη. Mm-hmm. Και έτσι τους λέμε όλους ότι πρώτα πρέπει να ελέγξετε το άγχος και την αγωνία, γιατί κάτι μπορεί να είναι μπροστά σας και να το βλέπετε, ή κάτι μπορεί να είναι πολύ απλό και να το καταλάβετε χωρίς την αγωνία και να ψάξετε να βρείτε 10 ανθρώπους να σου το πούν.
0: Από την άλλη, βεβαίως και Χατζηχαραλάμπους.
1: Και την ψυχική υγεία έχουν μεγάλη αγωνία. Δεν βγαίνουν από το σπίτι, κλείνονται μέσα, φοβούνται να βγουν έξω.
0: Μα δεν είναι λογικό όταν κύριε Χατζηχαραλάμπους βάζουν ακόμα και εμπόδια, δηλαδή στις κίτρινες γραμμές τις καθοδηγούν από λάθος πάνω σε κολόνες. Δηλαδή δεν είναι και εύκολο
1: αυτό. Γινόταν παλιά, δεν είναι τώρα το συχνά. Το πιο συχνό που βλέπουμε είναι να μπαίνουν εμπόδια επιπλέον μετά. Δηλαδή, ας πούμε το περίπτωμα με την πραγμάτια του, καρέγκλες από καφετέρια που κάθονται άλλοι και σε απλώνουν πάνω στη γραμμή τη δικιά μας, ή από ένα κατάστημα που έχει απλώς αριστερά-δεξιά τις καρέγκλες και σε αφήνει μόνο το 10 πόντους να περάσεις. Εκεί τρακάρεις, σκοτώνεσαι. Τις διαβάσεις των πεζών που δεν μπορείς να περάσεις, γιατί έχει διπλά-τριπλά αυτοκίνητα και περνάς μέσα από το δρόμο να βρεις τη διέξοδο, άρα τα αυτοκίνητα περνάνε ξεστά από δίπλα σου. Τα ηλεκτρικά πατίνια που δεν ακούγονται. Ναι. Εμείς προσπαθούμε τον ήχο να προσανατολιστούμε όταν περνάμε τον δρόμο, οπότε δεν το ακούμε. Το ακούμε μόνο με τον αέρα που περνά ο αναβάτης. Και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί πάρα πολλοί χτυπούν τελευταία στιγμή που δεν το παίρνουν είδηση. Και ιδίως τον μπαστούνι τους μπλέκεται στις ρόδες και μπορεί να γίνει και ατύχημα και στον μετακινούμενο με το πατίνι το ηλεκτρικό. Οπότε όλα αυτά τα καινούργια στις προκλήσεις είναι και αντικείμενο δουλειάς των εκπαιδευτών κινητικότητας. Εδώ να ανακοινώσουμε ότι προσφάτως πέρασε νομοσχέδιο από το Υπουργείο Οικογένειας, όπου εγκρίνει την εκπαίδευση περίπου 50 ανθρώπων που θα διαμοιραστούν σε όλη την Ελλάδα, θα είναι και στη Θεσσαλονίκη και πάνω στο Ίδρυμα για τους άτομα αναπηρεόρασης, όπου θα εκπαιδεύουν παιδιά, ενήλικες, εργαζόμενους, φοιτητές, σε όλες τις δεξιότητες. Μέχρι τώρα υπήρχαν το πολύ 10-15 και παίρνουν και σύνταξη, δεν είχαμε παραπάνω, τώρα όμως θα εκπαιδευτούν γύρω στους 50 με ένα πρόγραμμα ετήσιο, και άρα θα έχουμε επαγγελματίες στο άμεσο μέλλον που θα μας υποστηρίζουν στην καθημερινότητά μας σε πολλές πόλεις της Ελλάδας.
0: Πολύ σημαντικό είναι αυτό. Κύριε Χατζηγαραλάμπους, επειδή σιγά σιγά πρέπει να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας, πείτε μας το δικό σας το μήνυμα για τη σημερινή μέρα.
1: Για τη σημερινή μέρα είναι το να μπορούμε να έχουμε πάντα φως στο μυαλό και στη ψυχή μας, για να μπορούμε να έχουμε και στα μάτια μας, που σημαίνει να έχουμε σκέψη καθαρή, χωρίς προκαταλήψεις, στο να βοηθάμε αλλά και να ζητάμε βοήθεια όταν πρέπει και όπως πρέπει, χωρίς να χάνουμε την αυτονομία μας, την αξιοπρέπειά μας, αλλά και την αξιοπρέπειά μας. Δεν θα πρέπει να μας τσουβαλιάζει ο καθένας από εδώ και από εκεί και να μας πρόχνει για να πάμε κάπου. Έτσι, ρωτάει, μας βοηθάει, του λέμε πώς και μας είναι πιο άνετη η εξυπηρέτησή μας, και ότι μπορούμε να τολμήσουμε να κάνουμε τα πάντα, μπορούμε, αρκεί να θέλουμε και να έχουμε τη δυνατότητα μέσα από παρέες και ανθρώπους που καταλαβαίνουν τη δυσκολία μας. Και όχι μόνοι μας. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί πολλοί κλείνονται και απορρίπτουν πράγματα από το φόβο και την αγωνία που έχουν.
0: Μάλιστα. Και περισσότερα στο retina.gr, έτσι, για περισσότερες πληροφορίες.
1: Ναι, έχει πάρα πολλά έντυπα, πάνω από 35 έντυπα που να διαβάσει κανείς, όλες τις ανακοινώσεις, μελέτες, αναλυτικά. Για την ηλικιακή εκφύλιση ο Χαρασκηλίδας που κάνουμε μια καμπάνια πρόσφατα, οπότε μπορεί να βρει άφθονη πληροφορία και όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, να δώσουμε πιο ειδικές συμβουλές και βοήθεια.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Και εγώ, κυρία Μακρύ, να είστε καλά και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και σε εσάς και σε εσάς. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας ο κύριος Ευστράτιος Χατζηχαραλάμπους, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Αμφίβλης Τροειδοπαθών. Το είπα. Ήταν μαζί μας και ο κύριος Γεωργιάκος, ο οποίος είναι πρόεδρος στον Σύλλογο Μελισσοκόμων Νομού Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε για τη 17η γιορτή μελιού που ήδη είναι σε εξέλιξη στο πάρκο της Χάνθ, και βεβαίως μιλήσαμε με τον κύριο Κουβεντίδη, τον εκπρόσωπο τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ, για το συνέδριο το οποίο αρχίζει αύριο το απόγευμα στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό να φωτίσει διάφορες πτυχές της ιστορίας της ασπρόμαυρης ομάδας, όχι μόνο ΠΑΕ, γιατί θα είναι και πολλά πολλά άλλα πράγματα τα οποία θα συζητηθούν εκεί, όπως ακριβώς μας είπε ο κύριος Κουβεντίδης. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε ο δικός μας δημοσιογραφικός χρόνος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγο μετά τις 5 αύριο το απόγευμα. Ο Κλεάνθης Μανολάρας ήταν στους ήχους, η Δήμητρα Μακρύ στο μικρόφωνο. Έρχεται με το δελτίο ειδήσεων ο Άλεξ Νικηφορίδης, και μετά με το χωρίς φίλτρο ο Γιάννης Ιωαννίδης. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: είναι 6.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
5: Πρωινό με Κάη, με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Theta FM 107,1. Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
6: Δελτίο ειδήσεων στις 6 στο μικρόφωνο Άλεξ Νικηφορίδης. Υποσχέσεις για ουσιαστική βοήθεια έδωσε στους αλληλείς ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης στην Αρναία. Ακολούθησαν και νέες υποσχέσεις από τις Κουριές, όπου εγκαινίασε το μεταλλείο. Η επόμενη τετραετία θα είναι η μεγάλη τετραετία των επενδύσεων, όπως είπε. Αθώθηκαν οι δύο ψαράδες που ήταν κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη με απόφαση του μεικτού ορκωτού κατά πλειοψηφία, παρά την αρνητική ψήφο του Προέδρου. Οι συνήγοροι της συζύγου Σύφη Βαλιράκη θα καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης. Ο προφυλακισμένος πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος για απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, καθώς στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ένιωσε αδιαθεσία, μούδιασμα στα άκρα και τάση λιποθυμίας. Σε υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες Courier. Άλλη μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, αυτή τη φορά αφορά σε ψευδή αριθμό ζώων. 5 άτομα συνελήφθησαν και καταζητούνται άλλοι 5. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατέθεσε ο Νίκος Καρβέλας, ζητώντας από το δικαστήριο να απαγορεύσει την ερμηνεία των τραγουδιών του από την Άννα Βύση. Η ΑΔΕ ζήτησε και πήρε όλα τα παραστατικά της πρόσφατης συναυλίας της τραγουδίστριας για να ελέγξει αν τελικά ήταν ζημιογόνα, όπως ισχυρίζεται ο διοργανωτής. Με αεροβόλο και 2 μαχαίρια στην τσάντα του πήγε μαθητής της πρώτης γυμνασίου στο Μακροχώρι, ο οποίος και συνελήφθη. Στα παλιά σφαγεία Καλαμπάκας, ένας περαστικός βρήκε τυχαία σκελετό. Η ταυτοποίηση θα δείξει αν πρόκειται για άτομο, το οποίο η εξαφάνιση δηλώθηκε το 2018. Απολογήθηκε στην ανακτήτρια ο 49χρονος Τούρκος για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ζήτησε να απελαθεί στην Τουρκία, αλλά θα παραμείνει στη χώρα προφυλακισμένος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση 9 διαρρήξεων σε χωριά των Σερών. Συνελήφθη ένας άντρας και αναζητούνται οι συνεργοί του. Την Κυριακή τα δρομολόγια του μετρό θα αρχίσουν στις 12 το μεσημέρι λόγω προσθήκης νέων σειρμών στις διαδρομές. Στις 2.568 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο Αθήνας, καταγράφοντας πτώση 2,06%. Ανοίγει και πάλι από την Τρίτη το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με προτεραιότητα στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις για όλες τις γυναίκες, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.
5: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
6: Σχετική ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη, μέτρη άνεμη ισχύω 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
5: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο VTFM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Χωρίς Φίλτρο με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο, εδώ στο Θήτα FM και τους 107,1. Μαζί σας καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 6 με 7 το απόγευμα. Μαζί μου ο Κλεάνθης Μανολάρα στη ρύθμιση του ήχου, ενώ τη μουσική που ακούμε επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber του σταθμού στον αριθμό 6977 20 10 70. Μπορείτε να μας στέλνετε παρατηρήσεις, σχόλια και ό,τι άλλο πιστεύετε ότι έχει ενδιαφέρον και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Και πάμε γρήγορα στα θέματα της σημερινής μας εκπομπής. Είχαμε πει για την επίσκεψη Ρούμπι ότι θα ασχοληθούμε διεξοδικά και θα κάνουμε την αποτίμησή της μόλις ολοκληρωθεί. Ο Αμερικανός είπε ξαναχώρησε χτες το βράδυ από τη χώρα μας, οπότε σήμερα είναι η ώρα να δούμε τι πήρε και τι έδωσε, αν έδωσε, στις συναντήσεις που είχε με τον Έλληνα ομολογό του και τον Έλληνα πρωθυπουργό. Μαζί μας σήμερα η πολύ γνωστή δημοσιογράφος με τεράστια εμπειρία στο ρεπορτάζ που αφορά τα εθνικά μας θέματα και ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά, αρθρογράφος της εφημερίδας Δημοκρατία, η κυρία Κύρα Αδάμ. Μαζί μας επίσης θα είναι ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία, για τον οποίο δεν χρειάζονται άλλες συστάσεις, ο Μανώλης Κοτάκης, θα είναι μαζί μας λοιπόν. Και μετά την επίσκεψη Ρούμπιο, μετά από το θέμα αυτό, θα πάμε σε ένα άλλο που απασχολεί το σύνολο των εργαζομένων και έχει να κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αφορμή για να το συζητήσουμε ήταν το ατύχημα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 54χρονος. Το θυμάστε, έγινε την Τρίτη. Την ίδια μέρα ίσως θυμάστε ότι μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος

0: Η επίσκεψη Ρούμπιο, όπως και να το δει κανείς, δεν είναι αμεληταία ούτε διπλωματικά ούτε πολιτικά και σίγουρα προσφέρεται για να οδηγηθούμε σε κάποια συμπεράσματα για το πώς βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες την Ελλάδα και πώς η Ελλάδα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μαζί μας η πολύ γνωστή δημοσιογράφος, μεγάλη διαδρομή στο ρεπορτάζ για τα εθνικά μας θέματα και ιδιαίτερα τα ελληνοτουρκικά, αρθρογράφος της εφημερίδας Δημοκρατία, κυρία Κυραδάμ. Καλησπέρα, χαίρομαι που τα ξαναλέμε εδώ στον Θήτα FM. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα και από μένα, και εγώ χαίρομαι.
0: Λοιπόν, είχαμε συμφωνήσει ότι θα κάνουμε μια αποτίμηση της επίσκεψης του Αμερικανού ΥΠΕΞ μόλις ολοκληρωθεί. Τι θα λέγατε να αρχίσουμε και βάζοντας, να σας ζητήσω αν βάλετε ένα πρόσημο, συν ή πλην?
1: Συν ή πλην για ποιον?
0: Συν ή πλην για το τι αφήνει πίσω του η επίσκεψη Ρούμπιο για τη χώρα μας φυσικά.
1: Πάρα πολλά και πολύ μεγάλα πλην.
0: Μάλιστα. Θα μας
1: και
0: πείτε.
1: Βεβαίως. Ο κύριος Ρούμπιου, που μην ξεχνάμε ότι είναι και ο επικεφαλής σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, με βάση τις δηλώσεις του και τη συνέντευξη τύπου που έχει δώσει, τις προφορικές και τις γραπτές δηλώσεις του, κατ' ουσίαν απέτησε από την Αθήνα να εφαρμόσει την πολιτική της Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και στο θέμα του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέσει την Κάσο με την Κύπρο. Με άλλα λόγια, ο κύριος Ρούμπιο εγκατέλειψε την πολιτική του Πόντιου Πιλάτου, δηλαδή των ίσων αποστάσεων που κρατούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα απέναντι στην Ελλάδα και απέναντι στην Αθήνα και στην Αγία.
0: Εσείς λέτε δηλαδή ότι ούτε αυτό κάνει, έχει πάει από την απέναντι τελείως.
1: Απέναντι πλευρά.
0: Ναι, ναι.
1: Εξέφρασε και ανέλησε την τουρκική θέση για το θέμα του καλωδίου και της Ανατολικής Μεσογείου και αυτό τον κάνει απολύτως φιλότουρκο. Και εξηγώ με βάση τις δηλώσεις του και μόνον, χωρίς να βάζω άλλα στοιχεία στη συζήτηση. Ο κύριος Ρούμπιο μας είπε ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή Κάσου Κύπρου για την πόντιση του καλωδίου αφορά σε πάρα πολλές χώρες και τα θέματα τα οποία υπάρχουν είναι πολύ λεπτά, πολύ κρίσιμα και πολύ ευαίσθητα. Επομένως δεν πήρε καθόλου τη θέση την ελληνική, η οποία λέει, κακώς κατά την απόψη μου, ότι έχει ένα καλώδιο το οποίο θα το ποντίσει, θα το πάει όπου θέλει κτλ. Ο κύριος Ρούμπιο δεν απέφυγε όπως ο διάβολος στο λιβάνι να κατονομάσει αυτές τις χώρες οι οποίοι έχουν ανοιχτά θέματα στην περιοχή μεταξύ Κάσου Κύπρου και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι χώρες αυτές, να τις κατονομάσουμε, είναι η Ελλάδα, η Τουρκία, η Κύπρο.

0: και η Αίγυπτος. Ο κύριος Ρούμπιο δεν κατονόμασε καμία χώρα και ο λόγος είναι ότι δεν ήθελε να αναφερθεί το όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν ήθελε να αναφερθεί στην Κύπρο, διότι όπως είπε στη συνέχεια θέλει να υπάρξει ένα κατάλληλο φόρουμ, προσέξτε τη λέξη, mm-hmm. και μέσα από ιδιωτική διπλωματία για να αντιμετωπιστούν τα θέματα. Ο μόνος ο οποίος αναφέρεται στο φόρουμ για τη λύση όλων των προβλημάτων είναι η Τουρκία. Όχι τώρα, εδώ και αρκετά χρόνια. Και το λέει και στα Ηνωμένα Έθνη. Και θέλει όλες τις χώρες, δηλαδή η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Τουρκία και τα δύο κράτη στην Κύπρο, δηλαδή θέτει ως προϋπόθεση τα κατεχόμενα να γίνουν ανεξάρτητο κράτος, να έρθουν και να κάτσουν σε ένα τραπέζι. Ο κύριος Ρούμπιο λοιπόν μας είπε ότι του αρέσει πάρα πολύ η ιδέα να υπάρξει ένα φόρουμ για τη λύση των προβλημάτων, απέφυγε να κατονομάσει τις χώρες, δηλαδή να αναφερθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία, διότι αν αναφερόταν στην Κύπρο ο σύνολο, τότε θα είχε τεινάξει την πρόταση του κυρίου Ερντογάν στον αέρα, ο οποίος θέτει ως προϋπόθεση για ένα φόρουμ να υπάρξει και το τουρκοκυπριακό κράτος ανεξάρτητο μέσα στη συζήτηση και στο τραπέζι. Αν αυτά τα σημεία δεν είναι η άλλη μορφή υποστήριξης και προώθησης της τουρκικής πρότασης για πολυμερή διάσκεψη, δηλαδή φόρουμ στην Ανατολική Μεσόγειο για τη λύση όλων των προβλημάτων, πείτε μου εσείς τι είναι.
1: Εγώ πρέπει να σας πω ότι δεν έχω διαβάσει πουθενά αλλού αυτή την τέτοια προσέγγιση, που κάτι που το κάνει τη δική σας να παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Στην ουσία...
0: Εγώ σκέφτομαι ακριβώς και μόνο mm-hmm. στα λόγια του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών. Και για να μην κουράζω τους ακροατές, τα λέω πάρα πολύ γρήγορα, δηλαδή αυτά που έχει αποτυπωθεί από την ακριβή μετάφραση από το State Department των δηλώσεων της. Λοιπόν, είναι μια πολύ λεπτή κατάσταση που εμπλέκει και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, αλλά άλλες χώρες που εμπλέκονται σε θέματα που περιπλέκουν το θέμα. Θέματα αυτής της φύσης που είναι τόσο λεπτά και τόσο κρίσιμα, είναι πιθανόν καλύτερο να αντιμετωπίζονται μέσω της ιδιωτικής.
1: Εκεί είπε για την ιδιωτική διπλωματία, ναι.
0: Αναγνωρίζω ότι τα θέματα αυτά περιλαμβάνουν μερικά πολύ ευαίσθητα και λεπτά θέματα και σκοπεύουμε να τα αντιμετωπίσουμε μέσω των κατάλληλων φόρουμ για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν. Αυτή είναι η ακριβής αποτύπωση των δηλώσεων του κυρίου Ρούμπιο. Το ότι δεν κατονομάζει τις χώρες, γιατί δεν θέλει να κατονομαστεί Κυπριακή Δημοκρατία και να μείνει ένα απλού πράγμα το οποίο θα αντιμετωπιστεί επί τόπου. Και επιπλέον θέλει και αυτός φόρουμ, το οποίο το έχει κατονομάσει ο Ερντογάν και δεν παίρνει αποστάσεις από το φόρουμ που διαλαλεί ο Ερντογάν, εμένα με βάζει σε πάρα πολλές σκέψεις. Mm-hmm.
1: Αν σας έλεγε κάποιος... σας ακούμε.
0: Για να το κλείσουμε. Βεβαίως. Αυτό... στην συνέντευξη του στην Καθημερινή, που εγώ τη θεωρώ διορθωτική των προηγούμενων δηλώσεων.
1: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημά μου, ναι.
0: Μάλιστα. Άφησε να εννοηθεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πράγματι φοβούνται ένα θερμό επεισόδιο ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία μετά τις πιθανές τουρκικές προκλήσεις, αν περάσει το καλώδιο από την Κάσο προς την Κύπρο. Και γι' αυτό και σπέβδει να πει ότι δεν θα επιτρέψουν μία πιθανή σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες.
1: Αυτό τώρα το τελευταίο, τι ερμηνεία έχει, τι θα πει δεν θα επιτρέψουν? Γιατί αν εμείς κάνουμε αυτά που υποτίθεται ότι λέμε ότι θα κάνουμε, Δεν θα κάνουμε δηλαδή, θα ποντίσουμε το καλώδιο και θα προβούμε σε όσες ενέργειες χρειάζονται χωρίς να πάρουμε την άδεια της Τουρκίας, στην ουσία αναγνωρίζοντας τις διεκδικήσεις της. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Τι σημαίνει για, από την ανάγνωση του κυρίου Ρούμπιο? Δηλαδή θα πάμε εμείς να κάνουμε αυτό που έχουμε πει και η Τουρκία δεν θα αντιδράσει, ή δεν θα κάνουμε εμείς αυτό που έχουμε πει ότι θα κάνουμε, για να μην προκληθεί επεισόδιο?
0: Θα σταθώ στην αδόκιμη φράση του κυρίου Ρούμπιου περί ιδιωτικής διπλωματίας. Ναι. Αυτό δεν ξέρω, κάποιος, εγώ δεν είμαι ειδική σε αυτό, πρέπει να μου εξηγήσει τι πάει να πει ιδιωτική διπλωματία. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό που καταλαβαίνω όμως για την ιδιωτική διπλωματία στην περιοχή αυτή, δηλαδή του καλωδίου, της Πόντισης και από πού θα περάσει, εμένα το μυαλό μου πηγαίνει αυτομάτως στη Γαλλία και στο πλοίο που κάνει έρευνα και κοντίζει καλώδιο υπό γαλλική σημαία, και αυτό που καταλαβαίνω εγώ για ιδιωτική διπλωματία είναι το πλοίο με τη γαλλική σημαία πάνω να ζητήσει την άδεια από την Ελλάδα για να προχωρήσει στο έργο του, δηλαδή η Ελλάδα να βγάλει ναύπηξη, και να ζητήσει και την άδεια από την Τουρκία να περάσει, ανεξάρτητα από την Ελλάδα που θα έχει βγάλει ναύπηξη. Ο Θεός ξέρει αν η Τουρκία θα βγάλει ναύπηξη ή δεν θα βγάλει ναύπηξη. Όμως εδώ είναι μια εφαρμογή πιθανότατη της ιδιωτικής διπλωματίας, την οποία προωθεί ο κύριος Ρούμπιο.
1: Μάλιστα. Κυρία Αδάμ, να κλείσουμε με αυτό, γιατί δεν έχουμε, όπως πάντα, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Αν τα πράγματα εξελιχθούν ακριβώς περίπου όπως τα περιγράφουμε τώρα, δηλαδή η Ελλάδα βγάζει ναύτεξ και στην ουσία δεν ζητά άδεια, αλλά αφήνει αυτή τη δουλειά να την κάνει η γαλλική εταιρεία,
0: η γαλλική σημαία δηλαδή.
1: Ναι. Αν αυτό...
0: Έχουμε να πλύουμε με μια σημαία που θέλουμε να μας λύσει το πρόβλημα.
1: Αυτή είναι, λέτε, η κυβερνητική έτσι, επιλογή.
0: Δεν το γνωρίζω αυτό. Η κυβέρνηση λέει ότι εγώ θα προχωρήσω.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω. Ναι.
0: Από την άλλη πλευρά η Τουρκία λέει θα ποντίσεις πάνω από το πτώμα μου, διότι εγώ δεν σε επιτρέπω να περάσεις μέσα από την τουρκική ΑΟΣ που βρίσκεται στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Προσέξτε όμως μία λεπτομέρεια η οποία ανατρέπει όλο το σκηνικό. Η Τουρκία σε αυτή την τουρκολιβική ΑΟΣ εφάρμοσε κατά γράμμα όλα τα άρθρα της Σύμβασης της Θάλασσας. Δηλαδή,
1: την οποία δεν αναγνωρίζει και δεν έχει υπογράψει.
0: Ναι, αλλά έφτιαξε την περιοχή της ΑΟΣ της, έβαλε τις συντεταγμένες της, τις έστειλε στα Ηνωμένα Έθνη, οι οποίες ανήρτησαν αυτή την τουρκολιβική ΑΟΣ τους επίσημους πίνακες, για τον απλούστατο λόγο ότι η Ελλάδα δεν κατήγγειλε μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ποτέ την τουρκολιβική ΑΟΣ στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως παράνομη. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα από το 2020 έχει οριοθετήσει τη μέση γραμμή της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΣ. Αλλά από το 2020 μέχρι σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν έχει τολμήσει να ορίσει την δική της περιοχή ΑΟΣ μέσα στην ελληνοαιγυπτιακή, να φτιάξει τις συντεταγμένες της και να τις στείλει στα Ηνωμένα Έθνη για να οριοθετήσει και να κατοχυρώσει περιοχή ελληνικής ΑΟΣ. Άρα... Έχουμε δηλαδή εδώ ένα τεράστιο κενό, διότι οι δύο ΑΟΣ, η τουρκική και η ελληνική από την ελληνοαιγυπτιακή, αλληλοεπικαλύπτονται. Και θα μπορούσε, εάν έχει η Ελλάδα οριοθετήσει την περιοχή ΑΟΣ της με συντεταγμένες, μέσα στην Ελληνογυπτιακή ΑΟΣ να πει ότι εγώ έχω ΑΟΣ κατοχυρωμένη, είναι οριοθετημένη, είναι μέσα, έχω στείλει στα Ηνωμένα Έθνη τις συντεταγμένες περιοχές μου και δεν με κρατάει κανένας να περάσω το καλώδιο από όπου θέλω. Αυτό δεν έχει, δεν το έχει κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2020 μέχρι σήμερα. Και εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό το κενό και δημιουργούνται όλα αυτά τα φοβερά προβλήματα.
1: Πιστεύω.
0: Με αποτέλεσμα να έρχεται ο κύριος Ρούμπιο και με κάτω από τα δουλειά μας να μας προβάλλει και να απαιτεί να εφαρμόσουμε την φιλοτουρκική πολιτική του.
1: Μάλιστα. Κυρία Αδάμ, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ξαναλέω ότι έχω διαβάσει αρκετές τοποθετήσεις για το περιεχόμενο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα. Όσα ακούσαμε εμείς και οι ακροατές μας δεν τα έχω διαβάσει πουθενά. Φαντάζομαι ότι θα έχετε και στο κυριακάτικο φύλλο της Δημοκρατίας ολοκληρωμένο με ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες το σχετικό ρεπορτάζ. Κάνω λάθος?
0: Ναι, βέβαια. Εγώ στάθηκα ιδιαιτέρως λεγόμενα του κυρίου Ρούμπιου, λέξη προς λέξη, και δεν έφυγα καθόλου από αυτά που μας είπε και μας παρουσίασε.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.
1: Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλό απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Γεια χαρά.
0: Έτσι.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
2: Ακούστε το Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε πάντοτε Θήτα FM στους 107,1 με τον Γιάννη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο της εκπομπής Χωρίς Φίλτρο. Έχω τη χαρά να υποδέχομαι τηλεφωνικά το Διευθυντή της Εστίας, το γνωστό δημοσιογράφο Μανώλη Κοτάκη. Μανώλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη μου, καλησπέρα σε όλους και όλες.
0: Να πω πόσο έχουμε καιρό να τα πούμε, γιατί προτιμάς άλλες ζώνες του ραδιοφώνου, να το πω.
1: Έχουμε και ζήλες τώρα.
0: Λοιπόν, να θέσω και σε σένα το ίδιο ερώτημα με το οποίο αρχίσαμε νωρίτερα την κουβέντα μας με την κύρα Αδάμ για την αποτίμηση της επίσκεψης Ρούμπιο στη χώρα μας. Αν θα έβαζες πρόσημο, Μανώλη, συν ή πλην?
1: Κοίταξε να δεις, με βάση την εικόνα και τα ατμοσφαίρικς είναι θετική εικόνα. Mm-hmm. Έτσι, το πρόσημο είναι θετικό. Αλλά σε σχέση με τα, αυτά που κερδίσαμε στην πραγματικότητα, το πρόσημο δεν είναι θετικό. Δεν θα πω αρνητικό, αλλά δεν θα πω και θετικό. Mm-hmm. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκε προφανώς η ποινή, αξιοποιήθηκε, εργαλειοποιήθηκε από τον κύριο Ρούμπιο, ο οποίος άρχισε την κούρσα του για το προεδρικό αξιώμα, για το χρήσμα του προεδρικού αξιώματος στο μέλλον από την Αθήνα.
0: Μανώλη,
1: και αυτό έχει μια σημασία για εμάς.
0: Ναι, ήθελα να στο ρωτήσω, ήταν η επόμενη ερώτηση, δεν ήθελα να σε διακόψω, αλλά ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή να ρωτήσω για να συνεχίσεις, αν θεωρείς ότι αυτή η ομιλία στην Πνίκα έγινε για να κολακεύσει τους Έλληνες ήταν ένα μανιφέστο ιδεολογικό με παραλήπτη τον αμερικανικό λαό. Το δεύτερο προφανώς, λες, έτσι.
1: Αγαπητέ μου Γιάννη, μαζί με το Βασιλικό. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή εδώ προέβαλε ένα ιδεολόγημα συγκεκριμένο, ναι, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, το οποίο δεν συνάδει ακριβώς με το δυτικό πολιτισμό, γιατί μίλησε για την υπεροχή του δυτικού πολιτισμού, ενώ ο δυτικός πολιτισμός μέσα του έχει μια ταπεινότητα, καθώς μιλάει για ισοτιμία και για εμπλουτισμό του και από άλλους πολιτισμούς. Εδώ το κίνημα Μάγκα χρησιμοποιεί τον όρο της υπεροχής του δυτικού πολιτισμού έναντι των άλλων πολιτισμών. Είναι προφανές λοιπόν ότι εργαλειοποιήθηκε ο χώρος της Πνίκας για να εκπέμψει αυτό το μήνυμα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών προς το εσωτερικό της χώρας του, και από εκεί και πέρα θα αποτιμηθεί από τους ψηφοφόρους και τους πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δεν γεννάται θέμα ως προς αυτό, δεν απαγορεύεται. Βεβαίως βλέπω πόσο εμείς, να χρησιμοποιήσω μια λέξη έτσι ακραία, αλλά καμιά φορά μπορεί να έχει σχέση και με την πραγματικότητα, πόσο λιμασμένοι είμαστε για να ακούσουμε κάποιον ξένο να μας επενδύει για τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Αλλά όταν πρόκειται να περασπίσουμε τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη στην Ελλάδα σε συγκεκριμένες στιγμές, δεν νομίζω ότι δείχνουμε την ίδια ζέση να το κάνουμε, όχι μόνο για τους δύο συγκεκριμένους που ανέφερε, αλλά γενικότερα για την προστασία της αρχαίας μας πολιτιστικής κληρονομιάς.
0: Πώς να διαφωνήσει κάποιος?
1: Μην αρχίσω τώρα και απαριθμώ θέματα στα οποία δεν προστατεύουμε την αρχαία ελληνική κληρονομιά. Απλώς εμείς ζούμε με στον αστερισμό ενός, είμαστε ένας λαός που ζει στον αστερισμό κάποιου, που περιμένει να έρθει κάποιος αξιωματούχος ξένος να πει έναν ύμνο για την Ελλάδα, για να κάνει ο ύμνος, όπως λένε και οι τηλεοράσεις, το γύρο του κόσμου. Άρα, wow, η Ελλάδα κάνει το γύρο του κόσμου. Ενώ στην πραγματικότητα, όταν απομακρυνόμαστε από το γεγονός, εμείς οι ίδιοι δεν δίνουμε σημασία στους εαυτούς μας, στην κληρονομιά μας, στο πώς διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά στα σχολεία κτλ. Να μην κάνω τώρα κήρυγμα στη διάρκεια μιας ραδιοφωνικής εκπομπής. Εν πάση περιπτώσει, όπως είπα και στην αρχή, παρά τα όλα όσα, η εικόνα αυτή είναι θετική. Η εικόνα της Ακροπόλεως στο λόγιο του κόσμου είναι θετική, ακόμα και αν η Ακρόπολη είναι ένα παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο και δεν περιμέναμε τον κύριο Ρούμπιο να τον κάνει γνωστό στον κόσμο. Θετική είναι η εικόνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, στο διμερές, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι για να έρθει ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα έπρεπε να συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ και να εγκρίνει καταρχάς εξοπλισμούς 4 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις ΗΠΑ, δηλαδή την πληρώνουμε με καλά διόδια την επίσκεψη αυτή, mm-hmm, για την ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας, υποθέτω, αλλά εδώ φαίνεται ότι μπήκε και ένα θέμα γοήτρου, αν έχουμε αγοράσει εξοπλισμούς 9 δισεκατομμυρίων ευρώ από τους Γάλλους και 3,5 δις από τους Ισραηλινούς με το θόλο μαζί.
0: Οι
1: Αμερικανοί ήθελαν ένα ποσό αγοράς εξοπλισμών πάνω από τα 3,5 δις για λόγους
0: γοήτρου.
1: Το ένα είναι αυτό λοιπόν, ακριβά διόδια για να έρθει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην Ελλάδα. Και επίσης υπάρχει και το θέμα με το καλώδιο, όπου η διατύπωσή του η χθεσινή, η οποία άμα την ψάξει στο YouTube σήμερα δεν την βρεις πουθενά, έχει εξαφανιστεί το βίντεο, λέει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και την Τουρκία για τη χάραξη του καλωδίου. Αυτό λέει ουσιαστικά.
0: Αυτό μας είπε και η κυρία Αυτό Δάμι, το οποίο... Ναι, ναι, ναι.
1: Είμαι σίγουρος ότι θα σας το έλεγε. Απλώς το ενδιαφέρον είναι ότι κανένα δελτίο ειδήσεων, επειδή μου ζήτησε αποτίμηση, κανένα δελτίο ειδήσεων, κανένα site και με εξαφανισμένο στο YouTube, που δεν υπάρχει το βίντεο με τις δηλώσεις που λέει on the record ο ίδιος ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτά εξαφανίστηκαν, τα πήρε ο αέρας. Αν ήταν τόσο καλά αυτά που υπόθηκαν, γιατί τα πήρε ο αέρας? Αυτά τα δύο είναι.
0: Λογικό το ερώτημα. Η κύρα Δάμ, και θέλω να το θέσω υπόψη σου, μας είπε και κάτι ακόμη για να το σχολιάσεις και εσύ. Εγώ έμεινα άναυδος. Γιατί μάλλον λέει το ίδιο πράγμα. Λέει ότι ενώ κατηγορούμε, λέγαμε τόσα χρόνια για την Αμερική ότι παίζει το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου και παίρνει ίσες αποστάσεις, αυτή τη φορά άλλαξε θέση και πήγε με τους απέναντι στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Κοίταξε να δεις. Με τους απέναντι δεν πήγε ακριβώς, αλλά δεν ήταν όμως και κατά τη γνώμη μου.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
1: Αλλά πάντως δεν ήταν και Πόντιος Πιλάτος. Δηλαδή αυτό το άκουσα από διάφορους πολιτικούς αρχηγούς, από τον κύριο Τσίπρα, ότι ένιψε τα χείρα του Ρούμπιου και τα λοιπά. Δεν ένιψε καθόλου στα χείρα, τα χείρα του.
0: Αυτό.
1: Είπε ότι στο θέμα της χάραξης του καλωδίου θα πρέπει να ληφθούν οι ευαισθησίες των Τουρκών. Το πώς θα επιληθεί αυτή η υπόθεση δεν ξέρουμε. Ελπίζω να μην προχωρήσει καθόλου για να μην επιληθεί και ουσιαστικά να γνωρίσουμε μέσα στο τουρκοελληνικό μνημόνιο. Αλλά η θέση του ήταν ξεκάθαρη. Δηλαδή μίλησε για λεπτές καταστάσεις, λεπτές ισορροπίες που υπογραμμίζω τα ρήματα, είναι τα ρήματα του κυρίου Ρούμπιο, εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν τρίτες χώρες. Εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν τρίτες χώρες. Αν αυτό δεν είναι αναγνώριση συναρμοδιότητας της Τουρκίας για το καλό, τι ακριβώς είναι, αδιαρωτώ.
0: Μανώλη, είπες, αν άκουσα καλά, ελπίζω να μην προχωρήσει.
1: Βεβαίως λέω ότι ελπίζω να μην προχωρήσει. Γιατί αν προχωρήσει με τον τρόπο που περιγράφουν οι Αμερικανοί ότι θα προχωρήσει, στην πραγματικότητα θα μπορεί να δεχτούμε και στο χαρτί με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, στην κυριαρχία των Τούρκων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Γιατί προς τα εκεί πάει το πράγμα.
0: Ναι. Δηλαδή αυτό το κουμπώνι, με αυτό το σενάριο ότι δεν θα ζητήσουμε εμείς άδεια αλλά θα ζητήσει η γαλλική εταιρεία.
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχουν πολλές περιπλοκές. Εδώ επιχειρήθηκε να γίνει ένα κόλπο, το οποίο το περιέγραψες μόλις τώρα. Δηλαδή μέσα στην κοινοπραξία ήμασταν εμείς πλειοψηφία μέσω του ΑΔΜΙΕ, γίναμε μειοψηφία, βάλαμε τους Γάλλους πλειοψηφία. Και γράφηκε στην Καθημερινή την Κυριακή ότι το γαλλικό πλοίο που θα φέρει τη γαλλική σημαία της Nexans θα ζητήσει από τους Τούρκους την άδεια για να ποντίσει το καλώδιο με μια δημιουργική ασάφεια, η οποία θα επιτρέπει σε εμάς να λέμε ότι απλώς ενημερώσαμε αλλά δεν ζητήσαμε άδεια, και τους Τούρκους να λένε ότι όχι, δεν ενημέρωσαν, ζήτησαν άδεια, άρα εδώ ουσιαστικά η περιοχή θα έχει γίνει γκρίζα. Όταν διάβασαν οι υπεύθυνοι της γαλλικής εταιρείας αυτό το ρεπορτάζ την Κυριακή που το διέρευσε κυβερνητική πηγή η ΚΑΣ από το Υπουργείο των Εξωτερικών, έστειλε μια επιστολή αμέσως στην εφημερίδα, η οποία δημοσιεύθηκε σε μια εμφανή σημείωση στις ομόνο σελίδες, με ό,τι σημαίνει αυτό, με βάση την οποία η γαλλική εταιρεία λέει ότι εγώ, κύριοι μου, δεν θα βγάλω το φίδι από την τρύπα και δεν θα αναμειχθώ σε γεωπολιτικά ζητήματα. Άρα μην περιμένετε από εμένα να πάω να ζητήσω άδεια ή να ενημερώσω τους Τούρκους. Αυτά δεν είναι δική μου δουλειά και δεν προβλέπονται και μέσα στη σύμβαση που έχω υπογράψει. Οπότε το λοιπόν το θέμα έχει περιπλακεί ακόμα χειρότερα. Διότι εφόσον υπάρχει αυτή η αντιδικία και υποτίθεται πρέπει να κάποιος να την υπερβεί, κάποιοι μπορεί να μπουν στον πειρασμό, εύχομαι όχι, να ζητήσουν άδεια από την γείτονα, από την γειτονική χώρα. Αν ζητήσουν άδεια τη γειτονική χώρα, έχουν νομιμοποιήσει αυτομάτως και σε μεγάλο βαθμό το τουρκο-ελληνικό μνημόνιο. Δηλαδή, αλλή και τρισαλλή. Εγώ και αλλή μόνο μας. Γι' αυτό λέω ότι εύχομαι τελικά να μην προχωρήσει.
0: έπρεπε να σε ρωτήσω για να ξεδιπλώσεις και όλη τη σκέψη σου και να μην αφήσεις και να μην αφήσουμε και κανένα, πώς να το πω, τη δυνατότητα να διαβάσουν με διαφορετικό τρόπο οι ακροατές μας αυτό που είπες.
1: Τώρα εγώ... Άριστα έκανες, άριστα έκανες.
0: Ναι, λοιπόν, έχω μείνει, καταρχάς πολλές από τις πληροφορίες το ξέρεις, ότι τις ξέρεις εσύ, μαθαίνουμε από σένα. Λοιπόν, αυτό τώρα το σενάριο που περιγράφεις πραγματικά είναι τρομακτικό. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ.
1: Τρομακτικό, μπροστά στα μάτια μας γίνονται όλα, τα γράφουμε και δεν τα παίζει κανένας.
0: Μανώλη, δεν μπορώ να φανταστώ πώς η κυβέρνηση που λέει ότι δεν θα κάνω αυτό θα βγει με τέτοιο τρόπο να το κάνει και εν πάση περιπτώσει θα συνεχίσει την επόμενη μέρα να είναι στη θέση της χωρίς να γίνει κάτι άλλο.
1: Πάντως από αυτά που είπε ο Ρούμπιο και στην Καθημερινή, εγώ αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι αν κάποιος είναι συνετός και σόφρον, με την φορά που έχουν πάρει τα πράγματα δεν θα ρισκάρει την πρόκληση θερμού επεισοδίου. Γιατί οι ίδιοι Αμερικανοί προειδοποίησαν ότι θα παρέμβουν σε αυτήν την περίπτωση. Και προς τη μία πλευρά και προς την άλλη πλευρά. Κυρίως προς την άλλη, υπό την έννοια ότι εμείς υποτίθεται ότι έχουμε δίκιο. Γιατί η περιοχή αυτή είναι σε ένα σημείο ανοιχτά της Κάσου, όπου είναι μερικώς οριοθετημένη από την Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς πριν από 2 χρόνια, όταν πήγαμε για πρώτη φορά με άλλο καράβι ιταλικό να ποντίσουμε το καλώδιο, το περικύκλωσαν 5 τουρκικά πολεμικά. Δικά μας πολεμικά πήγαν σε απόσταση πολλών ναυτικών μιλίων και παρακολουθούσαν με τα γυάλια. Και μόλις οι Τούρκοι πλοίαρχοι έδωσαν εντολή στο ιταλικό ερευνητικό, σηκωθείτε και φύγετε από εκεί, είναι δική μας περιοχή τουρκικής δικαιοδοσίας, εμείς σηκωθήκαμε και φύγαμε.
0: Το είπε και ο κύριος Συρίγος, υποχωρήσαμε κανονικά.
1: Χαίρομαι που το είπε ο κύριος Συρίγος, γιατί εμείς το λέγαμε 2 χρόνια με επανειλημμένα ρεπορτάζ, πρωτοσέλιδα, έχω δημοσιεύσει τα πρακτικά του άτυπου Κησέα, και επειδή είναι άτυπο γι' αυτό μπόρεσα να τα δημοσιεύσω. Έχουμε εξηγήσει 100.000 φορές ότι αυτή η ιστορία που έγινε χειρότερη από τα ημία, της τα ημία είπαν οι Αμερικανοί σε εμάς και στους Τούρκους φύγετε ταυτόχρονα, ενώ εδώ φύγαμε μόνοι μας χωρίς να μας το πει κανένας από τους Αμερικανούς. Χαίρομαι λοιπόν που το είπε δημόσιο ο κύριος Συρίγος, έστω και αν η κυβέρνηση είπε ότι ανοησίες, ότι είναι αυτά ακαδημαϊκές του απόψεις, στα γεγονότα δεν συντρέχουν ακαδημαϊσμοί. Αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να ξαναπάμε και ξαναυποχωρήσουμε. Εκεί ή πας και επιβάλλεσαι ή δεν πας.
0: Κοντός ψαλμός, όπως φαίνεται, γιατί από την πλευρά της κυβέρνησης δίνονται και ημερομηνίες, έχω την εντύπωση, έτσι, στις 26 Οκτωβρίου.
1: Καλά, ημερομηνίες έχουμε ακούσει 100 φορές και την άλλη φορά μετά από τις 24 Ιουλίου του 24 επιχείρησαν να ξαναβγούν αρχές φθινοπόρου και με το που ξεμύτησαν τον Άγιο Νικόλα στην Κρήτη είχαν βγει τα τουρκικά πλοία και οι δικοί μας κάνανε ανάποδα και γύρισαν στον Άγιο Νικόλαο. Εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε συγκρατημένοι, γιατί πρόκειται να πω ένα λεπτό ζήτημα που αφορά την εθνική κυριαρχία και τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και ειλικρινά, σου μιλώ, Γιάννη μου, δεν χαιρόμαστε που κάνουμε καν αυτές τις περιγραφές. Μας ενδιαφέρει η Ελλάδα να εμπεδώνει την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και σε αυτή την περίπτωση, εμείς κάνουμε συμπολίτευση και στη χώρα και στην όποια κυβέρνηση. Αλλά άμα η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει αυτά που υπογράφει η ίδια με τους Αιγυπτίους, είμαστε υποχρεωμένοι να αναδεικνύουμε τις άγνωστες πτυχές αυτών των επεισοδίων για να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός.
0: Μανώλη Κωτάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Προφανώς περισσότερα και στο Κυριακάτικο Φύλλο της Εστίας, έτσι.
1: Μόνο το Θεός, ναι, αν δεν έχουμε κανένα άλλο θέμα πιο ζωντανό ακόμα, ναι.
0: Ευχαριστούμε και πάλι, ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, για χαρά. Για.

0: Επιστρέψαμε και αφήνουμε την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Ελλάδα. Πάμε σε ένα θέμα, το τελευταίο για σήμερα, που απασχολεί το σύνολο των εργαζομένων και έχει να κάνει με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αφορμή για να ασχοληθούμε το ατύχημα που σημειώθηκε την Τρίτη στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 54χρονος. Πώς και γιατί συνδέονται τα δύο θέματα, θα το ακούσετε αμέσως στη συνομιλία που είχαμε με τον ομότιμο καθηγητή εργατικού δικαίου στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρο, τον κύριο Άρη Καζάκο. Με αφορμή το εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 53χρονος εργαζόμενος, θα θυμάστε ότι είχαμε μιλήσει με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδος και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, τον Ανδρέα Στοημενίδη, ο οποίος μεταξύ όσον μας είπε, συνέδεσε το θέμα της ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Σκεφτήκαμε λοιπόν να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη χώρα στο κομμάτι αυτό και ζητήσαμε να μας μιλήσει ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί όσο λίγοι στη χώρα με το εργατικό δίκαιο. Μαζί μας είναι ο ομότιμος καθηγητής εργατικού δικαίου στην νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος, ο κύριος Άρης Καζάκος. Κύριε Καζάκο, μας ακούτε?
1: Σας ακούω, σας ακούω.
0: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ξέρουμε όλοι ότι έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ. Θέλετε αρχικά να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο για το αυτό καθ' αυτό τον τραυματισμό. Είναι, μας είπε ο κύριος Στοημενίδης, η 274η περίπτωση από την αρχή της χρονιάς.
1: Μάλιστα. Έχω να σας πω ότι στο μεταξύ ξεκαθάρισε κάπως η εικόνα του ατυχήματος, διότι αρχικά θεωρήθηκε ότι θα είχαμε βαρύτατο τραυματισμό, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, και τελικά ο τραυματισμός είναι όντως βαρύς, αλλά όχι τόσο βαρύς όσο θεωρούνταν.
0: Αυτό ευχάριστο.
1: Και επίσης, σε ό,τι αφορά την εικόνα του ατυχήματος, πρέπει να σας πω ότι ο εργαζόμενος αυτός ήταν εργαζόμενος μιας άλλης εταιρείας, ενός δικαιοπαρόχου, ο οποίος είχε μισθώσει χώρο στον οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης και ασκούσε την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Αυτό που έχει σημασία τώρα για τη σχέση του οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης με τη συγκεκριμένη επιχείρηση είναι το εξής. Ο οργανισμός εκμισθώνει χώρους μέσα στο λιμάνι σε επιχειρηματίες και, όπως πληροφορήθηκα, επιβάλλει με συμβατικούς όρους την υποχρέωση στους παραχωρησιούχους να τηρούν όρους υγιεινής και ασφάλειας. Αυτό σημαίνει ότι εάν ο μισθωτής του χώρου δεν τηρήσει τους όρους υγιεινής και ασφάλειας για το προσωπικό που απασχολεί, τότε εκτός των άλλων ο οργανισμός έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να εξώσει τον επιχειρηματία από τον χώρο στον οποίο έχει εγκατασταθεί. Αυτή είναι η μία πλευρά. Για να κλείσω αυτή την μικρή, έτσι, αυτό το, τη μικρή ενότητα, να σας πω ότι όντως ο οργανισμός είχε προβλέψει στη σύμβασή του με τον επιχειρηματία να τηρούνται οι όροι αυτοί. Και σε ό,τι αφορά τώρα την επιχείρηση, πρέπει να σας πω ότι η επιχείρηση είναι μια ανεξάρτητη επιχείρηση. Δεν έχει άλλη σχέση με τον οργανισμό εκτός της σχέσης της μισθωτικής και τη μίσθωση του χώρου. Ότι ο εργαζόμενος ο οποίος τραυματίστηκε ανήκει στο προσωπικό του επιχειρηματία και όχι στο προσωπικό του οργανισμού Λιμένος.
0: Ναι, το είχαμε πει και εμείς.
1: Το είχατε πει και εσείς αυτό, ωραία. Και να προσθέσω επίσης ότι είναι υπό έρευνα ακόμη πώς ακριβώς έγινε το ατύχημα, εάν έγινε εξαιτίας της μη τήρησης των όρων ασφαλείας των εργαζομένων ή όχι, και επομένως ως προς αυτό το κομμάτι πρέπει να περιμένουμε.
0: Κατανοητό. Να το δούμε.
1: Τώρα, να σας πω επίσης, και αυτό έχει σημασία, για την επιχείρηση τη συγκεκριμένη, ότι ο εργαζόμενος που τραυματίστηκε βρίσκεται σε μία σχέση επισφαλή και προφανώς κακοπληρωμένη, δεν ανήκει στο προσωπικό του οργανισμού, επαναλαμβάνω. Και αυτό το ότι είναι δηλαδή σε μια επισφαλή σχέση με τον επιχειρηματία έχει τη σημασία του για να αξιολογήσουμε γενικότερα την παρουσία και τη λειτουργία της επιχείρησης μέσα στο χώρο του λιμανιού και κατά τα λοιπά περιμένουμε το αποτέλεσμα της έρευνας που θα γίνει για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.
0: Κατανοητό. Να φύγουμε από αυτό, να το κρατήσουμε σαν αφορμή στην κουβέντα μας και να μείνουμε σε δύο κομμάτια από αυτά που μόλις είπατε. Αν καταλαβαίνω καλά, λέτε ότι εργαζόμενοι που είναι επισφαλείς στη σχέση εργασίας που έχουν, νιώθουν είτε είναι, προφανώς αποδέχονται να δουλέψουν σε περιβάλλον το οποίο δεν έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές και δεν έχουν και τη δυνατότητα να το διεκδικήσουν, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν λιγότερο ή περισσότερο ανάλογα την περίπτωση. Καταλαβαίνω καλά?
1: Αυτό βεβαίως. Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο αρκετά πιθανό αν ξεκινήσει κανείς από την επισφάλεια των εργασιακών σχέσεων, και με την ευκαιρία να τονίσω ότι επειδή η γλώσσα των εργασιακών σχέσεων έχει γεμίσει εφημισμούς, να υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, πρόκειται για επισφαλείς εργασιακές σχέσεις. Ναι. Επομένως, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η επισφάλεια πιθανόν να καλεί στο κάδρο και τις αμφιβολίες για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης, αλλά ας μη σπεύσω στο θέμα. Όχι. Αυτό είναι ακόμη υπό έρευνα.
0: Ναι, ναι.
1: Να γυρίσω
0: δούμε
1: όμως στο αρχικό σας, ναι, ερώτημα, σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, γενικά τη συλλογική διαπραγμάτευση, σε ό,τι αφορά τους όρους εργασίας. Το πρώτο που περιμένει κανείς σε ό,τι αφορά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις, είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις να διασφαλίσουν 2-3 πράγματα. Πρώτον, τη σταθερότητα της θέσης εργασίας. Δεύτερον, έναν αξιοπρεπή μισθό με τον οποίο μπορεί να ζει ο εργαζόμενος. Και τρίτον, να διασφαλίσουν οι συλλογικές συμβάσεις τους ασφαλείς όρους εργασίας. Για τη συγκεκριμένη επιχείρηση δεν ξέρουμε απολύτως τίποτε ακόμη. Περιμένω και εγώ τα αποτελέσματα της έρευνας, γιατί νομίζω ότι εκεί δεν υπήρχε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας. Δεν ξέρω καν αν το προσωπικό είναι τέτοιο που να επιτρέπει τη σύμβαση, ναι, σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας επιχειρησιακής. Επομένως, ως προς αυτό είμαστε επίσης στο σκοτάδι και περιμένω και εγώ το αποτέλεσμα των ερευνών. Είναι πολύ σημαντικό, ωστόσο, η συλλογική διαπραγμάτευση από τα καθαρά μισθολογικά θέματα και από τη διασφάλιση της σταθερότητας των θέσεων εργασίας να επεκταθεί και προς την λεπτομερέστερη καταγραφή των όρων ασφαλείας σε ό,τι αφορά την εκτέλεση της εργασίας. Εδώ πρόκειται για ένα πεδίο το οποίο δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και θα πρέπει βεβαίως εν όψη του ότι πραγματικά οι συνθήκες εργασίας εμπεριέχουν κινδύνους και είναι γενικά επισφαλείς, να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που έχει ο νόμος, ώστε να επεκτείνουν το ρυθμιστικό τους πεδίο και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια στους όρους εργασίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Καζάκο, και αν θέλετε να κλείσουμε με αυτό, το θέμα της ασφάλειας όπως το βάζετε στο κομμάτι των συλλογικών συμβάσεων έχει, όπως το περιγράφετε, είναι ένα κομμάτι που έχει μείνει λίγο απ' έξω. Να πούμε όμως και κάτι ακόμα. Πόσο μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων καλύπτεται, έχει ήδη δηλαδή υπογεγραμμένες σε ισχύ συλλογικές συμβάσεις εργασίας και πώς είναι τελείως στον αέρα?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι η άλλη μεγάλη τραγωδία της κατάστασης εργασίας στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στο 25% των εργαζομένων καλυπτόμενους από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και αυτό δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών. Πρώτα απ' όλα είναι αποτέλεσμα των μνημονιακών πολιτικών. Αλλά είναι αποτέλεσμα και των πολιτικών όλης της περίοδου μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Διότι η πολιτική εναντίον των συλλογικών συμβάσεων και εναντίον της διαιτησίας που παίζει ένα ρόλο κλειδί για τις συλλογικές συμβάσεις συνεχίζεται και μετά το 2019.
0: Θεωρείται αντιαναπτυξιακή, εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
1: Κοιτάξτε.
0: Όπως το διαβάζουν, εν πάση περιπτώσει, οι κυβερνώντες. Ενώ το συζητούσαμε και με τον κύριο Στοιμενίδη, όλες οι έρευνες δείχνουν ότι ο εργαζόμενος, ο οποίος νιώθει καλά στην εργασία του, αμείβεται καλά και νιώθει ασφαλής, παράγει περισσότερο και το όφελος επιστρέφει φυσικά στον εργοδότη.
1: Αυτό είναι βέβαιο. Και αν θελήσει κανείς να δει ειδικότερα την πολιτική οικονομία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, mm-hmm. θα καταλάβει ότι η λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων και με την επικούρηση του θεσμού της διαιτησίας είναι κρίσιμος κρίκος για να λειτουργεί καλά και η οικονομία. Διότι έχουμε μια οικονομία η οποία κατά τα 2/3 τρέφεται από την εσωτερική ζήτηση. Δηλαδή το 70% περίπου του ΑΕΠ της χώρας παράγεται από την εσωτερική ζήτηση. Η εσωτερική ζήτηση έχει καταρρεύσει από την περίοδο των μνημονίων και αυτή η κατάρρευση δεν ανασχέθηκε με τις πολιτικές από το 2019 και εδώ. Ο πρώτος νόμος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ο νόμος Βρούτσι, το 2019 ουσιαστικά ακροτηρίασε τη διαιτησία βάζοντας ένα πολύ αυστηρό πλαίσιο για την άσκηση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων και με την έννοια αυτή υπονομεύτηκε όλος ο θεσμός των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
0: Άλιστα.
1: Σήμερα δεν είναι μόνο η πολιτική οικονομία των συλλογικών συμβάσεων που επιτάσσει τη λειτουργία τους, την πλήρη λειτουργία τους, την επάνωδο σε πλήρη λειτουργία μαζί με το θεσμό της διαιτησίας. Είναι και το γεγονός ότι η οδηγία για τους κατώτατους μισθούς υποχρεώνει τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα ώστε η κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις εργασίας να φτάσουν το 80%.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη είναι η απόσταση του 25% σήμερα
0: μέχρι το 80.
1: Ποσοστού κάλυψης εργαζομένων μέχρι το 80.
0: Ναι.
1: Και αντιλαμβάνεστε επίσης εσείς και οι ακροατές μας ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας και οι αξιοπρεπείς μισθοί είναι ο κύριος τροφοδότης της οικονομίας, ιδίως εκείνων των επιχειρήσεων οι οποίες δεν εξάγουν αλλά απευθύνονται μόνο στο ελληνικό καταναλωτικό κοινό.
0: Νομίζω εμείς το καταλαβαίνουμε τώρα για τους αρμόδιους που παίρνουν και αυτές τις αποφάσεις. Το ερωτηματικό μένει να απαντηθεί από τους ακροατές μας.
1: Είναι οι αρμόδιοι που παίρνουν τις αποφάσεις, αλλά είναι και οι ίδιοι εργαζόμενοι οι οποίοι πρέπει να παίρνουν τις υποθέσεις στα χέρια τους, τις δικές τους υποθέσεις, και να μιλούν σε πρώτο πρόσωπο.
0: Μάλιστα. Κύριε Καζάκο, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η κουβέντα μας είχε ενδιαφέρον και ελπίζω να την ακούσουν και αυτοί που πρέπει μαζί με τους εργαζόμενους.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο ομότιμος καθηγητής εργατικού δικαίου στη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και δικηγόρος ο κύριος Άρης Καζάκος και ήταν η εκπομπή Χωρίς Φίλτρο, η οποία έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο Κλεάνθης Μανολάρας στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Μικρόφωνο σε ένα λεπτό και κάτι στον Αλέξανδρο Νικηφορίδη για το Δελτίο Ειδήσεων των 7. Ακολουθεί όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα η Μάνη Χατζεμανουήλ και πάλι ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 6. Καλό βράδυ, γεια χαρά.
2: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
6: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
7: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
6: Μόνο χαρίζεται.
7: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
6: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
6: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
6: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
8: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
9: Ο μετά Χριστόν προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μουησί. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
10: Δελτίο ειδήσεων στις 7 στο μικρόφωνο Αλέξη Κυφορίδης. Υποσχέσεις για ουσιαστική βοήθεια έδωσε στους αλλοίς ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσής του στην Αρναία. Αθώθηκαν δύο ψαράδες που ήταν κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη με απόφαση του μεικτού Ορκωτού κατά πλειοψηφία παρά την αρνητική ψήφο του Προέδρου. Ο προφυλακισμένος Πρόεδρος Εξοκοινοβουλευτικού Κόμματος για απάτης βάρος του ΕΦΚΑ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο καθώς στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ένιωσε αδιαθεσία, μούδιασμα στα άκρα και τάση λιποθυμίας. Με ποινή ισόβιας κάθερξης τιμωρήθηκε ο δολοφόνος του Πολωνού καθηγητή, έγκλημα που έγινε στην Αθήνα τον Ιούλιο του 2025. Η 43χρονη ηθική υφτουργός, προφυλακισμένη, αυτοκτόνησε στο κελκί της πριν από τρεις μήνες. Σε υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες Courier. Άλλη μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη αφορά σε ψευδή αριθμό ζώων. 5 άτομα συνελήφθησαν και καταζητούνται άλλοι 5. Σύμφωνα με ανακοίνωση, τον Νίκος Καρβέλας ανακαλεί από τον οργανισμό Αυτοδιαχείριση την εξουσία δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών του έργων και θα διαχειρίζεται ο ίδιος τα δικαιώματά του. Η ΑΔΕ ζήτησε και πήρε όλα τα παραστατικά της πρόσφατης συναυλίας της Άννας Βίζη για να ελέγξει αν τελικά ήταν ζημιογόνα όπως ισχυρίζεται ο διοργανωτής. Με αεροβόλο και δύο μαχαίρια στην τσάντα του πήγε μαθητής της πρώτης γυμνασίου στο Μακροχώρι, ο οποίος και συνελήφθη. 90χρονη σε χωριό κοντά στο Ηράκλειο, άνοιξε την πόρτα σε δύο υποτιθέμενους υπαλλήλους της ΔΕΗ, της έκλεψαν χρήματα και κοσμήματα, ως και το πιεσόμετρο. 40 λαθομετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex 18 μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης, τους οποίους και περισυνέλεξε το λιμενικό. Απολογήθηκε στην ανακρίτρια ο 49χρονος Τούρκος για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ζήτησε από την ανακρίτρια να απελαθεί στην Τουρκία, αλλά θα παραμείνει στην Ελλάδα προφυλακισμένος. Την Κυριακή τα δρομολόγια του μετρό θα αρχίσουν στις 12 το μεσημέρι λόγω προσθήκης νέων σειρμών στις διαδρομές. Στις 2.568 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο Αθήνας, καταγράφοντας πτώση 2,06%. Ανοίγει και πάλι από την ερχόμενη Τρίτη το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με προτεραιότητα στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις για όλες τις γυναίκες, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.
9: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
10: Σχετικά αίθριος αυτή την ώρα με μέτριους ανέμους ταχύτητας 3 μποφόρη θερμοκρισία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
9: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
11: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
9: Στο Θήτα FM μέχρι τις 8. Μάρνη Χατζημανουήλ.

Μέχρι τις 8 έχουμε να ανακαλύψουμε πολλά, μα πολλά τέρατα, πιστέψτε με. Στους ήχους ο Κλεάνθης Μανολάρας, στο μικρόφωνο η Μάρνη Χατζημανουήλ. Μένετε πάντοτε στο Θήτα FM στους 107,1. Και δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά χθες είχε γενέθλια ο Πούτιν και σήμερα η Φοντερ Λάιεν. Αν μη τι άλλο, ο ζυγός είναι το ζώδιο των μεγάλων ισορροπιών και της διπλωματίας. Αλλά Οκτώβριος μήνας και το πολιτικό θερμόμετρο έχει χτυπήσει κόκκινο. Λοιπόν, φαντάζεστε να έκαναν ένα κοινό πάρτι? Η τούρτα θα κοβόταν σίγουρα με έναν γεωπολιτικό χάρακα. Και το σβήσιμο των κεριών θα χρειαζόταν έγκριση από το Συμβούλιο Ασφαλείας. Περιμένετε, περιμένετε, μη σβήνετε ακόμη. Μετά σκεφτόμουν τι δώρο θα έπρεπε να τους κάνει κανείς. Αναρωτήθηκα, είναι η αλήθεια, πρώτα για τον Πούτιν. Κατέληξα ότι αυτό που θα του έπαιρνα θα ήταν ένα GPS τελευταίας τεχνολογίας, μήπως και καταφέρει να βρει επιτέλους την έξοδο από την Ουκρανία. Ο Πούτιν, ξέρετε, αρέσκεται να κάνει δώρα μεγάλα κουτιά με ρωσικό παγωτό, όχι ρωσική σαλάτα, ρωσικό παγωτό. Ας πούμε ένα τέτοιο χάρισε στον Xi Jinping. Τώρα αν του παίρναμε ένα πελώριο τέτοιο παγωτό, μάλλον θα είχε μία δόση διπλωματικής ειρωνίας. Αλλά και ο Ζελένσκι σήμερα δήλωσε ότι το είδος του δώρου γενεθλίων που έκανε ο Πούτιν στον εαυτό του ήταν η δολοφονία παιδιών. Γιατί τραυματίστηκαν στην Ουκρανία μικρά παιδιά. Τώρα για την Φοντερ Λάιεν, στη θέση που βρίσκεται, θα μπορούσαμε να της χαρίσουμε ένα

σκέφτεστε και να τους χαρίσετε κάτι, τότε δεν έχετε παρά να το γράψετε στο Viber του Theta FM στο 6977 20 10 70. Το ξαναλέω, 6977 είναι και ευκολάκι. 6977 20 10 70. Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και πάμε για λίγο πάλι στο θέμα των αλλιέων που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους για 7η μέρα. Είχαμε μία εξέλιξη στην Αρναία της Χαλκιδικής, όπου πήγε ο Πρωθυπουργός. Εκεί συναντήθηκε με εκπροσώπους των αλλιέων και το πήρε πάνω του. Δηλαδή στην ουσία δεσμεύτηκε ότι θα δώσει επιπλέον μέτρα οικονομικής στήριξης και μάλιστα αυτό θα γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες. Ωστόσο οι ψαράδες κρατούν μικρό καλάθι, πέρα από τα καύσιμα ο κλάδος όπως ξέρετε πιέζεται και από τις μεγάλες ζημιές που παθαίνουν τα δίχτυα τους από τα προστατευόμενα θαλάσσια είδη αλλά και από την δραστηριότητα των τουρκικών αλλιευτικών εντός των ελληνικών υδάτων. Προειδοποιούν οι αλλιείς ότι αν δεν δοθούν άμεσες και ουσιαστικές λύσεις, την Κυριακή που μας έρχεται, δηλαδή στις 11 Οκτωβρίου, προχωρούν σε πανελλαδική και επαόριστο απεργία, παραδίδοντας τις άδειες αλλιείας τους. Το μήνυμά τους είναι ξεκάθαρο. Αν συνεχιστεί αυτό, σε 3 χρόνια δεν θα υπάρχει ελληνικό ψάρι στο τραπέζι μας. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα που θα κουβεντιάσουμε σε λίγο και αφορά στο επωνομαζόμενο build to rent, δηλαδή κατασκευή προς ενοικίαση. Πιο απλά να το πω, πολεοδομικά κίνητρα και αύξηση του συντελεστή δόμησης για κτίρια που θα προορίζονται αποκλειστικά για μακροχρόνια ενοικίαση. Διάβασα λοιπόν σήμερα ένα άρθρο του Βασίλη Παπακοσταντόπουλου στη Δημοκρατία και θα σας πω τι λέει. Λέει ότι πρόκειται για μια αμφιλεγόμενη πρωθυπουργική πρωτοβουλία χωρίς σαφείς όρους και προϋποθέσεις, γεννώντας καχυποψία και ερωτήματα για το τι κρύβεται πίσω από αυτό. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό στην πράξη εν ολίγης. Εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων θα χτίζουν κτίρια αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση. Ποιο είναι το ΔΕΛΕΑΡ? Ένα προκλητικότατο κίνητρο. Πρόσθετα δικαιώματα δόμησης. Με απλά λόγια, οι εργολάβοι θα μπορούν να σηκώσουν 1 με 2 επιπλέον ορόφους. Πολύ καλά ακούσατε. Φυσικά οι αντιδράσεις από πολιτικούς και φορείς της αγοράς ήταν ήδη σφοδρές. Νομικοί κύκλοι προειδοποίησαν ότι η ρύθμιση είναι νομικά έολη και θα καταπέσει με πάταγο στα δικαστήρια. Ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός κατηγορείται ότι επιχειρεί να επαναφέρει από την πλάγια οδό τα περιβόητα μπόνους δόμησης του νέου οικοδομικού κανονισμού, παρακάμπτοντας τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που τα έκριναν αντισυνταγματικά μόλις πριν από λίγο καιρό. Μάλιστα ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε σαφές μήνυμα στους δικαστές να αναθεωρήσουν τη στάση τους, ζητώντας συζήτηση και συμφωνία μαζί τους. Τώρα, ο ασκός του αιώλου άνοιξε όταν ο Πρωθυπουργός μίλησε στο συνέδριο που διοργάνωσε η εφημερίδα Το Βήμα και είπε ότι το πρόβλημα είναι πως δυστυχώς το ανώτατο δικαστήριό μας έχει εκδώσει αποφάσεις κατά κινήτρων αυτού του είδους. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να συζητήσουμε και με το δικαστήριο και να συμφωνήσουμε πώς θα βρούμε ισορροπία ανάμεσα αφενός στην προστασία του περιβάλλοντος που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη και αφετέρου στην ανάγκη εξασφάλισης στέγης που αποτελεί επίσης συνταγματική υποχρέωση του κράτους. Wanna...
Αυτό είναι το θέμα, κυρίες και κύριοι, που θα κουβεντιάσουμε σε λίγο με τον πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, εδώ στη Θεσσαλονίκη, τον κύριο Ηλία.

Απερτζινίδη, πριν όμως μπούμε στη συνομιλία, λέω να απολαύσουμε λίγη μουσική και μετά θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε αναλυτικά όλα αυτά που έχει να μας πει.

0: Όπως έλεγα και νωρίτερα, υπήρξε έτσι μια διαφωνία, μια ανακατοσούρα όσον αφορά στην αντιπολίτευση σε σχέση με αυτές τις δηλώσεις. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών, ο κύριος Λουκάς Τριάντης, είπε ότι η πρόταση μας εξέπληξε δυσάρεστα. Επίσης θα πρέπει να βάλω εδώ στο κομμάτι της συζήτησης ότι δήμοι κυρίως μεγαλοπόλεων όπως είναι η Αττική, η Θεσσαλονίκη, με αυτόν τον τρόπο κατηγορούνται και κατηγορούν μάλλον ουσιαστικά ότι τσιμεντοποιούνται οι γειτονιές. Οπότε μέσα σε όλα αυτά τα οποία ήδη αναφέραμε και ήδη είναι γνωστά, θα ήθελα την άποψη του κυρίου Περζινίδη, που σας είπα νωρίτερα ότι είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, και τον καλωσορίζω ευθύς αμέσως στην εκπομπή μας. Κύριε Περζινίδη.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Έκανα μία πρώτη εισαγωγή για όλα αυτά που υπόθηκαν με αφορμή την εφημερίδα Το Βήμα, στο συνέδριο που διοργάνωσε, αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, και ήθελα να σας ρωτήσω και φυσικά να έχουμε έτσι και μία ανάλυση από τη δική σας την πλευρά που είναι πολύ σημαντική, πάνω σε αυτό το κομμάτι που αφορά την αντισυνταγματικότητα που έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην οριζόντια εφαρμογή των μπόνους δόμησης, και αν πιστεύετε ότι αυτή η συζήτηση που άνοιξε είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να επαναφέρει παρόμοια κίνητρα μέσω του Build to Rent.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο. Ο ΝΟΚ, ο οποίος ας πούμε κατέπεσαν τα κίνητρά του στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ήταν όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση των νέων κτηρίων, ενώ τώρα μιλάμε για κατοικίες οι οποίες θα χτιστούν με προοπτική να έχουν μακροχρόνιες μισθώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, όσον αφορά τον ΝΟΚ, το έχουμε πει επανειλημμένως ότι ο πρώτος νόμος ο οποίος είχε βγει, ακόμη και με τα μπόνους που έδινε, δεν ήταν ενασιακός νόμος. Θεωρώ ότι οι τροποποιήσεις που γίνανε στη συνέχεια τον κατέστησαν πλέον έναν κακό νόμο.
0: Μάλιστα. Άρα εσείς ουσιαστικά μου λέτε ότι η απόφαση αυτή του Συμβουλίου της Επικρατείας με έναν τρόπο εσάς δεν σας βρίσκει τόσο σύμφωνος σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση του μπόνους δόμησης, ενώ στην δεύτερη συζήτηση που ανοίγουμε τώρα για το Build to Rent λέτε ότι είναι κάτι διαφορετικό που ενδεχομένως έχει περιθώριο πράξης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό που είπε ήταν ότι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και μια τέτοια λύση. Δεν κατάλαβα ότι είναι κάτι το οποίο εξετάζεται αυτή τη στιγμή από το Υπουργείο, από το ΙΠΕΝ, ώστε να προωθηθεί άμεσα προς νομοσχέδιο. Τώρα, για να γίνει κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο σε περιοχές οι οποίες είναι με νεόδμητα κτίρια, δηλαδή περιοχές οι οποίες δεν είναι μέσα στον αστικό ιστό, το συμπαγή αστικό ιστό των πόλεων, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν σε μια περιοχή, ας πούμε ότι υπάρχουν τετραόροφες, πενταόροφες οικοδομές, δεν είναι ωραίο να ξεφυτρώνουν 7 όροφες και 8 όροφες οικοδομές. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι ήταν μια σκέψη η οποία όμως είναι σε πρωτόλιο στάδιο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ξεκινήσει αύριο να εφαρμόζεται.
0: Πάντως να σας πω, κύριε Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι σε όποιο στάδιο και να βρίσκεται και όπως τέλος πάντων εσείς το αντιλαμβάνεστε με πολύ μεγαλύτερη εμπειρία από τη δική μου, όταν γίνεται μια τέτοια αναφορά σημαίνει ότι ανοίγει και ας το πούμε ο ασκός του αιώλου στο κομμάτι των συζητήσεων. Και ένα κομμάτι που παίρνει αμπάριζα, να το πω, είναι ότι το οικιστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης είναι ήδη επιβαρημένο. Υπάρχει ανυπαρξία ελεύθερων χώρων, υπάρχουν κυκλοφοριακά προβλήματα. Μία τέτοια οριζόντια αύξηση του συντελεστή δόμησης δεν ξέρω αν είναι πολεοδομικά βιώσιμη για την πόλη μας ή αν τέλος πάντων θα μπορούσε γενικότερα να συζητηθεί χωρίς να θεωρήσουμε ότι θα οδηγήσουμε οδηγήσει σε περαιτέρω αστική ασφυξία. Δηλαδή, για πού συζητείτε ένα τέτοιο θέμα, αν δεν συζητείτε και για τη Θεσσαλονίκη και για την Αττική και για την Πάτρα και για το Ηράκλειο και δεν ξέρω πού αλλού. Αλλά θέλω να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη, που είναι ένα κομμάτι που το γνωρίζουμε και εμείς καλύτερα.
1: Να μείνουμε στη Θεσσαλονίκη και να πούμε ότι αυτό που λέτε, έτσι, οι μικροί ακάλυπτοι χώροι οφείλονται στη μεγάλη κάλυψη, όχι στη μεγάλη δόμηση. Έτσι. Mm-hmm. Έχουμε μεγάλες καλύψεις στην τέτοιο. Άλλο συντελεστή της κάλυψης, άλλο συντελεστή της δόμησης. Έχουμε μεγάλο συντελεστή κάλυψης. Δηλαδή το πόσο από το οικόπεδο καλύπτει η κατασκευή μας.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι διαφορετικό μέγεθος από το συντελεστή δόμηση. Εμείς και σαν τεχνικό επιμελητήριο το είχαμε προτείνει να πάμε σε πιο ψηλές κατασκευές, να δώσουμε ύψος στις κατασκευές και να μειώσουμε την κάλυψη. Άρα να είναι πιο στενά τα κτίρια, να καταλαμβάνουν μικρότερο μέρος του οικοπαίδου, αφήνοντας ελεύθερο χώρο, αλλά είναι πιο ψηλά, ώστε μπορείς να εκμεταλλευτείς το συντελεστή δόμησης που έχεις.
0: Ναι.
1: Είναι μια λύση που εφαρμόζεται στο εξωτερικό.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Τώρα,
1: καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Μην μπερδεύουμε τα μεγέθη, αλλά νομίζω ότι και ο Πρωθυπουργός δεν ήταν κάτι το οποίο αύριο είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτή την αλλαγή.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε και αυτό. Δηλαδή, εγώ έτσι το κατάλαβα, έτσι το εξέλαβα από αυτά που διάβασα. Έτσι,
0: ναι,
1: από αυτά που
0: ναι. Στεκόμαστε λοιπόν σε αυτό το οποίο λέτε εσείς και θέλω έτσι λίγο να μείνω πάλι στη Θεσσαλονίκη και διευκρινίζουμε και στον κόσμο περισσότερο αυτά τα πράγματα που είναι σημαντικό να τα καταλαβαίνουμε όλοι μας. Τώρα, η Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, έχει συγκεκριμένα γεωγραφικά και πολεοδομικά χαρακτηριστικά, φυσικά. Το παραλιακό μέτωπο, την Άνω Πόλη, το ιστορικό κέντρο. Δεν ξέρω αν υπάρχουν περιοχές στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή να το ανοίξω λίγο, όπου θα μπορούσε να λειτουργήσει η προσθήκη ορόφων. Ή αν μιλάμε για κάποιες ίσως περιοχές, ας το πω μάλλον τα αραιοκατοικημένα προάστια θα έμπαιναν πιο πολύ σε μια τέτοια διαδικασία. Γιατί τώρα οι οικοδομές σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές δεν νομίζω ότι θα πάρουν πάνω τους ένα και δύο ορόφους.
1: Όχι, οι φυστάμενες, δεν συζητώ για φυστάμενες κατασκευές.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Καμία φυστάμενη κατασκευή δεν μπορεί να πάρει προσθήκη τώρα δύο ορόφων.
0: Άρα μιλάμε για πού.
1: Ναι. Για καινούργιες κατασκευές, αλλά και για περιοχές, το ξαναλέω, που δεν έχουν δομηθεί σε μεγάλο ποσοστό. Σε επεκτάσεις στην ουσία μιλάμε. Εγώ μόνο εκεί μπορώ να το κατανοήσω και να το δεχτώ. Όχι σε περιοχές στις οποίες αυτή τη στιγμή έχει δομηθεί το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής. Έτσι. Δεν μπορεί λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί, ότι δεν μπορεί σε μια περιοχή στην οποία υπάρχουν τριόροφες, τετραόροφες, πενταόροφες οικοδομές να ξεφυτρώνουν κάποιες πολύ ψηλές οικοδομές. Ναι. Λοιπόν, αυτή η στρέβλωση έγινε και με τη μεταφορά συντελεστή. Έτσι, η οποία ξεκίνησε ως ένα πολύ θετικό μέτρο για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν διατηρητέα, έτσι, και είχαν συντελεστή για να τον εκμεταλλευτούν. Λοιπόν, πού φτάσαμε όμως στο να, ενώ υπήρχαν ζώνες υποδοχής του συντελεστή δόμησης, φτάσαμε στο να πηγαίνει τελικά παντού. Και ξαφνικά σε περιοχές που το μέγιστο ύψος ήταν, ας πούμε, για μια τετραόροφη οικοδομή, να ξεφορτώνουν εξαόροφες.
0: Ναι, και οι παράνομες θέλει βέβαια σε κάποιες άλλες περιοχές, τώρα που δεν είναι βέβαια ζητούμενο τώρα εδώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι λέω και οι παράνομες που λέω δεν είναι το ζητούμενο τώρα της συνομιλίας μας, αλλά πραγματικά...
1: Οι παράνομες είναι μέχρι το 11. Ναι. Οτιδήποτε γίνεται μετά το 11, έτσι, δεν νομιμοποιείται.
0: Ναι, είδα μπροστά μου να γκρεμίζουν έναν επιπλέον όροφο σε ένα χωριό εδώ της Χαλκιδικής. Να πω τώρα κάτι άλλο. Οι φορείς της αγοράς, έτσι, και η αντιπολίτευση κάνουν λόγο, όπως ξέρετε και εσείς, για μία μπίζνα μεγάλη υπέρ των μεγάλων εργολάβων και των real estate. Και θέλω να μου πείτε πώς απαντάτε με αλφαγιώτα, πώς απαντάτε μία τέτοια κριτική και αν με αυτόν τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί η έβρεση φθηνής στέγης για τον πολίτη ή αν αυξάνονται τελικά τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστικών ομίλων.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εάν το μέτρο αυτό το συγκεκριμένο μπορούμε τον τρόπο να το εφαρμόσουμε ώστε να μην είναι αντισυνταγματικό, ώστε να μην προσβάλλει το περιβάλλον και να μην έχουμε οικοδομές οι οποίες ενοχλούν, να το πω έτσι. Λοιπόν, και είναι μόνο για μακροχρόνια μίσθωση, έτσι, νομίζω ότι βοηθούν. Βοηθούν στην επίλυση του στεγαστικού προβλήματος που έχει αυτή η χώρα.
0: Mm-hmm. Το ξέρετε φυσικά.
1: Αλλά είναι μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Εμένα μου φαίνεται μια πολύ δύσκολη εξίσωση σαν... για να ξεπεράσουμε και το σκόπελο του Συμβουλίου της Επικρατείας, έτσι.
0: Εγώ τώρα σας ακούω με μεγάλη προσοχή, αλλά θέλω να βάλουμε λίγο και στο τραπέζι της συζήτησης και αυτό που λέει ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων, που στην ουσία υποστηρίζει ότι η σύγχρονη τάση επιβάλλει τη μείωση των συντελεστών δόμησης και όχι την αύξησή τους. Και λέει, ας πούμε, ότι καλύτερα θα ήταν να είχαμε μια ρύθμιση βραχυχρόνιας μίσθωσης, μια κοινωνική κατοικία. Δηλαδή βρίσκεται σε τελείως άλλη πλεύση, ας το πούμε.
1: Η κοινωνική κατοικία είναι κάτι άλλο. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Σας έχω χάσει τώρα, δεν σας ακούω. Τώρα σας ακούω, ωραία. Ναι, τώρα σας ακούω
1: για
0: καλά.
1: Για δημόσιους χώρους οι οποίοι είναι ανεκμετάλλευτοι αυτή τη στιγμή και στους οποίους θα μπορούσαν όντως να γίνουν κοινωνικές κατοικίες, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να μειώσουμε τον αριθμό των Airbnb, έτσι. Να μπει ένα φρένο και να πούμε ότι στην Αθήνα, για παράδειγμα, των 6 εκατομμυρίων ανθρώπων, των τόσων τουριστών που δέχεται κάθε χρόνο, έτσι, ο μέγιστος αριθμός Airbnb που μπορούν να λειτουργούν είναι αυτός.
0: Ήδη νομίζω ότι υπάρχει μια ρύθμιση πάνω στα Airbnb και στη Θεσσαλονίκη και ότι δεν μπορούν από τώρα και στο εξής κάποιοι να αποκτήσουν αυτή την ιδιότητα του να έχουν δηλαδή Airbnb προς εκμετάλλευση. Νομίζω έχει σταματήσει η δυνατότητα διοδότησης, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχουν οι τρόποι για να μειώσουμε τουλάχιστον τις χαμένες σε εισαγωγικά κατοικίες. Από εκεί πέρα υπάρχουν και προγράμματα τα οποία βοηθούν στο να ανακοινιστεί μια κλειστή κατοικία, έτσι, και να χρησιμοποιηθεί ώστε να ενοικιαστεί. Λοιπόν, το κράτος γενικά έχει κάνει τις προσπάθειες ώστε να μπορέσει να λύσει στο μέτρο του δυνατού το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που υπάρχει, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι. Πριν από μερικές μέρες γιορτάσαμε την Παγκόσμια Μέρα Αρχιτεκτονικής, η οποία ήταν αφιερωμένη στο δικαίωμα στην κατοικία.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Έτσι, σε μια δημοκρατία, το λέω ότι δεν νοείται να μην έχει ο κάθε πολίτης, έτσι, πρόσβαση σε μια ασφαλή και βιώσιμη κατοικία. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Πάντως εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εσείς, κύριε Περτζινίδη, και το ΤΕΕ δηλαδή, στην ουσία συζητάει το χτίζουμε παραπάνω. Σωστά κατάλαβα?
1: Συζητάμε το οτιδήποτε μπορεί να τεκμηριωθεί. Εάν τεκμηριώνεται ότι μπορούμε σε κάποιες περιοχές να χτίσουμε παραπάνω, εννοείται ότι το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί διαφορετικά θεωρώ ότι είμαστε καταστροφολόγοι. Λοιπόν, εάν λοιπόν εμπεριστατωμένα πούμε ότι στην τάδε περιοχή μπορούμε να χτίσουμε παραπάνω και να αυξήσουμε το συντελεστή δόμησης και να δώσουμε ύψος, ναι, το συζητάμε. Γιατί να μην το συζητήσουμε?
0: Ωραία. Μάλιστα. Κύριε Περτζινίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Να είστε καλά, να έχετε ένα καλό βράδυ.
1: Επίσης, γεια σας.
0: Γεια σας. Θήτα FM
2: 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949, για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων.
3: Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε πάνω στο ίδιο θέμα. Καθώς το ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι προσπαθεί να βρει δικαιολογίες και άλοθη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να αποσύσει τις ευθύνες της κυβέρνησής του για τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα. Μάλιστα επανέφερε με ένταση την κριτική του σχετικά με την έλλειψη προστασίας της πρώτης κατοικίας και το ζήτημα των πληστηριασμών, τονίζοντας ότι τα κυβερνητικά μέτρα δεν αγγίζουν τη ρίζα του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Τώρα λοιπόν αυτό το θέμα θα το κουβεντιάσουμε με την κυρία Ράνια Θρασκιά, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινάλ στην πρώτη Θεσσαλονίκης, υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης ψυχικής υγείας στο κόμμα. Κυρία Θρασκιά, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Δεν θα ξεκινήσω ρωτώντας σας πώς μπορεί να αισθάνονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν μείνει χωρίς κατοικία ή που βρίσκονται σε διαδικασία πληστηριασμών, που είναι κάτι που είναι στο αντικείμενό σας και μάλιστα σε πολύ δυναμική μορφή. Θέλω όμως λίγο να μου σχολιάσετε αυτά που τέθηκαν από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ όσον αφορά αυτή την συζήτηση, το θέμα που έθεσε ο Πρωθυπουργός ανοίγοντας τον ασκό του αιώλου για το Build to Rent.
1: Κοιτάξτε, κυρία Χατζημανουλή, το πρόβλημα στις δημόσιες τοποθετήσεις πια πολλών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και εν προκειμένου του Πρωθυπουργού της χώρας είναι ότι δείχνει τόσο μακριά από την κοινωνία, τόσο αποστηρωμένες οι βαθύτερες αυτές πεπιθήσεις που δημιουργούν και οξύνουν τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, γιατί αυτά είναι αλληλένδετα, που πια δεν υπάρχει καμία άλλη επιλογή για αυτή τη χώρα και για τους πολίτες αυτής της χώρας παρά της πολιτικής αλλαγής. Και εξηγούν, όταν ο Πρωθυπουργός ξαφνικά το 2026 σε μια τόσο κορεσμένη πρωτεύουσα, αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη προφανώς, στεγαστικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικονομικά και όλα αυτά φυσικά έχουν άμεσο αντίκτυπο η βιωμένη πραγματικότητα στην καθημερινότητα του πολίτη, εξού και η πολύ ορθή σύνδεση που κάνατε με την ψυχική υγεία, γιατί η ψυχική υγεία δεν είναι κάτι άλλο παρά το πώς περνάμε τη μέρα μας. Αν είμαστε καλά, αν αισθανόμαστε ασφαλείς, αν αισθανόμαστε ότι στη δυσκολία υπάρχει ένα κράτος που είναι δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Ανακοινώνει ότι η λύση πιθανώς στη στεγαστική κρίση είναι να ρίξουμε και 2-3 ορόφους πάνω, μπετόν πάνω στο μπετόν, σε τόσο κορεσμένες πόλεις, σε κτίρια που είναι παλιά και που ίσα ίσα θα πρέπει να βρούμε νέους τρόπους να παραμείνουν ασφαλή τα υπάρχοντα κτίρια και εμείς να ρίξουμε κι άλλους ορόφους.
0: Και να πείτε μου κάτι,
1: διάσταση. Ναι, ναι.
0: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένες αντιπροτάσεις που καταθέτει το δικό σας κόμμα για την εξασφάλιση μιας προσιτής και κοινωνικής κατοικίας?
1: Φυσικά, θα σας πω αμέσως ολοκληρώντας τη σκέψη μου. Όταν ο Πρωθυπουργός λέει ότι μία λύση θα ήταν να έχουμε στο στεγαστικό πρόβλημα να έχουμε περισσότερους ορόφους, άρα επιπλέον διαμερίσματα, υπάρχει και μία ακόμη μεγάλη κοινωνική και ιδεολογική, αν θέλετε, αντίφαση, γιατί είναι ταξικό αυτό που προτείνει. Ξέρουμε όλοι ότι οι υψηλότεροι όροφοι στις πολυκατοικίες είναι οι πιο ακριβοί. Άρα στην απάντηση των κόκκινων δανείων, των πληστηριασμών, των νέων ανθρώπων που μένουν πλέον κατά μέσο όρο πάνω από τα 30 τους έτη στο παιδικό τους δωμάτιο, γιατί δεν μπορούν να υποστηρίξουν ένα δικό τους σπίτι, είναι ότι οι πάνω όροφοι, τα ρετυρέ, θα έλυναν αυτό το πρόβλημα? Προφανώς και όχι. Είναι εξαιρετικά προβληματική αυτή η σκέψη, ο τρόπος που εκφράστηκε και που εκφράστηκε και ως δυνητική λύση. Το ΠΑΣΟΚ τι λέει, και το λέω εδώ και πολύ καιρό, κυρία Μάρνη, κυρία Χατζημανουήλ, αγαπητή Μάρνη. Λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί τώρα η Golden Visa. Και στις υπάρχουσες συνθήκες Golden Visa των ανθρώπων που τις έχουν, όταν χρειαστεί να τις ανανεώσουν, αυτές να ανανεώνονται μόνο υπό τον όρο, να γίνονται κατοικίες ή προς διάθεση για μακροχρόνια ενοικίαση ή να γίνεται εκμετάλλευση, αλλά με έναν τρόπο που θα βγαίνουν τα κίνητα αυτά στην αγορά. Επίσης, επειδή έχουμε δει ότι και το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2 και τώρα πάει στο σπίτι μου 3, όχι απλά δεν έλυσε το πρόβλημα, αλλά επειδή δημιούργησε πολύ μεγαλύτερη ζήτηση, αυξήθηκαν πάρα πολύ οι τιμές, με αποτέλεσμα πολύ λίγοι από τους δικαιούχους να καταφέρουν να βρουν ένα σπίτι στο ποσό που προβλέπεται από τον νόμο να βρουν για να πάρουν τα ωφέλη των σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και τώρα σπίτι μου 3, που έρχονται από χρηματοδοτούμενα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αύξησαν και τα ενίκια, γιατί όσο ανεβαίνει η ζήτηση και η προσφορά παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αντιλαμβανόμαστε όλοι πως έχει επιτευχθεί, εντός εισαγωγικών η λέξη, αυτή η τεράστια έκρηξη των τιμών. Άρα εμείς ένα μέτρο είναι αυτό, ο περιορισμός και η κατάργηση της Golden Visa και ο περιορισμός στους όρους ανανέωσής τους, γιατί οι άνθρωποι που την έχουν ήδη πάρει δεν μπορούν να τους την αφαιρέσεις, αλλά μπορείς να θέσεις καινούριους όρους, και η κοινωνική κατοικία. Οι κοινωνικές κατοικίες που όλη η Ευρώπη προς αυτή την κατεύθυνση προσπαθεί να κινηθεί, και ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι και μόνο στην Ελλάδα, ξέρετε, που το έχει καταφέρει μέχρι τώρα, να παραδώσει κάποιες εκατοντάδες κοινωνικών κατοικιών στους πολίτες της πόλης, πρέπει να επεκταθεί. Άρα να υπάρξουν κίνητρα για τα κλειστά ακίνητα να δοθούν στην αγορά, για να μπορέσει να πειθασευτεί αρχικά αυτή η εκτόξευση των τιμών, που είμαστε στο 40% πάνω, και άρα είναι δυσβάσταχτο το κόστος των ενοικιαστών. Εγώ, ας πούμε, είμαι ενοικιάστρια και πραγματικά ένα τεράστιο κομμάτι, όπως και σε όλους τους Έλληνες ενοικιαστές, των εισοδημάτων πηγαίνουν ακριβώς για να καλύψουν το ενίκιο.
0: Το μισό εισόδημα πάει στο ενίκιο. Άμα βάλεις πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή το ρεύμα και το σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω με τι ζει ο Έλληνας σήμερα.
1: Μένει. Αν πάρουμε δύο ανθρώπους που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, πληρώνονται ακριβώς τα ίδια χρήματα, μικρό μισθό ή μεσαίο μισθό, και ο ένας έχει σπίτι δικό του γιατί έχει από τους γονείς του και ο άλλος δεν έχει, καταλαβαίνετε γιατί κοινωνική ανισότητα μιλάμε. Πόσο διαφορετική ζωή περιγράφεται του ενός και πόσο του άλλου, με οικονομικούς άρους, άρα και με όρους ευημερίας και με όρους αντοχής στην καθημερινότητα και ψυχικής δυσφορίας.
0: Τώρα, μια που αναφέρατε αυτό, θα φύγω από αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι το εξαντλήσαμε κατά κάποιον τρόπο όσον αφορά στους ακροατές σε μια εκπομπή μόλις μιας ώρας, και ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτησή σας που δίνει τώρα την άλλη οπτική. Ποια οπτική? Ότι αυτή η οικονομική πίεση δημιουργεί το άγχος της επιβίωσης στα ελληνικά νοικοκυριά. Υπάρχουν τα πρόσφατα στοιχεία που κατατάσσουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση της Ευρώπης όσον αφορά στο εργασιακό στρες, στο άγχος, την κατάθλιψη. Εσείς τώρα είστε σύμβουλος ψυχικής υγείας και πολιτικός, φυσικά.
1: Εγώ είμαι κλινική ψυχολόγος, παιδαγωγός και είμαι οικογενειακή και συστημική σύμβουλος.
0: Οικογενειακή και συστημική σύμβουλος.
1: Αλλά είμαι κλινική ψυχολόγος.
0: Αυτό τι διαφορά κάνει, πείτε μου, αν επιτρέπετε.
1: Η συμβουλευτική και ο σύμβουλος ψυχικής υγείας είναι ένας άλλος ειδικός ψυχικής υγείας, και ο ψυχολόγος είναι ένας άλλος ειδικός ψυχικής υγείας. Mm-hmm. Ας πούμε ότι και το κλινικό κομμάτι αφορά την κλινική πράξη. Εγώ είμαι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων, άρα έχει μια ευρύτερη...
0: Είναι πιο ευρύ το αντικείμενό του.
1: Είναι πιο ευρύ το αντικείμενο, το πούμε έτσι. Ναι.
0: Ωραία. Πείτε μου λοιπόν, ποια θεσμικά μέτρα θεωρείτε εσείς ότι επήγουν να ληφθούν για την προστασία της ψυχικής υγείας των εργαζομένων στη χώρα μας?
1: Πράγματι τα νούμερα είναι απογοητευτικά, και πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση γύρω από αυτό σε όλη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εδώ να προσθέσω μια πολύ σημαντική μεταβλητή, κυρία Χατζημανουήλ, το γεγονός ότι οι γυναίκες σε όλες αυτές τις παραμέτρους είναι περισσότερο επιβαρημένες από τους άνδρες. Άρα όλη αυτή η ψυχική δυσφορία που εκφράζεται με κατάθλιψη, με άγχος, με επίπτωση σημαντική και έκπτωση στην ψυχική αλλά και την καθημερινή λειτουργία του ατόμου ως προς το βιωμένο συνέστημα μέσα στην καθημερινότητα. Οι γυναίκες είναι πολύ πιο επιβαρημένες από τους άνδρες. Αυτό συμβαίνει γιατί ακόμα υπάρχουν και αυτή η γυάλινη οροφή που λέμε και σε σχέση με, με τους μισθούς που παίρνουν οι γυναίκες κάνοντας ακριβώς την ίδια εργασία, που ακόμη αν και έχουν γίνει βήματα τα τελευταία χρόνια, ακόμα και στη χώρα μας δεν έχει φτάσει να εξομοιωθεί. Δηλαδή ένας άνδρας προσφέρει την άλφα εργασία και μια γυναίκα προσφέρει την άλφα εργασία αμείβοντα ακόμα διαφορετικά, η γυναίκα χαμηλότερο, και υπάρχει και όλη αυτή η κοινωνική απέτηση σε σχέση με τη φροντίδα. Τη φροντίδα των προστατευόμενων μελών, συχνά των παιδιών ή των ηλικιωμένων γονέων ή ατόμων που χρήζουν ειδικής φροντίδας μέσα στο σπίτι. Η γυναίκα και πάλι είναι επιβαρημένη και κοινωνικά και συναισθηματικά, δηλαδή από εκείνη έχουμε την απέτηση να διεκπαιρεώσει αυτόν τον πολύ σημαντικό ρόλο, και είναι αυτό που λέμε και η εργασία που δεν αμείβεται. Η πνευματική και ψυχική, αλλά και πρακτική εργασία που δεν αμείβεται.
0: Και όχι μόνο δεν αμείβεται, πολλές φορές ούτε καν αναγνωρίζεται, γιατί κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τον κόπο αυτόν, αν δεν μείνει μέσα στο σπίτι για να τον πραγματοποιήσει και ο ίδιος.
1: Πολύ σωστά. Άρα από τη μια πλευρά έχουμε μια απέτηση από τις γυναίκες, από την άλλη κοινωνική, από την άλλη δεν υπάρχει αντίστοιχη αναγνώριση, και την ίδια στιγμή οι απαιτήσεις ενός εργοδότη από μια γυναίκα είναι ακριβώς οι ίδιες ή και περισσότερες από ό,τι από έναν άνδρα στην ίδια θέση, αλλά συνεχίζει να αμείβεται λιγότερο. Άρα το πλέγμα, και φυσικά να αναφερθούμε και στα άτομα με αναπηρία ή στα άτομα με ιδιαίτερες ορατές ή μη αναπηρίες και ασθένειες. Κάποιος μπορεί να είναι στο φάσμα του αυτισμού ή κάποιος που μπορεί να έχει ακόμη και ΔΕΠΗ ενήλικας. Άρα εκεί χρειάζεται μια πολύ μεγάλη στήριξη των εργαζομένων, προκειμένου αυτοί οι αριθμοί να αλλάξουν, όχι για να βελτιωθούν οι αριθμοί και πώς μοιάζουν αποτυπωμένοι σε ένα χαρτί ή σε ένα δημοσίευμα, αλλά για να αλλάξει πραγματικά η καθημερινότητα. Εκεί χρειάζονται λοιπόν πολιτικές που θα περνάνε μέσα από τα Υπουργεία και Εργασίας και Υγείας, με ενημέρωση αρχικά, με ειδικούς που θα υπάρχουν σε χώρους εργασίας όταν αυτοί είναι περισσότερα ατόμων, αλλά και πάνω απ' όλα αυτό που προτείνουμε και εμείς ως Πασό Κίνημα Αλλαγής, ένα ισχυρό σύστημα δημόσιας ψυχικής υγείας διασυνδεδεμένο με το ΕΣΥ, αλλά και με πόρους και προσωπικό ιατροτεχνικό, και ειδικά τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή. Τι σημαίνει αυτό? Να ξέρουμε ο καθένας από εμάς πού μπορεί να αναζητήσει δωρεάν ποιοτική φροντίδα ψυχικής υγείας μέσα σε ένα δημόσιο σύστημα. Δηλαδή, όπως ξέρουμε αυτή τη στιγμή, ακόμη και με τις ελλείψεις και με τα όποια προβλήματα, ότι αν χτυπήσω το πόδι μου, ξέρω ότι θα πάω σε ένα νοσοκομείο και θα πάρω φροντίδα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Την ψυχική υγεία δεν το γνωρίζουμε αυτό. Δηλαδή, αν σήμερα μου πείτε, νιώθω μια πάρα πολύ έντονη δυσφορία στον χώρο της εργασίας μου, που αυτή βαίνει αυξανόμενη και δεν παίρνω φροντίδα, δεν ξέρω πού να πάω σε ένα δημόσιο φορέα και να αναζητήσω βοήθεια.
0: Έτσι είναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω πριν κλείσουμε τη συνομιλία μας να μου πείτε για το σεμινάριο που ετοιμάζετε. Μία ομιλία έχετε τώρα την ερχόμενη εβδομάδα. Δώστε μας έτσι μία πρώτη εικόνα.
1: Με μεγάλη μου χαρά. Το βιωματικό μας σεμινάριο αυτό που θα γίνει την προσεχή Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας που είναι το Σάββατο 10 του Οκτώβρη, είναι ένα με τίτλο «Πώς να αλλάξω ότι δεν μου αρέσει τη ζωή μου». Είναι ένα σεμινάριο που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, που με μεγάλη φροντίδα και αγάπη έχω ετοιμάσει ένα πρωτογενές δικό μου υλικό. Το κάνω χρόνια και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά στο πολιτισμικό κέντρο Ευόσμου, για 350 άτομα. Πολύ γρήγορα βγήκε sold out, είναι δωρεάν, έχουν γίνει κράτηση όλες τις θέσεις, και εκεί θα πάρουμε ψυχικά εργαλεία ούτως ώστε να βρούμε τους τρόπους εκείνους που θα μας ανοίξουν το δρόμο προς την αλλαγή σε όποιο πεδίο εμείς αισθανόμαστε ότι αυτή πρέπει να έρθει στη ζωή μας. Ό,τι δεν μας αρέσει, ό,τι μας πονά, ό,τι μας εμποδίζει στο να διεκδικήσουμε τους στόχους και τα όνειρά μας, όχι μόνο σε επίπεδο ατομικής ευθύνης, αυτό που πολλές φορές οι πολιτικοί θέλοντας να ξεφύγουν από τις δικές τους ευθύνες καταλήγουν, αλλά με μια φροντίδα προς το άτομο και μια ενίσχυση, ώστε να καταλάβουμε όλοι ότι μπορούμε και είναι στο χέρι μας να διεκδικήσουμε την αλλαγή εκεί και όπου τη χρειάζεται ο καθένας μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Θρασιά. Σας εύχομαι όλα να σας πάνε καλά Και σίγουρα αυτό το κομμάτι το οποίο έτσι έχετε ακολουθήσει είναι ξεκάθαρο από τα λόγια σας κάθε φορά που μιλάτε πόσο καλά το κατέχετε. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ. Είμαι πάντα στη διάθεσή σας για μια ακόμη πολύτιμη κουβέντα μαζί σας.
0: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Επτά σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, και δεν μπορώ να μην κλείσω με πολιτισμό. Ξέρετε ότι είναι ένα κομμάτι που το αγαπώ ιδιαίτερα. Και μια που σήμερα ανακοινώθηκε και το Νόμπελ Λογοτεχνίας, έχω να σας πω ότι στην κορυφή του Παγκόσμιου Λογοτεχνικού Στερεώματος βρίσκεται πλέον από σήμερα η Καναδή ποιήτρια, δοκιμιογράφος και κορυφαία κλασική φιλόλογος Ιαν Κάρσον, που είναι η 19η, παρακαλώ, γυναίκα στην ιστορία του θεσμού που το κερδίζει. Η Σουηδική Ακαδημία ανακοίνωσε το μεσημέρι την απόφασή της, βραβεύοντας την 76χρονη δημιουργό για ένα τολμηρό και ευρηματικό έργο. Το έργο που μέσα από έναν παιγνιώδη διάλογο με την αρχαία ελληνική και τη λατινική γραμματεία σπάει τα καθιερωμένα σύνορα και γεννά νέες μορφές για τη σύγχρονη λογοτεχνία. Να σας πω ότι το έργο της είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την Ελλάδα. Στα ελληνικά γράμματα ξεχωρίζει η μελέτη της «Έρος ο γλυκόπικρος», πραγματικά γλυκόπικρος, ή και πικρόγλυκος, όπως θέλετε πείτε το, που αναλύει την ειδονή και τον πόνο της επιθυμίας στην αρχαιότητα. Έγινε ευρύτερα γνωστή με την αυτοβιογραφία του Κόκκινου, που είναι ένα πρωτοποριακό μυθιστόρημα σε στίχους. Το 2001 επίσης απέσπασε το διάσημο βραβείο Griffin για τη συλλογή ποιημάτων και πεζών «Men in the Off Hours». Πρόσφατα με το Norma Jane Baker of Troy, κατάφερε να παραλληλήσει με μοναδικό τρόπο τη Μέρλιν Μονρόε με την ωραία Ελένη. Να σας πω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Κράτησα το τελευταίο βιβλίο, αυτό του παραλληλισμού της Μέρλιν Μονρόε με την ωραία Ελένη. Εδώ κάνει ένα βαθύ φεμινιστικό και ανατρεπτικό παραλληλισμό. Βασίζεται στην τραγωδία Ελένη του Ευρυπίδη, όπου η πραγματική Ελένη δεν πήγε ποτέ στην Τρία, αλλά οι θεοί έστειλαν εκεί ένα είδωλο, μια πιστή αντιγραφή της που ήταν φτιαγμένη από σύννεφο, ενώ η ίδια εκείνη την εποχή ήταν κλεισμένη στην Αίγυπτο. Η Κάρσον παίρνει αυτό το μύθο και τον μεταφέρει λοιπόν στο Hollywood. Στο βιβλίο η Κάρσον παίζει με την ετυμολογία των λέξεων και με τη βία της γλώσσας απέναντι στις γυναίκες. Και έχω ένα μικρό κομμάτι δικό της να σας διαβάσω, που αμέσως θα καταλάβετε τι είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα όσον αφορά τον τρόπο που γράφει και το πόσο καυστικός είναι. Λέει λοιπόν, αν κόψεις ένα λουλούδι, αν αρπάξεις μια τσάντα, αν έχεις την κατοχή σου μια γυναίκα, αν λέει λατήσεις μια αποθήκη, αν ρημάξεις μια ύπεθρο ή αν καταλάβεις μια πόλη, είσαι αυτός που παίρνει, δηλαδή παίρνεις. Στα αρχαία ελληνικά χρησιμοποιείς το ρήμα αρπάζιν, το οποίο περνάει στα λατινικά ως ράπιο, ράπερε, ράπτους σουμ, και μας δίνει τις αγγλικές λέξεις rapture, έκσταση δηλαδή, και rape, βιασμός. Λέξεις λεκιασμένες, με το πολύ πρώιμο αίμα των κοριτσιών, με το πολύ όψιμο αίμα των πόλεων, με την ιστερία του τέλους του κόσμου. Μερικές φορές σκέφτομαι ότι η γλώσσα θα έπρεπε να κλείνει τα μάτια της όταν μιλάει, καταλήγει Κάρσον.

Και φτάσαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας, σε 7 σημεία και τέρατα. Από πόσα τέρατα είχαμε σήμερα, δεν ξέρω αν είχαμε κάποια πράγματα να σταθείτε και να γραπωθείτε που να τα ονομάσουμε σημεία. Να σας πω όμως ότι κλείνουμε με σημεία, δηλαδή τι, με το Φεστιβάλ Μελιού που ξεκίνησε σήμερα και είναι εκεί απέναντι από τον Ξαρχάκο, μάλλον απέναντι από τη Χάνθα ακόμη, μπορείτε να βγείτε από τον Ξαρχάκο, σε εκείνο το κομμάτι θα το δείτε, πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά μέλια, τι να σας πω, σήμερα δοκίμασα ένα μέλι από, πώς το λένε, από ρίγανη, ένα μέλι από αγκινάρα, ένα μέλι, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, εξαιρετικά. Και φυσικά σήμερα, και θα κρατήσει ως την Κυριακή, να μην το ξεχάσω να σας το πω. Επίσης σήμερα το απόγευμα γύρω στις 4 ξεκίνησε και το Φεστιβάλ Μπίρας στο περίπτερο 16 της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πραγματικά έχει γίνει εξαιρετικό το περίπτερο, με τεράστια τραπέζια από τη μία άκρη ως την άλλη, μπίρες από τη Χαλκιδική, από την Ικαρία, από την Ευρυτανία, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, να πάτε να τσουγκρίσετε τα ποτήρια σας, να περάσετε καλά, και αυτό θα είναι ανοιχτό μέχρι και την Κυριακή. Λοιπόν, σας χαιρετώ, να περνάτε καλά όπου και να είστε. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί στις 7 με τα 7 σημεία και τέρατα και τον Κλεάνθη Μανολάρα εδώ να σας κάνουμε παρέα. Γεια σας, να περνάτε καλά. Και μην ξεχάσω ότι ακολουθεί το δελτίο, έτσι, με τον Αλέξη Νικηφορίδη, και φυσικά η εκπομπή με τη Βασιλική Πολίτου. Γεια σας!

0: ΒΦΜ. Είναι 8. Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Υποσχέσεις για ουσιαστική βοήθεια έδωσε στους αλλήλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης Αλλιέων στην Αρναία. Αθώθηκαν οι δύο ψαράδες που ήταν κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη με απόφαση του μεικτού ορκωτό κατά πλειοψηφία παρά την αρνητική ψήφο του Προέδρου. Ο προφυλακισμένος επικεφαλής εξοκοινοβουλευτικού κόμματος για απάτη εις βάρος του ΕΦΚΑ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο καθώς στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ένιωσε αδιαθεσία, μούδιασμα στα άκρα και τάση λιποθυμίας. Με ποινή ισόβιας κάρθεξης τιμωρήθηκε ο δολοφόνος του Πολωνού καθηγητή, έγκλημα που έγινε τον Ιούλιο του 2025. Η 43χρονη ηθική αυτούργος, πρώην σύζυγος του καθηγητή και μητέρα δύο παιδιών, αυτοκτόνησε στο κελί της πριν από 3 μήνες. Σε υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες Courier. Άλλη μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη αφορά σε ψευδή αριθμό ζώων. 5 άτομα συνελήφθησαν και καταζητούνται άλλοι 5. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, Νίκος Καρβέλας ανακαλεί από τον Οργανισμό Αυτοδιαχείριση την εξουσία δημόσιας εκτέλεσης των μουσικών του έργων και θα διαχειρίζεται ο ίδιος τα δικαιώματά του. Η ΑΔΕ ζήτησε και πήρε όλα τα παραστατικά της πρόσφατης συναυλίας της Ανασβήση για να ελέγξει αν τελικά ήταν ζημιογόνα, όπως ισχυρίζεται ο διοργανωτής. Πρόστιμο 1.300.000 ευρώ επέβαλαν σε επιχειρήσεις στα κλιμάκια ελέγχου τιμών της Αρχής Ελέγχου Αγοράς. Στα παλιά συφαγεία Καλαμπάκας, περαστικός βρήκε τυχαία έναν σκελετό. Η ταυτοποίηση θα δείξει αν πρόκειται για άτομο του οποίου η εξαφάνιση έχει δηλωθεί από το 2018. Απολογήθηκε στην ανακρίτρια ο 49χρονος Τούρκος για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ζήτησε να απελαθεί στην Τουρκία, αλλά θα παραμείνει στην Ελλάδα προφυλακισμένος. 40 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex 18 μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης, τους οποίους και περισυνέλεξε το λιμενικό. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση 9 διαρρήξεων σε χωριά των Σερών. Συνελήφθη ένας άντρας και αναζητούνται οι συνεργοί του. Στις 2.568 μονάδες έκλεισε το χρηματιστήριο, καταγράφοντας πτώση 2,06%. Την Κυριακή τα δρομολόγια του μετρό θα αρχίσουν στις 12 το μεσημέρι λόγω προσθήκης νέων σειρμών στις διαδρομές. Ανοίγει και πάλι από την Τρίτη το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με προτεραιότητα στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις για όλες τις γυναίκες, ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Σχετικά έθριες και ρηχές ειδικές αυτή την ώρα στην πόλη. Μέτρη άνεμη έντασης 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Στον Theta FM μέχρι τις 9. Βασιλική Πολίτου. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Τι μου θύμισες τώρα, Κλεάνθη Μανολάρα με το The Eye of the Tiger. Πρώτον, αγαπάω όλο το soundtrack από το Rocky και γενικότερα έχω δει όλες τις ταινίες με το Rocky Balboa. Andrea! Τρελαίνομαι. Αλλά να δεις που είμαστε τελικά μεγάλα πνεύματα και οι δύο, γι' αυτό συναντηθήκαμε. Πριν από ακριβώς 10 χρόνια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε στον ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1, αλλά ακούστε να δείτε τώρα. Σήμερα έχουμε 8 Οκτωβρίου, 26. Πριν από ακριβώς 10 χρόνια έτρεξα και μάλιστα σημείωσα τότε τον καλύτερό μου χρόνο στα 21 χιλιόμετρα στο νυχτερινό ημιμαραθώνιο εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγα Αλέξανδρο. Και τραγουδούσα καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής για να αντέξω, γιατί σε ορισμένα σημεία ακούγαμε μουσικές ή τα τύμπανα που σου δίνουν ένα ρυθμό. Εγώ δεν τρέχω με ούτε ρολόγια ούτε μουσικές, πάω μόνη μου, ούτε τίποτα δεν έχω. Και τραγουδούσα μέσα μου όλο το soundtrack από το Rocky με ιδιαίτερη αδυναμία και στο The Eye of the Tiger. Μ' αρέσει πολύ και το In the Burning Heart και το Hearts on Fire, που δίνει, ας πούμε, γκαζόνι, ανεβαίνει μουσική και έτσι έδινα στον εαυτό μου μία όθηση. Είχα βγει 12η γυναίκα τότε. Ναι, ένα 40 και κάτι. Καλός χρόνος, είναι σαν να φορτώνεις κάπου στα 13 χιλιόμετρα την ώρα. Αλλά μετά για μία εβδομάδα, ξέρεις, ήμουνα. Τώρα φέτος είναι ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος είναι στις 17 του μηνός. Αλλά δεν ξέρω αν θα. Δήλωσα συμμετοχή, αλλά δεν ξέρω αν θα πάρω μέρος, γιατί έχω αυτό τις ενοχλήσεις. Ή τώρα ισχύει ο είναι η ταινία του δρομέα που χτυπάει λίγο στο γόνατο. Με έπιασε μετά από πόσα χρόνια, από τα 18 μου, ο δεξιός ώμος. Σαράβολο έχω γίνει. Με πονάει το χέρι, με πονάει το πόδι. Πώς λέμε στα βλάχικα. Ντοριμίνι, ντοριτσόρλου. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν το ξεχνάω το θέμα των βλάχων. Θα το επαναφέρω. Δεν υπάρχει πιθανότητα να τα αφήσουμε αυτό αναπάντητο στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Φίλες και φίλοι, με απλά λόγια θα τα πούμε και σήμερα. Έως τις 9 τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού τα περιμένω στο 6977-201-070. Το κεντρικό θέμα στο μενού μας θα είναι η δεύτερη ανάγνωση της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Την πρώτη ανάγνωση την κάναμε χθες στην συνέντευξη που έδωσε μαζί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και κατά την ομιλία του στην Πνίκα μαζί με τον Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο. Η χθεσινή μας έτσι συνέντευξη. Σήμερα θα έχουμε τον Λάμπρο Τζούμι, τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία. Θα έχουμε και αύριο τρίτη ανάγνωση για τον Μάρκο Ρούμπιο. Θα έχουμε πάλι στρατηγό, τον Κωνσταντίνο Λουκόπουλο. Σας τα λέω τώρα μαζεμένα. Αυτό λοιπόν θα είναι το κεντρικό μας θέμα. Αλλά θα ξεκινήσω με κάτι που με έκανε να χαμογελάσω και να γελάσω βασικά πάρα πολύ, διότι ήμουνα για καφέ με τη φιλινάδα μου την Ισιδώρα. Και εκεί που μιλούσαμε, λέγαμε διάφορα. Τώρα ξέρετε, δύο γυναίκες να μιλάνε, από ένα ξεκινάς, καταλήγεις δεν ξέρω εγώ στη Λαμία. Και μου λέει η Ισιδώρα σε κάποια φάση, Βασιλική, έλα τη λέγω. Λέει, Βασιλική, σκέφτομαι πολύ σοβαρά να γραφτώ σε ένα dating app. Να γραφτείς η Ισιδώρα, κορίτσι μου, άμα θέλεις γράψου. Λέει, αλλά προβληματίζομαι. Και λέω, γιατί προβληματίζομαι. Γιατί μου λέει το app αυτό, το αυτό τι είναι η εφαρμογή. Λέει, tell me something about yourself. Πες μου κάτι για τον εαυτό σου. Και λέω, εγώ τι θες να γράψεις. Λέει, σκέφτομαι πολύ σοβαρά να γράψω I'm poor but rich in feelings. Μετάφραση. Είμαι φτωχιά αλλά πλούσια σε αισθήματα. Και λέω, κορυφαίο είναι κάτω. Και μου λέει, ρε Βασιλική, λέει, γράψω και εσύ. Κοίταξε, λέω, αν είναι να γραφτώ και εγώ, θα γράψω το ανάποδο. I'm rich but poor in feelings. Ναι, τώρα δηλαδή, και να δούμε ποια θα κερδίσει. Της λέω, έχεις χάσει. Λέω, 100-0. Λοιπόν, ακούμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και επανερχόμαστε με κάτι διαφορετικό, αλλά ταυτόχρονα αμερικανικό. Θα πιάσουμε για δεύτερη φορά, θα περιποιηθούμε λιγάκι και εμείς, όπως και για δεύτερη φορά την περιποιήθηκε η Wall Street Journal, την Kimberly Guilfoyle.

Τώρα, για να λέμε και την αλήθεια, δεν είναι λίγο πράγμα μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα για δεύτερη φορά να περιλαμβάνει και να καταπιάνεται στην πραγματικότητα χτυπώντας την Kimberly Guilfoyle η Wall Street Journal του Murdoch, με τον οποίο θυμίζουμε ότι δείπνησε και το καλοκαίρι ο Πρωθυπουργός και που στην πραγματικότητα ανήκει, ας πούμε, στο συντηρητικό χώρο. Δεύτερη φορά λοιπόν, και τώρα με άλλο δημοσίευμα για άλλο πράγμα. Όχι για αυτό που έλεγε σε δείπνο ότι μπορούμε να ρίξουμε όπως και τη ρουμανική κυβέρνηση αν δεν αγοράσει τα δικά μας κτλ. Τα LNG τα ακριβά και δεν ικανοποιήσει τα αιτήματά μας για ενδυνάμωση του κάθε του διαδρόμου που θα φτάνει μέχρι πάνω, αν θα φτάσει τελικά στην Ουκρανία. Βλέπετε τι γίνεται με τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Ένα χωράφι έχει γίνει στην πραγματικότητα η Ουκρανία, αλλά επειδή ενισχύεται και έχει εξελίξει και την τεχνολογία αυτή την φτηνή με τα drones, χτυπάει τη Μόσχα. Δηλαδή, πριν γινόταν η είδηση αν έπεφταν 2 drones στη Μόσχα, και τώρα πέφτουν εκατοντάδες, 600 τον αριθμό. Λοιπόν, και τότε έλεγε αυτά η Kimberly Guilfoyle, παρόντος και του δικού μας Υπουργού Ενέργειας, του Σταύρου Παπασταύρου, που εμάς μας εκλέγει δημοκρατικά και νόμιμα ο λαός, φέρεται να είπε ο κύριος Παπασταύρου. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και στην Ελλάδα, φέρεται να έχει δηλώσει η κυρία Guilfoyle, την οποία κάλυψε, αλλά όχι ακριβώς, ο Μάρκο Ρούμπιο χθες, διότι λέει: εγώ δεν απαντάω στην δικιά σας όπως την νοείτε εσείς αλήθεια, αλλά δεν είπε αυτό που λέτε είναι ένα τεράστιο ψέμα. Κάλυψε και τα νότα του ο Μάρκο Ρούμπιο. Θα πάμε μετά στο Μάρκο Ρούμπιο, είπαμε. Λοιπόν, και το νέο δημοσίευμα της Wall Street αποκαλύπτει ενοχοποιητικά μηνύματα της Guilfoyle, με τα οποία ζητούσε χρήματα από μέλος του Μάγκα, και ήταν και φίλος της, και του προσέφερε σε αντάλλαγμα πρόσβαση σε σημαντικά και σημαίνοντα μέλη της κυβέρνησης για να τακτοποιήσει αυτός δικές του οικονομικές και φορολογικές υποθέσεις. Οπότε έχει ανοίξει ένας ορότητος ασκός του αιώλου με αυτό το ρεπορτάζ για όσα είπε η πρέσβης, και αντάλλαξε και μηνύματα με τον συγκεκριμένο κύριο. Ποιος ήταν αυτός ο κύριος, ποιος ήταν ο παραλήπτης του μηνύματος? Ήταν ο επιχειρηματίας, γιατί του λέει: θα σου κάνω εγώ τη δουλειά, αλλά λέει: χρειάζομαι κάτι πρώτα. 3 Ιουλίου, 9 Ιουλίου πέρασε την ακρόαση από το Κογκρέσο κυρία Kimberly για να την διορίσουν πρέσβη στην Ελλάδα. Και 3 Ιουλίου του γράφει, γι' αυτό λέμε πρόσεχε τη γράφεις, μένουν τα γραπτά, του γράφει ότι χρειάζομαι 100.000 δολάρια διότι έχω μία οφειλή στην American Express και «Oh, please darling, σε παρακαλώ αγάπη μου, δώστα», λέει, «δεν θα φανεί πουθενά αν τα καταθέσεις εσύ στην American Express, έχω ανάγκη, είχα τι έξω το τελευταίο διάστημα». Τα γράφει αυτά η κυρία Kimberly Guilfoyle. Ο παραλήπτης ήταν αυτός ο Dieters. Πάω στοίχημα ότι έχει ελληνικό αίμα τρέχει μέσα, που θα σας πω μετά γιατί. Αυτός ήταν παλιά πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο στο Κεντάκι και ζητούσε τώρα πρόσβαση στην κυβέρνηση Τραμπ για τα φορολογικά νομικά ζητήματα και υποσχότανε μάλιστα ότι σε περίπτωση που του εξασφάλιζε πρόσβαση, ας πούμε, σε αυτά τα πρόσωπα η Kimberly, η αμοιβή θα ξεπερνούσε το 1 εκατομμύριο δολάρια, έλεγε αυτός τότε, στο παρελθόν. Εν τω μεταξύ, αυτή η Guilfoyle, δεν ξέρω αν τα είχε και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σίγουρα ήταν αραβωνιαστικιά του Τραμπ Τζούνιορ. Σαν έχει πάρει τα αυτή μου, γιατί αυτά τα κουτσομπολίστικα τα ακούω και μετά μου φεύγουν. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν και με τον Τραμπ. Εδώ μέσα γίνονται Σόδομα και Γόμορα. Τέλος πάντων, ήταν αραβωνιαστικά του γιου του Τραμπ. Και τότε προσφέρθηκε να αξιοποιήσει την επιρροή της, σύμφωνα και με τη μαρτυρία του ίδιου πλέον, και με τα μηνύματα τα οποία τα έφερε στην επιφάνεια στο φως η Wall Street Journal. Προώθησε μάλιστα στον ίδιο αυτό τον κύριο, τον Dieters, τα μηνύματα που είχε στείλει στον νέο επικεφαλής της υπηρεσίας εσόδων και τον ενημέρωνε για τις προσπάθειές της να ασκήσει πιέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για δικό του λογαριασμό. Αλλά πλησίαζε η ακρόαση τότε για την επικύρωση του διορισμού της και του λέει: βάλε μου, λέει, το ήταν 3 Ιουλίου του 25, βάλε μου, λέει, σε παρακαλώ τα 100.000, λέει, γιατί κολλείομαι. Εν τω μεταξύ, ο Dieters τότε, ενώ υποσχόταν στο παρελθόν, αν μου δώσει πρόσβαση σε σημαίνοντα πρόσωπα για τα φορολογικά μου να τα καλύψω, δώσω αμοιβή μέχρι και 1 εκατομμύριο δολάρια, επειδή έβλεπε ότι δεν επικοινωνεί κανένας μαζί του, λέει, δεν προχωράει στην πληρωμή των 100.000 ευρώ και μάλιστα λέει: αν στα πληρώσω Kimberly, θα έχω πρόβλημα στο γάμο μου. Μέχρι να πω, καλά, και πριν δεν θα

Και αλλά τέλος πάντων, αυτό της έγραψε. Και δεν προχωράει σε αυτή την κίνηση. Ο δικηγόρος τώρα της Guilfoyle λέει ότι η πρέσβης από τη μία αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων, δεν έδωσε όμως παραπάνω λεπτομέρειες. Ανέφερε απλά ότι η εντολέας του είχε πληρωθεί από τον ίδιο τον Ντίτερς ή στο παρελθόν, γιατί αυτός ο Ντίτερ ήταν μανιακός τραμπικός. Ας πούμε, ήθελε πάρα πολύ τον Τραμπ. Έκανε καμπάνιες, εκστρατείες και αυτά. Και φέρεται να έκανε στο δικό του, είχε και εστιατόριο. Να έκανε διάφορες μαζόξεις, συγκεντρώσεις για να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψηφοφόρους στον Τραμπ. Μην ξεχνάτε ότι ήταν και υποψήφιος στο Κεντάκι, να φανεί ότι είναι σε αυτό το καράβι. Μπορεί να ήθελε να κερδίσει και αυτός κάτι, αλλά έδινε χρήματα για να μιλούν είτε η κυρία Guilfoyle είτε και άλλοι υπέρ του Τραμπ. Δηλαδή, αλλού υπάρχουν μαρτυρίες ότι έδωσε 300.000 παραδείγματος χάρη στην Κίμπερλι, σε άλλον ομιλητή να δίνει 125.000 δολάρια. Τι χρήματα βγάζουν εκεί πέρα στην Αμερική? Εμείς αυτά δεν βλέπουμε ούτε σε 10 ζωές. Λοιπόν, αυτά τέτοιο. Εν τω μεταξύ, ο ίδιος αυτός της εστίασης, ο Ντίτερς, ήτανε και παρουσιαστής πρωινής εκπομπής στο Οχάιο. Αυτό το συνδυάζω με το γεγονός ότι η κυρία Guilfoyle, εκτός από νομικός, ήταν και στο παρελθόν και παρουσιάστρια εκπομπής. Άρα εδώ έχουμε και ένα beef. Δηλαδή σφάζονται και εκεί, δεν σφαζόμαστε μόνο εδώ. Ας πούμε η τηλεοπτική με τους τηλεοπτικούς ή η ραδιοφωνική με τους ραδιοφωνικούς. Σφάζονται και αυτοί. Ραδιόφωνο με τηλεόραση. Μπορεί να κάνει και στο ραδιόφωνο η κυρία Kimberly. Εν τω μεταξύ είχε και αυτός ο ίδιος τα δικά του τραβήγματα στο παρελθόν με τον νόμο. Μάλιστα είχε απειλήσει το 2020 ότι θα πυρπολούσε το δικαστήριο γιατί είχε χάσει μία δίκη και τότε του απαγορεύτηκε η είσοδος του γενικότερα σε δικαστικό μέγαρο στην κομιτεία Χάμιλτον στο Οχάιο. Και τους είπε αυτό το πράγμα: θα σας βάλω φωτιά. Πείτε μου τώρα, δεν είναι αυτός Έλληνας? Τέλος πάντων, νευρικός άνθρωπος. Γιατί εμείς έτσι το λέμε, γι' αυτό και αυτός έτσι αντέδρασε. Μπορεί γενικότερα όλοι οι άνθρωποι έτσι να την δρούνε. Μην τον κατηγοριοποιώ και εγώ και κατηγορώ και εμάς τους Έλληνες ότι αμέσως παρπαζόμαστε και λέμε θα σας βάλω φωτιά. Γίνονται διάφορα. Άρχισε αυτός να μιλάει, να κελαϊδάει. Έλεγε, ας πούμε, πότε ξεκίνησε η συνεργασία του με την Kimberly. Είπε μάλιστα ότι είπε ότι άμα με βγάλεις και στον Κάλσον, αυτός τώρα είναι πολύ γνωστός έτσι, δημοσιογράφος παρουσιαστής, θα δώσω χρήματα να εξασφαλίσω τη θέση μου για να μιλήσω σε αυτόν. Ο Κάλσον εντωμεταξύ απάντησε στο ρεπορτάζ της Wall Street Journal και λέει: εγώ λέει δεν παίρνω χρήματα, δεν θα παίρνω ποτέ ένα τέτοιο εξωφρενικό ποσό, $1,000,000 για να φιλοξενήσω κάποιον καλεσμένο στην εκπομπή μου. Με τα πολλά, με τα λίγα αυτά. Και φέρεται και ένα μήνυμα της Guilfoyle, το είχα κάπου εδώ γραμμένο, που λέει που γράφει το εξής. Λέει αυτή τη εφιάλτης, λέει θα μου στοιχήσεις, λέει τη θέση του πρέσβη, έγραφε σε αυτόν. Τεσπά και λέει κάπου, πού είναι αυτό, γιατί αυτό εδώ πέρα μπορεί και να έτσι, ας πούμε, έχει ουρά ποινική και τα λοιπά. Γιατί λέει κάπου, Kimberly Guilfoyle, τώρα δεν το βρίσκω, λέει ότι αχ θα σε σκοτώσω. Βέβαια αλλιώς είναι να πεις, αχ, θα σε σκοτώσω καλέ, και αν θα πεις θα σε σκοτώσω. Αλλά αν θέλεις να το παρεξηγήσεις, μπορείς και να το παρεξηγήσεις. Αυτά λοιπόν γίνονται με την Kimberly Guilfoyle. Κυρία Kimberly, δεν ξέρω τι να σας πω, πώς να σας στηρίξω ψυχολογικά. Πρώτο μην κλαίτε, γιατί με τόση μάσκαρα και ψεύτικες βλεφαρίδες, ξέρω πέφτουν και τα μάτια, είναι δύσκολο. Πού να το ξαναστείς αυτό το πρόσωπο, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αν είστε ζυγός, προσέξτε τι θα σας πω τώρα, έχω καλό μήνυμα. Και καλό βρέσμα. Αν είστε ζυγός, τα βάσανά σας τελειώνουν. Διότι όπως λέει και η Σοφή Ελένη Μπαρμπάκου, που ακολουθεί με τις βραδινές πτήσεις, μετά τις 10 Οκτωβρίου, εμείς τα ζυγάκια, όπως επίσης και τα καρκινάκια, όπως επίσης και τα ηχοκεράκια και άλλο ένα ζώδιο, θα είμαστε πολύ καλύτερα. Γιατί είχαμε μέχρι τώρα πάρα πολλούς ανάδρομους πλανήτες. Πάρα πολλούς. Πολλούς. Τώρα θα έχουμε άλλον έναν μόνο μετά τις 10, αλλά λέει αυτός θα είναι τυχερός. Αυτό λέει η Ελένη, εγώ αυτό ακολουθώ. Και το χέρι μου το βάζω και στο Ευαγγέλιο. 21 λεπτά μετά τις 8, τραγούδι και επανέρχομαι.

0: Καλησπέρα, συνεχίζουμε με απλά λόγια στο Viber του σταθμού. Σας παρακολουθώ και σας διαβάζω. 6977-201-070. Ξέρετε, το θέμα και για τις επόμενες μέρες είναι η επίσκεψη Ρούμπιο, διότι όλοι προσπαθούν να αναλύσουν. Από την κυβέρνηση πανηγυρίζουν. Α, μας έχουν κάνει διαφήμιση. Α, δεν πήγε στην Τουρκία. Και τι χρειάζεται να πάει στην Τουρκία, αυτό είναι το θέμα. Αισθάνομαι ότι είναι, όπως λέμε, δίνεις τα καθρεφτάκια στους ιθαγενείς. Εδώ από βήματος πνίκας και νωρίτερα με τον Γεραπετρίτη, δεν χρειάστηκε να πάει στην Τουρκία. Είναι σαν να της έδωσε το OK για να κάνει ό,τι θέλει στο Αιγαίο. Όταν λέει, ας πούμε, είναι λεπτές οι ισορροπίες και υπάρχουν και άλλες χώρες, θα μου πεις, δεν τις κατονόμασε. Και τι να το κάνω αυτό να τις κατονομάσει, αφού δεν είναι στη δικαιοδοσία την τουρκική. Για να βάλει μέσα και άλλη χώρα, σημαίνει ότι αμέσως πλην σαφώς ή το σκέφτεται και το παρασκέφτεται, ή να δώσει το OK, ώστε να έχει λόγο και η Τουρκία, ή να επικυρώνει, ας πούμε, αυτός με τον τρόπο του τον άτυπο το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν έκανε ούτε αναφορά, ας πούμε, στο διεθνές δίκαιο. Τίποτα. Να πούμε ότι προσχηματικά, ας πούμε, μίλησε και λίγο ο Μάρκο Ρούμπιο για διεθνές δίκαιο. Ούτε κατά διάνοια. Και άκουγα, τώρα δεν θα πω τώρα και όνομα, γιατί θα ασκήσω κριτική, αλλά επειδή είναι και γυναίκα, και ξέρετε, άμα μία γυναίκα πει κάτι για μια άλλη γυναίκα και το πεις και ονομαστικά, θα πούν, η μία το λέει στην άλλη, ζηλεύει και ξέρετε, δεν μπορώ. Αλλά ακούω σήμερα, γιατί πολλοί ασχολούνται με τη συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Ρούμπιο στον Αλέξη Παπαχελά στην Καθημερινή, δημοσιεύεται σήμερα σε άρθρο. Τώρα, ο μεγάλος τίτλος, ο κεντρικός είναι «Δεν θα επιτρέπαμε ποτέ μία σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας». Δηλαδή ότι θα έμπαινε μέσα το υπηκό, το αμερικανικό, για να μας υπερασπιστεί. Και λέει τώρα η δημοσιογράφος στο κανάλι αυτό. Θα μαρτυρήσω μόνο ότι ήταν σε δελτίο ειδήσεων. Λέει, ναι, λέει, διότι όντως, λέει, στο παρελθόν, λέει, οι Αμερικανοί σε μια ενδεχόμενη διένεξη κρίση ή λίγο πριν από τον πόλεμο με την Τουρκία έχουν παρέμβει. Και λέει, να σας πω, λέει, και πότε. Μιλάμε τώρα, φούσκωσε και όσα τον παγώνει. Θα πω ότι ξέρω. Δεν τα είπε όλα, βέβαια. Είπε ότι είναι μία, λέει, με το Σεισμικ το 87 επί Ανδρέα Παπανδρέου, και άλλη μία, λέει, με τα Ήμια που παρενέβησαν οι Αμερικανοί και έτσι δεν πολεμήσαμε. Και ήρθε να την πω. Καλά, καλή μου κυρία. Αυτά που λες, καταλαβαίνεις που οδήγησαν μετά. Οδήγησαν σε δικιά μας υποχώρηση. Διότι και στα Ήμια είχαμε το πρώτο γκριζάρισμα. Και το 87 που είχε πει ο Παπανδρέου, γιατί όντως στην αρχή είχαμε πάει για επιστράτευση. Δεν είχε πάει ο ελληνικός στρατός, σηκώθηκε για πόλεμο. Και μετά έκανε τη στροφή ο Ανδρέας και με τον Οζάλ μετά στον Νταβός υπέγραψε να μην γίνονται γεωτρήσεις και εμείς, δηλαδή όχι μόνο, να απέχουν και οι δύο πλευρές από έρευνες γεωτρήσεις στο Αιγαίο. Το οποίο βέβαια είχε ξαναγίνει, τώρα λέμε και την αλήθεια, είχε ξαναγίνει το 76. Με το χώρα που τότε έλεγε ο Παπανδρέου βυθίστε το χώρα, τότε ήταν ο Καραμαλής. Και πάλι παρενέβησαν οι Αμερικανοί. Εδώ έχουμε παντού τους Αμερικανούς που υπογράφουμε το πρωτόκολλο αυτό της Βέρνης, γιατί είχε βγει με το χώρα για να τρυπήσει η Τουρκία. Βγήκαμε εμείς να αντιδράσουμε και πάλι παρενέβησαν οι Αμερικανοί και λένε ότι, γιατί τότε είναι η Φαλοκρηπίδα, λέει, εκτός των χωρικών σας υδάτων, να αποφεύγετε να κάνετε έρευνες. Βέβαια, η Φαλοκρηπίδα, εκ των πραγμάτων της ιστορίας, μετά το Μοντέγκο Μπέι, γιατί δεν μιλάμε μόνο για η Φαλοκρηπίδα, είναι μετά η ΑΟΣ. Είναι όλες οι θαλάσσιες ζώνες, αλλά δεν είναι μόνο η Φαλοκρηπίδα. Εμείς λέμε ως η Φαλοκρηπίδα, που καλώς κάνουμε, γιατί και τώρα, ας πούμε, με αυτά που είναι να τρυπήσεις για να βάλεις οτιδήποτε, δεν είναι μόνο η θαλάσσια στήλη πάνω από την Φαλοκρηπίδα ή ο αέρας, αλλά είναι και ο ίδιος ο βράχος, ας πούμε, κάτω, η Φαλοκρηπίδα δηλαδή. Τέλος πάντων, οπότε είναι σαν να ξεπεράστηκε, αλλά παρόλα αυτά είχε γίνει πάλι με την επέμβαση των Αμερικανών. Μετά είχαμε, ξέρετε, τη συμφωνία του 97, τη συμφωνία της Μαδρίτης. Μετά είχαμε, αυτά δεν ήταν οι Αμερικανοί, μπορεί να υπήρξε ένα δάχτυλο των Αμερικανών, αλλά και το 20 δεν θυμάστε, ας πούμε, δεν είχαμε το 19 είχαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Έβαλε κανονικά στον ΟΗΕ, στον θαλάσσιο χάρτη, κανονικά τις συνταγμένες της η Τουρκία. Είχαμε το Roots Race για 90 μέρες που σουλάτσερνε στο Αιγαίο και είπε ο Γεραπετρίτης τότε, αναβαθμίστηκε μετά. Λέει, μας η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, συγχαρητήρια. Είστε ο καλύτερος. Πάρτε ένα κόκκινο κορόμιλο κι εσείς, κύριε Γεραπετρίτη. Αυτά έγιναν το 20. Το 20 που είχαμε τότε, τον θυμάστε, τον Πομπέο, που ξεκίνησε να λέει Αμερικανός. Που ξεκίνησε να λέει ο Πομπέο. Καιρός να σκεφτούμε να μειώσουμε το στρατιωτικό αποτύπωμα στο Αιγαίο. Και τη θυμάμαι, εγώ είχα μείνει Παναγία μου, αποσβολώθηκα. Και όλα τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Ας πούμε, the rest is history. Εμείς βέβαια υπογράψαμε με διακήρυξη των Αθηνών. Αυτοί μας ξαναπήλησαν να μην πάμε στα 12 κάτω από την Κρήτη οι Τούρκοι. Γιατί άμα δεν δικαιούται ούτε η Κρήτη, λέει, να έχουμε 12 ναυτικά, σκεφτείτε σε όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων. Αλλά μου έκανε εντύπωση και μου ήρθε να την πω. Βρε καλό μου κορίτσι, καλή μου κυρία. Πώς το λες αυτό, αφού όποτε παρενέβησαν οι Αμερικανοί, εμείς χάσαμε. Και να σας πω και μια άλλη απορία, και μάλλον με αυτή θα ξεκινήσω, με το Λαμπροτζούμι που θα ακολουθήσει μετά, που θα είναι κοντά μας. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, γιατί χθες σχολιάζαμε, ας πούμε, την ερώτηση του συναδέλφου του Μελέτη, που έλεγε πόσο ενδιαφέρονται οι Αμερικανοί για τα ενεργειακά, που έλεγε και ο Μάρκο Ρούμπιο. Δηλαδή, πέρα από όλα μας έλεγε για την τρομοκρατία και τις κοινές απειλές, αλλά δεν έλεγε την Τουρκία. Κοινές απειλές των Αμερικάνων δεν είναι δικές μας, αλλά τέλος πάντων. Και εκεί που έλεγε, να, ας πούμε, για τον κάθετο διάδρομο, για τα ενεργειακά, για το ένα, για το άλλο, και ρωτάει ο συνάδελφος Μελέτης, λέει, και για την ηλεκτρική διασύνδεση, που λέει ο κύριος Ρούμπιο, δίνοντας ουσιαστικά το OK στην Τουρκία, ότι δεν θα έχετε και ιδιαίτερο πρόβλημα από εμάς. Καλό είναι να τα λύνουμε αυτά ιδιωτικώς. Και μας είπε και χθες ο κύριος Χρυσανθόπουλος, τι είναι αυτό η ιδιωτική διπλωματία, δεν το κατάλαβα. Το είπε και βλέπω σήμερα ότι όλοι οι διπλωμάτες αυτό το σχολιάζουν. Και όχι μόνο, και οι ειδικοί αναλυτές και οι ειδικοί δημοσιογράφοι. Και σκεφτόμουν, και λέει αυτό, ας πούμε, ότι είναι λεπτές οι ισορροπίες, που δεν πήρε σαφή θέση. Και σκεφτόμουν, αν δεν έχουμε εμείς εκ των προτέρων εξασφαλίσει μια καθαρή στήριξη από την Αμερική στο κομμάτι αυτό, για ποιο λόγο να εκτεθούμε? Γιατί μας εξέθεσε ο κύριος Ρούμπιο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και επίσης, από την ανάποδη, οι Αμερικανοί δεν έχουν να κάνουν με τη συγκεκριμένη ηλεκτρική διασύνδεση. Η ηλεκτρική διασύνδεση, αυτό που λέμε το καλώδιο του GSI, είναι ευρωπαϊκό έργο. Εντάξει, χρηματοδοτούμε και εμείς και η Κύπρο. Α, και άλλο η Ευρώπη δεν έχει βάλει 700 εκατομμύρια. Είναι λοιπόν ένα ευρωπαϊκό έργο. Για ποιο λόγο να πούμε τι θα κάνετε στις Αμερικανοί σε ένα έργο το οποίο είναι καθαρά ευρωπαϊκό? Δεν το καταλαβαίνω. Και μάλιστα τώρα που μπήκε και η Meridiam στο 66%, που έχει, ας πούμε, την πλειοψηφία, θα μου πεις, αυτή θα κάνει τη δουλειά μιας χώρας που θέλει να ασκήσει την εξωτερική πολιτική? Όχι, αλλά είναι γαλλική εταιρεία. Για ποιο λόγο να ρωτήσουμε εμείς τον Αμερικανό τόσο πολύ? Λοιπόν, είμαστε στα 31 λεπτά μετά τις 8, μουσική και επανερχόμαστε. Διάλειμμα? Διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και Μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Συνεχίζουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, στον Θήτα FM 107,1. Το νέο μας ραδιόφωνο από 31 Αυγούστου. Έχουμε ένα μήνα και κάτι. Είμαστε τώρα διανύουμε τώρα το δεύτερο μήνα της ζωής. Άρα δεν είμαστε ακόμα δύο μηνών, είμαστε ενός μηνός και κάτι. Καλησπέρα σε όλους. Τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, στο 6977-201-070. Βλέποντας από Τσιμισκή Πολυτεχνείου, η κατάσταση οδικός είναι καλή. Και με τα αυτοκίνητα ακόμα καλύτερη, γιατί δεν βλέπω κανένα πρόβλημα σε εσάς τους φίλους οδηγούς. Πιλότους, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, μου το στέλνετε κατευθείαν στο Viber. Όπως τον προανήγγειλα, τώρα θα ανοίξουμε τη μεγάλη μας συζήτηση, διότι και θα μας βοηθήσει και πάντα μας βοηθάει. Θα μας βοηθήσει ο καλεσμένος μας. Κοντά μας είναι ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και γεωστρατηγικός αναλυτής, ο κύριος Λάμπρος Τζούμης. Στρατηγέ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα κύριε Απολίτου.
0: Κύριε,
1: έχουμε καλή επιτυχία στο νέο σας εγχείρημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, στρατηγέ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μαζί την δεύτερη ανάγνωση, γιατί έχει λίγο καθίσει η είδηση και έχουμε περισσότερες πληροφορίες, αν και είναι δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα θα μάθουμε περισσότερα πράγματα ακόμα, θα έρθουν και άλλα στην επιφάνεια. Αλλά θέλω να κάνουμε μαζί την δεύτερη ανάγνωση της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Εμείς από ό,τι μαθαίνουμε έχουμε συμφωνήσει να δώσουμε άλλα 4 δισεκατομμύρια κοντά, προσθέτοντας χρήματα στον κορβανά τον Αμερικανικό, γιατί έχουμε ήδη παραγγείλει, έχουμε δείξει ενδιαφέρον για 20 F-35, συν την προαίρεση για άλλα 20. Αν κάνουν το λογαριασμό, είμαστε κοντά στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ. Οκ. Τι μας έχουν δώσει οι Αμερικανοί? Αυτό προσπαθούμε να καταλάβουμε, στρατηγέ. Μας έδωσαν κάτι έμπρακτο?
1: Αν περιμέναμε ότι θα πάρουμε εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ, νομίζω θα ήταν μια ψευδέστηση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς θα περιμέναμε. Απλά να πω, νομίζω αξίζει να το επισημάνουμε, ότι όταν επισκέπτεται ο Υπουργός Εξωτερικών της υπερδύναμης στην χώρα μας, είναι μια σημαντική επίσκεψη, έτσι.
0: Ναι.
1: Όπως και να το κάνουμε. Όπως επίσης ήταν και εξαιρετικός ο λόγος του Ρούμπιο στην Πνίκα.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι δεν προσφέρεται η επίσκεψη για χειροκροτήματα και για θριαμβολογίες.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι? Δηλαδή, διάβαζα σήμερα ότι θέσαμε εμείς το ζήτημα να πάρουμε πυράβλους, αέρους εδάφους για τα F-35. Ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί και το ζήτημα αυτό θα το εγκρίνει η Αμερική. Αλλά θα έπρεπε να το εξασφαλίσουμε νωρίτερα, να το διασφαλίσουμε νωρίτερα, για να πούμε ότι θα περάσουμε σε μια εξτραοικονομική συμφωνία.
1: Δεν ξέρω αν μέσα στα 4 δις συμπεριλαμβάνεται γι' αυτό. Από ό,τι διάβασα και εγώ, είχε σχέση όλο αυτό το πακέτο με εξοπλιστικό πρόγραμμα και των F-35 και των F-16, και γενικότερα νομίζω ότι οτιδήποτε γίνεται για να θωρακίσει τη χώρα,
0: ναι,
1: είναι σημαντικό. Ξέρετε, η ελευθερία πληρώνεται ακριβά. Πάντα ήμουνα της άποψης, όχι βέβαια να κάνουμε σπατάλες, γιατί αυτά είναι από το υστέρημα του ελληνικού λαού. Αλλά χρειάζεται η θωράκιση της χώρας και με την επισήμανση ότι οτιδήποτε οπλικά συστήματα και να πάρουμε,
0: ναι,
1: χρειάζεται και κάτι άλλο για να έχεις αποτροπή απέναντι στην Τουρκία, και είναι η πρόθεση να χρησιμοποιήσεις τα οπλικά αυτά συστήματα και τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Υπάρχει εξήγηση σε αυτό που είπε ο Μάρκο Ρούμπι, ότι δεν θα επιτρέπαμε να υπάρξει μια σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας? Και για το ρωτώ αυτό γιατί. Διότι η πιο απλή σκέψη, απορία που μας δημιουργείται, είναι ότι αν εμείς αγοράζουμε από τους Αμερικανούς και οι Αμερικανοί δεν θα επέτρεπαν ποτέ, γιατί εμείς άμα είναι να τα χρησιμοποιήσουμε είναι σε αυτούς που μας επιβουλεύονται. Ποιοι είναι? Οι Τούρκοι. Αν λοιπόν αγοράζουμε γιατί έχουμε μια επιθετική χώρα, αλλά δεν τα χρησιμοποιήσουμε για την Τουρκία, για ποιο λόγο τα αγοράζουμε? Αυτή είναι μια...
1: Ναι, κοιτάξτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται τις χώρες όπως είναι η Ελλάδα και η Τουρκία και άλλες αποστολές.
0: Ναι.
1: Για ανατολικές αποστολές και προφανώς και να πουλήσουν οι πολυεθνικές εταιρείες. Αλλά το ότι είπε ο Ρούμπι ότι δεν θα επιτρέψουμε, ή τέλος πάντων δεν θα θέλαμε και δεν θα επιτρέψουμε να γίνει μια σύγκρουση, νομίζω ότι αυτονόητο είπε. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα θέλουν να γίνει, να υπάρξει μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς θα το αποτρέψουν, Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, ναι, θα σηκώσουν ένα τηλέφωνο και θα πούν στον Ερντογάν σταμάτα και, ή από τη δικιά μας την πλευρά. Και ποια θα είναι η κατάληξη. Γιατί η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι κάθε φορά που έχουν παρέμβει οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν παρέμβει με τον τρόπο που τουλάχιστον εμείς θα επιθυμούσαμε. Αναφέρομαι στο 1996 στα Ήμια, όταν η Τουρκία έφερε στην επιφάνεια η θεωρία των κρίζων ζωνών. Η κρίση είχε λήξει με παρέμβαση των ΗΠΑ, αλλά με το όχι πλοία, όχι στρατεύματα, όχι σημαίες στην περιοχή, με αποτέλεσμα να γκριζαριστούν όχι μόνο τα Ήμια, αλλά και ένας μεγάλος αριθμός νησιών. Ναι. Αμέσως μετά, μετά την κρίση, ο Νίκολας Μπέρνς, τότε εκπρόσωπος τύπου, είχε βγει και είχε πει ότι εμείς δεν θα πούμε ή δεν αναγνωρίζουμε την κυριότητα των Ημίων στην Ελλάδα και στην Τουρκία, και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα νησιά τα οποία χρειάζεται να διευκρινιστεί το διοικητικό του καθεστώς. Δηλαδή, μια στάση η οποία όχι απλώς ήταν ίσων αποστάσεων, αλλά ουσιαστικά πήρε το μέρος του θήτη της Τουρκίας. Δηλαδή, θεωρώ ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι ΗΠΑ να παρέμβουν και να παρέμβουν ενδεχομένως με τον τρόπο που εμείς έχουμε στο μυαλό μας ή αυτό που θα θέλαμε.
0: Αυτό που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο στην συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε για την ηλεκτρική διασύνδεση. Ρωτήθηκε για πολλά ενεργειακά, αλλά στο τέλος ήταν και η ηλεκτρική διασύνδεση. Και εκεί είπε ότι εδώ είναι ένα λεπτό ζήτημα, λεπτές ισορροπίες. Αυτά δεν τα λέμε σε μια συνέντευξη τύπου και εδώ θα πρέπει να αναλυφθεί μια ιδιωτική διπλωματία. Αυτό το είπε φωναχτά, φανερά. Θέλω να πω ότι αν ήθελε η Αμερική να πει στην Τουρκία μην κάνεις κάτι, θα το έλεγε, θα εκφραζόταν, θα τοποθετεί το διαφορετικά ο Μάρκο Ρούμπιο. Είναι σαν να έδωσε το OK στην Τουρκία να ξαναστείλει παραδείγματος χάρη φρεγάτες ή να απαιτήσει αυτό που θέλει να λάβει η ίδια ενημέρωση για να δώσει άδεια.
1: Κοιτάξτε, σε συζητήσεις που είχαμε κάνει και στο παρελθόν οι δυο μας, είχα πει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδεχομένως δεν θα επιτρέψουν στην Τουρκία να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα σε έρευνες νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Ναι. Εκεί δηλαδή που είναι η Exxon και η Chevron, γιατί είναι πολυεθνικές εταιρείες, μεγάλες αμερικανικές. Ναι. Αλλά στο κομμάτι της νοτιοανατολικής Μεσογείου, από τον 28ο μεσημβρινό και ανατολικότερα, εκεί δηλαδή που έχει φτάσει η Συμφωνία Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης με την Αίγυπτο και έχουμε αφήσει απ' έξω το νησιωτικό σύμπλεγμα μεγής της, θεωρώ ότι αυτό θα είναι το δώρο που θα πάρει η Τουρκία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν πρόκειται να παρέμβουν στις προκλήσεις της Τουρκίας, που είμαι σίγουρος ότι θα τις δούμε το επόμενο διάστημα, με το καλώδιο. Και μάλιστα, μια και αναφέρατε και τη συνέντευξη για το καλώδιο, είπε ότι υπάρχουν πολλές χώρες που εδώ μπορεί να υπάρξει εμπλοκή και ελπίζω να βρούμε λύσεις. Δεν ανέφερε καθόλου το ότι η Τουρκία, αν ήθελε δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήθελαν να πάρουν μια στάση υπέρ της Αθήνας, θα μπορούσε να πει ότι δεν θα επιτρέψουμε στην Τουρκία ή να δημιουργήσει πρόβλημα στην ηλεκτρική διασύνδεση. Δεν είπε κάτι τέτοιο.
0: Άλλη μια απορία μου να σας πω. Θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο, να ερωτηθεί, να γνωστοποιηθεί, ας πούμε, μια τέτοια απορία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να είναι εκτεθειμένη, έχει αφαιθεί εκτεθειμένη η ελληνική πλευρά. Από τη μία, η Αμερική δεν έχει λόγο στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Δηλαδή, είναι ένα ευρωπαϊκό έργο. Και από την άλλη, αν η ελληνική πλευρά δεν έχει διασφαλίσει ότι θα έχουμε τη στήριξη, την ευθεία στήριξη, καθαρή στήριξη της Αμερικής, για ποιο λόγο να ακουστεί από την Αθήνα και να φτάσει στα αυτιά της Τουρκίας ότι εγώ κρατάω πόντιο πιλατική στάση? Μήπως βιαστήκαμε, μήπως έπρεπε να κινηθούμε πιο διπλωματικά και έξυπνα ως προς αυτό? Και παρότι ακούγεται περίεργα, διότι είναι ερώτηση δημοσιογράφου, αλλά στο κομμάτι το εθνικό πολλές φορές υπάρχουν και κάποιες συστάσεις και καταλαβαίνουμε ότι εδώ είναι κάποια ζητήματα τα οποία τουλάχιστον φωναχτά δεν πρέπει να λέγονται.
1: Ζητώ συγγνώμη, αλλά κάπου σας έχασα και δεν σας άκουσα καλά. Μπορείτε να λίγο να επαναλάβετε.
0: Λέω, παρότι θα ακουστεί.
1: Το κύριο μέρος αυτό
0: που είπατε. Το κύριο μέρος είναι το εξής. Θα έπρεπε να τεθεί αυτή η ερώτηση? Αυτό ρωτάω. Και ξέρω ότι ακούγεται περίεργο, διότι δημοσιογράφος την έθεσε. Το ένα είναι ότι η Αμερική δεν έχει λόγο στο GSI, είναι ευρωπαϊκό έργο. Ναι. Και το δεύτερο, ότι αν δεν γνωρίζει ένας δημοσιογράφος ή δεν έχει το OK από μια διπλωματική πηγή ότι ο Αμερικανός υπέξ καθαρά θα σε στηρίξει, τότε είναι σαν από την Αθήνα στέλνουμε μήνυμα στην Τουρκία ότι ο Αμερικανός δίνει το OK να κάνει και το κουμάντο της η ίδια η Τουρκία.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Ενδεχομένως, δηλαδή, αν γνώριζε ο Παπαχελάς την απάντηση του Ρούμπιο, δεν θα βρει να την κάνει. Αυτό καταλαβαίνω τι λέτε,
0: ναι.
1: Ή όχι.
0: Ναι, ή ο κύριος Μελέτης
1: με που
0: ήταν.
1: Με τον τρόπο δηλαδή που το είπε, με τον τρόπο που είπε ο Ρούμπιο, ουσιαστικά αφήνει ελεύθερο χώρο στην Τουρκία. Αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το αναμενόμενο. Εγώ, αυτή ήταν η αντίληψή μου από την αρχή και λέω στις συζητήσεις που είχαμε κάνει, σας είχα πει, ότι δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν Ελλάδα και Τουρκία σαν ένα γεωπολιτικό δίπολο. Σαν δύο πόλεις που τους έχουν και τους δύο ανάγκη. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή την αισιοδοξία ή την αντίληψη που έχουν κάποιοι ότι θα εγκαταλείψουν την Τουρκία, η οποία πραγματικά έχει πάρει μια στροφή εκτός Δύσης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσουν την Τουρκία να φύγει από τη Δύση. Η Τουρκία έχει τεράστια γεωστρατηγική σημασία. Έχει 355.000 στρατό στο ΝΑΤΟ, τους οποίους όπου τις ζητηθεί τους στέλνει. Σε αντίθεση με εμάς, που θα βγουν κάποιοι και θα αρχίσουν να λένε κανένα στρατιώτη στο εξωτερικό για την εξυπηρέτηση των υπεριαλιστικών σχεδίων κλπ. Τις έχουν ανάγκη οι Αμερικάνοι την Τουρκία. Την έχουν ανάγκη. Δεν πρόκειται να την αφήσουν. Ούτε μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή, εάν τελικά, αυτή είναι η εκτίμησή μου, δεν δημιουργήσει προβλήματα η Τουρκία νότια της Κρήτης, ότι θα την αφήσουν έτσι και δεν θα της δώσουν κάτι. Δηλαδή, ήρθε λέει ο Ρούμπιο και πήρε στάση, ξέρω εγώ, φιλοελληνική και λοιπά μάλιστα, και ότι έστειλε μήνυμα στην Άγκυρα. Το μήνυμα στην Άγκυρα ποιο είναι και με ποιο τρόπο θα μπορέσει, δηλαδή, θα μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τις διεκδικήσεις της Τουρκίας. Δηλαδή με ποιο τρόπο θα πούν στην Τουρκία πάρε πίσω το ιδεολόγημα της καλάς πατρίδας και να το κάνει, το τουρκολιβικό μνημόνιο, το κομμάτι εκεί της Νοτιοανατολικής Μεσογείου που ανέφερα για να ικανοποιήσουν την Ελλάδα και γιατί να το κάνουν.
0: Εμείς πώς πρέπει να...
1: πολλά όπως είπατε στην αρχή, έτσι.
0: Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Εμείς πώς πρέπει να αντιδράσουμε. Εγώ θυμάμαι...
1: Νομίζω το είπε ο ίδιος ο Ρούμπιο. Ναι. Πώς πρέπει να αντιδράσουμε.
0: Ναι.
1: Στην ομιλία του που έκανε,
0: στην πνίκα, ναι.
1: Αναφέρθηκε στην ισχύ.
0: Ναι.
1: Στο, δηλαδή ότι πρέπει να έχεις ισχύ για να μπορέσεις να επιβάλλεις αυτά τα οποία θέλεις. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Εμείς δηλαδή πρέπει να, και με την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, που επαναλαμβάνω σωστά γίνεται, παρά το γεγονός ότι ξοδεύονται εκατομμύρια και αυτά τα οπλικά συστήματα, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το κομμάτι του προσωπικού που εκεί έχουν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλές παρετήσεις. Έχουν φτάσει οι βάσεις στις ένοπλες δυνάμεις σε 9.000 και δεν υπάρχει προσέλευση υποψηφίων. Υπάρχει χαμηλή στελέχωση στις μονάδες. Αυτά τα όπλα κάποιος πρέπει να τα υπηρετήσει. Πρέπει να δώσουμε βάση και σε αυτό. Αλλά εκτός από τα οπλικά συστήματα, το είπα και νωρίτερα, χρειάζεται το μήνυμα που θα περνάς να είναι ότι έχω πρόθεση να χρησιμοποιήσω τις ένοπλες δυνάμεις. Εμείς δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δείξει. Όταν δηλαδή υποχωρήσαμε, γιατί το είπαν και κυβερνητικά στελέχη, στην Κάσο δύο φορές, ή όταν η Τουρκία έστειλε το Root Race και έκανε έρευνες στα 6,5 μίλια από το Καστελόριζο και εμείς καθορίσαμε την κόκκινη γραμμή στα 6 μίλια, περάσαμε το μήνυμα ότι εμείς δεν έχουμε πρόθεση να χρησιμοποιήσουμε τις ένοπλες δυνάμεις και ξέρετε, άμα πεις κάτι τέτοιο, αρχίζουν ας πούμε αμέσως, σε φιλοπόλεμος, είσαι πατριδοκάπηλος, είσαι εθνικιστής. Ωραία, πώς θα προασπίσεις τα εθνικά σου κυριαρχικά δικαιώματα. Κανένας δεν θέλει τον πόλεμο. Προφανώς κανείς δεν θέλει τον πόλεμο, κανείς δεν θέλει τη σύγκρουση. Αλλά τουλάχιστον, αν δεν το δείχνεις, αν δεν περνάς το μήνυμα ότι είμαι έτοιμος να τις χρησιμοποιήσω εγώ τις ένοπλες δυνάμεις, θα πρέπει να κάτσεις στο τραπέζι. Αυτή είναι η επιδίωξη της Τουρκίας. Εφόσον λοιπόν δεν θες να κάνεις, γιατί τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται αμέσως να πεις,
0: ναι,
1: κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Και σου λένε ναι, ωραία, τι θες να κάνεις πόλεμο, όχι, αφού δεν θες να κάνεις πόλεμο, να σε κάτω στο τραπέζι με τους Τούρκους να τα βρεις. Τι να βρεις δηλαδή, τα δικά μας. Επάνω στο τραπέζι είναι μόνο ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να είμαστε αποφασιστικοί και πρέπει τέλος πάντων επί του πεδίου, άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη, θα το δούμε.
0: Ναι, που λέει.
1: Επόμενη πρόκληση της Τουρκίας θα την αντιμετωπίσουμε επί του πεδίου.
0: Γιατί τώρα, ξέρετε, εγώ άκουσα την τελευταία τοποθέτηση του Άγγελου Συρίγου που επιμένει στο ότι υποχωρήσαμε, λέει, αν θέλετε, το λέμε λιγμό δύο φορές, αλλά δικαιολόγησε τη στάση αυτή της κυβέρνησης, λέγοντας ότι δεν είναι, λέει, σαν το αυτοκίνητο που πάει μόνο μπροστά, μπορεί να κάνει και όπιστε, να στρίψει δεξιά, να στρίψει αριστερά. Και εμείς το κάναμε για λόγους, δηλαδή, τακτικής, γιατί δεν περιμέναμε από το 2003 μέχρι τώρα που έχουν περάσει, λέει, 7 καλώδια, ότι τώρα η Τουρκία θα έβγαζε τις φρεγάτες. Οπότε ευνηδιαστήκαμε. Και τι θα κάναμε? Γι' αυτό κάναμε πίσω μέχρι να σκεφτούμε και να το χωνέψουμε. Δεν θα έπρεπε όμως να είναι προετοιμασμένη η ελληνική πλευρά? Δηλαδή, νομίζω και αυτό εκθέτει, αφήνει έκθετη την κυβέρνηση. Ακόμα και αυτή η δικαιολογία που είπε εκ των υστέρων ο κύριος Συρίγος.
1: Ο κύριος Συρίγος είναι εξαιρετικός καθηγητής.
0: Είναι, πώς δεν είναι? Είναι.
1: Και σαν πολιτικό, εγώ τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Αλλά ο μόνος του το είπε ότι έχει διπλή ιδιότητα.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή προσπαθεί να ισορροπήσει
0: ανάμεσα στο ένα και στο άλλο.
1: Πάνω στην επιστημονική του ιδιότητα και στην κυβερνητική του θέση.
0: Στρατηγέ, θυμάμαι στο παρελθόν, αλλά θέλω λίγο να με βοηθήσετε, γιατί σκεφτόμουν πότε έχουμε αντιδράσει και έχουμε δείξει τα δόντια μας στην Τουρκία σε μία κρίση. Θυμάμαι μου είχατε πει, πρέπει να ήταν στις αρχές τον Οκτώβριο, ήταν το 1974, με μία νότα που είχε βγάλει η Τουρκία και εμείς απαντήσαμε. Δεν το θυμάμαι τώρα καλά, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση, διότι αμέσως τα αντανακλαστικά μας ήταν έτσι δυνατά και η Τουρκία τελικά κατάλαβε μετά από χρόνια ότι δεν τη συνέφερε η συγκεκριμένη νότα που είχε βγάλει τότε. Πρέπει να ήταν λίγο μετά τη μεταπολίτευση, αν δεν απατώμε.
1: Κοιτάξτε, μετά δύο φορές έχουμε αντιδράσει, έχουμε τουλάχιστον δείξει αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Και όταν τη φέραμε μπροστά στα δύσκολα, η Τουρκία αναδιπλώθηκε. Η μία περίπτωση είναι αυτή την οποία αναφέρεται, το 1974 μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.
0: Ναι.
1: Η Τουρκία είχε βγάλει μία νότα με την οποία ζητούσε οτιδήποτε μπαίνει ανατολικά του 25ου μεσημβρινού από αεροπορικό μέσο να αναφέρει στην Κωνσταντινούπολη. Κατά παράβαση των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας, που το FIR εκεί το ελέγχει η Αθήνα. Λοιπόν, ζήτησε λοιπόν να γίνει αυτό το πράγμα, προκειμένου να ελέγχει το χώρο και όπως τώρα, δηλαδή μέχρι τώρα, λέει ότι αυτός ο χώρος της ανήκει. Εμείς λοιπόν είχαμε βγάλει μια αντίστοιχη νότα με την οποία χαρακτηρίζαμε το Αιγαίο επικίνδυνη περιοχή. Συνεπώς λοιπόν, όταν το χαρακτηρίσαμε επικίνδυνη περιοχή, όλα τα αεροσκάφη για να πάνε στην Τουρκία κάνανε ολόκληρο γύρω, πηγαίνανε μέσω Αφρικής. Αυτό την επηρέασε στον τουρισμό της και το πήρε πίσω. Το κατάλαβε. Βέβαια από τότε δεν έχει σταματήσει να κάνει παραβιάσεις και παραβάσεις και το τελευταίο διάστημα είναι αυξημένες. Η πρώτη περίοδος ήταν αυτή.
0: Ναι.
1: Και η δεύτερη περίοδος ήταν το 1987, όταν η Τουρκία έβγαλε το Σισμίκ. Ήταν το χώρα το οποίο το είχε μετανομάσει σε Σισμίκ. Και η κυβέρνηση τότε του Ανδρέα Βανδρέου είχε πει ότι θα το βυθίσει.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν το είπε απλά, προέβησε σε τρεις κινήσεις οι οποίες έδειξαν ότι το εννοούσε το συγκεκριμένο θέμα. Πρώτον, είπε ότι θα κλείσει τις αμερικανικές βάσεις, άρα δημιούργησε ένα θέμα στους Αμερικάνους. Δεύτερον, έστειλε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Κάρολο Παπούλια, τότε στην Βουλγαρία, προκειμένου να συνεργαστεί με τη Βουλγαρία για να μην επιτρέψει τουρκικά στρατεύματα να περάσουν μέσα από το εδαφός της και να υπάρξει υπερκυρωτικός ελιγμός για τις δυνάμεις που βρίσκονται στον Εύρο. Και η Τουρκία τότε είχε συμφωνήσει, δεν ξέρουμε αν θα γινόταν ή όχι, αλλά τέλος πάντων είχε. Άρα αυτό, ξέρετε, δημιούργησε μια ακόμα ανησυχία στο διεθνή παράγοντα, ότι η Ελλάδα ετοιμάζεται για πόλεμο. Το τελευταίο είχε γίνει επιστράτευση. Εγώ τότε ήμουνα στην Ρόδο, είχαν έρθει επίστρατοι, είχαμε στρώσει ναρκοπαίδια που είναι το τελευταίο μέτρο του συναγερμού, του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού. Λέγαμε όλοι ότι πάμε για πόλεμο. Και η Τουρκία λοιπόν αναδιπλώθηκε, το μάζεψε το σκάφος. Είπε ότι δεν θα σταματήσουν, θα γίνουν έρευνες στο Αιγαίο. Βέβαια, για να πούμε και την ιστορική έτσι αλήθεια, τον επόμενο χρόνο ο Ανδρέας είχε πάει στο Νταβός, συνεννοήθηκε με τον Τουρκού τον Ζαλ και επανεπιβεβαίωσε την δέσμευση που είχε υπάρξει από το 1976 ότι δεν θα γίνονται έρευνες στο Αιγαίο. Είχε υπάρξει με το πρωτόκολλο της κυβέρνησης που είχαμε υπογράψει τότε. Λοιπόν, και γύρισε πίσω και με το μέα κούλπα, το λάθος μου, στη Βουλή. Θέλω να πω όμως ότι δύο φορές που αναφέραμε την Τουρκία μπροστά στο δίλημα ότι πρέπει να διαλέξεις, ότι ενδεχομένως να πάμε και σε σύγκρουση, ή στην πρώτη περίπτωση όταν εφηγόταν τα συμφέροντά της, αναδιπλώθηκε.
0: Άρα υπάρχουν τρόποι, απλά πρέπει να τους, να τους εφαρμόσουμε και να τους εφαρμόσουμε.
1: Χρειάζεται να δείξει αποφασιστικότητα.
0: Τα δόντια σου, ναι.
1: Χρειάζεται να δείξει αποφασιστικότητα. Δυστυχώς τα μηνύματα τα οποία περνάμε, και είναι διαχρονικά, δεν είναι δηλαδή τωρινά αυτή τη κυβέρνηση μόνο. Ναι. Είναι και αυτή. Αλλά διαχρονικά δείχνουμε μια φοβικότητα απέναντι στην Τουρκία, μια υποχωρητικότητα, ένα κατευνασμό, για να πάει, ξέρετε, τον μπαλάκι στον επόμενο, να μην τύχει τη βαρδιά μου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θυμάμαι, ας πούμε, ναι, χαρακτηριστικά με την προηγούμενη κυβέρνηση, να σας πω, του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι.
1: Στο Φαρμακονήσι είχε προσπαθήσει να εμβολήσει ένα τουρκικό σκάφος, ένα σκάφος του λιμενικού. Και το λιμενικό εκεί δεν αντέδρασε. Ο πλοίαρχος τον είχε εμβολήσει σχεδόν, τέλος πάντων δεν έγινε κάτι. Και βγήκε ο κύριος Τσίπρας τότε και είχε πει ότι η ψυχραιμία, λέει, είναι γενναιότητα. Γιατί δεν τον πείραξε ο δικός μας. Όταν λοιπόν είσαι Τούρκος και ακούς κάτι τέτοιο, ότι καταλαβαίνεις ότι εγώ μπορώ να προχωρήσω ένα βήμα παραπάνω. Mm. Εφόσον λέει, βγαίνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και λέει ψυχραιμία είναι γενναιότητα. Αν ήταν εδώ στη θέση, αν είναι στη θέση της Ελλάδας, σαν το Ισραήλ, θα τα έκανε αυτά η Τουρκία.
0: Α, ούτε κατά διάνοια. Αφού του πρώτου πλήγματος πρώτον έχουν οι Ισραηλοί. Στρατηγέ, κύριε Τζούμη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και την ανάλυση σας και τις γνώσεις σας.
1: Όποτε είμαι στη διάθεσή σας.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Γεια σας.

Μας κάνει και μαθήματα ιστορίας ο κύριος Τζούμης. Κάθε φορά απολαμβάνω να συζητάω μαζί του. Εύχομαι και εσείς, φίλες και φίλοι, να λύσατε κάποιες απορίες. Μπορεί να γεννώνται και άλλες, αλλά εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όπως θα παρακολουθούμε τα γεγονότα αυτά, διότι έχουν να κάνουν με τη χώρα μας, δηλαδή με το δικό μας το σώμα. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ακολουθήσει μετά τις 9 η Ελένη Μπαρμπάκου έως τις 11 με τις βραδινές πτήσεις των Θήτα FM. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κλεάνθη Μανολάρα που ήταν στα DEX. 9 η ώρα έρχεται το δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη. Και εμείς τώρα τα ξαναλέμε. Πρώτα ο Θεός, αύριο 8 η ώρα το βράδυ. Με απλά. Αύριο είναι Παρασκευή. 9 του μηνός. Ξέρετε γιατί το λένε 9 του μηνός? Δεν το λέω τώρα, θα το πω αύριο. Έτσι να σας κρατήσω για suspense. Λοιπόν, φιλιά πολλά σε όλους. Καλό βράδυ.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 9.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 9 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Υποσχέσεις για ουσιαστική βοήθεια έδωσε σωαλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσής του στην Αρνία. Οι αλλήλεις δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και περιμένουν διευκρινήσεις από τον Μαργαρίτη Σχοινά, έχοντας πάντα ραγμένα τα ληφτικά τους. Αθώθηκαν οι δύο ψαράδες που ήταν κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη με απόφαση του μεικτού ορκωτού κατά πλειοψηφία παρά την αρνητική ψήφο του Προέδρου. Ο προφυλακισμένος για απάτη βάρος του ΕΦΚΑ, πρόεδρος εξοκοινοβουλευτικού κόμματος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς τα κρατητήρια της ΓΑΔΑ ένιωσε αδιαθεσία και τάση λιποθυμίας. Με ποινή ισόβιας κάθερξης τιμωρήθηκε ο δολοφόνος του Πολωνού καθηγητή, έγκλημα που έγινε τον Ιούλιο του 2025. Η 43χρονη κατηγορούμενη ηθική αυτουργός, πρώην σύζυγος του καθηγητή και μητέρα δύο παιδιών, αυτοκτόνησε στο κελί της πριν από 3 μήνες. Σε υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες Courier. Άλλη μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη αφορά σε ψευδή αριθμό ζώων. 5 άτομα συνελήφθησαν και καταζητούνται, άλλα 5. Πρόστιμα 1,3 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλαν σε επιχειρήσεις στα κλιμάκια ελέγχου τιμών της Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή. 40 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόν της Frontex 18 μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης, τους οποίους και περισυνέλεξε το λιμενικό. Απολογήθηκε στην ανακρίτρια ο 49χρονος Τούρκος για την υπόθεση με τον βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ζήτησε να απελαθεί στην Τουρκία, αλλά θα παραμείνει στην Ελλάδα προφυλακισμένος. Εξιχνιάστηκε η υπόθεση 9 διαρρήξεων σε χωριό των Σερών. Συνελήφθη ένας άντρας και αναζητούνται οι συνεργοί του. Την Κυριακή τα δρομολόγια του μετρό θα αρχίσουν στις 12 το μεσημέρι λόγω προσθήκης νέων σειρμών στις διαδρομές. Ανοίγει και πάλι από την Τρίτη το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» με προτεραιότητα στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού και περιλαμβάνει δωρεάν εξετάσεις για όλες τις γυναίκες ασφαλισμένες και ανασφάλιστες.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Σχετικά έθρεψε ο καιρός στην πόλη αυτή την ώρα. Πνέον μέτρια άνεμη ισχύως τριομβοφόρη θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Στον Θήτα FM μέχρι τις 11

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Theta FM 107,1 στο βράδυ της Πέμπτης. Το ρολόι μας μετράει ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 9. Ο Οκτώβριος μετράει το 8ο βράδυ του και το θερμόμετρο μετράει ακριβώς 21 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλης. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο του Theta αυτές τις 2 ώρες από τις 9 ως τις 11 πιστή στις βραδινές μας πτήσεις. Θα πιλοτάρουμε και σήμερα. Θα έχουμε ωραία θέα. Θα έχουμε μερικές αναταράξεις και κενά αέρος, αλλά θα το προσγειώσουμε και πάλι το αεροπλάνο αυτό. Λοιπόν, στον αέρα της πόλης θα βρεθούμε για 2 ολόκληρες ώρες και μέσα σε αυτές τις ώρες θα ακούσουμε υπέροχες μουσικές. Θα δούμε μαζί τι μας έχει φέρει η σημερινή ημέρα, ό,τι μας έχει κάνει εντύπωση, ό,τι μας κάνει να αισθανόμαστε πιο όμορφα, ό,τι μας ενώνει κυρίως και ό,τι μας χωρίζει, αλλά και όλα αυτά που συμβαίνουν στην πραγματικότητα, στην επικαιρότητα, όλα, όλα. Λοιπόν, και με την καλησπέρα να δώσω και τον τρόπο επικοινωνίας που είναι μέσω Viber. Το γνωρίζετε όλοι. Ξέρετε ότι με αυτόν τον τρόπο έρχεστε στην καθημερινή επαφή με τους παραγωγούς, τους δημοσιογράφους του Theta FM 107,1 697 20 10 70. Εκεί στέλνετε καλησπέρες, ό,τι σας κάνει εντύπωση, ό,τι έχετε παρακολουθήσει, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας καθημερινά.

Yes. Βλέπω εδώ την πορεία για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Το Σάββατο λίγη βροχούλα το βράδυ. Την Κυριακή όμως θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ βροχερή ημέρα στη Θεσσαλονίκη. Και μετά βλέπω Τρίτη και 13 του μηνός. Νομίζω ότι όλοι όσοι πιστεύετε σε αυτές τις δοξασίες και είστε και προληπτικοί, να ξέρετε ότι την ερχόμενη Τρίτη έχουμε Τρίτη και 13 και θα έχουμε και πάρα πολύ βροχή και Τρίτη και Τετάρτη. Βλέπω λοιπόν ότι αυτά τα βαρομετρικά χαμηλά θα φέρουν όχι απλά τις βροχούλες τις ποτιστικές που έλεγα χτες, αλλά πολύ πολύ βροχή. Πάντως είναι ωραίες βραδιές για σινεμά και επειδή σήμερα αλλάζουν και οι ταινίες στους κινηματογράφους της πόλης, να σας προτείνω έτσι με την αρχή, με το καλωσόρισμα, το Prime Time, μια νέα ταινία που έρχεται σε σκηνοθεσία Lance Oppenheim, η οποία κάνει πρεμιέρα σήμερα 5η 8 του Οκτώβρη του 2026. Και αν δεν έχετε τίποτα καλύτερο να κάνετε, προλαβαίνετε τώρα να πάτε να τη δείτε. Το φιλμ καταδύεται στα άβητα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στην αιμονή της κοινωνίας σε προβολή και σε φήμη. Είναι μια ταινία που έχει μια υπόθεση συγκλονιστική. Είναι ταινία κοινωνική και θρίλερ, κάτι ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Με τις σκηνοθετικές λοιπόν οδηγίες του Oppenheim, η ταινία βασίζεται στα γεγονότα γύρω από μια αμφιλεγόμενη τηλεοπτική εκπομπή που, εξετάζοντας με οξυδέρκεια κριτική ματιά τα όρια που ξεπερνάει η τηλεοπτική πραγματικότητα και το κυνήγι της τηλεθέασης, της δικαιοσύνης και του υποσιασμού. Να σας πω ότι ο πρωταγωνιστής σας αρκώνει ένα πολύ φιλόδοξο παρουσιαστή, από αυτούς που θα μπορούσαμε τώρα να παρομοιάσουμε πάρα πολύ ωραία, από αυτούς που βλέπουμε καθημερινά στις τηλεοπτικές μας οθόνες, που χτίζει την αυτοκρατορία του, εκθέτοντας όμως τον υπόκοσμο του διαδικτύου, φωλώνοντας επικίνδυνα τα όρια ανάμεσα στην ηθική και την ομή ψυχαγωγία. Δηλαδή, το πηγαίνει λίγο προς τη σαπουνόπερα το όλο πράγμα. Η σκηνοθεσία είναι συγκλονιστική. Η ταινία είναι από αυτές που σε καθυλώνουν, γιατί πραγματεύεται ένα αντικείμενο που στην καθημερινότητά μας το βλέπουμε πάρα πολύ στις τηλεοπτικές μας οθόνες, το βλέπουμε στο διαδίκτυο, μέχρι που ξεκινάει και σταματάει η είδηση και μετά αρχίζει κάτι άλλο που μπορεί να λέγεται show, μπορεί να λέγεται διαπόμπευση, μπορεί να λέγεται τα δίνουμε όλα στο βωμό της τηλεθέασης, και από εκεί και ύστερα ξεκινάνε πάρα πολλά, τα οποία γλαφυρά με πολύ έτσι συγκλονιστικό τρόπο η συγκεκριμένη ταινία, το Prime Time, που σας το προτείνω. This is τα αφήνει να φαίνονται, you know, με την πραγματική τους διάσταση. Ωραίες μέρες για σινεμά από εδώ και πέρα, που θα γίνουν και πιο βροχερές μέρες και νύχτες. Φύτε FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας. Πάμε μαζί μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας εδώ.

Όχι, επειδή μου το ρωτάτε, φυσικά οι βροχές θα ξεκινήσουν από τα δυτικά. Από πού θα ξεκινούσαν? Λοιπόν, μένουμε λίγο περισσότερο στο θέμα της μέρας και το θέμα των ημερών, δηλαδή. Στην κόντρα της Άννας Βύση με τον Νίκο Καρβέλα.

Και βλέπω ότι τώρα στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ μπαίνει η μεγάλη συναυλία, η μεγαλειώδης εντυπωσιακή συναυλία της Άννας Βύση στο ΆΚΑ. Την ώρα λοιπόν που μένεται πόλεμος ανακοινώσεων, οι ελεκτικές υπηρεσίες πιάσανε δουλειά. Σου λέει τι γίνεται εκεί, εκατομμύρια ακούμε από εδώ, πασαρέλα εκατομμυρίων ακούμε από εκεί. Πόσα λεφτά του δώσα, πόσα λεφτά μου δώσε. Απ' την άλλη ο επιχειρηματίας στην Αμερική που δεν ξέρει τι έχει, που έχει την εταιρεία παραγωγής. Απ' την άλλη η Βύση, ναι του δώσαμε τόσα, όχι ο Καρβέλας δεν πήρα τόσο, έχει ζήτησε 1,5 εκατομμύριο από εδώ, 1,5 εκατομμύριο από εκεί. Σου λέει αδέγε κάτσε να δούμε ρε παιδί μου, τι γίνεται τώρα εκεί. Όλη αυτή η δημόσια συζήτηση για τα εισιτήρια, για τα πνευματικά δικαιώματα, για τις αμοιβές, για όλα αυτά έδωσε ένα σηματάκι εκεί που χτύπησε κόκκινο, να περάσει από κόσκινο όλα τα οικονομικά στοιχεία της πολυσυζητημένης συναυλίας στο ΆΚΑ, με στόχο να διαπιστωθεί αν αυτός ο χορός εκατομμυρίων ευρώ εκεί έχει φτάσει και στο τάξης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, δηλαδή αν έχουν όλα αυτά δηλωθεί. Και σύμφωνα λοιπόν με το ενδιαφέρον των ελεκτικών αρχών που έχουν ήδη ξεκινήσει, πριν ξεσπάσει η κόντρα, δεκάδες καταγγελίες και αναρτήσεις στα social media είχαν γίνει για υπεράριθμα εισιτήρια, οπότε είχε και κάποιο λόγο η ΑΔΕ να αρχίσει να ψάχνει. Τώρα αυτό που ψάχνει και μετά το σάλο που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες είναι τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, των μουσικών, των τεχνικών, τα εισιτήρια που εκδόθηκαν, τα ποσά που έχουν αποδοθεί στα πνευματικά δικαιώματα, τους δημιουργούς, τα τιμολόγια που έχει κόψει η εταιρεία παραγωγής, τους χορηγούς, όλα, όλα. Προφανώς και μια τέτοια διαδικασία διασταυρώσεων έχει πολύ ακόμα μέλλον μπροστά. Θα ελεγχθούν οι ροές του χρήματος σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ποσά που αναφέρονται μέσα με δεκάδες χιλιάδες ευρώ ως δάνεια, και βέβαια θα επεκταθεί και έλεγχος και στα προσωπικά τους στοιχεία, σε όσους είναι εμπλεκόμενοι όπως καταλαβαίνετε, όπου θα φανεί στην πορεία ανάλογα με τα ευρήματα ως που θα φτάσει αυτή η έρευνα της ΑΔΕ. Όπως λέγανε και στο χωριό μου, όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον τρώνει κότες. Και επειδή πήρε πολύ δημοσιότητα το θέμα, αρχίσαμε πλέον να μπαίνουμε και σε μία άλλη διάσταση, τη διάσταση που λέγεται Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα κάνει τη δουλειά της τώρα.

CTFM 107,1 και μέσα σε αυτή την αναστάτωση με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βύση, να σου και ο Λάκης Παπαδόπουλος, η Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ, που θέτει ένα ερώτημα ο άνθρωπος και έχει γίνει χαμός στο διαδίκτυο, γιατί μας αρέσει να παίρνουμε είτε μία την πλευρά, τη μία είτε την άλλη. Ως Έλληνες το αγαπάμε πάρα πολύ αυτό το άθλημα. Ο Λάκης Παπαδόπουλος λοιπόν έγραψε σε μία ανάρτησή του: ακούω συνέχεια ότι είναι η Βύση η μεγαλύτερη τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια. Όπα παιδιά, λίγο φρένο. Τι καταλαβαίνετε, τι έχει γίνει μετά από αυτή τη διατύπωση στο προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, εκφράζοντας τη δική του θέση βέβαια και τον τρόπο που παρουσιάζεται η τραγουδίστρια μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εστίασε στο χαρακτηρισμό της απόλυτης και μεγαλύτερης Ελληνίδας τραγουδίστριας, και δήλωσε ότι των τελευταίων 50 ετών κιόλας, δήλωσε ότι αυτή και μόνο η διατύπωση και αυτός ο χαρακτηρισμός από μόνος του με ενοχλεί. Ακούω συνεχώς στα προγράμματα και στις ειδήσεις ότι η Άννα Βύση είναι η μεγαλύτερη Ελληνίδα τραγουδίστρια τα τελευταία 50 χρόνια. Όπα, αυτό με ενοχλεί. Λίγο φρένο, ρε παιδιά. Και δεν μπορείτε να συλλάβετε και να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει από κάτω. Τι σχόλια υπάρχουν, με ποιες συγκρίνουν την Άννα Βύση, και ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης, και αν είναι μόνο η φωνή, αν είναι ότι γεμίζει στάδια, αν είναι μόνο τα τραγούδια που έχει πει, αν είναι μόνο ότι είναι η στιγμή της αυτή τη στιγμή, ότι έχει την πιο ιδανική εποχή, ότι η φωνή της είναι πολύ μεστή, ότι έχει έτσι διαφορετικό τόνο, διαφορετική διάρκεια, ότι η εμφάνισή της είναι καταπληκτική για την ηλικία της, και όλα αυτά που γράφονται. Είναι η Ελληνίδα Τζένιφερ Λόπες, λέει ο άλλος. Όχι, είναι η Σελίν Διόν, όχι, είναι το ένα, όχι, είναι το άλλο. Πάντως σημασία έχει ότι πάντα βρίσκουμε έναν τρόπο, εμείς εδώ σε αυτή τη χώρα, να παίρνουμε είτε τη μία είτε την άλλη τη θέση. Μας αρέσουν αυτοί οι διχασμοί πάντα.

Πάντως και αυτό το στυλ του Νίκου Καρβέλα, εγώ με τις ιδέες μου και εσείς με τα λεφτά σας, δεν έχει πείσει και πάρα πολύ κόσμο. Από την άλλη πλευρά πάντως, όπως είπατε χθες, αυτό το μπουκάρισμα στο χρήμα είναι το μόνο σίγουρο σε αυτή την ιστορία και αυτό που θα μείνει ως το τέλος. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Εξακολουθείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 697-720-1070 όσοι θέλετε, για να έρχεστε σε άμεση επικοινωνία με την καθημερινή εκπομπή 9 με 11 εδώ στον Θήτα FM. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, μιλώντας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Όλα όσα μας κάνουν εντύπωση, όλα όσα μας δημιουργούν το ενδιαφέρον να τσιγκλίσουμε λίγο παραπάνω την επικαιρότητα και την πραγματικότητα που συμβαίνει γύρω μας.

0: Delta FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς, Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων.

στα καλά νέα της ημέρας, να πούμε ότι η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της μάχης κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Στα καλά, όπως λέω, της ημέρας, στο επίκεντρο της διεθνούς κοινότητας βρέθηκε η Ελλάδα για την παρουσίαση ένα νέων κατευθυντήριων έτσι οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την ολοκληρωμένη διαχείριση στο θέμα της παιδικής παχυσαρκίας, που δυστυχώς στη χώρα μας μέχρι τώρα είχαμε από τα χειρότερα αποτελέσματα. Είχαμε δηλαδή πρωτιές στην παιδική παχυσαρκία. Τα παιδιά ηλικίας από 5 έως 15 ετών δεν τρέφονταν σωστά, ενέχοντας κινδύνους για την υγεία τους στην ενηλική ζωή τους. Μάλιστα, η παιδική και εφηβική παχυσαρκία αποτελεί μία από τις πιο σοβαρές προκλήσεις της δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Να πούμε βέβαια ότι πάρα πολύ μεγάλο ρόλο παίζει το σπίτι και το σχολείο ως δεύτερη κοινότητα μετά το σπίτι, στο οποίο τα παιδιά μπορούν να μεγαλώνουν εκεί και να αποκτούν τις πρώτες συνήθειες που θα τους ακολουθήσουν στην υπόλοιπη ζωή του και ζωή τους και ως ενήλικες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ελληνική οικογένεια τα τελευταία χρόνια, επειδή έχει συρρυκνωθεί κατά πολύ το εισόδημά της, δεν νοιάζεται πάρα πολύ πλέον για το πόσο σωστά τρέφει το παιδί της και πόσο υγιεινά, αλλά να υπάρχουν τρόφιμα στο σπίτι. Αυτό δημιουργεί ένα περιβάλλον πάρα πολύ δύσκολο, και καθώς μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε σνακ, μέσα σε πράγματα τα οποία είναι μεν νόστιμα αλλά καθόλου υγιεινά, στη μετέπειτα ζωή του, στην ενήλικη ζωή του, κουβαλάει όλο αυτό που θα του δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στη ζωή του. Πάντως, ευτυχώς που τα Ελληνόπουλα τα τελευταία χρόνια γυμνάζονται. Και γυμνάζονται με έναν τρόπο καθημερινό, είτε μέσα από σπορ, είτε ακόμα και μέσα από ομαδικές συνευρέσεις και μέσα από παιχνίδια που γίνονται μέσα στην καθημερινότητά τους. Βέβαια, έχουμε χάσει αυτό το παλιό με τις γειτονιές που τρέχαν τα παιδιά, που ήταν όλη την ημέρα έξω. Και αυτά τα κρατούσε και σε μία φόρμα, έτσι. Τώρα τα παιδιά είναι περισσότερο σπίτι, υπολογιστής, κινητά, ακινησία και πολύ διαδίκτυο. Και αυτό παχαίνει πολύ. Δυστυχώς παχαίνει πάρα πολύ.

Και έτσι το λίγο το πολύ βάζουμε 2.000 οικογένειες, ελληνικές οικογένειες, στη μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας με εύσημα του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα για τα μέτρα και την αντιμετώπιση της. Δωρεάν λοιπόν διατροφική, συμβουλευτική και στήριξη για την καθημερινότητα των παιδιών για την αντιμετώπιση όλου αυτού του μεγάλου προβλήματος. Στόχος μέχρι το 2030 η στήριξη αυτών των οικογενειών. Το ποσοστό των παιδιών που είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα να μειωθεί από το 37,5% που είναι σήμερα στο 24,5% μέχρι το 2030. Η παρέμβαση συνδυάζει πρόληψη, εξατομικευμένη φροντίδα, περιλαμβάνει αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών κηλικίων, ενίσχυση διατροφικής καθοδήγησης και στα σπίτια και στους γονείς και μέσω της τηλεσυμβουλευτικής, παιδιά και γονείς μπορούν να συμμετέχουν από εδώ και πέρα σε 12 διαδικτυακές συνεδρίες μέσα σε 6 μήνες με διατροφική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες της οικογένειας. Οι αριθμοί, όπως σας είπα, δεν είναι και πολύ ευίωνη, ούτε τα στοιχεία. Ο στόχος όμως δεν είναι απλώς να αλλάξουμε έναν αριθμό πάνω σε μια ζυγαριά. Ο στόχος στην πραγματικότητα είναι να σταθούμε δίπλα σε κάθε παιδί που αντιμετωπίζει διατροφικά προβλήματα και δεν μπορεί να αλλάξει τη διατροφή του, και οι παράγοντες είναι και η ακινησία και η ψυχολογία, αλλά και ο τρόπος που ζει και μεγαλώνει ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια που πολύ συχνά έχει τα προβλήματά της που περνάνε στο ίδιο το παιδί, με αποτέλεσμα την υπερκατανάλωση τροφών ή ακόμα και την κατανάλωση τροφών που απλά θα τον κάνουν ή θα τα κάνουν τα παιδιά να νιώσουν μια στιγμή ευχαρίστηση. Και όπως είπαμε, αυτό σε ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή σου, έτσι. Τις διατροφικές υπερβολές συνήθως τις περνούν τα κορίτσια, τρώγοντας υπερβολικές ποσότητες φαγητού. Η λανθασμένη εικόνα που έχουν για το σώμα τους τα παιδιά και ιδιαίτερα στα κορίτσια. Ο καθρέφτης του που είναι παραμορφωτικός πολύ συχνά. Ένας καθρέφτης που δείχνει άλλα πράγματα από αυτά που βλέπουν τα ίδια τα παιδιά. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες, τους οποίους αν κάτσουμε τώρα να τους αναλύσουμε... Επεισόδια υπερφαγίας, υποσύτησης και πάρα πολλά άλλα τέτοια φαινόμενα που σε ακολουθούν και στη μετέπειτα ζωή σου.

Έτσι λοιπόν, να δώσω φιλιά στο φίλο μου τον Κωστή και στον Νεκταράκη που είναι μαζί και μας ακούν αυτή την ώρα καθοδόν. Καλό δρόμο σε όλους όσοι είστε αυτή την ώρα σε ένα αυτοκίνητο και διασχίζετε την πόλη μετά από τη δουλειά. Έχει κλείσει και η αγορά. Είναι βράδυ Πέμπτη, είναι ωραίο αυτό το βράδυ. Σας είπα ότι έχουν ξεκινήσει και πάρα πολλές νέες ταινίες στους κινηματογράφους. Από εδώ και πέρα θα μας απασχολεί πάρα πολύ ο κινηματογράφος και οι νέες ταινίες, γιατί είναι μια πολύ ωραία διέξοδος για πάρα πολύ κόσμο. Γιατί νομίζω ότι οι βραδιές από εδώ και πέρα θα γίνουν λίγο πιο χουχουλιάρικες, λίγο πιο φθινοπορεινές, λίγο πιο βροχερές, λίγο πιο αγαπησιάρικες. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν, καλές και οι βραδιές μέσα σε ένα σινεμά με ζεστά popcorn και όλα όσα επακολουθούν. Ωραίες μετά και ζεστές μιλόπιτες. Θυμάμαι ότι κάποτε που πηγαίναμε σινεμά, μετά πηγαίναμε και μιλούσαμε για την ταινία, οι παρέες που πηγαίναμε σινεμά, τρώγοντας ζεστή μιλόπιτα και παγωτό. Αλλά έχουν περάσει αυτές οι εποχές και δεν ξέρω αν μιλάμε πια για τις ταινίες μετά όταν τις βλέπουμε. Είναι μια πολύ ωραία συνθήκη αυτή για πάρα πολύ κόσμο. Λοιπόν, το Viber του ZFM στη διάθεση σας πάντα, 697-7-20-10-70. Γράφετε ό,τι θέλετε, ακόμα και ταινίες που έχετε δει και μας τις προτείνετε, γιατί από εδώ και πέρα, όπως είπα, τα βράδια θα είναι και κινηματογραφικά, θα είναι και πιο ζεστά, θα είναι και πιο φθινοπορεινά, σε μια Θεσσαλονίκη που έχει τα προβλήματά της, έχει όμως και τα ωραία βράδια της. Μια φίλη μου έλεγε ότι θέλει να πάει στον παλιό Άγιο Παντελεήμονα αυτό το Σαββατοκύριακο και με ρωτούσαν αν είναι ωραία αυτή την εποχή. Μάμα, δεν είναι ωραία αυτή την εποχή, αυτή η ωραία απόδραση. Να πας εκεί που τα φύλλα έχουν γίνει χρυσοκίτρινα και βλέπεις αυτά τα ωραία πέτρινα σοκάκια και σπιτάκια και τρως εκείνες τις εκπληκτικές ταβέρνες. Αφήστε τα γλυκά. Αν δεν είναι ωραία να πας τώρα τον Οκτώβριο εκεί, πότε είναι ωραία?

Τώρα προσέξτε, δεν είναι μόνο η αλλαγή της εποχής, είναι και η αλλαγή της ώρας που έρχεται. Και έρχεται την Κυριακή 25 του Οκτώβρη. Λίγο πιο νωρίς από άλλες χρονιές. Το ακούμε συνέχεια ότι αυτή η καθιέρωση της αλλαγής της ώρας στα πάψη να εφαρμόζεται. Πάντως κάθε χρόνο την έχουμε σε εφαρμογή. Λένε λοιπόν οι ειδικοί, επειδή αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα με την αλλαγή της ώρας, οι περισσότεροι σύγχρονοι άνθρωποι, κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, λέει να ρυθμίσετε το ρολόι τη νέα ώρα πιο πριν, για να μπείτε λίγο στη διαδικασία αυτή. Να κοιμηθείτε τουλάχιστον 15-20 λεπτά αργά το μεσημέρι για να νιώθετε λιγότερο κουρασμένοι, και να κοιμάστε τουλάχιστον 7 ώρες την ημέρα πριν και μετά την αλλαγή για να αποφύγετε και τα ξενύχτια. Τι λες τώρα, θα περιμένω εγώ την αλλαγή της ώρας για να κάνω όλες αυτές τις αλλαγές? Στην πραγματικότητα, τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση μας είχε πει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να σταματήσει αυτή την εποχική αλλαγή της ώρας, γιατί εξουθενώνει πάρα πολύ τον ανθρώπινο οργανισμό, ειδικά αυτή η αλλαγή που γίνεται το χειμώνα. Από την άλλη, όμως, δύο φορές το χρόνο, χωρίς να έχει οριστεί και αυτό το χρονοδιάγραμμα της παύσης, πραγματικά μας έχει σπάσει τα νεύρα. Είχαν μπει όλοι, είχαν ψηφίσει. Περισσότεροι είχαν ψηφίσει να μην αλλάζουμε την ώρα. Χειμώνα, καλοκαίρι είμαστε το ίδιο. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι με το που θα αλλάξει η ώρα και από τις 5 η ώρα το απόγευμα θα είναι νύχτα έξω, θα αλλάξει εντελώς και η διάθεσή μας, θα αλλάξουν οι βιορυθμοί μας, θα αλλάξει όλο μας το σύστημα το νευρικό, και νομίζω ότι είναι η χειρότερη εποχή με την αλλαγή της ώρας, κυρίως για αυτούς που δεν μπορούν να κοιμηθούν νωρίς. Και η νύχτα αυτή το πρωί στις 6. Ούτε να το σκέφτομαι, δεν θέλω.

Πλησιάζουμε τα 9 λεπτά πριν από τις 10 στον Θήτα FM 107,1. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, για μένα μαζί σας με βραδινές πτήσεις μέχρι τις 11 και συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Τα μάθατε αυτά που έγιναν με τη Σελίν Διόν στο Παρίσι. Έπεσε στη σκηνή και ξέχασε και τους στίχους του τραγουδιού που εκείνη τη στιγμή ερμήνευε. Το κοινό όμως τη βοήθησε να συνεχίσει το τραγούδι. Είχαν μια πολύ δύσκολη βραδιά για αυτήν, η χθεσινή. Το βράδυ της Τετάρτης λοιπόν τραγουδούσε στο Παρίσι. Όταν έπεσε στη σκηνή και στη συνέχεια ξέχασε και τους στίχους του τραγουδιού. Το κοινό τη βοήθησε όμως να συνεχίσει το τραγούδι. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συγκινητική στιγμή όπου χωρίς να έχει τραυματιστεί συνέχισε συνεχώς το πρόγραμμά της και αδιαλείπτως μέχρι το τέλος. Συνολικά θα δώσει 26 συναυλίες. Η θρυλική φωνή της με αυτές τις διαχρονικές επιτυχίες είχε λείψει πάρα πολύ από όσους την αγάπησαν. Να πούμε ότι 26 εμφανίσεις στο Παρίσι είναι sold out και η επιστροφή της στη σκηνή συνοδεύεται με πάρα πολλά χειροκροτήματα, πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και ζέση από το κοινό και κυρίως με όλα αυτά που είχε ακούσει ο κόσμος για αυτή ό,τι είχε περάσει τα τελευταία χρόνια, αυτή η σπάνια νευρολογική διαταραχή που προκαλεί μυϊκή δυσκαμψία και σπασμούς. Η ίδια είχε αποκαλύψει το 2022 ότι διαγνώστηκε με αυτή την ασθένεια και ότι παράλληλα ανακοίνωνε πάντα την αναβολή των εμφανίσεών της που ήταν σε όλο τον κόσμο. Είχε περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες εμφανίσεις της. Την είδαμε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού για πολύ λίγο το 2024 και στην πραγματικότητα επανήλθε με τόσο πολύ μεγάλη χαρά. Το κοινό είναι πάντα δίπλα της, τη χειροκροτάει, εμπνέεται από αυτή και το παράδειγμα το χθεσινό αποδεικνύει για μια ακόμα φορά ότι είναι μια πολύ μεγάλη τραγουδίστρια και μια σπουδαία προσωπικότητα. Θήτα FM 107,1 697 20 10 70 στο Viber, στέλνετε ό,τι θέλετε και πάμε μαζί. That's what all the people say. Έτσι είναι η ζωή. Πάμε μαζί μέχρι τις 11.

όσα συμβαίνουν στη ζωή μας λοιπόν, στην Ελλάδα και τον κόσμο, μέσα από το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Θα τα ακούσετε σε πολύ λίγο από τον Αλέξη τον Νικηφορίδη και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων στο CTFM 107,1. Μείνετε εδώ.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 10.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια, Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Πριν από λίγη ώρα, στο Δημαρχείο Καλαμαριάς υπεγράφει η Σύμβαση Διαμόρφωσης Οδού Πόντου με την παρουσία του Υπουργού Υποδομών Χρήστου Δήμα και του Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου. Σύμφωνα με δέσμευση Πρωθυπουργού, το έργο θα έχει ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2027. Υποσχέσεις για ουσιαστική βοήθεια έδωσε στους αλλήλους ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους της Πανελλήνιας Ένωσης του στην Αρναία. Οι αλλήλοι δεν ικανοποιήθηκαν από τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και περιμένουν διευκρινήσεις από τον Μαργαρίτη Σχοινά. Με ποινή ισόβιας κάθριξης τιμωρήθηκε ο δολοφόνος του Πολωνού καθηγητή, έγκλημα που έγινε τον Ιούλιο του 2025. Η 43χρονη θητεία αυτούργος, πρώην σύζυγος του καθηγητή και μητέρα δύο παιδιών, αυτοκτόνησε στο κελί της πριν από 3 μήνες. Αθώθηκαν οι 2 ψαράδες που ήταν κατηγορούμενοι για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη με απόφαση του μεικτού Ορκοντού κατά πλειοψηφία παρά την αρνητική ψήφο του Προέδρου. Σε υποδιαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών εξετάζεται η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή στις παραδόσεις προϊόντων από εταιρείες Courier. Άλλη μια υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη αφορά σε ψευδή αριθμό ζώων. 5 άτομα συνελήφθησαν και καταζητούνται άλλοι 5. Με αεροβόλο και 2 μαχαίρια στην τσάντα του πήγε ο μαθητής πρώτης γυμνασίου στο Μακροχώρι, ο οποίος και συνελήφθη. 40 λαθρομετανάστες εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex 18 μίλια νότια των καλών λιμένων Κρήτης. Εξιγνιάστηκε η υπόθεση 9 διαρρήξεων σε χωριά των Σερών. Συνελήφθη ένας άντρας και αναζητούνται συνεργοί του. Απολογήθηκε στην ανακρίτρια ο 49χρονος Τούρκος για την υπόθεση με το βαρύ οπλισμό που βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ο ίδιος ζήτησε να απελαθεί στην Τουρκία, αλλά θα παραμείνει στην Ελλάδα προφυλακισμένος. Την Κυριακή τα δρομολόγια του μετρό θα αρχίσουν στις 12 το μεσημέρι λόγω προσθήκης νέων σειρμών στις διαδρομές.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, με ανέμους μέτρια ένταση 3 μορφών και τη θερμοκρασία στους 20 βαθμούς Κελσίου. Η πρόβλεψη για αύριο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αναφέρει ηλιοφάνεια με νεφώσεις και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από τους 16 μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μένετε συντονισμένοι στον Θήτα FM.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Στον Θήτα FM μέχρι τις 11.

Καλώς τους. Στον Theta FM 107,1. Στη δεύτερη ώρα των βραδινών πτήσεων. Ακριβώς φτάνουμε στα 8 λεπτά μετά τις 10. Στο βράδυ της 5ης, το 8 Οκτώβρη. Σε μια πόλη που υποδέχεται αυτό το 8ο υπέροχο γλυκό βράδυ του Οκτώβρη, με καιρικές συνθήκες καταπληκτικές στην πόλη. Καλό βράδυ και καλό δρόμο σε εσάς που βρίσκεστε καθοδόν αυτή την ώρα και μένετε συντονισμένοι στον Theta FM 107,1. Λοιπόν, Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο, και έλεγα εδώ στους καλούς συναδέλφους που τους ακούγατε και πριν, για ένα βότανο που ανακάλυψα στην Κρήτη που είχα πάει το καλοκαίρι. Ένα βότανο από εκείνα που είναι για όλα, για τα πάντα δηλαδή. Σε πονάει ο λαιμός, σου κάνει. Σε πονάει το κεφάλι, σου κάνει. Παθαίνεις γρήπη, κάνει. Έχεις κρυολογήσει, κάνει. Θα σας πω σε λίγο για ποιο πρόκειται και πόσο θαυματουργό είναι και πόσο καλό έκανε σε οτιδήποτε και νύχα. Είναι από αυτά τα βότανα, τα φυσικά, που είναι κάτι σαν το τσάι του βουνού, αλλά το λένε με διαφορετικό τρόπο, και θα σας πω και τις ευεργετικές ιδιότητες του. Έτσι, για να μιλήσουμε και λίγο, γιατί από εδώ και πέρα θα έχουμε θέματα όσο θα βαθαίνει το φθινόπωρο και θα μπαίνουμε και προς το χειμώνα.

Λοιπόν, το βότανο λέγεται μαλωτήρα και είναι από αυτά τα χαρακτηριστικά που είναι σαν τα τσαγάκια του βουνού. Το πίνει, το παίρνει όμω σε βιολογική μορφή και κάνει για τα πάντα. Από τον πονόλαιμο μέχρι ό,τι μπορεί να σου συμβεί τώρα το φθινόπωρο, που αλλάζει και εποχή λίγο βία και σε βρίσκει με κρυώματα πολύ συχνά. Λοιπόν, πρόσωπο τη ημέρα σήμερα, αναμφισβήτητα, για να γυρίσουμε και λίγο στην επικαιρότητα, η Ann Carson. Που σήμερα της απονεμήθηκε επαξίως και δικαίως στο Νόμπελ Λογοτεχνίας. Η Ann Carson γεννήθηκε στο Τορόντο το 1950, όταν μαθήτευε στο σχολείο. Μια συνάντηση με τον καθηγητή των Λατινικών, ο οποίος συμφώνησε να της διδάξει αρχαία ελληνικά, γιατί τα αγαπούσε πάρα πολύ, κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών γευμάτων, ήταν αυτός που οδήγησε την παθιασμένη ενασχόλησή της με την κλασική ελληνική λογοτεχνία, από την οποία είχε εμπνευστεί και είχε φοβερές επιρροές σε ό,τι και αν είχε γράψει. Μάλιστα, να πούμε ότι οι επιρροές αυτές εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν ολόκληρο το έργο της. Σήμερα της απονεμήθηκε παραπάνω από επάξια

δείχνει πόσο ο χρόνος μας αφήνει πίσω πάρα πολλά στη ζωή μας. Είναι από εκείνα τα βιβλία που μπορεί να σας κρατήσουν και όλη τη νύχτα διαβάζοντάς το. Και επειδή πραγματεύεται πάρα πολλά για τη ζωή, για τον έρωτα, για το ειδικό βάρος που μπορεί να έχει ο έρωτας στη ζωή μας όταν μας αφήνει πίσω με μια ραγισμένη καρδιά πολλές φορές. Θα σας διαβάζω ένα απόσπασμα μόνο από το βιβλίο της. Υπάρχει κανένας που να πεθύμισε ποτέ αυτό που δεν απουσιάζει? Ποτέ κανένας. Σε αυτό οι Έλληνες ήταν ξεκάθαροι. Γι' αυτό επινέουσαν τον έρωτα μόνο και μόνο για να μπορέσουν να εκφράσουν αυτή την απουσία. Και σε άλλο σημείο γράφει ότι ο έρωτας είναι αγώνας και ο αγώνας αυτός είναι ένας μάταιος αγώνας, γιατί είναι ουσιαστικά στραμμένος σε κάτι που απουσιάζει. Με το που κατακτηθεί το ποθούμενο, η επιθυμία κατευθείαν σβήνει. Η επιθυμία κρατάει ζωντανή την ερωτική διάθεση, και την ερωτική διάθεση την κρατάει ζωντανή μόνο η απουσία. Γι' αυτό ο πόνος είναι αναγκαίο συστατικό του έρωτα.

Στείτε FM 107,1 και πού είστε οι γευσιγνώστες, εσείς που αγαπάτε τα καλά κρασιά. Δίνουμε ραντεβού 12 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς από τις 4 μέχρι τις 10, με εισιτήριο 8 ευρώ και φοιτητικό 6 ευρώ. Γιατί? Θα έχουμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε 100 κρασιά από 33 εινοποιεία της Πελοποννήσου που έρχονται στη Θεσσαλονίκη αυτή τη Δευτέρα που μας έρχεται 12 Οκτωβρίου. Τα κρασιά της Πελοποννήσου, της πατρίδας μου. Έτσι λοιπόν θα δοκιμάσουμε συγκεντρωμένα στην ίδια αίθουσα 100 κρασιά από 33 εινοποιεία του Πελοποννησιακού Αμπελώνα. Ροζέ, λευκά, ερυθρά, ό,τι θέλετε. Αγιοργήτικο, μοσκοφίλερο, κηδονίτσα, ροδίτης, μαυροδάφνη, χαρακτηριστικές ποικιλίες από την Πελοπόννησο και λιγότερο γνωστές ποικιλίες, κλασικές ετικέτες, γευστική δοκιμή για όλους. Και βεβαίως είναι μια περιοχή με απίστευτη ποικιλία η Πελοπόννησο, σε εξαιρετική ποιότητα στα κρασιά. Ένα λοιπόν μοσαϊκό κρασιών που αντανακλά όλη την πολυμορφία του μεγάλου Αμπελώνα. Όσοι λοιπόν αγαπάτε το ελληνικό κρασί και δοκιμάζετε πάντα ελληνικά κρασιά από εινοποιεία, από τα καλύτερα της Πελοποννήσου, ραντεβού τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στο Μακεδονία Παλάς από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, με εισιτήριο 8 ευρώ για να τα δοκιμάσουμε. Χωρίς καλό κρασί, τι είναι η παρέα?

βραδινές πτήσεις στον Θήτα FM 107,1. Και θα σας πω τώρα δύο συνήθειες που βρήκαν οι επιστήμονες, ότι μπορεί κάθε φορά που κοιτάμε το ταβάνι και δεν κάνουμε τίποτα, κάποιος να μας αποκαλέσει τεμπέλη. Ή μπορεί όταν μιλάς με τον εαυτό σου, κάποιος να πει ότι έχεις αλτάρι. Τίποτα από τα δύο, μην πιστέψετε. Μάλλον είστε πολύ ευφυείς. Σύμφωνα λοιπόν με μια νέα έρευνα, ψυχολογική και υπό συγκεκριμένες συνθήκες, αποκάλυψε λοιπόν αυτή η έρευνα ποιες είναι οι δύο συνήθειες που συνδέονται με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης. Η πρώτη είναι το μυαλό να ταξιδεύει και να ταξιδεύει πολύ συχνά. Αν πιάνετε δηλαδή τον εαυτό σας να κάνετε μια δουλειά στο σπίτι και ξαφνικά να σκέφτεστε διακοπές, να σκέφτεστε μια παλιά συζήτηση, να σκέφτεστε έναν άνθρωπο που μπορεί να έχετε πολύ καιρό να τον δείτε. Αυτό δεν είναι έλλειψη συγκέντρωσης, αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Και όπως λένε οι επιστήμονες, κάτι έπαθα παιδιά με το λαιμό μου, κάπως λένε οι επιστήμονες, ότι αυτό φαίνεται να δημιουργεί μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου μια εγρήγορση που μόνο ένα πολύ γρήγορο μυαλό θα μπορούσε να κάνει όλα αυτά τα ταξίδια μέσα στο μυαλό του. Παράλληλα, η αυθόρμητη σκέψη φαίνεται να μπορεί να βοηθάει τον εγκέφαλο να οργανώνει πληροφορίες. Το να μην κάνετε τίποτα μπορεί να μην είναι απαραίτητα ένας χαμένος χρόνος, όπως λένε οι επιστήμονες, αλλά μπορεί να είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Και το δεύτερο, που δεν έχει να κάνει με την ονειροπόληση, έχει να κάνει με το πόσο συχνά μιλάτε με τον εαυτό σας. Αν έχετε πιάσει λοιπόν τον εαυτό σας να λέει «Πού έβαλα τα κλειδιά? Γιατί δεν μπορώ να ανέβω τις σκάλες? Τι έχω πάθει σήμερα? Γιατί ξαναπεινάω? Τι μου συμβαίνει?» Ενώ είστε στο δρόμο και εσείς αναλογίζεστε φωναχτά όλο αυτό που σκέφτεστε από μέσα σας, ο εσωτερικός διάλογος μπορεί να λειτουργεί σαν ένα είδος νοητικού σημειωματαρίου. Οπότε, αν για παράδειγμα λέτε στον εαυτό σας «Πότε θα τελειώσω αυτό και μετά θα κάνω το άλλο», ουσιαστικά μετατρέπετε τη γενική σκέψη σε ένα πλάνο λειτουργίας. Η αυτομιλία λοιπόν είναι πάρα πολύ ουσιαστική και μάλιστα οι πιο έξυπνοι, πιο οργανωτικοί και πιο γρήγοροι άνθρωποι κάνουν συλλογισμούς μέσα στο μυαλό τους με το χρόνο που έχουν μπροστά τους για να κάνουν μερικά πράγματα. Και επίσης δίνουν προτεραιότητες στα πράγματα ανάλογα με αυτό που πρέπει να τελειώσουν γρήγορα και πρώτα, ώστε να αφήσουν για το τέλος όχι τα πιο δύσκολα, αλλά τα πιο εύκολα. Ξεκινάνε δηλαδή από τα πιο δύσκολα. Την επόμενη φορά λοιπόν, που είτε θα παραμιλάτε μόνοι σας, είτε θα ονειροπολείτε κοιτώντας το ταβάνι, μην το παίρνετε κατάκαρδα. Μάλλον είστε πολύ ευφύς.

θα σας πάω τώρα, θα σας πάω στη γειτονιά μας. Θα σας πάω στην Ισπανία. Γιατί εδώ θα συναντήσουμε μια 90χρονη, πολύ καλά ακούσατε, 90χρονη, η οποία έχει συνήθειες 30χρονης. Η Χούλια Γκαριάδο είναι 90 ετών, παρακαλώ πολύ, και συνηθίζει να πηγαίνει καθημερινά στο οικογενειακό περίπτερο στην περιοχή της Μαδρίτης, Ορταλέθα. Ξυπνάει στις 4.30 το πρωί και λίγες ώρες αργότερα βρίσκεται εκεί για να βοηθήσει το γιο της Όσκαρ στο άνοιγμα. Σηκώνομαι στις 4 το πρωί, επειδή έτσι είμαι, επειδή έτσι μου αρέσει, δηλώνει. Καθώς το πρωινό ξύπνημα αποτελεί χρόνια τώρα ένα αναπόσπαστο σημείο της καθημερινότητάς της και όπως λέει, της αρέσει πάρα πολύ. Το περίπτερο το ανοίγει στις 6 και 4 και η Χούλια βοηθάει στην τοποθέτηση των εφημερίδων των συλλεκτικών ειδών. Στη συνέχεια επιστρέφει στις 2 στο σπίτι για να μπορέσει να πάει στον Όσκαρ φαγητό το οποίο ετοιμάζει και εκεί περνάει και το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος, εξυπηρετώντας και τους πελάτες και συνομιλώντας με τους γείτονες. Το περίπτερο, λέει, μου δίνει ζωή. Όταν ήταν 13 ετών, είχε χάσει τη μητέρα της και αναγκάστηκε να δουλεύει από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Ζει σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικών μέτρων. Το περίπτερο άνοιξε το 1983 και βέβαια να πούμε ότι εκεί ζει την καθημερινότητά της από την πιο μικρή ηλικία της ζωής της, που άρχισε να δουλεύει μέχρι που σήμερα έχει φτάσει να είναι 90 ετών, παρακαλώ πολύ. Δεν το έχει βάλει κάτω, δεν έχει σταματήσει ποτέ να δουλεύει περισσότερες από 12 και 13 ώρες την ημέρα και παρακαλώ πολύ, είναι 90 ετών και δεν θέλουν να δίνουμε ιδέες εδώ πέρα στους Έλληνες πολιτικούς. Μην μας κάνουν να πιστέψουμε ότι μπορούμε να δουλεύουμε μέχρι τα 90 και αλλάξει πάλι το συνταξιδοτικό και μας πάνε ακόμα πιο πάνω τα όρια. Μην πάρουν δηλαδή ως παράδειγμα τη συγκεκριμένη κυρία τη Χούλια, η οποία ζωή να έχει είναι 90 ετών και δουλεύει σαν να είναι 30. Όχι, δεν θέλουμε να κολλήσουμε το σένσιμα. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντως αντοχή μεγάλη αυτή η κυρία. Συγχαρητήρια.

0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
0: Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά από το thitanews.gr. Θήτα FM 107,1.

Στο τελευταίο ημίωρο των βραδινών πτήσεων στο ΘΙΤΕΦΕΜ 107,1 με τις απαραίτητες συστάσεις Ελένη Μπαρμπάκου πίσω από το μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 11. Και στο στόχο σας της τροχέας μπαίνουν πλέον και οι οδηγοί που αφήνουν παράνομα τα αυτοκίνητά τους για 2 λεπτά, για 3 λεπτά, για να κατέβουν να πάρουν ένα καφέ. Αυτό το κάνουν πάρα πολλοί οδηγοί, το ξέρουμε, παντού συμβαίνει. Πάντως προκαλούν ένα κυκλοφοριακό έτσι χάος. Η παρέμβαση λοιπόν του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, η επιχείρηση Κόμβος όπως λέγεται, με 200 αστυνομικούς και drones, όσα ισχύουν για τη στάση και τη στάθμευση στην Ελλάδα, και η συνήθεια έτσι χιλιάδων οδηγών να σταματούν, όπως είπε και ο ίδιος, για λίγα λεπτά έξω από ένα καφέ, από ένα φούρνο ή ένα κατάστημα για να πάρουν κάτι, κάνει τους υπόλοιπους να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Εμποδίζουν λοιπόν την κυκλοφορία, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτό το 2 λεπτό, το 3 λεπτό, το 5 λεπτό, όσο τέλος πάντων είναι, για να πάρουν ένα καφέ, για την αντιμετώπιση όλου του κυκλοφοριακού προβλήματος. Και φαίνεται η κυβέρνηση να στρέφει τώρα την προσοχή της. Προσέξτε και όσοι το κάνετε πάρα πολύ από εδώ και πέρα. Είναι παράνομη αυτή η στάθμευση, αναγνωρίζοντας ότι ακόμα και ένα αυτοκίνητο σταματημένο σε λάθος σημείο μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές καθυστερήσεις σε έναν ήδη επιβαρημένο δρόμο. Το μήνυμα λοιπόν ήρθε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος μιλούσε το μεσημέρι σε συγκεκριμένη εκπομπή. Και είπα αυτό το μόνο για 2 λεπτά δεν αποτελεί μία δικαιολογία απέναντι στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Εφόσον το όχημα βρίσκεται σε σημείο που η στάση ή η στάθμευση απαγορεύεται, η παράβαση μπορεί να βεβαιωθεί ανεξάρτητα από το χρόνο που μεσολάβησε. Δηλαδή δεν θα σταματάμε ούτε για ένα καφέ, ούτε για 2 λεπτά θα είναι παράβαση, θα πληρώνουμε πρόστιμο και θα έχουμε τιμωρίες, έτσι. Προσοχή, προσοχή λοιπόν. Αλλάζει και αυτό στον κώδικο οδικής κυκλοφορίας.

Την καλησπέρα μου στο Γρηγόρη και στην Αταλία που είναι συντονισμένη στο ΔΕΘΑ με 107,1 και μου στέλνουν μήνυμα για την ωραία μουσική στον ΘΕΦΕΜ αυτή την ώρα. Λέγαμε πρωτύτερα για την παιδική παχυσαρκία, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, για τα βήματα που έχουν γίνει στην Ελλάδα σχετικά με την παιδική παχυσαρκία, και δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο συμπαθέστατο Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος μίλησε σήμερα το πρωί σε μια εκπομπή για το θέμα της παχυσαρκίας που τον ταλανίζει τα τελευταία χρόνια, και είπε ότι έχει μιλήσει πολλές φορές για αυτό το ζήτημα, αλλά δεν θέλω πια να το κάνω δημοσίως, όπως είπε. Μέχρι τα 40 μου ήμουν ένας αδύνατος άνθρωπος, όχι σαν τώρα που έφτασα στα όρια της παχυσαρκίας. Μάλιστα είπε ότι θέλει να μην μιλάει για αυτό το θέμα δημόσια, για το θέμα της υγείας του, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει τους λόγους της αλλαγής της εικόνας του. Ο παρουσιαστής έκανε δηλώσεις σε πρωινή εκπομπή σήμερα και μιλώντας για τα σχόλια που έχει δεκτεί, τα οποία έχουν φτάσει στα όρια του bullying πολλές φορές, εξήγησε ότι έχει δεχτεί όλη αυτή την ιστορία να πέφτει επάνω του σαν βροχή από σχόλια αρνητικά, με απίστευτο bullying για το ότι έχει βάλει πάρα πολλά κιλά τα τελευταία χρόνια. Λέει, κανένας όμως δεν σε ρωτάει όταν δέχεσαι αυτό το bullying γιατί έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο και γιατί έχεις βάλει όλα αυτά τα κιλά. Πολλές φορές κάνω ανοιχτά τη συζήτηση για τα κιλά, μήπως σταματήσουν κάποιοι να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι πλάκα, το να γράφουν και να λένε διάφορα. Δεν ξέρει ο άλλος γιατί έχω βάλει τα κιλά και δεν θέλω να μιλήσω δημοσίως για ένα θέμα της υγείας μου που δεν αφορά κανέναν μα κανέναν. Ζούμε σε μια εποχή που η δημόσια εικόνα είναι ένα αντικείμενο που για πάρα πολύ κόσμο μπορεί να είναι αντικείμενο χλεβασμού, αντικείμενο θαυμασμού, αντικείμενο αδιαφορίας. Πάντως η δημόσια εικόνα είναι κάτι που από τη στιγμή που εκτίθεσαι σε μια τηλεόραση, σε ένα τηλεοπτικό φακό, το δέχεσαι ούτως ή άλλως. Οι άνθρωποι θα μιλήσουν, οι άνθρωποι θα πούν. Και οι περισσότεροι βέβαια δεν χρωστάνε καλό να πούν. Τα σχόλια κυρίως είναι τοξικά και αναφέρονται στα περιτά κιλά, αναφέρονται στις μεγαλύτερες ηλικίες, αναφέρονται σε εμάς τις γυναίκες σε μία ρητίδα παραπάνω. Πολλές φορές πάνε και ακόμα πιο πέρα. Πάνε ακόμα και στο τι θέλεις και το κάνεις αυτό γιατί μεγάλωσες. Σου αφήνουν υπονοούμενα ότι επειδή έχεις μεγαλώσει να πας να κλειστείς σε ένα σπίτι και να μην σε βλέπει άνθρωπος ή να μην βλέπεις άνθρωπο. Εξού και εκείνα τα φαινόμενα για τα οποία συζητούσαμε από το Σεπτέμβριο με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, της απίστευτης συρροής του κόσμου σε αυτά τα περιβόητα, κβαντικά, παρεμβατικά, αισθητικά ιατρία, τα οποία σου υπόσχονται ότι θα σε κάνουν νέο μέσα σε ένα 24ωρο, ότι θα σε κάνουν αδύνατο μέσα σε μία εβδομάδα, ότι θα γίνεις 20 χρονών ενώ είσαι 50 ή 60. Και όλα αυτά είναι αποτέλεσμα μίας κατάστασης που υπάρχει κυρίως στα social media, τα οποία είναι τόσο μα τόσο τοξικά, τόσο μα τόσο πολλές φορές ανοίγεις τα σχόλια από κάτω και διαβάζεις και λες, μα γιατί, τι μπορεί να περνάει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του, στο σπίτι του, στην οικογένειά του και εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Και όχι μόνο στα σχόλια, μην το πάμε και μακριά, και στις συναναστροφές μας μεταξύ μας. Υπάρχει στη δουλειά. Υπάρχει bullying σε πάρα πολύ κόσμο, σε μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους, σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν περιτά κιλά, σε ανθρώπους που δεν είναι νέοι, δεν είναι όμορφοι, δεν είναι όλο αυτό το πακέτο που λέμε ότι σήμερα πουλάει εντός εισαγωγικών. Έχει απόλυτο δίκιο εδώ ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Και είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει ως κοινωνία πλέον. Το πόσο τοξικοί έχουμε γίνει όλοι. Και αυτοί, ξέρετε, που μπαίνουν και διαβάζουν τα σχόλια είναι ακόμα χειρότεροι από αυτούς που τα γράφουν. Πολλές φορές. Απλά αυτοί δεν τολμάνε να γράψουν.

Και να γυρίσουμε λίγο στο θέμα των ημερών, στην κόντρα ανάμεσα στην Αναβής και στον Νίκο Καρβέλα. Με αφορμή την συναυλία του ΆΚΑ, με αφορμή τα χρήματα, με αφορμή τις νέες παρέες, με αφορμή τα δικαιώματα του δημιουργού. Μπορεί ο Νίκος Καρβέλης να απαγορεύσει, αν θέλει, για πάντα στην Αναβής να ερμηνεύει τα τραγούδια του, που αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία, βεβαίως, του προσωπικού δισκογραφικού ρεπερτορίου της. Αυτό το ερώτημα πρωταγωνιστεί αυτές τις ημέρες, αν μπορεί ή όχι να το κάνει. Μετά από μία ιδιαίτερος σφοδρή αντιπαράθεση που τους έχει φέρει πλέον σε δύο αντίπαλα στρατόπεδα. Αρχικά πρέπει να πούμε το εξής, ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων αυτό, πάντα η νομοθεσία τάσεται υπέρ του δημιουργού, δηλαδή του συνθέτη και του στιχουργού, και δεν γνωρίζει στον ερμηνευτή κανένα δικαίωμα επί του τραγουδιού παρά μόνο επί της δικής του ερμηνείας. Αυτό σημαίνει ότι αν το κάνει αυτό ο Νίκος Καρβέλας, η Άννα Βύση δεν έχει κανένα δικαίωμα πάνω στα τραγούδια που της έχει γράψει ο Καρβέλας, ακόμα και αν τα έχει κάνει επιτυχία με τη φωνή της. Από την άλλη, τα πνευματικά δικαιώματα του δημιουργού έχουν δύο σκέλη. Το περιουσιακό δικαίωμα που αφορά την έκδοση αδειών χρήσης για έλεγχο και το ηθικό δικαίωμα να έχει το απόλυτο έλεγχο, το οποίο μάλιστα είναι πολύ ισχυρό νομικά και δεν μεταβιβάζεται σε κανέναν, παρά μόνο στον ίδιο το δημιουργό. Αυτό σημαίνει πως αν ο Νίκος Καρβέλας, αν επιθυμούσε, κάνοντας χρήση του ηθικού του δικαιώματος, θα μπορούσε ακόμα και να ζητήσει να μην πραγματοποιηθεί η συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ, όπως λένε οι έγκριτοι νομικοί, και δεν το έκανε. Προφανώς μιλάμε για μία κόντρα που θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί με ρυθμούς από ό,τι φαίνεται καταιγιστικούς μες στις επόμενες ημέρες. Τα πράγματα από ό,τι φαίνεται πάνε δια της δικαστικής οδού και ο καθένας λοιπόν θα πρέπει να πάρει τα μέτρα του και τις αποστάσεις του. Πάντως, για να πούμε και κάτι που αφορά το ταλέντο, το οποίο όσα εκατομμύρια ευρώ, δολάρια και να έχει ένας άνθρωπος, δεν μπορεί να το αποκτήσει, δεν μπορεί να το αγοράσει. Μπορείς να αγοράσεις ένα καλλιτέχνη, μπορείς να αγοράσεις μια φωνή, μπορείς να αγοράσεις ένα στάδιο, μπορείς να αγοράσεις εκατομμύρια εισιτήρια, μπορείς να αγοράσεις τα πάντα όταν έχεις χρήματα. Αλλά το ταλέντο ενός ανθρώπου, το οποίο κατεβαίνει μέσα από το μυαλό του, από την ψυχή του, από την ιδιοσυγκρασία του, από την ευφυΐα του, από την πνευματική του διάβγεια, από την ψυχή του, από την καλλιτεχνική του υπόσταση, δεν μπορείς να το αγοράσεις όσα χρήματα και να έχεις. Το τάλαντο. Θήτα FM 107,1. Είμαι στα ραδιόφωνά σας κάθε βράδυ από τις 9 μέχρι τις 11. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και είμαστε μαζί στις βραδινές πτήσεις.

φωτογραφία μου έστειλες, Δημήτρη, από πού είναι αυτή? Την καλησπέρα μου σε όλους. Λίγα λεπτά πριν τα ρολόγια μας να δείξουν την 11η νυχτερινή στον Θήτα FM 107,1. Μ' αρέσουν και οι φωτογραφίες που στέλνετε στο Viber στο 697-20-10-70. Μ' αρέσουν και οι συζητήσεις μας οι βραδινές. Και μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο για να μιλάμε για όλα αυτά που μας φέρνει κάθε μέρα εδώ στις δύο τελευταίες ώρες του ζωντανού προγράμματος του Theta FM. Λοιπόν, θέλω να σας αποχαιρετήσω έτσι όμορφα, έτσι γλυκά, όπως είναι το βράδυ αυτό, το βράδυ της Πέμπτης, που βλέπω και πάρα πολύ κόσμο έξω στην πόλη. Οι τελευταίες όμορφες αυτές βραδιές του Οκτώβρη, γιατί από την άλλη εβδομάδα θα έχουμε αρκετές βροχές, όπως σας είπα στην έναρξη της εκπομπής. Αλλάζει ο καιρός, μας φέρνει πρωτοβρόχια, μας φέρνει και μία μικρή και μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας πτώση της θερμοκρασίας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το απαραίτητο αξεσουάρ μας θα είναι η ομπρέλα την άλλη εβδομάδα. Αυτή την Κυριακή επίσης θα έχουμε αρκετές βροχές και κυρίως μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Να ευχηθώ σε όλους να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και αύριο ακριβώς στις 9 θα είμαι πάλι εδώ στον Theta FM 107,1. Θα είναι Παρασκευή. Θα είναι το πιο τέλειο και ποθητό βράδυ της εβδομάδας. Και εμείς θα τα πούμε για άλλη μια φορά σε αυτήν εδώ τη συχνότητα. Τη φωνή της Θεσσαλονίκης. Έγκυρη, σφαιρική, για όλους εσάς και την καθημερινότητά σας. Αύριο το πρωί στις 6, πολύ νωρίς, μην χάνετε το πρωινό μας, με το πρωινό με Κάρι, με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Στις 8 ακριβώς η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στις 10 ο Βαγγέλης Μωυσής. Στις 12 ο Βασίλης Τιχαγιάς. Μείνετε συντονισμένοι στον Theta FM όλο το βράδυ με υπέροχες μουσικές μέχρι το ξημέρωμα.

0: Φίτα FM 107,1.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: προσφυγούπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννη, ο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949» για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με την Δημοκρατία μία διπλή προσφορά. Η απελευθέρωση 1944. Όλη η ιστορική αλήθεια μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα. Με την έγκυρη υπογραφή του δημοσιογράφου ερευνητή Δημοσθένη Κούκουνα. Μαζί, ιστορικά κοιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς «Πρόσωπα και μάχες 1946-1949». Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Κιμήλια. Βλαχογιάννιο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα και νεότερης ιστορίας. Για πρώτη φορά με την Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται. 80 χρόνια από τον Εμφύλιο. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές. Αυτή την εβδομάδα μην χάσετε τον δεύτερο τόμο της σειράς. Πρόσωπα και μάχες 1946-1949. Για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Birds flying high, you know how I feel.